μετά από λίγα χρόνια. Δεν είναι αυτός ο Θεός μας. Μας δημιούργησε για να ζούμε και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να έχουμε ζωή, λέει, και αυτή άφθονη ζωή. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας δεσμεύει. Και είδαμε την πρώτη, αδελφοί, διαθήκη που έκανε ο Θεός ήταν με τον Νόε. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη διαθήκη διαθήκη ειρήνης μετά από τον κατακλυσμό. Με το ουράνιο τόξο, θυμάστε. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με νερό. Μέχρι σήμερα κρατάει και μέχρι τέλους τη διαθήκη του Θεός. Με τον Αβραάμ, διαθήκη φοβερή υπόσχεση, η οποία εκπληρώθηκε. Είπαμε ότι άλλες διαθήκες έχουν όρους, άλλες διαθήκες δεν έχουν όρους. Γέμισε από γόνους ο Αβραάμ όλο τον κόσμο. Θυμάστε που κάπου σας είπα, διάβασα ότι η δεκαετία του 80 περίπου το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν απόγονοι του Αβραάμ. Φανταστείτε το λίγο, σχεδόν ο μισός πληθυσμός. Υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός δεν το είπε σε κανέναν άλλον αυτή την υπόσχεση. Αμήν. Την είπε στον Αβραάμ και εκπληρώθηκε και εκπληρώθηκε. Αποδείξεις ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, αδελφοί. Ώστε κάθε υπόσχεση του Θεού που σου έχει δώσει είναι αληθινή. Όμως να ξέρεις ότι στις υποσχέσεις του Θεός πολλές φορές βάζει όρους και στις προφητείες του. Πάντα υπάρχει ένα εάν. Εάν τηρήσουμε το μέρος μας, αν κάνουμε το μέρος μας, οι ευλογίες του Θεού θα είναι πάνω μας. Δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Το κρατήσουμε. Και όλα αυτά, αδελφοί, είναι παραδείγματα για μας. Μετά έρχεται ο Κύριος και κάνει η διαθήκη με τον Μωυσή. Είναι η διαθήκη του νόμου στο Σινά. Ώστε να υπάρχει η συνούθωση, να υπάρχει η τάξη του Θεού σε όλο τον κόσμο, σε όλο το λαό του Θεού μάλλον τότε, έτσι. Είναι η διαθήκη του νόμου που έχει τον νόμο που όταν ο άνθρωπος θα τηρήσει τον νόμο θα πάρει ζωή. Όμως, αδελφοί, έκανε και τον τελετουργικό νόμο για να μας εξισορροπήσει όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος να μπορεί να υπάρχει εξηλαίωση. Ήταν μια προεικόνηση της χάριτος του Θεού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη. Έσφαζαν το αρνάκι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Αμήν. Να μας δώσει χάρη, να μας δώσει έλεος. Ο νόμος λέει εδόθη για τον Μωυσέως, η χάρις και αλήθεια έγιναν για Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπαμε για τη Λεβιτική, τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός στους Λεβίτες. Η Ιερατική Διαθήκη, της Ιερατείας η Διαθήκη, της Βασιλείας η Διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ. Ό,τι είπε ο Θεός, ναι και αμήν. Δεν θα λείψει ανήρ από το θρόνο σου, είπε. Μέχρι τέλος, έως αιώνος. Και όλο αυτό εκπληρώθηκε με τον γιο του Δαβί, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Βασιλεία αιώνια. Βασιλεία αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να φτάσουν, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη. Όλες οι διαθήκες που κάνει ο Θεός, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της χάριτος. Χάρη και έλεος. Πάντα ο Θεός κάνει χάρη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος, εάν δεν το κάνει, σώνει και καλά, θα σε πάει στην κόλαση. Πάντα ο Θεός, αδελφοί, δίνει έλεος, χάρη. Δεν ξεχνά, λέει, ότι είμαστε χώμα, ότι είμαστε σάρκα. Αμήν. Υπάρχει το στοιχείο της μονιμότητας, ότι ό,τι πόσχει το Θεός είναι μόνιμο. Είναι μόνιμο. Και της κρίσης στους απειθείς. Σε αυτούς που απειθούν έρχεται κρίση μετά. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, όταν αρνηθείς το φως, πού θα βρεθείς? Στο σκοτάδι. Όταν αρνηθείς τη ζωή, πού θα βρεθείς? Στο θάνατο. Όταν αρνηθείς την αγάπη, πού θα βρεθείς? Στην κρίση. Αμήν. Στην κρίση.
και μας κάλεσε ο Θεός και μας έβαλε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Που αυτή η Καινή Διαθήκη, αδελφοί, έχει κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που σήμερα θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, να καταλάβουμε το στοιχείο, το κύριο στοιχείο της Καινής Διαθήκης, ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα είχε προφητευτεί από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός θα έκανε μια καινούρια Διαθήκη και το βλέπουμε στον Ιερεμία, στο 31, κεφάλαιο 31 εδάφιο. Ακούστε τι προφητεύει ο Κύριος με τον Ιερεμία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που η Βαβυλώνα θα ερχόταν, θα κατάστρεφε την Ιερουσαλήμ, θα διαλυόταν τα πάντα και του λέει του Ιερεμία και σε όλους εμάς προφητικά «Ιδού έρχονται οι μέρες», λέγει ο Κύριος, «και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέα», του λέει. «Ουχήκατε τη διαθήκη την οποία έκαμε προς τους πατέρας αυτών. Καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός για να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου». Τη διαθήκη του νόμου εννοεί. «Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς», λέγει ο Κύριος. Γιατί έφυγε από και γύρισε νότα ο Κύριος στο λαό του. Για ποιο λόγο? «Γιατί παρέβησαν τη διαθήκη μου. Αλλά αυτή θέλει στη διαθήκη», λέει στο 33, «την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας», λέει ο Κύριος. Ακούστε ποια είναι η διαθήκη της Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη ποια είναι? «Θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν είστε λαός μου». Μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη διαθήκη με τον νόμο που έγραψε ο Θεός στις πέτρινες πλάκες τις εντολές και στη διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, που ο Θεός θα γράψει τον νόμο, αυτό τον νόμο, μέσα στα ενδόμηχα, στα πιο βαθιά μέρη του εαυτού μας, μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε λαός του και αυτός θα είναι Θεός μας. Δεν θα είναι κάτι εξωτερικό, δεν θα είναι κάτι το οποίο το βλέπεις σαν εντολή, αλλά θα έρθει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Μέσα στα ενδόμηχα και μέσα στην καρδιά μας, λέει. Μέσα στο πνεύμα μας. Και ξέρουμε, θυμάστε που είχαμε πει όσον αφορά το πνεύμα του ανθρώπου, που είναι ό,τι βαθύτερο, ό,τι ομορφότερο, είναι εκεί που ο Θεός εργάζεται, το οποίο πνεύμα όμως δεν ήταν ζωοποιημένο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ζωοποίηση. Ήρθε τώρα στην Καινή Διαθήκη και ήρθε μετά το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας, που αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλά μια άγιο οντότητα, θα λέγαμε, κάτι που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και βέβαια δεν μπορούμε, αλλά τι καταλαβαίνουμε? Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, μέσα μας δημιουργεί τον νέο άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο. Γράφει τον νόμο, γιατί ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Λάθος. Γιατί λέει «θα θέσω τον νόμο μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, όλα εκείνα τα οποία δεν αναιρούνται». Απλά γράφτηκαν στις πλάκες, στις πέτρινες. Τώρα αυτό το νόμο θα τον βάλει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Θα τον γράψει ανεξίτηλα μέσα μας. Και θα ζούμε με αυτόν. Δεν είναι απλά ότι θα ζούμε με το πρέπει του νόμου, αλλά αυτό το πρέπει θα γίνει θέλω δικό μας. Θέλουμε να κάνουμε το θέλουμε του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει οι εντολές
του Κυρίου λέει βαριές δεν είναι. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένες μέσα μας. Τις έχουμε αποδεχτεί. Και μας έχει ο Κύριος δώσει αποκάλυψη γιατί έδωσε τον νόμο. Ναι, γιατί έδωσε τις εντολές. Και δεν θέλω να διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριο. Διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτόν έως μεγάλο αυτόν λέγει Κύριος. Διότι θέλω, ακούστε άλλο ένα στοιχείο, συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω να θυμίστε πλέον. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έγινε ο ηλασμός. Αμήν. Όλος ο τελετουργικός νόμος με τις θυσίες, με όλα αυτά τα διατάγματα, με τους ιερείς, καταργήθηκαν. Γιατί ήρθε ο Μέγας Αρχιερέας, έγινε η μεγαλύτερη θυσία, αδελφοί, που είναι ο Ιησούς Χριστός, και πλήρωσε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά τα διατάγματα τα εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του. Και ήρθε η συγχώρεση, η πραγματική συγχώρεση σε εμάς. Και καταλάβαμε, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση η αλλαγή των μαθητών πριν τη θυσία του Χριστού και μετά τη θυσία του Χριστού. Ιδιαίτερα όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι αυτό, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβόντουσαν, κρυβόντουσαν τότε που έπιασαν τον Κύριο, τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε ο Πέτρος και ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβαν πρώτα απ' όλα την αγάπη του Χριστού, τη θυσία του Χριστού, κατάλαβαν το γιατί ο Κύριος αδελφοί ήρθε στον κόσμο για να γίνει θυσία και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, στη δύναμη εξίσους και μετά στάθηκαν για τον Κύριο. Αμήν. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό μπορεί να δεις δηλαδή τη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Τι άλλαξε. Ήρθε ο νόμος μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς. Ήρθε η συγχώρεση των αμαρτιών. Αμήν. Και ο Θεός έδωσε κάτι νέο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος ήρθε αδελφοί για να αποκαταστήσει τα πάντα. Λέει στην προς Εβραίους στο 3ο κεφάλαιο, στο 20ο εδάφιο, ότι θα έπρεπε, λέει, να τον δεχτεί ο ουρανός μέχρι αποκαταστάσεως πάντων, λέει. Έτσι λέει μέσα. Για να έρθει αποκατάσταση. Ποια αποκατάσταση? Η αποκατάσταση έχει να κάνει με κάθε υπόσχεση του Θεού. Έχασαν τις υποσχέσεις του. Έχασαν τις επαγγελίες του. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός αδελφοί, να αποκαταστήσει τα πάντα. Αμήν. Θυμάστε αυτό που λέει ότι σας συμφέρει να απέλθω. Γιατί, μα θα πει κανένας και υπάρχει αυτή η ερώτηση που λένε σε ποια περίοδο, ιστορική περίοδο θα ήθελες να ζήσεις. Και πολλοί λέμε, και πάρα πολύ όμορφο θα ήταν να ήμασταν μαζί με τον Κύριο, να περπατάγαμε μαζί του, όπως οι μαθητές. Να ακούμε τη φωνή του, να είμαστε κοντά του. Και αυτό το προνόμιο κάποιοι μαθητές, αυτοί οι 12 ιδιαίτερα, το απόλαυσαν. Να είναι με τον Κύριο συνέχεια. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, σας συμφέρει να απέλθω. Για ποιο λόγο? Γιατί θα έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους. Ο Ιησούς θα μπορούσε να κατοικεί στον καθένα. Αμήν. Και τι άλλο όμως. Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Κύριος δεν θα έφευγε, δεν θα πέθαινε και δεν θα έφευγε, η Καινή Διαθήκη δεν θα ήταν σε ισχύ. Και οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα ήταν σε ισχύ. Γιατί για να ξεκινήσει μια διαθήκη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, τι πρέπει να υπάρξει πρώτα? Ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη. Ο άλλος, ένας άνθρωπος είναι γεροντάκι, πάει προς το τέλος και κάνει μια διαθήκη. Και η διαθήκη πότε ξεκινάει? Μετά το θάνατο. Και το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να πεθάνει ο διαθήκης.

0: αποκατάσταση της σωστής λατρείας.
1: Θα χανόταν όταν ήρθανε οι Βαβυλώνοι, πάει η σωστή λατρεία. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν έχουν λατρεία. Τελείωσε. Δεν έχουν, γιατί δεν έχουν ιερατείο. Όμως εμείς έχουμε. Έφερε αποκατάσταση. Λέει ότι ο Κύριος ανάστησε τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ είχε νομοθετήσει ο Θεός τη λατρεία με τους Λεβίτες με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πλησιάζουν τον Θεό, ο Δαβίδ, καθώς ήταν προφήτης και γνώριζε την καρδιά του Θεού, είχε αυτό το προνόμιο να πλησιάσει τον Θεό σαν βασιλιάς, όχι σαν ιερέας, και να λατρεύσει τον Θεό με όλη την καρδιά. Θυμάστε που τον κοροϊδεύσε η Μιχάλη. Α, λέει, πώς εξουθενώθηκε ο βασιλεύς μπροστά στη θεραπέναστη. Ντροπή. Όμως αυτό ο Θεός, αδελφοί, το δέχτηκε και μάλιστα του άρεσε, γιατί αυτό ήθελε ο Θεός από την αρχή. Να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή, χωρίς εμπόδιο, να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να λατρεύει το Θεό. Και αυτό πότε έγινε? Στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Σκίστηκε το καταπέτασμα στο ναό με τη θυσία του Χριστού και τώρα έχουμε είσοδο προς τον Πατέρα. Μπορούμε να τον λατρεύσουμε πνεύματι και να αληθεία. Μπορούμε να σταθούμε, γι' αυτό και λέει, με παρησία να μπαίνουμε μέσα στο θρόνο της χάρης. Να λατρεύουμε τον Κύριο. Σωστή λατρεία. Ήρθε αποκατάσταση. Ήρθε η αποκατάσταση, καθώς, αδερφοί, ήρθε αυτή η βασιλικότητα μέσα μας. Είμαστε τέκνα του Δαβίδ και εμείς. Αυτή τη διαθήκη που έκανε δηλαδή ο Θεός με τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήθελε να κάνει μια νέα διαθήκη ώστε να έρθει αποκατάσταση και να μπορούμε, αδερφοί, να έχουμε μια καινούργια σχέση μαζί Του. Καινούργια σχέση. Ευθεία σχέση. Άγια σχέση. Αυτό μας κάλεσε. Λέει μέσα στην Αλφα Πέτρου, στο 2, δεύτερο κεφάλαιο, 9 εδάφη. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών. Τι γένος, που πού, ποια είναι η γενιά μας? Ο καθένας, δεν ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια μας τον καθένα μας, όμως μας λέει ότι είμαστε γένος εκλεκτών, γένος του Θεού, τέκνα του Θεού, βασίλειον ιεράτερων. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς, λέει στην Αποκάλυψη. Υπόσχεση στο Δαβίδ όσον αφορά τη βασιλεία, υπόσχεση στο Λεβί όσον αφορά την ιερατεία. Έθνος Άγιο, τέκνα του Αβραάμ, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλεται τα σαρετά σε εκείνου. Ποια είναι η βασικότερη αρετή του Χριστού, αδελφοί? Βασικότερη αρετή του ποια είναι? Η αγάπη. Και θα δούμε ότι ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης βρίσκεται σε αυτό ακριβώς. Στην αγάπη. Να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Αμήν. Το λέει ο Πέτρος. Βασίλειον ιεράτευμα. Επίσης πιο πάνω λέει, μας λέει, οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιο για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους εις το Θεό δια Ιησού Χριστού. Είμαστε ιερείς. Η προσευχή μας είναι πολύτιμη μπροστά στο Θεό. Τι θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι μπορεί να

0: Έχεις την ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη να ξυπνάς, να φεύγεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να κοιμάς από τη δουλειά σου, να εκπροντίζεις τα παιδιά σου, να έρχεσαι στην εκκλησία λίγο και αυτά και τα λοιπά. Έχεις το ελεύθερο να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ένα βασικό, ότι είσαι ιερέας του Θεού. Ιερείς πλέον δεν είναι κάποιοι που έχει διορίσει ο Θεός να είναι ιερείς. Είμαστε όλοι μας ιερείς. Είμαστε όλοι μας βασίλειο ιεράτευμα. Και όλο αυτό που λένε οι Ορθόδοξοι όσον αφορά την ειδική ιεροσύνη δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη. Όλοι μας είμαστε ιερείς του Θεού του Υψίστου. Και σαν ιερείς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας. Θέλει ο Θεός να είμαστε κάτι τελείως διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Θα πρέπει να ξέρουμε το λόγο. Γιατί λέει από τον ιερέα θα ζητήσουν το λόγο, θα ζητήσουν τον νόμο. Θα πρέπει να προσφέρουμε θυσίες μπροστά στο Θεό στην προσευχή μας. Να μην, η προσευχή μας δεν είναι «Θεέ μου, βοήθησέ με, κάνε με καλά, δώσ' μου το ένα ή δώσ' μου το άλλο ή δώσ' μου το παράλλο και έχω ανάγκη και όλα να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας». Ιερείς, πρώτα απ' όλα, πρόσφεραν θυσίες για τις δικές τους αμαρτίες, πριν να προσφέρουν θυσίες για τον αλλονόν της αμαρτίας. Πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό ώστε να μας σκεπάσει, να μας συγχωρέσει και μετά να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι το υλικό, δηλαδή κάποιος έχει μια ανάγκη να βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε και λέμε, λέει ο Λόγος του Θεού, να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, αυτό σημαίνει ότι όπως προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, να προσεύχεσαι και για τον άλλον. Όπως ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, να ενδιαφερθείς για τον άλλον. Αμήν. Όπως οικετεύεις για σένα ή για την οικογένειά σου, να οικετεύεις για τους υπόλοιπους. Και είναι μια εικόνα αυτή, και αυτό είναι το χρήσιμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το χρήσιμο, ότι μας δίνει τις εικόνες αυτές που ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού για να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στην Καινή Διαθήκη. Όπως οι ιερείς έπρεπε να ξυπνήσουν την ώρα τους, έπρεπε να πληθούν, έπρεπε να καθαριστούν, έπρεπε να προσφέρουν στην ορισμένη ώρα τις θυσίες. Ο καθένας είχε τη δουλειά του. Έπρεπε τα ρούχα τους να είναι καθαρά, να είναι λευκά, όλα αυτά τα διατάγματα, έτσι και αυτά, μην νομίζετε ότι απλά τα είπε για αυτούς. Όλα αυτά είναι εικόνες που θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στη ζωή μας τώρα, στην Καινή Διαθήκη, σαν ιερείς. Να μην δώσουμε χρόνο στον Κύριο. Χρόνο στον Κύριο. Εάν θες να τιμήσεις τον εαυτό σου. Ξέρετε, υπάρχει τάση στον κόσμο που ο κόσμος εξευτελίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπεις τους ανθρώπους, ειδικά την νεολαία, σκισμένα αυτό, αυτό, από πέρα, τζιν, έτσι, αλλιώς, πώς, τι. Και έρχεται ο Κύριος για να μας δώσει μια άλλη αξία. Άλλη αξία. Να μας ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αμήν, να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την κακομοιριά, μέσα από την, όλο αυτό που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας. Θυμάστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονιζόμενοι, ήταν γυμνοί, λέει. Και ήρθε ο Κύριος, τίμησε τους δαιμόνες. Και τι έγινε μετά? τους βρήκαν, λέει, να είναι ντυμένοι, καθώς πρέπει. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος να τιμήσει τον άνθρωπο και όχι να τον εξευτιλίσει. Η Καινή Διαθήκη, λοιπόν, είναι Διαθήκη εκπλήρωσης. Μια θεϊκή εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Ο νόμος θα γραφτεί, είπαμε, στις καρδιές του λαού. Ο Δαβίδ ξανά θα γίνει βασιλιάς στο πρόσωπο του Χριστού. Θα υπάρχει πλήρη συγχώρεση αμαρτιών, άφεση σε όλο τον κόσμο με τη θυσία του Χριστού. Θα έρθει ένωση ανάμεσα στους Ιουδαίους, στην Βόρειο Βασίλειο, Νότιο Βασίλειο, αλλά και όλους. Δεν υπάρχει άρσενη φίλη, δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλλην, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει πλούσιος, δεν υπάρχει δούλος. Όλοι γίνονται ένα μαζί με τον Κύριο. Υπάρχουν τεράστιες ευλογίες στη Καινή Διαθήκη και αποκαλύπτεται πλήρως η Διαθήκη της Χάρτος που ο Θεός έδωσε. Αδελφοί, αυτός ο Μεσσίας, ο οποίος είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα ερχόταν, ήρθε και έζησε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε και σκέπασε όλους εμάς με το όνομα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει προς Εβραίους στο 9:24. Εβραίους 9:24. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε στα χειροποίητα Άγιου όπως ένας αρχιερέας, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Έρχεται η αποκατάσταση. Ουδέν για να προσφέρει πολλάκι στον εαυτό του, καθώς ο αρχιερεύσης έρχεται εις τα Άγια κατ' εν αυτόν με ξένο αίμα. Μία φορά έγινε θυσία. Και όχι αυτό που κάνουν οι ιερείς των ανθρώπων έξω, θύσον δέσποτα κάθε Κυριακή θυσιάζει τον Χριστό. Μία φορά. Διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία διά της θυσίας αυτού. Για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Και το τελευταίο που έκανε αδελφοί ήταν ότι αποκάλυψε το Θεό καλύτερα σε μας. Δηλαδή, είδαμε τον Κύριο. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να έχουμε εικόνα, τη σωστή εικόνα όσον αφορά το Θεό μας. Ακούστε τι λέει στο κατά Ιωάννη στο Α14. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ μας. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας. Είδαμε τον Κύριο, είδαμε τη δόξα του, που ήταν πλήρης, χάριτος και αληθείας. Και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού χάρη αντί χάριτος. Χάρη πάνω στη χάρη. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδείς είδε ποτέ το Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος είναι που τον φανέρωσε. Ήρθε ο Ιησούς, αδελφοί, για να μας ανοίξει το δρόμο στην Καινή Διαθήκη. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Θυσιάστηκε και ανοίχθηκε η Καινή Διαθήκη που είναι γεμάτη από έλεος, από χάρη, από συγχώρεση, από αγάπη. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Και καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε φτωχό, είτε έφημο, είτε άσημο, είτε άντρα, είτε γυναίκα, είτε μικρό, είτε μεγάλο, είτε αμαρτωλό τελείως, είτε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι και δίκαιος, όλους να μπουν μέσα σε αυτή τη διαθήκη και να κάνουν μια συμφωνία επίσημη με τον Θεό. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Τι ο Θεός θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Τι λέτε? Τι θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Πρώτα απ' όλα να δεχτούμε την αγάπη Του και τη θυσία Του που έκανε για μας. Και το βασικό στοιχείο που θέλει ο Θεός αδελφοί από εμάς, που είναι ο όρος της Καινής Διαθήκης για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις Του, είναι μια λέξη: η αγάπη. Εάν δείτε, όταν ο Κύριος ήταν εκεί με τους μαθητές Του, στον τελευταίο δείπνο, οι άνθρωποι το λένε ο μυστικός δείπνος, όμως ήταν ο τελευταίος δείπνος που έκανε κοινωνία με τους μαθητές Του, που ύψωσε το ποτήρι και λέει: αυτό το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Από τότε ξεκίνησε και είπε για την Καινή Διαθήκη ο Κύριος. Η μόνη εντολή που τους είπε είναι η εξής: ιδού εντολή καινή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Αυτό του ζήτησε. Αυτό του ζήτησε. Δεν ζήτησε τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Αμήν, εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν, αυτός ο νόμος μπαίνει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να εκπληρωθεί. Κανένα άλλο τρόπο δεν μπορεί να εκπληρωθεί αυτός ο νόμος. Διαβάζω στην προς Εβραίους, στο Ήτα 10, 8-10. Επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο Ιερεμίας στο Λανδάφο. Λέει, διότι αυτή είναι η Διαθήκη, λέει τώρα, ο Απόστολος Παύλος, την οποία θέλω κάμει στον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνους, εκείνας, λέει Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών, θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλω είστε εις εμέ λαός. Αυτή είναι η Διαθήκη, είναι η Διαθήκη. Θα γράψει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας με ένα στόχο, με ένα σκοπό να εκπληρωθεί η πρώτη εντολή. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Αγάπη, Κύριε το Θεό σου, εξόρισε τις καρδιές σου, τη γενία σου, τη δυνάμειά σου και δευτέρα όμοια αυτής αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πάνω λύσε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Ρωμαίος 13.8. Εις μηδένα μη οφείλετε μηδένη μη το να αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Όλος ο νόμος, αδελφοί, αυτός είναι. Αν αγαπάς τον πλησίον σου, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα ζηλοτυπήσεις, δεν θα επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα κάνεις. Αν αγαπάς τον Κύριο, θα κάνεις αυτά που προστάζει ο νόμος. Ο δεκάλογος του Μωυσή είναι μοιρασμένο στα δύο. Οι πρώτες εντολές είναι στο αγάπα το Θεό σου και οι τελευταίες εντολές, οι έσκατες, είναι αγάπα των πλησίων σου. Και εκπληρείς όλο το νόμο. Και μπαίνει λοιπόν αυτή η αγάπη του Χριστού μέσα μας, μέσα στις καρδιές μας και δεν χρειάζεται να έχουμε μια εξωτερική εντολή ή διατάγματα να μας πούν μην κάνεις αυτό, μην κάνεις, γιατί ήδη το κάνεις. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, λέει. Είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να το βάλουμε αυτό μέσα στις καρδιές μας. Όλο αυτό το μήνυμα που είχε να κάνει με τις διαθήκες του Θεού. Πρώτο και κύριο, ήθελα να περάσει μέσα μας ότι ο Θεός είναι πιστός. Ό,τι λέει. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και εμείς θα ευλογηθούμε και εμείς θα γίνουμε πατέρες και μητέρες πλήθους εθνών και εμάς το σπέρμα μας θα αυξηθεί, αμήν, όπως το Αβραάμ, αρκεί να έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Και μας χρησιμοποιώ αυτά τα παραδείγματα ο Κύριος για να καταλάβουμε ότι οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν, πρώτα απ' όλα. Αλλά το μεγαλύτερο, αδελφοί, απ' όλα είναι η εκπλήρωση. Είναι αυτό που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε μέσα μας. Τι θέλει ο Θεός από εμάς? Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος? Υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρό κατά φρονής σας την Εσχήνη. Θέλω να μπούμε λίγο μέσα στο νου του Χριστού, στο φρόνημά του, μέσα καλύτερα στο νου του. Είχε προφητεύσει ο Θεός γι' αυτό, όλοι οι Παλαιά Διαθήκη μίλανε για το πρόσωπό του. Αλλά αυτός σαν άνθρωπος, αδελφοί, καθώς μεγάλωνε, καταλάβαινε την κλίση του, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Καταλάβαινε την κλίση του. Καταλάβαινε ποιος ήταν ο Πατέρας του. Όπως επίσης καταλάβαινε την αγάπη του Πατέρα μέσα του, καθώς είχε σχέση με την Αγία μαζί του. Και ένα άλλο που κατάλαβε πάρα πολύ σημαντικό ήταν η ευθύνη που έχει σαν άνθρωπος και σαν Γιος του Θεού να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα του. Την ευθύνη που έχει όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί όλο το πλήρωμα του Θεού, και δεν εννοεί απλά εγκεφαλικά να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, αλλά μέσα μας να μπει μέσα μας ως αποκάλυψη και να έχουμε την καρδιά και εμείς να πράξουμε το ίδιο. Αμήν. Γνώριζε τις υποσχέσεις του Θεού ως προς τον εαυτό του, το τι το περίμενε στον ουρανό, τι είναι ένα μέρος από αυτό που λέμε η χαρά, η προκείμενη αυτή που θα ερχότανε, γιατί το άλλο μέρος έχει να κάνει με όλους εμάς, η νύμφη του Κυρίου. Και από αγάπη ο Χριστός μας έδωσε τον εαυτό του, με όλη την καρδιά το έκανε. Για να εκπληρωθεί τι, αδελφοί? Να εκπληρωθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που είχε να κάνει, έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποσχέσεις με τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ρωτώ τώρα, πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, καθώς είμαστε παιδιά του? Λέει μέσα ότι μας έκανε, λέει, διάκονους της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος αλλά του πνεύματος. Εάν ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης είναι η αγάπη, τι εννοεί ότι είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πέστε μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι μας κάλεσε να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, την αγάπη, τη συγχώρεση, την άφεση. Τι είναι να διακονήσουμε, δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτή τη διακονία, να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πώς? Λέει ότι όλα τα έργα μας, λέει, να γίνονται εν αγάπη. Το κίνητρο, δηλαδή, σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε έργο που κάνουμε, να είναι η αγάπη. Το κίνητρο που ξυπνάς το πρωί και πας να δουλέψεις για να φέρεις φαγητό στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου, ποιο θα είναι? Ποιο είναι? Η αγάπη. Το κίνητρο για το κάθε τι που κάνεις να είναι η αγάπη. Αμήν. Συνέχεια όλο αυτό να ζει μέσα σου. Όλο να το κάνεις από αγάπη. Κάθε τι. Το να είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης δεν σημαίνει ότι κάνω τι θέλω. Γιατί? Γιατί η αμαρτία, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε και ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Αλλά αμαρτία είναι και αυτά που δεν κάνουμε, ενώ ξέρουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Ενώ ξέρουμε ότι ο άνθρωπος πάει στην κόλαση και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εάν υπάρχει αδιαφορία μέσα μας, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Δεν υπηρετείς την Καινή Διαθήκη. Εάν υπάρχει ασυγχωρητικότητα μέσα σου, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Εάν δεν σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω σου, δεν είσαι υπηρέτης του Κυρίου, με λίγα λόγια. Δεν είσαι. Είσαι υπηρέτης του εαυτού σου. Δεν είσαι δούλος του Κυρίου εκεί. Και μας κάλεσε, αδελφοί, να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Αμήν. Ο καθένας μας είναι ελεύθερος. Για φανταστείτε το λίγο. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Είμαστε ελεύθεροι. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αμήν. Και έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο. Έχουμε δεσμευτεί. Αμήν. Έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο της δόξης. Θυμάστε, όταν πιστέψαμε, έπρεπε να βαπτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Όπως και στην περίπτωση του Αβραάμ, που τον πλησίασε ο Κύριος, που έδωσε υποσχέσεις, μετά του είπε, κάνε περιτομή. Πρέπει να αφαιρέσεις τη σάρκα. Αυτό συμβόλιζε την περιτομή τότε. Και μας λέει τώρα ότι το βάπτισμα είναι η περιτομή μας μπροστά στο Θεό. Δηλαδή η απόφαση να αφαιρεθεί η σάρκα. Η σάρκα δεν είναι μόνο η πορνεία. Δες στην προσγαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, τα έργα της σαρκός. Να δεις ποια είναι. Έχει να κάνει ναι με πορνεία, ναι με μοιχεία, αλλά έχει να κάνει με έκθες, με έρηδες, με ζηλοτυπίες, με φθόνους, με φόνους. Με όλα αυτά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που υπάρχουν, θα πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό. Αμήν. Ο καρπός της σάρκας και ο καρπός του πνεύματος. Και το πρώτο στοιχείο στον καρπό του πνεύματος ποιο είναι? Η αγάπη. Είναι η αγάπη. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί. Λοιπόν, εάν θέλουμε, αδερφοί, να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, αν θέλουμε να είμαστε ιερείς πραγματικά του Θεού του Υψίστου, αυτή η λέξη θα πρέπει ανεξίτηλα να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο. Αμήν. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο. Και όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για μια προτροπή του που στην ουσία για μας αδερφοί είναι ένα πνευματικό όπλο, ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε χρησιμοποιώντας αυτό που ο Κύριος λέει και μας αφήνει σαν διαταγή, να μπορέσουμε να σταθούμε ενάντια σε οτιδήποτε έρθει μέσα στη ζωή μας και τελικά την ώρα που ο Κύριος θα μας καλέσει να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του, να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Είδατε που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο Χριστό είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας ή της γνώσης. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, πού θα το βρεις? Στο Χριστό μέσα. Και αυτό που ο Κύριος έχει για μας, μας το έχει εκφράσει μέσα στο Λόγο Του. Και ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι προκειμένου να σταθείς και να νικήσεις, το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Και θα διαβάσω από το Ματθαίο, κεφάλαιο 24, εδάφιο 36. Εδώ έχουμε τους μαθητές οι οποίοι ήταν λίγο περίεργοι. Όπως είμαστε και εμείς περίεργοι. Θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Και έρχονται στον Κύριο, λίγο πριν τον συλλάβουν τον Κύριο, στις τελευταίες μέρες, και τον ρωτάνε: Κύριε, δείξε μας. Ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε είναι που θα γίνουν όλα αυτά? Και τους λέει ο Κύριος: περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει. Ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Βλέπετε, τους ενδιαφέρει να μάθουν το πότε είναι, αλλά ο Κύριος πώς τους όρισε να γνωρίσουν το πότε θα γίνουν όλα? Τους έδωσε σημεία. Τους έδωσε σημεία. Και επίσης τους είπε το τι πρέπει να κάνουν. Γιατί το θέμα δεν είναι, αδερφοί, να ξέρει ο άνθρωπος πότε θα έρθει ο Κύριος. Ωραία. Σας λέω εγώ ότι μας έλεγε ο Κύριος ότι θα έρθει σε ένα χρόνο. Τι θα έκανες? Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα έκανες? Ή αν σου έλεγε ότι θα έρθει σε μία μέρα, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Τον κόσμο κάτω. Προσευχή. Και ποιος μας λέει ότι ο Κύριος δεν θα έρθει σε μία μέρα? Για τον καθένα. Γιατί το θέμα δεν είναι πότε θα έρθει να πάρει την εκκλησία του. Το θέμα είναι πότε θα σταθείς μπροστά του για να δώσεις λόγο. Και αυτό μπορεί να είναι σε μία ώρα, σε μία μέρα. Κανένας δεν ξέρει. Άρα όλο αυτό το οποίο σχηματίζεις μέσα στο μυαλό σου, ξέροντας το πότε θα έρθει ο Κύριος, σκεφτόμενος πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να το κάνεις τώρα. Τώρα. Και λέει στο 37, τους λέει, και καθώς οι ημέρες του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς τις ημέρες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθε στην κυβωτό. Τι δείχνει αυτό? Αμεριμνησία. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Νόε, εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά τα ίδια είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε έτσι θα μείνει. Και δεν ενόησαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και μιλάει τώρα για αυτή την ώρα της αρπαγής. Τότε δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ιδού δύο γυναίκες θέλουν συνίσθε στο μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Ωραία. Τους λέει ο Κύριος το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και φτάνουμε στο κλειδί. Κοιτάξτε τι τους λέει στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν. Αγρυπνείτε. Γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αγρυπνείτε. Προσέξτε. Τους καλεί να αγρυπνήσουν. Σε όλο αυτό που έχουμε μπει, αδελφοί, και σε όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει, ο τρόπος που μας δίνει ο Κύριος προκειμένου να νικήσουμε, ποιος είναι, τι λέει? Αγρυπνείτε. Και θα δούμε σε τι ο Θεός θέλει να αγρυπνήσουμε. Θα το δούμε. Οπότε, εάν θέλεις στη ζωή σου να νικήσεις, τι πρέπει να κάνεις? Να αγρυπνήσεις. Να αγρυπνήσεις. Κοιτάξτε, χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτές τις λέξεις, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για δύο περιπτώσεις. Η μία είναι στο να καταφέρεις να νικήσεις τα εμπόδια και θα δούμε η επόμενη είναι στο να είσαι έτοιμος όταν θα έρθει ο Κύριος για να σε πάρει μέσα στην παρουσία Του. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Κύριος λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Διαβάζω από το Μάρκο κεφάλαιο 13, εδάφιο 32 που λέει ακριβώς την ίδια περικοπή μιλάει ο Μάρκος και λέει «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Κανείς άλλος γνωρίζει? Ο Χριστός τι είπε? Ούτε εγώ, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο Πατέρας. Λέει κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Σε άφησε να πιστέψεις. Και λέει στο 33, προσέχετε. Τι μας λέει? Προσέχετε. Γιατί μας λέει να προσέχουμε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί, προσέξτε, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Δηλαδή, πώς πρέπει να ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου επειδή δεν ξέρεις πώς είναι ο καιρός? Σαν να είναι η τελευταία στιγμή. Να ζήσεις προσεύχοντας, αγρυπνώντας και προσευχόμενο. Και προσευχόμενος. Γιατί θα είναι, λέει, κοιτάξτε στο 34, επειδή το θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ώστε αφήκε την οικία αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύκτιο ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί, μη ποτε ελθόν εξέφνη σας εύρη κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Κοιτάξτε πόσες φορές τους λέει αυτή τη λέξη. Να αγρυπνήσουν. Αγρυπνείτε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είστε έτοιμοι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, κοιτάξτε τι λέει. Θα είναι, λέει, σαν άνθρωπος αποδημών, ο οποίος άφησε την οικία του και έδωκε στους δούλους αυτού, τους έδωσε, δεν τους έδωσε εξουσία, τους έδωσε την εξουσία. Τους έδωσε την εξουσία. Άρα, ο Κύριος όταν αναλήφθηκε και μπήκε μέσα στη δόξα του και ήρθε σαν πνεύμα μέσα στους δούλους του, τι τους έδωσε στους δούλους του, τι έδωσε? Την εξουσία. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Έδωσε στους δούλους την εξουσία και προσέταξε το θυρωρό να αγρυπνεί. Τι έκανε στο θυρωρό, τι του είπε? Ξύπνα και είσαι, να είσαι άγρυπνος. Αυτός δηλαδή ο θυρωρός δεν πρέπει να κλείνει μάτι. Να κλείνει μάτι. Γιατί δεν πρέπει να κλείνει μάτι ο θυρωρός? Ξέρετε, έψαχνα να βρω το θυρωρό τι κάνει. Γιατί δεν μιλάει για το θυρωρό όπως μιλάει στους άλλους δούλους? Μόνο λέει οι δούλοι έχουν εξουσία και ο θυρωρός να μένει άγρυπνος. Και τελικά καταλήγει και λέει και προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Δηλαδή στην ουσία σαν να κατατάσσει την κατηγορία των δούλων και να τους φέρνει να είναι σαν θυρωροί. Και έψαξα λίγο να δω τι κάνει ο θυρωρός. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει που πρέπει να αγρυπνεί. Και μιλάει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο και μιλάει το θυρωρό, στο πρώτο εδάφιο. Και λέει, αληθώς, αληθώς. Όταν λέει ο Κύριος αληθώς, αληθώς δύο φορές, δίνει διπλή έμφαση. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται, όποιος δεν μπαίνει δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Δηλαδή, ο κλέφτης και ο ληστής τι κάνει? Θα ψάξει να βρει από πού θα μπει, προκειμένου τα πρόβατα να τα κλέψει. Και λέει, όποιος όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν το προβάτο. Και λέει στο 3, εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούνε και τα πρόβατά του τα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Δηλαδή έχουμε την ποιμνή που είναι μέσα τα πρόβατα και στην πόρτα μπροστά της ποιμνής τι έχουμε? Θυρωρό. Κοιτάξτε μια εικόνα. Έχουμε την ποιμνή, τα πρόβατα και θυρωρός. Μπορεί να μπει κανείς μέσα όταν είναι ο θυρωρός στη θέση του? Ναι, αλλά αν ο θηρός κοιμάται. Αν ο θηρός κοιμάται, τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο θηρωρό να αγρυπνεί. Και ρωτάω, ο Κύριος στην εκκλησία του ποιον έχει βάλει θηρωρό. Όλους. Όλους. Σε κατέστησε, ας την εικόνα εκεί Κώστα, θηρωρό. Να το πάμε λίγο πιο μέσα τώρα, έτσι. Στην οικογένειά σου ποιον έβαλε ο Θεός θηρωρό. Γιατί ξέρεις ότι όπως στην εκκλησία μπορεί να μπει ο κλέφτης και να καταστρέψει, έτσι μπορεί να μπει και μέσα στο σπίτι. Γιατί το κάθε σπίτι είναι μια εκκλησία. Ποιος είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια ώστε να είναι η εκκλησία προστατευμένη. Να το πάμε και λίγο πιο μέσα. Στο σπίτι σου. Ποιο είναι το σπίτι σου. Εμείς. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Που κατοικεί εν ημίν. Σου έδωσε ο Θεός ένα ναό, ένα οίκο, μέσα στον οποίο είπαμε κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα. Και μέσα στο οποίο αυτό πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Άγιου. Αυτό. Και σε αυτό το σπίτι, το δικό σου, ποιος είναι υπεύθυνος να είναι προστασία εκεί ώστε να μην μπει ο κλέφτης να κλέψει. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να μπει ο κλέφτης για να κλέψει. Μέσα στο σπίτι σου. Τι μπορεί να κλέψει. Τη χαρά σου. Την ειρήνη σου. Την πίστη σου. Την υγεία σου. Την ψυχή σου. Τελικά. Γιατί αν μπει ο κλέφτης αδερφή κάνει διάκριση. Τι θα πάρει. Τι παίρνει συνήθως. Τα πολύτιμα. Τα πολύτιμα. Στην εκκλησία τα πολύτιμα είναι οι ψυχές, εδώ στην Πίμνη είναι τα πρόβατα, στην οικογένειά σου είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα πολύτιμά σου, ποιο ο διάβολος τα μισεί, μίσησε τον καρπό της γυναίκας από την πρώτη στιγμή, μόλις έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, που ήταν το μίσος μετά που τους είπε, το σπέρμα σου λέει θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και εξαιτίας αυτού ο διάβολος συνεχώς τι κοιτάζει να καταστρέψει. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα οι οποίοι που βλέπουμε μέσα στον κόσμο αυξανόμενα να είναι να πηγαίνουν όλο και πιο χάλια. Ποιοι είναι. Οι νέοι. Ο διάβολος τους έχει βάλει στόχα, στο στόχο μπροστά και λέει ο Κύριος ότι κοίτα μέσα στην οικογένειά σου είσαι εσύ υπεύθυνος. Μέσα σε αυτό τον οίκο του σώματός σου που κατοικεί η ψυχή, το πνεύμα σου. Ο Κύριος τι θέλει να κάνεις, τι λέει, τι μας λέει. Προσέχετε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Άρα, σε αυτό τον οίκο, σε αυτό τον οίκο της οικογένειας, στον οίκο του Θεού και να σας πω και κάτι, βάλε και όλο τον κόσμο μαζί. Και όλο τον κόσμο. Γιατί μας έδωσε ο Θεός την πνευματική εξουσία η οποία είναι πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή να κρατήσει. Κοιτάξτε τι κάνει ο θηρωρός. Δεν μπαίνει κανένας. Εάν μπαίνουν μέσα στη ζωή σου πράγματα, από πώς μπαίνουν. Τα αφήνεις. Τα αφήνω. Τα αφήνουμε. Εάν κλείσεις και σταθείς εκεί, όπως λέει ο Κύριος, άγρυπνος, τι λέει στο θηρωρό. Στο θηρωρό προσέταξε, προσέξτε, μου έκανε εντύπωση, λέει, στο θηρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Δηλαδή, είναι, δεν σου λέει, κοίτα να δεις, αν θες να αγρυπνείς, αγρύπνεις, άμα δεν θες, πέσε στον ύπνο. Είναι διαταγή. Είναι διαταγή. Διαβάζω από το Β' Χρονικών, κεφάλαιο 23, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Β' Χρονικών. 23-18 λέει «Και έδωκεν ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τα σχήρας των ιερέων των Λεβιτών, τους οποίους ο Δαβίδ διήρεσε επί του οίκου του Κυρίου, για να προσφέρω σε ολοκαυτώματα του Κυρίου, όσοι είναι γραμμένο εν το νόμο του Μωυσέως, εφροσύνη και ενωδές κατά τη διάταξη του Δαβίδ». Και λέει «Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου». Ξέρετε ποιοι είναι οι πυλωροί. Η θηρωρή. Ο πυλωρός είναι ο θηρωρός. Και πού τους έστησε, λέει, στις πύλες του οίκου του Κυρίου. Για ποιο λόγο. Τι κάνουν αυτοί, δηλαδή τι έπρεπε να στέκουν εκεί πέρα. Τι λέει, κοιτάξτε τι λέει. Για να μην εισέρχεται κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Δηλαδή, εάν εισερχόταν κάποιος ακάθαρτος μέσα στο ναό του Κυρίου, ποιος ήταν υπεύθυνος, από ποιο θα ζητιόταν η ευθύνη? Ο θυρωρός. Ο θυρωρός. Και τους έβαλε ο Κύριος εκεί πέρα να είναι εξουσία, ώστε να, μην, να τσεκάρουν ποιοι θα μπαίνουν, ώστε να μην πει κανένας ακάθαρτος και λέει για κανένα πράγμα. Για κανένα
2: μας
1: πράγμα.
2: Μας προστάζει ο Κύριος αδελφοί να
1: αγρυπνήσουμε. Αμήν. Και αυτό ακριβώς λέει εδώ. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Βλέπεις, δεν το αφήνεις την ελεύθερη κρίση σου. Δεν το αφήνεις την ελεύθερη κρίση μας. Γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο κεφάλαιο 26. Εδάφιο 36. Τώρα είναι ο Κύριος εδώ πέρα λίγο πριν το συλλάβουνε. Έχει τελειώσει το Πάσχα με τους μαθητές και πάει στη Γεθσημανή. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εισχωρεί ο λεγόμενο Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς. Καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείτε και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και, τι λέει, αγρυπνείτε με τεμού. Και θέλω να δούμε λίγο αδερφοί, όλο αυτό το οποίο πέρασε ο Κύριος αγρυπνώντας και προσευχόμενος. Όντας άγρυπνος και προσευχόμενος. Και μου έκανε λίγο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τις λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο εδώ για να μιλήσει. Γιατί σίγουρα η προσευχή του Χριστού είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Ε? Λίγο διαφορετική. Λέει, άρχισε λέει, στο 37, τι άρχισε να κάνει, να λυπάτε και να αδειμονεί. Και λέει στο 39, και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί το πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον. Δηλαδή, να κάνουμε λίγο μπροστά μας, να σχηματίσουμε την εικόνα. Ε? Αφήνει τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τους έχει πάρει μαζί του, οι οποίοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ήταν, πιστεύω, σε μια κοντινή απόσταση και μπορούσαν να ακούσουν τον Κύριο την προσευχή του. Και μόλις τους αφήνει, προχωράει λίγο μπροστά, τι να κάνει, να προσευχηθεί. Τους κάλεσε και αυτούς να αγρυπνήσουν μαζί του, να κάνουν τι. Τι να κάνουν. Να προσευχηθούν. Και καθώς προχωράει, τους αφήνει ο Κύριος πίσω, τους τρεις, και προχωράει μπροστά και λέει, και έπεσε επί το πρόσωπο αυτού. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ένταση, τέτοια η αγωνία, τέτοια η ώρα εκείνη που περνούσε, που ο Κύριος έπεσε με το πρόσωπό του κάτω στη γη. Σκέψου λίγο, ε. Συνήθως, πολλές φορές οι Εβραίοι προσεύχονται όρθιοι. Αν πας στο Ισραήλ και πας εκεί στο τείχος των δακρύων, θα τους δεις πως προσεύχονται. Τους έχουμε δει στην τηλεόραση. Πάνε μπροστά στο τείχος και προσεύχονται. Ο Κύριος, ακριβώς, ο Κύριος έπεσε κάτω, κατά πρόσωπο, έπεσε κάτω και άρχισε να προσεύχεται και να λέει, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο πλην, ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Και εκείνη την ώρα, λέτε, η προσευχή του Κυρίου πώς ήταν. Λέτε να προσευχόντα και να λέει, «Πατέρα μου, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα». Έτσι προσευχότανε. Κοιτάξτε να δείτε πώς προσευχότανε. Διαβάζω από την, από την Εβραίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. 5-7 λέει, «Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων». Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε. Έκλαιγε, φώναζε, κράυγαζε με όλη του τη δύναμη. Έτσι προσευχόταν. Λέει, «Μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη για την ευλάβειά του». Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Πώς πώς προσευχόταν για να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία. Λέει, ως εν τες ημέρες της αρκός αυτού, δεήσιστε και οικετηρίες, προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής, πώς λέει, ισχυράς. Δεν θέλω να το κάνω πώς πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν, γιατί είναι και μικρή αίθουσα. Μετακραυγής ισχυράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και δακρύων. Και δακρύων. Προκειμένου να καταφέρει να βγει από όλη αυτή την πίεση ο Κύριος. Έκραξε, φώναξε, έκλαψε. Είχε πέσει με το πρόσωπο κάτω και έκραζε στον πατέρα. Κύριε, σώσε με, βοήθησέ με, ελευθέρωσέ με. Αν είναι να βγω από αυτό το ποτήρι. Και ρωτάω, εμείς όταν περνάμε από δοκιμασία, αδερφοί, πώς προσευχόμαστε? Αγρυπνούμε? Οι μαθητές τι έκαναν? Τι κάνανε? Κοιτάξτε τι λέει. Και έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς. Πάνε. Φανταστείτε τώρα. Είχαν γιορτάσει το Πάσχα, είχαν φάει το αρνάκι, είχαν πιει κρασάκι, είχαν φάει τον άρτο. Οπότε, να κοιμηθούμε. Κοιμόμενος. Και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και τους δέσεις 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Να το αλλάξουμε λίγο. Εάν δεν αγρυπνήσεις και δεν προσεύχεσαι, θα εισέλθεις σε πειρασμό. Τους λέει. Γιατί το πνεύμα σου μπορεί να έχει προθυμία, αλλά η σάρκα τι κάνει? Ξέρετε ότι με τις καλές προθέσεις μας, εμείς τα κάνουμε όλα. Έχουμε γυρίσει την Κρήτη, έχουμε γυρίσει την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει τον κόσμο, έχουμε μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους για τον Χριστό. Με όλη μας την καλή πρόθεση. Φεύγουμε από εδώ πέρα, μετά τη συνάθρηση, έχουμε ακούσει το λόγο και η καρδιά μας είναι να προσευχόμαστε ολονυχτίες προσευχές, να μην σηκωνόμαστε από τα γόνατα. Αυτή είναι η πρόθεση. Αλλά στο διατάφτα, τι κάνεις όταν περνάς μέσα από τη δοκιμασία και στον πειρασμό? Γιατί, προσέξτε, αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να νικήσεις τον πειρασμό. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Και λέει, πάλι εκ δευτέρου υπήρχε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήρι να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου». Και ερθόν ευρύχει αυτός πάλι κοιμωμένους. Διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Πες μου, όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε ή ας αφήσουμε τις Πέμπτες, όταν είσαι μόνο σπίτι να προσευχηθείς, πώς είναι η προσευχή σου? Υπάρχει ανάγκη για προσευχή ή μήπως δεν έχουμε καν ανάγκη? Εδώ οι μαθητές είχαν ανάγκη. Χαμπερί μιόκ. Δεν χρειάζεται. Προσεύχω εσύ, εμείς θα κοιμηθούμε. Άλλοι προσεύχονται για μας. Εμείς είμαστε ξέγνιαστοι. Και ρωτάω, αδερφοί, να δούμε τώρα σε ποια κατάσταση έφτασε ο Κύριος και τι έκαναν οι μαθητές, και μετά θα σας κάνω την ερώτηση. Δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Ξανάρχεται ο Κύριος με την ελπίδα να τους βρει να είναι μαζί του, να προσεύχονται. Και το ίδιο κάνει ο Κύριος τώρα. Και ψάχνει, έρθει να μας βρει και μα κοιτάει να δει τι κάνουμε, προσευχόμαστε ή είμαστε στο χαμπερί μιόκ. Και λέει, έρχεται πάλι και ελθόν ευρύχει αυτούς πάλι κοιμωμένους. Πάλι κοιμωμένους. Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπό των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητές αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ξέρεις ότι σας έχω πει την ώρα της προσευχής που πρέπει να προσευχηθείς, εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις τον καλύτερο ύπνο. Τον καλύτερο ύπνο. Δεν σε ενοχλεί κανένας, ούτε οι δαίμονες, ούτε ο διάβολος, δεν έχεις καμία ενόχληση. Κοιμήσου ανενόχλητα. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, όταν είχα πρωτοπιστέψει, έχω αϊπνίες το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά έχω μάθει το κόλπο, μου λέει. Λέω, τι κάνεις? Μου λέει, μόλις με πιάσει αϊπνία και δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέω, ξέρω τι θα κάνω. Θα σηκωθώ να γονατίσω, να προσευχηθώ, μην χάσω το χρόνο μου. Μόλις γονατίσω, κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί. Λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε. Και τους λέει ο Κύριος, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Προσέξτε, χρησιμοποιεί αυτή την προτροπή ο Κύριος για να προειδοποιήσει τους μαθητές του. Για όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει, γιατί έπρεπε τι να κάνουν, να σταθούν. Πείτε μου, στάθηκαν. Ποιος στάθηκε? Ο Κύριος στάθηκε. Όλοι οι άλλοι τι κάνανε? Εδώ δηλαδή μας δίνει, στην ουσία μας δίνει, αδελφοί, τα κλειδιά για το πώς θα νικήσουμε τον πειρασμό, τη δυσκολία. Και όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο, θυμάστε που τον ρώτησαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Στη διδασκαλία αυτή της προσευχής ο Κύριος τι τους είπε για τον πειρασμό, πώς να προσεύχονται? Μην εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μη μας επιτρέπεις να πέσουμε σε πειρασμό. Ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ελευθέρωσέ μας. Τους το δίδαξε. Πώς θα φύγουν από τον πειρασμό? Πώς θα φύγουνε? Με την προσευχή. Με την προσευχή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Κορινθίους 16, κεφάλαιο 13. Λέει ο Παύλος. Α Κορινθίους 16, 13 λέει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη. Ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Τι να κάνουμε, λέει, για να σταθούμε στην πίστη? Τι να κάνουμε? Να αγρυπνήσεις. Δεν εννοεί να γίνουν τα μάτια σου σαν του τόσα από την αϊπνία το βράδυ. Εννοεί να μείνει το πνεύμα σου άγρυπνο μέσα στην προσευχή. Να είσαι συνεχώς σε αυτή την κατάσταση. Να είσαι δοσμένος στον Κύριο. Να είσαι δοσμένος στο θέλημά του. Να είσαι μέσα σε αυτό το πνεύμα σε όλη σου τη ζωή. Σε όλη σου τη ζωή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Πέτρος, πάντον δε το τέλος, τι λέει, σαν να έρθει κάποιος να σου πει, κοίτα, φτάνει το τέλος σου. Το τέλος σου φτάνει. Φρονίμως λοιπόν διάγεται. Και τι κάνετε επειδή φτάνει το τέλος? Αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Βάλουμε το κείμενο λίγο. Λέει, πάντον δε το τέλος, τι κάνει, ίγγικεν. Σοφρονήσατε. Σοφρονήσατε, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί, πώς αλλιώς ονομάζεται, σόφρον. Ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγρυπνεί, πώς ονομάζεται, άφρον. Αυτός ο οποίος αγρυπνεί, ο λόγος του τον συμπεριλαμβάνει μέσα στους σόφρονες. Αυτός δηλαδή που ο νους του, η διάνοια του λειτουργεί σωστά. Και λέει, και νύψατε εις προσευχάς. Νύψατε. Τι σημαίνει νύφο? Λέει, είμαι νυφάλιος. Δεν πίνω, ίνω. Διάγω βίο εγκρατεί.

0: έκφραση. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην εκκλησία. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην προσευχή. Δεν έχω χρόνο. Ποιος έχει, αδερφοί. Το χρόνο τον κάνεις. Το χρόνο τον φτιάχνεις. Γιατί, πώς τον φτιάχνεις τον χρόνο, πώς τον ταξινομείς. Ανάλογα με τις προτεραιότητες σου, τις οποίες θέτεις ακριβώς σε προτεραιότητα. Ακριβώς. Το τι θεωρείς πιο σημαντικό, πιο ισχυρό, αυτό βάζεις πρώτο. Και όλα τα άλλα μετά, τι κάνουν, ακολουθούν. Έτσι κερδίζεις, έτσι κερδίζεις. Και όταν είσαι σόφρον, άγρυπνος και προσευχόμενος, όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται στον κόσμο δεν θα σε κυριεύσει. Λένε οι άνθρωποι σήμερα χίλια δύο πράγματα. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, θα κάνουν το ένα. Όλα αυτά τι είναι? Προετοιμασία. Θα σας πω λόγω για τις δουλειές μου. Για ποιο λόγο να κάνουν ψηφιακό νόμισμα όταν μπορούν να έχουμε, όταν έχουμε τις πιστωτικές κάρτες, τις χρεωστικές κάρτες και μπορεί να δουλεύεις έτσι? Όλο αυτό είναι η προετοιμασία σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αλλά εσύ όταν ακούς τι παθαίνεις ή τι σε απασχολεί. Να σας πω εμένα τι με απασχολεί, αδερφοί. Εμένα με απασχολεί όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά, να έχω τελειώσει αυτό το οποίο θέλει να κάνω. Δεν με νοιάζει ούτε αν κάνουν ψηφιακά νομίσματα, ούτε αν κάνουν χάρτινα, ούτε αν κάνουν οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να τελειώσουμε το έργο του Θεού και να μπούμε στον Κύριο μπροστά και να μας πει ο Κύριος, έβγε, έβγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Πήρε τους μαθητές ο Κύριος και πήγε στη Γεθσημανή. Ξέρετε τι σημαίνει Γεθσημανή? Για να δούμε λίγο τι έγινε στη Γεθσημανή. Λιοτρίβη. Λιοτρίβη. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι το πιεστήριο της ελιάς. Και εκεί ο Κύριος πήγε και στην προσευχή τι έγινε. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε της ηλικίας αυτής, γιατί τώρα όσοι ασχολούνται με ελιές, τουλάχιστον εγώ καμιά φορά που πάμε στο χωριό να μαζέψουμε ελιές και μετά πάμε στο εργοστάσιο και αφήνουμε τις ελιές και τις βάζουν σε ένα μηχάνημα, τις ελιές, και απ' την άλλη βγαίνει το λάδι. Τι βλέπεις? Τίποτα. Τις ελιές και το λάδι να βγαίνει. Και λες, εντάξει, τα πράγματα γίνονται αυτόματα. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να δούμε ο Κύριος τι πέρασε, αδερφοί. Στο λιοτρίβι, γιατί δεν είναι τυχαίο. Τι πέρασε στο λιοτρίβι, στο πιεστήριο της ελιάς. Να δούμε πώς γινόταν η δουλειά. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο ελαιώνας. Λέει, ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο αυτό, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου, λέει το εδάφιο. Και παίρνει ο καλός ο άνθρωπος τις ελιές, τις απλώνει και αρχίζει μιλόπετρα και τι κάνει. Δηλαδή μπορεί να συνθλιφθείς κιόλας. Δηλαδή θες να μου πεις ότι μπορεί και στη ζωή σου να χρειαστεί να συνθλιφθείς. Ε? Ο Κύριος συνθλίφθηκε, αδερφή. Πέρασε από αυτό. Πώς νίκησε? Πώς νίκησε? Προσευχή. Οι μαθητές που δεν προσευχόταν πέρασαν εκείνη την ώρα, δεν μπήκαν σε αυτό, αλλά την ώρα τη δύσκολη που πήγαν οι μαθητές, φίλο και φτερό έγινε. Κοιτάξτε. Γιατί δεν βγαίνει έτσι το λάδι. Εδώ είναι η πρώτη διαδικασία. Κοιτάξτε τι παθαίνει η ελιά. Και λέει στον Ισαΐα 53:5. Ισαΐας 53:5. Λέει, αλλά αυτός ετραυματίστη για τα σπαραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη για τις ανομίες ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Ξέρετε, το εβραϊκό δεν λέει, το ψάξα, δεν λέει ταλαιπωρήθηκε. Το εβραϊκό χρησιμοποιεί το ρήμα ντακά, η έκφραση που σημαίνει συνθλίφθηκε. Δηλαδή, αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, συνθλίφθηκε για τις ανομίες μας. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Κύριος πάνω στη Γεθσημανή που ήταν, πριν φτάσει στο Σταυρό, δεν περνούσε απλά ταλαιπωρία. Τι πάθαινε? Συθλιβότανε. Γι' αυτό, ενώ προσευχότανε, αντί να τρέχει υδρότας, τι έτρεχε? Αίμα. Έτρεχε αίμα, λέει. Έπαθε αιματίδρος και έτρεχε αίμα αντί να τρέχει υδρότας, γιατί ο Κύριος συντριβόταν εκείνη την ώρα και έκραζε. Κοιτάξτε, μαζεύει ο άνθρωπος τώρα όλο αυτό το μπυλό που έχει δημιουργηθεί στην ελιά, καθώς τη σύνθλιψε η πέτρα. Κοιτάξτε πού την πάει. Και κατεβαίνει αυτό το ξύλο και πιέζει και λέει, και ενώ ήταν σε αδημονία προσευχήθηκε, θα το διαβάσουμε το εδάφιο στο Λουκά, κοιτάξτε πώς τρέχει το λάδι. Σύνθλιψη. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν μπορείς να περάσεις. Κοιτάξτε. Σας έχω πει πολλές φορές, αν νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς να αγωνιζόμαστε, χωρίς να σταθούμε μέχρι τέλους, τότε δεν μπορείτε να συμβεί, αδερφοί. Ο Κύριος τι πέρασε, τι λέει? Συνθλίφθηκε για τις ανομίες μας. Συνθλίφθηκε ο Κύριος. Και έτσι έβγαινε το λάδι. Ε? Και οι Εβραίοι, λέει, σύνθλιβαν, περνούσε αυτή τη σύνθλιψη το λάδι τρεις φορές. Τρεις φορές. Την πρώτη φορά που έβγαινε το πιο καλό λάδι, το αφιέρωναν στον Κύριο, το πήγαιναν στο ναό, το χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες του ναού, για την εφτάφωτη λιχνία, για όλες τις εργασίες του ναού. Ο Κύριος τι είπε, ποιος είναι το φως? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός είναι, αδερφοί. Και μετά λέει, στη δεύτερη πίεση που το έκαναν, ακόμα περισσότερο, αυτό το λάδι το χρησιμοποιούσαν για θεραπεία, για θεραπευτικό. Για να ήταν φάρμακο δηλαδή. Και τι λέει? Λέει, δια των πληγών αυτού εμείς διάθυμεν. Και το τρίτο λάδι, το τελευταίο, ήταν αυτό το οποίο το έκαναν σαπούνι και το χρησιμοποιούσαν για να πλένονται. Και ο Κύριος πάνω στο σταυρό, αδερφοί, στην τελευταία αυτή σύνθλιψη, τι έκανε με τη θυσία του? Καθάρισε τη ζωή σου. Καθάρισε τη ζωή μας. Μας καθάρισε ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω πάλι, πάμε λίγο στο Ματθαίο 26:37. Ματθαίος 26:37 λέει: «Και παραλαβών τον Πέτρο για τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου», το διαβάσαμε πριν, το ξαναδιαβάζω, «άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί». Τι σημαίνει να λυπάται ο Κύριος? Ψάξτε τι λέει το λεξικό για τη λέξη. Τι σημαίνει? Λέει λύπη είτε του σώματος είτε της ψυχής. Στενοχωρία. Κακή κατάσταση. Κακοπάθεια. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος σε τι κατάσταση ήταν? Σε κακή κατάσταση ήταν. Λέει να αδειμονεί. Αδειμονέω. Το ρήμα σημαίνει αγωνιώ. Είμαι σε μεγάλη στενοχωρία. Και φτάνει στο σημείο να τους πει μετά, λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Περίλυπος λέει, είμαι σφόδρα λυπημένος, καθυπερβολή λυπημένος. Δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ώρα, αδερφοί, τα είχε δώσει όλα, τα είχε παραδώσει όλα. Περνούσε τη δυσκολότερη ώρα, τη δυσκολότερη όλα. Και λέει στο 44, διαβάζω Λουκάς 22:44. Λέει «και εθών εις αγωνία προσήφιετο θερμότερον. Έγινε δε ο ίδρος αυτού σαν θρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις τη γη». Λέει «εθών εις αγωνία». Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Ξέρετε τι σημαίνει? Γενόμενος εν αγωνία. Λέει «γενόμενος εν αγωνία». Σημαίνει αγωνιάω, έχω εμπλακεί σε αγώνα. Προσέξτε, αυτό όλο ήταν η προσευχή του. Λέει, έχω εμπλακεί σε αγώνα, παλεύω, προσπαθώ επίμονα. Είμαι σε ταραχή, δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε? Εκείνη την ώρα νίκησε, αδερφή. Ήταν μέσα σε αγώνα η ψυχή του, ήταν μέσα σε δυσκολία και έκανε μάχη. Κοιτάξτε τι λέει το κείμενο. Λέει «και γενόμενος σε αγωνία», τι λέει, πώς προσευχόταν? «Εκτενέστερον προσευχόταν». Δηλαδή εκείνη την ώρα εκτενέστερο σημαίνει, η λέξη σημαίνει ακατάπαυστα, ιστοδυνεκές. Δεν σταματούσε ο Κύριος να προσεύχεται. Ήταν σε όλη αυτή την κατάσταση και αγωνιζόταν, γιατί έπρεπε να νικήσει. Πείτε μου αδερφοί, όταν ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο ή μπροστά στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τον είδαμε να κλαίει, τον είδαμε να τρέχει αίμα αντί υδρότας. Άμα ήμασταν εμείς, μπορεί να τρέχει από το φόβο μας. Ή όταν στεκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους, πολλές φορές τι παθαίνουμε? Τρέμουμε γιατί μη μας πούνε τίποτα. Ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους γραμματείς, τους Φαρισαίους, πάνω στο σταυρό ακόμα, τον είδαμε να τρέχει αντί ύδρος αίμα ή να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ή να κράζει «σε παρακαλώ Πιλάτο, μη με σταυρώσεις». Τον είδαμε σε αυτή την κατάσταση, αρφή. Πώς ήταν? Γιατί πού είχε νικήσει? Στον κήπο. Εκεί πέρασε όλη αυτή τη δυσκολία μέσα στον αγώνα της προσευχής. Συνθλίφθηκε, ταλαιπωρήθηκε, έφτασε σε αυτό το σημείο και νίκησε. Ενώ οι μαθητές που ξέραν κάτι παραπάνω, μπορεί να του λέγανε ένα στον άλλο, «μα γιατί προσεύχεται έτσι και αγωνίζεται?» Να ησυχάσει, να εμπιστευθεί, απλά, χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτοί ξέρανε. Αυτοί που ξέρανε την ώρα της δυσκολίας που ήταν. Πού ήτανε? Φοβήθηκαν, γιατί δεν αγωνίστηκαν, δεν στάθηκαν εκείνη την ώρα μαζί με τον Κύριο. Αν στεκόταν με τον Κύριο, τι λέτε, θα νικούσανε? Εκείνη την ώρα θα νικούσανε? θα νικούσαν και θα βοηθούσαν και τον Κύριο σε όλη αυτή την ανάγκη που είχε. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς και μας λέει: αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξέρεις ότι ο Θεός καλεί σήμερα την Εκκλησία να πάρει τη θέση της στην προσευχή, ώστε να νικήσει σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Και πείτε μου, αδερφοί, το να νικήσει η Εκκλησία σε όλο αυτό που έρχεται ενάντια, είναι μόνο για τον εαυτό της? Ε? Όποιος πάει στη μάχη και νικήσει τον εχθρό, τι θα πάρει? Τα λάφυρα. Τα λάφυρα. Και τα λάφυρα είναι εκεί έξω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει την αγάπη του Ιησού Χριστού, δεν έχουν γνωρίσει ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε ο Χριστός για να γλιτώσει την ψυχή του ανθρώπου από την κόλαση, για να πληθεί η ζωή του ανθρώπου με το αίμα της θυσίας αυτής και να φύγει όλη η αμαρτία, να πει κάποιος στον άνθρωπο ότι κοίτα, με τις πληγές του Ιησού Χριστού μπορείς να είσαι υγιής. Με το αίμα του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό, ό,τι και αν έχεις κάνει στο παρελθόν, ο Κύριος το σβήνει, γιατί τόσο πολύ σε αγαπάει. Για να μπορείς να είσαι εσύ τώρα ελεύθερος και να ζήσεις τη ζωή που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Να δούμε τι άλλο κάνει η προσευχή. Επιγραμματικά. Να γυρίσουμε στο Μάρκο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 29. Είναι η περίπτωση που έρχεται ο μπαμπάς του παιδιού, το οποίο έπεφτε, λέει, ήταν δαιμονισμένο, και τη μία έπεφτε στο νερό, την άλλη έπεφτε στη φωτιά, και είπα στους μαθητές σου, λέει, να το βγάλουν το πνεύμα το ακάθαρτο, αλλά οι μαθητές δεν μπόρεσαν. Και τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τι τους λέει, και είπε προς αυτούς: τούτο το γένος, σε ποιο γένος αναφέρεται?
2: Των
1: δαιμόνων. Το γένος αυτό το οποίο έβλεπαν μπροστά τους, με το παιδί αυτό το οποίο τη μία ήταν στη φωτιά, την άλλη ήταν στο νερό. Και γιατί ήταν τη μία στη φωτιά, την άλλη στο νερό? Γιατί ο διάβολος ήθελε να το σκοτώσει. Απλό. Ο διάβολος ήθελε είτε να το κάψει, είτε να το πνίξει το παιδί. Γιατί ο διάβολος τον άνθρωπο τι κάνει? Τον μισεί. Τον μισεί τον άνθρωπο. Και το μόνο που θέλει να κάνει είναι να τον σκοτώσει. Να τον σκοτώσει. Και τους λέει, τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει. Και ρωτάω εγώ, όταν λέει το γένος αυτό δεν δύναται να εξέλθει και λέει διουδενούς άλλου τρόπου, όταν ο Χριστός λέει αυτό το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να βγει με κανένα άλλο τρόπο, υπάρχει άλλος τρόπος? Ε? Λέει δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου η μύδια προσευχής και νηστεία. Και ρωτάω, αυτός ο οποίος έχει δίκιο και ξέρει καλύτερα είναι ο Κύριος ή εμείς? Ε, ο Κύριος. Και εμείς, εάν είμαστε σοφοί άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ακούσουμε τον Κύριο. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία κάνεις? Πόσο κάνεις? Αυτό το απαντήσεις στον εαυτό σου. Τι είδους κάνεις? Ξέρετε ότι υπάρχει η προσευχή του πονοκεφάλου, την ξέρετε? Όταν πηγαίναμε να φάμε έξω, καμιά φορά και έπρεπε να προσευχηθούμε, και ξέρετε, υπάρχει η προσευχή αυτή να κάνεις το τραπέζι, που ντρέπεσαι, μη σε δουν οι άλλοι, και κάνεις την προσευχή του πονοκεφάλου. Κύριε, ανάλαβε το φαγητό αυτό και καθάρισε το μην. Μη μας δει και κανείς. Πολλοί κάνουν τέτοιες προσευχές. Ε, προσευχήθηκα 10 λεφτά. Φτάνει. Ο Κύριος τον έφτανε τον Κύριο, αδερφή? Ε, τον έφτανε? Περίπου 3 ώρες. Πήγε, προσευχήθηκε 1 ώρα, γύρισε. Ξαναπάει δεύτερη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Ξαναπάει τρίτη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Αν ο Κύριος προσευχόταν τόσες ώρες, και αν διαβάσετε μέσα στα Ευαγγέλια, όλη τη ζωή τι ήτανε? Προσευχή. Προσευχή. Και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Του Ιωάννη ζωή τι ήτανε? Προσευχή και νηστεία. Η δικιά μας η ζωή τι είναι? Ο Κύριος θέλει να μπούμε στην προσευχή και στην νηστεία, αδερφή. Γιατί πρέπει να νικήσουμε και πρέπει αυτό το γένος να εξέλθει. Και δεν εξέρχεται όταν όλα είναι ήσυχα. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πολεμήσεις την προσευχή. Πρέπει να αγωνιστείς. Θα χρειαστεί να κράξεις. Και ρωτάω, όταν περνάς μέσα από δυσκολίες, κράζεις? Σας έχω ξαναπεί, εγώ όταν περνούσα μέσα από τις μεγαλύτερες μου δυσκολίες, ξέρετε τι έκανα? Κοιμόμουν. Εγώ κοιμόμουν. Λέω, θα πάω να κοιμηθώ, έχει ο Θεός αύριο. θα ξυπνήσει μια νέα, θα βγει μια νέα μέρα και κάτι θα γίνει. Και νόμιζα ότι έτσι θα το ξεπεράσω. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Να αγωνιστούμε στην προσευχή, να σταθούμε εκεί πέρα που ο Κύριος μας έθεσε. Γιατί ο λαός του Θεού είναι λαός προσευχής. Λέει, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Για όλα τα έθνη. Μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε αδερφοί άνθρωποι προσευχής. Ξέρετε ότι η προσευχή μπορεί να κουνήσει τα πάντα. Μπορεί να κουνήσει τα πάντα. Και το πρώτο πράγμα που θα κουνήσει είναι εσένα και εμένα. Τη ζωή μας. Θα μας ελευθερώσει, θα νικήσουμε, θα θριαμβεύσουμε και θα ελευθερώσει ο Κύριος και οι ζωές άλλων ανθρώπων. Το πιστεύουμε? Θα περάσει η σύνθλιψη. Πρέπει να βγει το λάδι σου. Γιατί πρέπει να βγει το λάδι σου? Σωστό. Έχει καλή τιμή. Και ξέρετε τι καλή τιμή έχει? Λέει, ουδείς ανάπτει λίχνο και να τον βάζει κάτω από το μόδιο. Αλλά τι τον κάνει το λίχνο? Ψηλά το βάζει. Αυτός ο λίχνος, για να ανάψει, τι χρειάζεται? Λάδι. Για να ανάψει το λιχναράκι σου και να δουν οι άνθρωποι το φως, πρέπει να βάλεις λάδι. Και αυτό το λάδι για να βγει, τι χρειάζεται? Εκεί θα γίνει αυτή η σύνθλιψη, η προσευχή. Θα διαλεχτείς. Θυμάστε πού ο Θεός άλλαξε τον Ιακώβ, αδερφοί? Πού τον άλλαξε τον Ιακώβ? Στο Φανουήλ. Τι έκανε στο Φανουήλ ο Ιακώβ? Αγωνιζότανε, έκανε μάχη. Αγωνιζότανε. Όλη τη νύχτα έκανε αγώνα με τον άγγελο του Κυρίου. Όλη τη νύχτα. Και έφτασε στο σημείο να πει, δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο είναι? Μόλις εσύ κουραστείς και εγώ λίγο, σταματάμε. Κουραζόμαστε λίγο, σταματάμε. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, τι κάνουμε? Σταματάμε. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και ο άγγελος του Κύριου τι είπε? Τον ευλόγησε. Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσκελιστής. Αυτός δηλαδή που πάει να τα κάνει όλα από πίσω. Έχετε δει αυτούς οι οποίοι πάνε στη σειρά, είναι η σειρά και πάνε. Είχα ένα αφεντικό κάποτε, ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει στην ουρά. Και όταν πήγαινε στο αεροδρόμιο και ήταν ουρά, πήγαινε από γύρω-γύρω, κοίταζε έτσι. Και μια στιγμή τσουπ, ήταν μπροστά στο κάουντερ. Πρώτος. Στη βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοια. Στη βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοια. Και ο Ιακώβ το γνώρισε από πρώτο χέρι. Τα από πίσω του λέει ο Κύριος τέρμα. Και του λέει, το όνομά σου δεν θα είναι πλέον υποσχελιστής, το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Τι σημαίνει? Η ισχύ σας μετά του Θεού. Δηλαδή, ο Ιακώβ έκανε αγώνα που ο Κύριος του είπε, νίκησες. Νίκησες. Και άλλαξε το όνομά του, άλλαξε τη ζωή του και τον έκανε αυτό το οποίο έγινε ο Ιακώβ. Ένας από τους πατέρες της πίστης. Τι θέλουμε την ευλογία, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Βλέπετε, αδερφοί, ότι το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Λοιπόν, τον θέλουμε τον καλό καρπό αυτόν? Αμήν. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, όπως λέει ο λόγος σου, πέρασες αυτό το ντακά, Κύριε, τη σύνθλιψη. Συνθλίφθηκες, Κύριε Ιησού, για όλους εμάς. Και αυτή η σύνθλιψη που πέρασες έφερε σε εμάς ζωή, έφερε φως, έφερε συγχώρηση, έφερε καθαρισμό, Κύριε. Και σε δίνουμε όλη τη δόξα μέσα από την καρδιά μας, σε προσκυνούμε γιατί είσαι καλός, Κύριε, είσαι καλός, πέρασες όλα αυτά ώστε εμείς να μπορούμε τώρα να έχουμε ελεύθερη είσοδο μέσα στην παρουσία σου. Να μην μας λείπει τίποτα, Κύριε. Αλλά αυτό που μας ζητάς προκειμένου να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους είναι να αγρυπνήσουμε και να προσευχόμαστε, Κύριε. Και θέλω να αλλάξεις εσύ το βράδυ αυτό τις καρδιές μας. Κύριε, θέλουμε να μας βάλεις σε αυτή την προσευχή, θέλουμε να μας διδάξεις να προσευχόμαστε. Όπως εσύ προσευχήθηκες και νίκησες και μας έθεσες το πρότυπο ώστε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, τι είναι αυτό που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε εδώ για να χάσουμε, είμαστε εδώ για να θριαμβεύσουμε μέχρι τέλους, Κύριε. Και αυτή την ώρα θέλω να μας φέρεις στα γόνατα, Χριστέ μου. Να μας φέρεις σε νηστείες, Κύριε. Στο όνομά Σου, Πατέρα, στο όνομά Σου. Γιατί θέλουμε το γένος αυτό να εξαφανίζεται, Κύριε, να μην υπάρχει σε κανένα παιδί Σου, να μην υπάρχει στο ρέθυμνο καθόλου. Θέλουμε το ρέθυμνο να ελευθερωθεί. Και είμαστε εδώ για να σταθούμε, να πολεμήσουμε. Και για τη χώρα μας, Κύριε, και για τα γύρω έθνη, και όπου άλλο Εσύ θες να μας στείλεις. Σε προσποιούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, ότι ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που μας παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, ότι είναι η ορατή Εκκλησία και ξέρουμε ότι θα γεννηθεί μέσα από αυτήν η νύμφη. Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι η ορατή η Εκκλησία, δεν είναι μία τυχαία Εκκλησία. Ο Κύριος είναι μας την παρουσιάζει μέσα στην Αποκάλυψη ντυμένη μέσα στη δόξα. Και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε λίγο αυτό στην Αποκάλυψη στο 12 και 1 και λέει «Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό». Βλέπουμε ότι δείχνει ένα σημείο ο Κύριος που είναι στον ουρανό, παίρνει χώρα μέσα στην πνευματική σφαίρα και δείχνει πώς φαίνεται σε αυτή την πνευματική σφαίρα η Εκκλησία του. Και τη δείχνει σαν μια γυναίκα. Λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτών στέφανος αστέρων 12. Και τη δείχνει σε ένα σημείο πλέον που έχει φτάσει σε κατάσταση, στην πληρότητα θα λέγαμε, του να γεννήσει. Μας τη δείχνει ότι ήταν ήδη, ότι ήταν στον ένατο μήνα. Και λέει και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και γέννησε παιδί ο Άρσεν, λέει στο κείμενο, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά. Και το τέκνο αυτής αρπάστηκε προς τον Θεό και τον θρόνο αυτού. Μέσα σε λίγες προτάσεις, το πνεύμα του Κυρίου θέλει να μας δείξει πού θα φτάσει η Εκκλησία και τελικά αυτό που θα γεννηθεί μέσα από την Εκκλησία, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη Ελλάδα σιδηρά, θα αρπακτεί στο θρόνο του Θεού και θα είναι πάντοτε μαζί του. Ξέρουμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα για τη φυσική γέννα, και θέλω να δούμε μέσα από αυτή τη φυσική γέννα ξανά, να δούμε αυτή την πνευματική γέννα. Ό,τι γινόταν στο φυσικό τομέα και ό,τι γίνεται στο φυσικό τομέα έχει ένα αντίκτυπο στο πνευματικό τομέα που πρέπει να το συλλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν στη γέννηση στο 3 κεφάλαιο και 20. «Και εκάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων». Μας λέει ότι κάλεσε μετά από τον διωγμό, καθώς άρχισε πλέον θα άρχιζε η Εύα να φέρνει ζωή στον κόσμο, να γεννάει, λέει ότι κάλεσε το όνομά της Εύα. Γιατί λέει αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Το Εύα θα το δούμε λίγο στα εβραϊκά αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Αυτό που σήμερα μιλάμε και λέμε Εύα είναι μέσα από τα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά το Εύ ξέρουμε είναι κάτι που δείχνει ότι είναι ωραίο, όμορφο. Και η λέξη το Α είναι σαν επιφώνημα που δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που είναι πανέμορφο όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα είναι Χαούα και σημαίνει αυτή που φέρνει ζωή και αποδόθηκε στα ελληνικά σαν Εύα. Όμως μας δείχνει το λόγο που την ονόμασε Εύα. Λέει γιατί αυτή είναι η μήτυρ πάντων των ζώων. Η λέξη λοιπόν μητέρα στα εβραϊκά είναι εμ. Στην καθημερινή γλώσσα, αντί για τη λέξη μαμά, οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν σήμερα τη λέξη ήμα, η οποία έχει αραμαϊκή προέλευση. Η λέξη βασίζεται αυτή λοιπόν σε μια σημίτικη ρίζα, η οποία συνδέει με την έννοια της βάσης, της αρχής και της υποστήριξης. είναι κάπως συνώνυμο, η μητέρα, και τα, γι' αυτό το βλέπουμε και με την μήτρα. Είναι δηλαδή κάτι που τι θα έκανε, θα άρχισε να βγάζει πράγματα, να γεννάει πράγματα που είναι τι, όμορφα. Και αυτά θα ήταν καθηκόνα και ομοίωση, όπως θα δούμε και παρακάτω, με τον Αδάμ και την Εύα. Η εβραϊκή λέξη για την μήτρα προφέρεται Ραχέμ. Όταν η Βίβλος θέλει να περιγράψει τη σχέση της μητέρας που είναι Εμ με το παιδί της, χρησιμοποιεί τη λέξη Ρεχέμ ή Ραχέμ ακούγεται. Και μας δείχνει ότι η μητέρα είναι ένας άνθρωπος που φέρνει το Ρεχέμ, δηλαδή το χώρο που δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η μήτρα δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Και αυτό θέλουμε τώρα να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο πνευματικό κομμάτι. Γιατί βλέπετε ο Θεός το έχει κάνει μέσα στο φυσικό τομέα για να μπορούμε να το ζούμε καθημερινά, να το βλέπουμε καθημερινά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι αυτή η γυναίκα, η πνευματική γυναίκα, ήταν έγκυος, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτή την κατάσταση στο να γεννήσει τι γινότανε μέσα της, τι υπάρχει μέσα της. Στο σημείτικο λοιπόν κόσμο τα συναισθήματα δεν πηγάζουν από την καρδιά ή το μυαλό, αλλά πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα. Και αυτοί οι τρισύμφωνοι, γιατί ξέρουμε ότι τα εβραϊκά δεν είχαν φωνήεντα, αυτή η λέξη είναι τρισύμφωνη, έχει, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το ρο, το χ και το μη, ρεχέμ. Από την ίδια ακριβώς ρίζα προέρχονται το ραχαμίν, που έχει να κάνει με το έλεος, έχει να κάνει με την εσπλαχνία, έχει να κάνει με τη βαθιά συμπόνια. Από την ίδια πάλι ρίζα προέρχεται το ραχούμ, που σημαίνει ο ελεήμων, ο εκτήρμων, και είναι ένα συχνό επίθετο που το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν για τον Θεό. Στην εβραϊκή λοιπόν σκέψη το έλεος, το ραχαμίμ δηλαδή, δεν είναι μια αφηρημένη νομική ή ηθική έννοια. Μέσα από αυτό φαίνεται η μητρική στοργή, ότι υπάρχει, όταν δηλαδή μιλάμε για έλεος, μιλάμε για έκτο, μιλάμε για την μητρική αυτή στοργή, δηλαδή για την, αν μπορούσαμε να το πούμε, για τη στοργή που περιέρχεται μέσα στην μήτρα. Το οργανικό λοιπόν και σωματικό συνέστημα που νιώθει μια μητέρα μέσα στα σπλάχνα της για το παιδί της. Όταν λοιπόν κάποιος δείχνει έλεος, αυτό δηλαδή που μας βγάζει αυτή η λέξη, είναι ότι όποιος δείχνει έλεος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί μια μήτρα. Δηλαδή αγκαλιάζει, προστατεύει και τρέφει ανιδιοτελώς. Αμήν. Και θα δούμε παρακάτω πώς το χρησιμοποιούμε για τον Θεό. Μας λέει στη Γένεση, στο 5 κεφάλαιο και 3, ότι έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιό κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Βλέπετε, αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Αδάμ και μέσα από την Εύα, αυτό που ήρθε μέσα από τον Αδάμ, λέει ότι ήταν καθηκόνα, και μιλάει βέβαια για τον Σιθ, γιατί ξέρουμε το χαρακτήρα του Κάιν, αλλά βλέπουμε ότι από τη γενιά του Σιθ αρχίσαν και ονομαζόταν οι άνθρωποι με το όνομα του Θεού. Και βλέπουμε ότι λέει ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ, είχε δηλαδή τα στοιχεία, την ομοίωση του πρώτου ανθρώπου που ήταν ο Αδάμ, αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα όταν συλλάβει? Μιλήσαμε την περασμένη φορά κάπως λίγο για την σύλληψη. Αν κάποιος συλλάβει απιστία, θα γεννήσει απιστία. Αν κάποιος συλλάβει πίστη, θα γεννήσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Θα έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή του. Και μας δείχνει όμως τι γίνεται μέσα στη μήτρα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Διάλεξα αυτά που είναι σπουδαία για μέσα στο κήρυγμα. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θα του πούμε παρακάτω, ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται είναι το πώς ο άνθρωπος δημιουργείται μέσα στη μήτρα, μέσα σε αυτό το καλούπι που υπάρχει μέσα στην μητέρα. Πολλές γυναίκες μπορεί να μένει έγκυος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβει ο άνθρωπος την πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα του, το τι γίνεται μέσα του. Ξέρω, εντάξει, έμεινες έγκυος, μέσα σε 9 μήνες θα γεννήσεις, θα περάσεις τους πόνους σου κτλ. Κτλ. Ο Κύριος μας δείχνει ένα θαυμάσιο πράγμα που υπάρχει ήδη κατά την τέταρτη εβδομάδα, δημιουργείται την τέταρτη εβδομάδα μέχρι και την δωδέκατη εβδομάδα στο μωρό. Και αυτό είναι ο αμφάλιος λόρος. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης από το εμβρυϊκό μόσχολε. Συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα και είναι το μοναδικό μέσω παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο μωρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός ο λόρος, αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Κύριος, συνδέει την μητέρα μαζί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμιά άλλη σύνδεση που να μπορεί να προσφέρει στο παιδί η μητέρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να παρέχει σε ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και λέει, αποτελείται από τα εξής κύρια δομικά στοιχεία. Είναι τρία κύρια δομικά στοιχεία. Αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, περιέχει δηλαδή τρία αγγεία. Το πρώτο είναι η ομφαλική φλέβα και λέει μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τον πλακούντα στο έμβριο και δύο ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το έμβριο στον πλακούντα. Φέρνουν όλα τα καθαρά συστατικά μια φλέβα, ένα αγγείο και ό,τι έχει ανάγκη το παιδί για να μπορέσει να αυξηθεί μέσα στην μήτρα και άλλα δύο αποβάλλουν πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο? Αναπνέει μέσα από την φλέβα. Παίρνει οξυγόνο μέσα από τη φλέβα. Παίρνει τα θρεφτικά συστατικά όλα μέσα από τη φλέβα. Έχει μια άμεση κοινωνία με την μητέρα του μέσα από μια φλέβα, μέσα από μια αρτηρία. Και λέει ότι απ' έξω έχει έναν βλενόδες ιστό, μια σαν ζελατινόδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία, προστατεύοντάς τα από τσακίσματα, πιέσεις, κόμπους κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ευρύου. Τι όμορφα τα έχει κάνει ο Κύριος, ε! Το παιδί μέσα κινείται και για να μην μπλέξει, ο Κύριος έχει φτιάξει όλη αυτή τη δημιουργία σαν κάτι που είναι σαν ζέλο, ώστε να γλιστράει και όταν το παιδί γυρίζει και κάνει τις τούμπες του μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, αυτό να είναι χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπότε αυτό δεν μπορεί ούτε να τσακίσει, αντέχει από τις πιέσεις, δεν μπορεί να κάνει εύκολα κόμπους κατά τη διάρκεια της κινήσεως του εμβρίου. Βλέποντας το σε παρένθεση ή αντιλαμβανόντας οι άνθρωποι, και ιδίως εδώ βλέπουμε στο ψαλμό, όλη αυτή την ομορφιά στη δημιουργία, καταλαβαίνεις το πνευματικό αντίκτυπο του φυσικού τομέα σε ένα πνευματικό τομέα. Και γι' αυτό λέει στο ψαλμοδό, στο 139 και 13, «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλιά της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα το γνωρίζει τούτο». Πόσο όμορφο είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο τυχαία, πόσο μπορούν να είναι όλα αυτά τυχαία. Πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθήκαν όλα αυτά τόσο τυχαία και να είναι τόσο τέλεια. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι γνωρίζουμε το Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη η δημιουργία δεν είναι απλή, είναι μαθηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια τελειότητα σε όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που βλέπουμε στην φυσική λειτουργία, ο Θεός προσπαθεί να μας οδείξει μέσα στην πνευματική λειτουργία. Το πώς λειτουργεί αυτό πνευματικά. Γιατί τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει η φυσική δημιουργία. Θέλει μέσα από τη φυσική να σε διδάξει για πνευματικά πράγματα. Αμήν. Γι' αυτό μας δείχνει αυτή τη γυναίκα, την πνευματική γυναίκα, που είναι στον ουρανό, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και είναι έγκυος. Όπως μια γυναίκα στο φυσικό τομέα είναι έγκυος, έχει συλλάβει, έχει περάσει τον ένατο μήνα και έχει φτάσει, ή είναι στον ένατο μήνα και έχει φτάσει πλέον στην ώρα του να γεννήσει. Τι γίνεται όμως μέχρι να φτάσει σε αυτή την ώρα? Ο Κύριος δείχνει αυτές τις δύο γέννες. Μιλάει για αυτές τις δύο γέννες ο Ιησούς. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο. Στον Νικόδημο. Λέει απεκρίθη στο 5 εδάφιο ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σου λέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι αλήθεια? Μπορείς να το απορρίψεις ή μπορεί να το συλλάβεις. Αμήν. Ανάλογα τι θα απορρίψεις μέσα στη ζωή σου ή τι θα συλλάβεις, θα ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος έχει όρτα να ακούσει τι λέει το πνεύμα, το συλλαμβάνει. Αμήν. Και με αυτό ζει. Και ο Κύριος περίμενε εκείνη την ώρα που μιλούσε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος να συλλάβει τι του λέει το πνεύμα. Γι' αυτό του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω. Δύο φορές του τρέλε. Αλήθεια σου λέω. Αυτό που γεννιέται εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αμήν. Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και δεν μιλάει για τη φυσική γέννα. Μιλάει για πνευματικές γέννες ο Κύριος. Αυτός που πνευματικά συλλαμβάνει ένα σαρκικό χαρακτήρα είναι σάρκα. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό που συλλαμβάνει πνευματικά πράγματα και λέει αναγεννήθηκα. Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Εδώ μιλάει για την αναγέννηση ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αναγεννήθηκα? Ότι συνέλαβα πνευματικά πράγματα. Συνέλαβα ουράνια πράγματα. Αμήν. Και αυτό που ζει μέσα μου είναι ένα πνευματικό παιδί. Θα μορφωθεί, θα μεγαλώσει και θα βγει. Και λέει, μη θαυμάσεις ότι σου είπω πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πού είναι αυτή η γυναίκα που κυλοπονά? Άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Συλλαμβάνει πράγματα με πίστη, ζει με πίστη, δεν ξέρει σε παρένθεση που πάει, αλλά εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλουμε να είμαστε τέτοιοι είδους ανθρώποι. Λέει στον Εζεκίλ στο 16:1, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιέ ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της. Σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει γε του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό γε του ανθρώπου? Τι σημαίνει? Ο Ιησούς τι ήταν? Γιος του ανθρώπου. Προφήτης ήταν. Από τα παιδιά του Σιθ. Μιλάει στον Ιεζεκίλ και του λέει γε του ανθρώπου. Του λέει κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής και είπε ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ. Η ρίζα σου και η γένεσή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων. Ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Τι λέτε? Ήμασταν αυτοί? Δεν ξέρω τι ήσασταν. Εγώ ήμουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση μου, της αμαρτίας. Μέσα στο ψέμα. Και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αρκετά έχουμε λερωθεί στη ζωή μας. Και μας λέει ότι η ρίζα μας, η ρίζα μας, σκεφτείτε, κάτι που έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει τον χαρακτήρα μας. Τι σημαίνει ο χαρακτήρας μας? Κάτι που έχει χαρακτήρα μέσα μας. Είναι κάτι που είναι χαραγμένο μέσα μας. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Και λέει, εις δε τη γέννησή σου. Για ποια γέννηση μιλάει? Για τι γέννηση μιλάει στον Ισραήλ? Για την αναγέννηση μιλάει. Λέει, εις δε τη γέννησή σου, καθήν ημέρα εγεννήθης. Ο οφαλός σου δεν εκόπηκε. Τι περίμενε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ? Να κόψει τη σχέση της με την αμαρτία. Να κόψει τη σχέση της με την ανομία. Να κόψει τη σχέση της με την ιδωλατρία. Αυτός ο ομφάλιος λόρος που είχε η Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ πριν, εφόσον ο πατέρας της ήταν αμοραίος, η μητέρα Χεταία κτλ. Κτλ. Τι έτρωγε? Ποια ήταν η τροφή της η πνευματική? Ποια είναι η τροφή του κόσμου έξω? Ποιο είναι το φρόνημα του κόσμου έξω? Τρέφεται μέσα την αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ όχι. Είμασταν μέσα στην εκδίκηση. Μισητοί, λέει, φθονούντες και φθονούσαμε. Αυτός ήταν ο αμφάλιος λόρος μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος μες στα ναρκωτικά, άλλος μες στο μεθύσι, άλλος μες στην πορνεία, άλλος. Και γεμίζαμε μέσα, τρεφόμασταν μέσα από την αμαρτία. Και ήρθε κάποια στιγμή και αναγεννηθήκαμε. Υποτίθεται ότι αναγεννηθήκαμε. Ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και γεννηθήκαμε εν Χριστώ, αλλά πάρα πολλές φορές αυτός ο αμφάλιος λόρος ακόμα τι κάνει? Κρατάει, βλέπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και καλά κρατάει ο αμφάλιος λόρος. Σκεφτείτε πια ένα παιδί να γεννιέται. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να γεννηθεί και να έχει ακόμα τον αμφάλιο λόρο μαζί με την μαμά του? Μπορεί ποτέ να δημιουργήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει, να αλλάξει? Καμιά φορά μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουν και είναι μαμάκιδες. Ο αμφάλιος λόρος ακόμα από τη μαμά τους δεν έχει, ξέρω εγώ, κοπεί. Δεν είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος αυτό. Και εν ύδατη δεν ελούστης για να καθαριστείς. Και με άλλας δεν υλατίστης. Και στα σπάργανα δεν εσπαργανώθεις. Ήτανε όλο κάτι που ήτανε λάθος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, αδερφοί, στην πνευματική εκκλησία. Ο Κύριος μας δείχνει στην Αποκάλυψη, ξανά θα διαβάσουμε, αυτή τη δόξα της εκκλησίας που θα γεννήσει. Λέει πάλι, το ξαναδιαβάζω, θέλω αυτή η εικόνα να μας μείνει της εκκλησίας. Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, 12:1, γινή ενδεδειμένη τον ήλιο. Ποιο ήταν το ένδυμά της? Πώς τη βλέπουμε, σαν μια γυναίκα που ήταν μέσα στα κουρέλια? Λέει ότι ήταν δειμένη τον ήλιο και ξέρουμε ότι ο ήλιος συμβολίζει τι? Τι συμβολίζει εδώ? Τον Ιησού συμβολίζει το πνεύμα της καινούριας διαθήκης. Υποκάτω των ποδών αυτής ήταν η σελήνη, λέει. Δηλαδή η βάση της, αυτής της γυναίκας, ήταν τι? Πατούσε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη πατούσε. Και αυτό το στήριγμα, αυτή η βάση, έφερνε δόξα στο ένδυμα της Εκκλησίας. Είχε σταθερά θεμέλια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σταθερά θεμέλια. Είναι μεγάλη βάση, είναι γερή βάση. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το στεφάνι της. Ο Στέφανος, η νίκη της, αποτελείται από 12 αστέρια. Εάν υπάρχει αυτή η δόξα μέσα στην Εκκλησία, τότε δεν θα γεννήσει τον Υιό τον Άρεν, τον Υιό τον Άρσεν. Τι θα γεννήσει? Λέει για τη Σελήνη, θα μιλήσουμε λίγο. Λέει στο κατά Ματθαίο 5:17: «Μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες». Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί, μιλάμε για αναγεννημένους χριστιανούς, τι λένε? Ας την Παλιά Διαθήκη. Και χρησιμοποιούν και εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσουμε παρακάτω. Τώρα είμαστε μέσα στην Καινούργια Διαθήκη. Τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λένε κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί, όμως ο Ιησούς τι λέει? Τι λέει ο Ιησούς? Λέει, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν μιλάει για νόμο και προφήτες, τι εννοεί? Τι εννοεί, αδερφοί? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Εάν ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι το ένδυμα που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι. Πατάει γερά πάνω στους νόμους, πατάει γερά πάνω στους προφήτες, εκπληρώνει τους νόμους, εκπληρώνει τους προφήτες και φαίνεται η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που είναι ενδυμένη η γυναίκα είναι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό τι λέει? Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου. Έως σου εκπληρωθώσει τα πάντα. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα? Δεν έχει παρέλθει τίποτα από τον νόμο. Αμήν. Ώστις λοιπόν, λέει τώρα, ακούστε, αυτά είναι λόγια του Κυρίου, αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελάχιστων, και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί τη βασιλεία των ουρανών. Πάλι καλά. Ώστις δε εκτελέσει. Τι εκτελέσει? Γιατί μιλάει? Για τον νόμο, ε? Και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν, αδερφοί. Και έτσι χρησιμοποιούν, δεν ακούνε τι λέει ο Ιησούς. Ξέρεις, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συλλάβουν αυτά που λέει ο Κύριος. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν μας συμφέρουν. Δεν με συμφέρουν αυτά που μου λέει ο Κύριος. Προφανώς δεν με συμφέρουν. Αμήν. Γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι σάρκα. Μ' αρέσουν πράγματα που ο Κύριος τα βλέπει κάπως διαφορετικά, να το πω με έναν όμορφο τρόπο. Αλλά τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με συμφέρουν, αλλά τα πάντα δεν είναι για το καλό μου. Άρα σαν πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να συλλάβω αυτά που με συμφέρουν. Να σας το πω διαφορετικά. Πρέπει να αφήσω τον ομφάλιο λόρο αυτό να ενωθεί με το θέλημα του Κυρίου. Που έρχεται μέσα από πού έρχεται? Μέσα από την Εκκλησία του έρχεται. Ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με εκκλησία, με την εκκλησία του. Αμήν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει εάν δεν είναι μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Κύριος μας δείχνει μια εκκλησία να γεννά. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν είναι συνδεδεμένος με τον αφάλιο λόγο. Δεν μπορεί να πάρει πράγματα κατευθείας από την εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει από τους αστέρες τους 12, δεν μπορεί να πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να πάρει από την Καινή Διαθήκη και δεν μπορεί να καθαριστεί. Του λείπουν οι φλέβες της επιστροφής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

και εφόσον κάτι έχει γεράσει, αυτό είναι έτοιμο για θάνατο. Μήπως ο Παύλος λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Ιησούς? Ποιος θα πιστέψουμε, τον Ιησού για τον Παύλο? Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ξέραν τι λέγανε. Αμήν. Αυτοί που τα μεταφράζουν μέσα με τη λογική τους και δεν συλλαμβάνουν αυτό που λέει το Πνεύμα, γεννάνε ανομία. Κοιτάξτε τι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο 8 και 7: διότι αν η πρώτη εκείνη η Παλαιά Διαθήκη ήταν άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για την Δευτέρα. Διότι μεμφόμενος, λέει, αυτούς λέγει: ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκη καινούρια. Πώς τους μιλάει ο Κύριος? Λέει, τους μέμφεται. Μεμφόμενος, τους λέει. Θα βάλω, λέει, στον Ιούδα καινούρια διαθήκη. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από τις χειρός για να εξάγω αυτούς γης Αιγύπτου. Λέει, όχι, λες, σαν και αυτή τη διαθήκη που τους έκανα. Γιατί όχι? Καθώς, λέει, τους έπιασα. Από πού τους έπιασε? Από το χεράκι. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Για προσπαθήστε να τη δείτε αυτή την εικόνα, την καταλάβετε. Δείχνει εμένα με το χάρι. Τι διαθήκη θα κάνω εγώ με το χάρι? Στράτα. Άμα το δείτε τώρα, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο. Περπατάει σιώμενος. Παρ' όλα αυτά τρέχει κιόλας. Απλώνει τα χέρια του και αν δεν τον αφήσεις να απλώσει εκεί το χέρι του που θέλει, αρχίζει και τσαπτίζεται. Βάζει και τα κλάματα. Περπατάω τώρα. Γνωρίζω. Αγγίζω. Τα ξέρω όλα. Το βλέπεις έτσι, αδερφάκι? Μας λέει μέσα στο 5, πριν πάω παρακάτω, μιλάει για τους ιερείς και λέει: ήτινες λειτουργούσι η εισπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ό,τι γινότανε ήταν σκιά. Τι ήταν σκιά? Των ουράνιων πραγμάτων. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Ήταν σκιές που δείχνανε τον ουρανό, εικόνες που δείχνανε τον ουρανό. Για να συλλάβεις αυτές τις σκιές έπρεπε να καθίσεις και να μάθεις, να σου έρθει πνεύμα αποκάλυψης, να είσαι συνδεδεμένος με τους προφήτες, συνδεδεμένος με τον Λόγο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε: δεν ήρθα να τα ματαιώσω αυτά. Ήρθα να τα εκπληρώσω αυτά. Αυτά που ήταν σκιές, ο Κύριος ήθελε να τα φέρει στο φως. Να μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή, τι του είπε? Πρόσεχε, λέει. Τι του είπε ο Κύριος? Δεν κάνεις ένα τσαντήρι για να μείνεις. Ούτε κάνεις μια σκηνή για να παίξεις στην εκκλησία. Δεν κάνεις μια λιχνία για να την κάνεις όπως εσύ θέλεις. Δεν φτιάχνεις μια κυβωτό της διαθήκης για να είναι ένα σεντούκι ή να βάλεις κάποια πράγματα μέσα. Αυτά που κάνεις είναι σκιές που δείχνουν πνευματικά ουράνια πράγματα. Δηλαδή όταν έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν έφτανες στο θυσιαστήριο για να μπεις μέσα, έπρεπε να βλέπεις ουράνια πράγματα. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από αυτούς, όπως λέει, δεν έκοψες τον αμφάλιο λόρο σου, νόμιζαν ότι είναι μια θρησκεία, όπως είναι και οι άλλοι. Άλλοι λατρεύουν τον... Δεν είμαστε θρησκεία, αδερφοί.

0: Αμήν. Είμαστε μια ζωντανή πίστη σε ένα ζωντανό Θεό που περιμένει να συλλάβουμε αυτό που είναι γράμμα, και ο Απόστολος Παύλος το λέει τα ιερά γράμματα. Να τα συλλάβουμε και από γράμμα να γίνουν μέσα στη ζωή μας τι? Πνεύμα. Αυτό περιμένει το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πρόσεχε Μωυσή να τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Γιατί αν δεν τα έκανε ακριβώς όπως του είπε, τι θα γινόταν? Αντί εφτάφωτη θα την έκανε οκτάφωτη τη λιχνία. Και αν του έλεγε κάτι ο Θεός, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τα οκτώ φέγγουν πιο καλά από τα εφτά. Πού ξέρεις εσύ? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει ο Θεός, αυτοί ξέρουν. Δεν ξέρει γιατί το γράφει ο Θεός εδώ μέσα. Εγώ ξέρω. Ξαναπάμε προς Εβραίους το παρακάτω 9. Ουχή λοιπόν κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες σας αυτόν καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από το χεράκι για να εξάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν έμειναν στην διαθήκη μου και εγώ ομέλησα αυτούς, λέγει ο Κύριος. Παρόλο που ήταν μια διαθήκη που ήταν για τα παιδάκια, κουπεπέ κουπεπέ, πάλι δεν μείναν. Και λέει στο 10, διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Την ακούμε? Την καινούργια διαθήκη την ακούμε? Λέει αυτή είναι, λέει. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών. Πάψαν οι νόμοι να είναι πάνω σε μία πλάκα για να πας να τη διαβάζεις την πλάκα και να λες αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, οι νόμοι του Θεού γράφονται πού? Όταν λοιπόν ο Χάρης μεγαλώσει, αυτά που η μαμά του του έλεγε, πρόσεχε ή κάνε ή δείξε το ένα το άλλο, αρχίζουν και πρέπει να γράφονται πού? Στην καρδιά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν περιμένει από τους χριστιανούς, ο λόγος που συλλαμβάνεις, ο νόμος του Κυρίου που συλλαμβάνεις, είναι να γράφεται στην καρδιά σου. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζεις για ποιο λόγο έρχεται αυτός ο νόμος. Αρχίζεις πλέον και έχεις αμπάλιο λόρο μαζί με τον την Κύριο, με την εκκλησία του, με το λαό του, με τους προφήτες, με τους αποστόλους, με την Καινή, με την Παλαιά Διαθήκη, με τους αστέρες αυτούς που γίνανε παράδειγμα για μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μιλάει προς Εβραίους και λέει, κοίταξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Περάζαν όλα αυτά για να γίνουν τι για μας? Παράδειγμα. Λάβετε, λέει, παράδειγμα της κακοπάθειας των προφητών που είναι αστέρες τώρα, δόξα σε πάνω στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Μιλάμε για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για την πίστη του Αβραάμ. Τι λέτε, ο Θεός δεν τη βλέπει? Την πίστη της Σάρας. Και λέει, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδιάς αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουστε είσαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσε διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδερφών αυτού λέγον γνώρισε τον Κύριο διότι πάντες θέλουσε με γνωρίζει από μικρού ως μεγάλο αυτό. Εάν καταλάβουμε τον λόγο, δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάσκει. Μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από την εκκλησία του. Στην Έξοδο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λέξη Ρεχέμ, στο 34 και 6 εδάφιο, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του ως Ελ Ραχούμ Βεχανούν, που σημαίνει Θεός Ικτήρμων και Ελεήμων. Λέει Ελ Ραχούμ, Θεός Ικτήρμων. Η αντίληψη που έχουν οι Ιουδαίοι όταν ακούνε αυτή τη λέξη το Ραχούμ σημαίνει κυριολεκτικά ότι ο Θεός έχει σπλάχνα μητέρας για την ανθρωπότητα. Δηλαδή είμαστε αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Θεό. Αμήν. Αυτό που βγήκε μέσα από τον Θεό και έχει σπλάχνα για μας που βγήκαμε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τη γενεολογία του Ιησού, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, φτάνει στον Αδάμ και μετά τον Αδάμ πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ που φύτρωσε από το χώμα μόνος του. Πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ του Θεού. Ο Θεός όταν σκέφτηκε να πλάσει τον Αδάμ, να φτιάξει τον άνθρωπο, όταν σκέφτηκε να μας δημιουργήσει, σκέφτηκε να μας φτιάξει καθηκόνα και ομοίωσή του. Αυτό που γεννιέται μέσα από το Θεό είναι καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Αμήν. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Δεν είναι καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τα σπλάχνα αυτά των νυκτηρμών, μιλάει σαν μια μητέρα που θέλει να δει το παιδί της να γίνεται τέλειο. Αμήν. Λέει στους Γαλάτας, στο 4 κεφάλαιο και 19, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι Γαλάτες περνούσαν, ξέρουμε την κατάσταση, ψευτοδιδασκαλίες, ψευτοπράγματα, μέσα στην εκκλησία. Ο αμφάλιος λόρος πήγαινε, τι να κάνει? Να κοπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκομαι μέσα σε οδύνες, πόνους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η σωστή διδασκαλία και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους Γαλάτες. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην γενιά μας, σκεφτείτε το αυτό, βρίσκεται σε οδύνες ή θέλει η εκκλησία του να βρίσκεται σε οδύνες. Αυτές οι οδύνες που βρίσκεται η εκκλησία του είναι οι οδύνες πραγματικά που ο Θεός νιώθει για μας. Μέχρι να μορφωθεί τι? Τι θέλει να μορφωθεί? Ξέρετε, αν ήταν εύκολο να γεννηθεί η εκκλησία του, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Αν ήταν εύκολο να γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Βλέπουμε όμως ότι βρίσκεται σε οδύνες, σαν του Παύλου, και λέει βρίσκομαι σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, και δεν μιλάμε για τον Παύλο, μιλάμε για αυτόν που εκφράζεται μέσα από τον Παύλο. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μορφωθεί μέσα μας, τι είναι? Ο Χριστός. Αμήν. Έχει η γυναίκα το ένδυμα που είναι σαν τον ήλιο και περιμένει να γεννηθεί κάτι που θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τίνος. Καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν τρέφεσαι μέσα από το λόγο του Κυρίου, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Παλαιά, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν παίρνουμε παράδειγμα τους Απόστολους, τι θα βγούμε? Ξέρετε, όταν υπάρχουν μάχες μέσα στη ζωή μας, λένε κάποιοι ότι η μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν την κάνεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Η μάχη αυτή που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν κάνεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν κάνουμε μάχες μόνοι μας, οι μάχες αυτές είναι εξ ορισμού τι? Χαμένες. Όταν όμως μαχόμαστε μαζί με το λόγο του Κυρίου, μαζί με, με τη δύναμη του Κυρίου, κάθε μάχη τι είναι? Μας λέει, μας έχει δώσει, λέει, δύναμη να πατήσουμε πλοίων και σκορπιών και να πατήσουμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς το είπε. Λέει ψέματα? Λέει ψέματα? Όχι. Μα εγώ πατάω κάθε μέρα τον διάβολο. Μήπως τον πατάς έτσι? Και σκέφτεσαι να του συντρίψω το κεφάλι ή να τον αφήσω να με δακάσει? Αφού μου την έδωσε τη δύναμη. Τη συνέλαβα. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πιστεύω ότι μπορώ να πατήσω τον εχθρό και να τον συντρίψω. Μπορώ να πάρω αυτό το λόγο, να το συλλάβω για μένα και να το γεννήσω. Τι λέτε? Όσοι συνέλαβαν αυτό το λόγο και το γέννησαν, φάνηκε ο θρίαμβος του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Μπορεί η μάχη να φαίνεται χαμένη. Να φαίνεται. Μας αφήνει ο Κύριος πάρα πολλές φορές να φαίνεται η μάχη χαμένη. Φτάνεις μέχρι το σταυρό, αλλά δεν αρνείσαι τον Κύριο. Δεν αρνείσαι το λόγο του. Έχει Ανάσταση. Αμήν. Έχει Ανάσταση. Εβραίους 6 και 4. Διότι, λέει, αδύνατο είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουράνιου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες το Λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κοιτάξτε τι λέει. Αδύνατον. Και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατον να ανακεστώσει πάλις μετάνοια. Ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Το πιστεύουμε? Για το έγραψε ο Παύλος για να το γράψει. Για να συμπληρώσει την προς Εβραίους επιστολή. Τι να γράψω? Ας γράψω και αυτό. Να συμπληρωθεί λίγο προς Εβραίους, να είναι και πιο μεγάλη. Να βάλω και αυτό το αδύνατο να φαίνεται λίγο πιο καυστικό το θέμα. Βλέπετε, ο Κύριος μας εκθέτει μέσα στη δύναμή του. Αμήν. Και θέλει να τη συλλάβουμε. Να συλλάβουμε αυτή τη δωρεά, λέει, της επουρανίου. Να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Να γευθούμε τον καλό λόγο. Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Την Εκκλησία. Αμήν. Ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Και ξαφνικά η ζωή σου τι κάνει? Αλλάζει. 26 χρονών ήμουν, στα καλύτερά μου. Τι ανάγκη είχα εγώ το Θεό? Η τσέπη μου ήταν γεμάτη, δούλευα, καινούριο αυτοκινητάκι είχα πάρει, για την εποχή μου ήμουν καλός γαμπρός. Ποια ήταν η ανάγκη μου για τον Κύριο? Και έρχεται ξαφνικά ο αδερφός μου να μου χαλάσει τη ζωή μου. Να μου πει, ξέρεις κάτι, ο Κύριος είναι εδώ, σηκώνει τις αμαρτίες μας. Ήμουν εκεί, μ' άγγισε ο Κύριος, έκλαιγα για την αμαρτία μου. 23 χρονών ο αδερφός μου. Και είχε ανάγκη τον Κύριο. 26 και είχα ανάγκη τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και έκανε μια ανατροπή μέσα στη ζωή μου με το λόγο του για να με αναγεννήσει. Είχα ανάγκη μια καινούρια γέννα μέσα στη ζωή μου. Είχα μια ανάγκη. Και με βάζει ο Κύριος να γευθώ τον καλό λόγο του μέσα σε μια εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα το πρώτο κήρυγμα που άκουσα. Το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί άλλαξε τη ζωή μου. Άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Πήγα μέσα σε μια εκκλησία και ήταν μόλις μεταβίας 5 άτομα. 5 άτομα προσευχόντουσαν χωρίς κιθάρα. Ψάλαμε. Δεν ξέρω πώς μας άκουγε ο Θεός. Πρέπει να έχει φίλτρα στα αυτιά του. Για να μην ακούει τις φωνές μας, αλλά να ακούει τις καρδιές μας. Αμήν. Ήταν εκεί. Το ένιωθες. Άκουγα το λόγο και λέω, αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, είναι αλήθεια. Τι να καταλάβω? Πόσα μπορούσα να καταλάβω? Όμως μέσα μου ένιωθα ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει ο Κύριος να γεύεσαι ουράνια πράγματα. Αμήν. Και γευθέντες, λέει, το καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατο, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλι μετάνοια. Ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιό του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κρατάμε τον αφάλιο λόρο υγιές. Αμήν. Υγιής. Μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και να έρθει αυτή η πνευματική γέννα που θέλει ο Κύριος στις έσχατες μέρες. Και λέει τώρα, διότι η γη, δίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ένα παράδειγμα από φυσικά αιτία, και λέει, διότι η γη της πίνει, την πολλάκι ερχόμενη επ' αυτής βροχή, γεννάει και γεννάει, βοτάνει, ωφέλιμο εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Είναι σαν να παρουσιάζει τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, σαν μια γη που είναι ωραίο το εδαφός της, έφορο. Και δέχεται βροχή. Τι είναι βροχή? Τι είναι βροχή? Λόγος. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος βρέχει επί δίκαιος και αδίκους. Αμήν. Αλλά τι χρειάζεται? Για τους οποίους και γεωργείται η γη. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάμφας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Θέλεις να δεις έναν άνθρωπο που έχει κοπεί ο λόρος του? Όταν πας να τον πιάσεις, τι κάνει? Τσιμπά. Ακάνθα. Αυτό είναι. Όταν όμως είναι μαζί με τον λόρο, μαζί με τον Κύριο, τι θα σου πει? Τι θα πει? Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας? Πάει και μιλάει ο Κύριος και φέρνει τη βροχή. Το έχουμε πει χιλιάδες αυτό το παράδειγμα, σας έχω κουράσει. Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Οι μαθητές τι είπαν, αδερφοί? Τι είπαν οι μαθητές, θυμάστε? Πες το. Σκληρός ο λόγος. Ποιος δύναται να το σηκώσει αυτόν τον λόγο? Εκείνη την ημέρα ο αμφάλιος λόρος τι έκανε για πολλούς των μαθητών? Κόπηκε. Και πολλοί, λέει, πάψαν να ακολουθούν τον Κύριο. Πολλοί εκ των μαθητών του Ιησού. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν αυτό το λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Ένα παιδάκι όταν είναι συνδεμένο με τον αφάλιο λόρο, δεν ξέρει αν λαμβάνει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη, για να διαχωρίσει τι είναι αυτό και τι είναι. Απλά τι κάνει? Τα λαμβάνει. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για το παιδί είναι ωφέλιμα για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που μας δίνει ο Κύριος. Θα τελειώσω με τη γένεση 37 και 9. Λέει, ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού και είπε, ιδού ενυπνιάστη άλλο ενύπνιο και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνουν. Κοιτάξτε τώρα τι εικόνα δείχνει, ολόκληρη εκκλησία. Τι μιλάει για τη σελήνη? Μιλάει για τον ήλιο? Μιλάει για τους αστέρες? Όλοι, λέει, ήρθανε και με προσκυνούσανε. Βλέπετε, οι άνθρωποι εκεί τα καταλαβαίναν τα όνειρα. Μόλις το άκουσε ο Ιακώβ, του λέει, τι θέλεις να πεις? Ότι θα έρθει, λέει, η μητέρα σου και ο πατέρα σου και θα σε προσκυνήσουν και τα 12 αδέρφια σου. Μόλις τους το είπε αυτό, που ο άνθρωπος απλά τους είπε το όνειρό του. Αμήν, το όνειρό του. Τα αδέρφια του τι κάνανε, τον ευθόνησαν, τον μίσησαν για αυτό που είπε. Αν ήσουν εσύ τι θα έκανες, αν ήμουν εγώ τι θα έκαναμε. Ο Ιακώβ λέει όμως τι έκανε, το φύλαξε μέσα στην καρδιά του το όνειρο. Δεν ξέρω ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει με τον Ιωσήφ. Τι σημαίνει Ιωσήφ? Πρόσθεση. Και ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία του. Ναι μεν, πρώτα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ήταν το πρώτο παιδί της Ραχήλ ο Ιωσήφ. Τι μας λέει ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, τι υπόσχεση μας δίνει? Θυμάστε? Αυτοί που λέγουν ότι είναι, τι λένε ότι είναι? Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι. Και είναι συναγωγή του Σατανά. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του φθόνο, ζήλια, έρηδα, και ήταν σαν την κατάσταση με τους Φαρισαίους που όταν ήρθε ο Ιησούς, τι τον κάνανε, τον αγαπήσανε? Τον αγαπήσαν τον Ιησού? Τον φθόνησαν? Ο Ιησούς τι είπε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο πατέρας σας? Ο διάβολος. Το σταυρώσανε? Τον ανέστησε ο Θεός? Θα πέσουν όλοι και θα προσκυνήσουν στα πόδια τους? Του Ιησού? Θα πέσουν. Θα γίνει όμως και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Τι λέει? Θα έρθουν, λέει, και θα πέσουν στα πόδια σου. Αυτό δεν λέει? Και θα καταλάβουν, λέει, ότι εγώ σε αγάπησα. Κοιτάξτε αδερφοί, οι υποσχέσεις που μας έχει ο Κύριος όταν συλλάβουμε το λόγο. Γιατί? Γιατί λέει εφύλαξες το λόγο μου με υπομονή. Βλέπετε, όταν το συλλάβεις το λόγο, όταν καταλάβεις το λόγο, αμέσως το επόμενο που χρειάζεται είναι υπομονή για να φτάσει αυτό τι να κάνει. Να γεννήσει. Όταν φυλάμε πνεύμα μέσα μας, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι πνεύμα. Όταν έχουμε σάρκα, αυτό που θα γεννηθεί είναι σάρκα. Είναι νόμος αυτός. Οπότε εξέτασε την καρδιά σου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πνεύμα? Μπορώ να σηκώσω το λόγο του Κυρίου? Μπορώ να δεκτώ το λόγο του Κυρίου, να το συλλάβω, να τον αφήσω να μορφώσει τον Κύριο μέσα μου? Θα μπορούσαμε από την πνευματική εγκυμοσύνη να πάρουμε 1000 πράγματα. Πολλά πράγματα, αλλά ελπίζω να πιστέψει κάποιος άνθρωπος που είναι, θα είναι σε αυτό το τομέα ειδικός γυναικολόγος, δεν ξέρω τίποτα, να μας κηρύξει πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλφα Κορυθίους κλείνουμε, 15-40. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με αυτό. Είναι σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει δόξα των επουράνιων, άλλη δε των επίγειων. Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σώματα που είναι πνευματικά, αμήν, επουράνια, και είναι σώματα που είναι επίγεια. Άλλη δόξα, τώρα πάει στα ουράνια, δεν μιλάει για τα επίγεια. Άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και λέει ούτως είναι η Ανάσταση των νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δόξα ανθρώπων που έχουν συλλάβει το πνεύμα. Και λέει η δόξα σου θα είναι ανάλογα με αυτό που έχεις συλλάβει και έχεις αφήσει να εργαστεί μέσα σου. Μπορεί να είναι σαν τη δόξα της σελήνης, μπορεί να είναι σαν τη δόξα του ήλιου, μπορεί να είναι σαν τη δόξα από διάφορα αστέρια. Διότι αστέρας, λέει από αστέρας, διαφέρει από δόξα. Και λέει, σπήρετε ούτως και η ανάσταση των νεκρών. Σπήρετε φθορά, ανίσταται ένα θαρσία. Για ποιους νεκρούς μιλάει? Σπήρετε ατιμία, ανίσταται εν δόξα. Σπήρετε εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρετε σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό, είναι σώμα και πνευματικό. Και λέει, ούτω είναι γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο σαρκικός, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην όχι το πρώτο, δεν έχει ότι το πρώτο ήταν το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνεύμα μες στη ζωή μας, τι έρχεται? Αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που συλλαμβάνουμε στην αρχή, είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ουράνιος. Και λέει τώρα, ο οποίος ο χωικός, τούτη και η χωική. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος είναι γεννημένος από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και λέει, και ο οποίος ο επουράνιος, τούτη είναι και η επουράνη. Διαλέγεις πώς θέλεις να γεννηθείς. Με τον πρώτο Αδάμ ή με τον έσχατο Αδάμ. Και λέει, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουράνιου. Θα αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Θα αφήσουμε τον αφάλιο λόρο να κάνει τη δουλειά του, να μας στρέψει, ή θα κρατήσουμε τον προηγούμενο αφάλιο λόρο? Είναι δικιά μας η επιλογή. Αμήν. Η γυναίκα όμως, αφού κυλοπώνησε, τι έκανε? Γέννησε. Η γέννα θα έρθει. Και θέλουμε να είμαστε όλοι σε αυτή τη γέννα. Αμήν. Γι' αυτό μας το λέει ο Κύριος. Ότι αυτό είναι ήδη τελειωμένο στον ουρανό. Έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να μας δώσεις την ικανότητα αυτή που έχει η μήτρα, Κύριε, να συλλαμβάνει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το λόγο σου, Κύριε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το θέλημά σου, Πατέρα Άγιε, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί, Κύριε, ο λόγος σου να γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Για να αφήσουμε, Κύριε, το λόγο σου να μορφώσει εσένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Να έρθουμε, Κύριε, σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, όλοι μαζί, Κύριε, που θέλεις να φτάσει η Εκκλησία σου, σε αυτές τις έσχατες μέρες, Πατέρα Άγιε. Για να μπορείς να μορφωθείς μέσα μας, Κύριε, να δούμε Ιησού μου τον Υιό, το δικό σου, τον Άρσεν, Κύριε. Να μορφώνεται και να γεννιέται, Πατέρα Άγιε. Και να απολαμβάνει τη δική σου αγάπη, Πατέρα Άγιε. Καθώς μας λες, Κύριε, μέσα στο λόγο σου, ότι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ μας αγάπησες, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να μείνουμε με υπομονή επάνω στο λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Να ζητήσουμε να αποκαλύψεις, Κύριε, κάθε τι που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Να διώξουμε, Κύριε, από μέσα μας κάθε πνεύμα πλάνης, Κύριε, που μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να δεχτούμε την υπηρεσία σου, Κύριε, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους Αποστόλους σου, Κύριε, μέσα από τους Προφήτες σου, Πατέρα Άγιε, μέσα από τον Λόγο σου, τον Άγιο, Πατέρα. Για να μπορείς να καταρτήσεις εσύ, Κύριε, τέλεια τους Αγίους σου, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, σωτήρα μας. Ερχόμαστε μπροστά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σπάμε τα αγκία μας, Κύριε, μπροστά σου. Ζητάμε εσύ να έρθεις με το Άγιο Πνεύμα σου, να συνεχίσεις την υπηρεσία σου, Κύριε, που ήδη έχει ξεκινήσει, Κύριε, και σήμερα Ιησού μας, Άγιε. Να χρήσεις τα Άγια Λόγια σου, Κύριε. Εγώ παραδίδω το σκεύος μου, Κύριε, τέλεια σε σένα, Χριστέ μου, Κύριε. Δεν έχω τίποτα να δώσω, ούτε θέλω να δώσω τίποτα δικό μου. Εσύ έλα και υπηρέτησέ μας, Πατέρα. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε, σε παρακαλώ, φέρε το χρήσμα σου επάνω μου, Κύριε. Διπλή μερίδα από το χρήσμα σου έχω ανάγκη, Κύριε. Και χρήσε και όλα μου τα αδέλφια, Κύριε. Να έρθει ο λόγος σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και εσύ να συνεχίσεις να το εργάζεσαι, Κύριε, με το πνεύμα σου. Να μην τα πάρει, Κύριε, ο εχθρός Ιησού μας. Και αύριο να μπούμε στη μέριμνα και να φύγουν όλα μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας, Ιησού μας. Αλλά εσύ να εργαστείς, Κύριε, μέσα μας. Στο όνομά σου το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, Ιησού μας. Κάθε γονιός διδάσκει το παιδί του το καλύτερο που μπορεί. Προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί του. Να του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να του πει ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει και το λάθος, τι δεν πρέπει να κάνει. Και έτσι βλέπουμε και στη γένεση τον ουράνιο πατέρα, καθώς φτιάχνει τον Αδάμ, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 και 17 θα διαβάσουμε, λέει, προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ λέγον. Ο Αδάμ γεννήθηκε και δεν ήξερε. Μάλλον δεν γεννήθηκε, πλάστηκε, τον έπλασε ο Θεός. Αλλά δεν γνώριζε. Έπρεπε να λάβει λόγο από το Θεό για να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και λέει, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγει. Τι του λέει πρώτα, του λέει είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φας από όλα τα δέντρα. Και ξέρουμε πόσα δέντρα υπάρχουν, πόσοι καρποί διαφορετικοί υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος και σήμερα να φάει. Είχε αυθονία. Και του λέει, και τι να προσέξει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Του δίνει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί είναι ελεύθερος να φάει και του λέει μόνο από αυτό μη φας. Μόνο από αυτό. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπος, τι βλέπει. Βλέπει αυτά που έχει. Βλέπει τις ευλογίες που το έχει δώσει ο Θεός. Την αυθονία που το έχει δώσει ο Θεός. Ή μήπως κοιτάζει αυτό που δεν έχει. Λέει στο 3 κεφάλαιο στο 6. Λέει και είδεν η γηνή. Αντί να δει την αυθονία που ο Θεός τους είχε δώσει. Ονόμασε ο τόπος εκεί πέρα όπου έβαλε τους πρωτοπλάσους, ονομάζεται παράδεισος. Και μια μέρα μας λέει ο Θεός ότι θα πάμε στον παράδεισο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφος τόπος που συγκρινόταν με τον ουρανό. Όχι ότι είναι το ίδιο και θα έχουμε εκεί δέντρα και καρπούς να φάμε, αλλά συγκρινόταν σε ομορφιά όσον αφορά τα γήινα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως η Εύα, αυτό που κοιτούσε ήταν το δέντρο. Αυτό πήγε και είδε. Καλά παιδί μου, τόσες χιλιάδες δέντρα υπάρχουν. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Αυτό έπρεπε να δεις. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και έχουμε εμπειριστεί όλοι, έφαγε και η Εύα και ο Αδάμ. Και αυτό βέβαια σίγουρα
2: Οδήγησε εκεί που ο Κύριος είχε πει ότι θα οδηγήσει. Οδήγησε στο θάνατο. Και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8, λέει: «Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγουμεν στην παιδιάδα, και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν». Τα πρώτα αδέρφια. Και τι κάνουν? Ο ένας στράφηκε ενάντια στον άλλον. Ποιος τους κίνησε γι' αυτό? Ο διάβολος βέβαια. Μήπως άραγε αυτός ο ίδιος διάβολος που ξεκίνησε όλο αυτό, σταμάτησε κάποια στιγμή? Να δούμε ότι συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάμε αργότερα. Λέει στον Οσιές, το 11, στο 1. «Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Μας μιλάει για τον Ισραήλ σαν έναν ήπιο, σαν ένα μικρό παιδί. Ενώ ήταν ένας ολόκληρος λαός. Όταν μιλάς για ένα μικρό παιδί, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Σου έρχεται ανοριμότητα. Ότι αυτό το πλασματάκι είναι ανώριμο. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται οδηγία να διδαχθεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Χρειάζεται προστασία, όπως τους προστάτευσε ο Θεός τόσο όμορφα. Και λέει στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος τους δίνει εντολές και λέει στο 6 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο: «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και στο Λεβιτικό 19-18 λέει: «Δε θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτές είναι εντολές που είναι μέσα στον νόμο. Όταν όμως ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, τι θα σου πει? Αυτά θα σου πει? Το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει μερικά μη. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει τις ευλογίες, δεν βλέπει αυτά που ο Θεός δίνει, αλλά βλέπει αυτά που ο Θεός λέει, αυτό σου κάνει ζημιά. Και τι θυμάται ο άνθρωπος? Έξοδος 20 από το 3 εδάφιο: «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στο 4: «Μη κάνεις σε αυτόν είδωλο». Στο 5: «Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά». Στο 7: «Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματέως». Στο 13: «Μη φωνεύσεις». Και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα: «Μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις». Αυτά ξέρει ο άνθρωπος. Αυτά ξέραμε κι εμείς. Τι ξέραμε με την Αγία Γραφή? Τι ξέραμε όσοι δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είμαστε από μικροί μέσα στην Εκκλησία? Τι ξέραμε πριν γνωρίσαμε το Θεό? Στην καλύτερη θα ξέραμε τις 10 εντολές, νομίζω. Αυτά είναι που ξέρουν οι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι νήπιος, ξέρει μόνο τα μη. Και όταν αρχίζεις να του μιλάς για το Θεό, τι σκέφτεται πάλι? Έχει κανείς μιλήσει σε ανθρώπους για να έρθουν στον Κύριο? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος? Σκέφτεται τα μη. Αν εγώ ακολουθήσω αυτά που εσύ μου λες, τότε εγώ θα πρέπει να αφήσω αυτό και να αφήσω το άλλο και να αφήσω το άλλο και να αφήσω. Σκέφτεται μέσα του τα μη, αυτά που αγαπάει, αυτά που θέλει, αυτά που επιθυμεί, και σκέφτεται ότι θα πρέπει να τα αφήσει. Που η αλήθεια είναι, πολλές φορές πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να τα αφήσει, γιατί ό,τι είναι αγαθό, ο Κύριος δεν θέλει ο άνθρωπος να το στερηθεί, αλλά ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έχει ένα θεό του μη. Όπως τα παιδιά τι έχουν για τους γονείς? Μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Έτσι και ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Κύριο, αλλά όχι μόνο πριν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν στην αρχή έρθει στον Κύριο, τι ρωτάει? Αυτό είναι καλό? ή κακό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ξέρει, είναι σαν το παιδί και πρέπει να του πεις ναι, αυτό το λέει ο Λόγος του Κυρίου και είναι καλό και αγαθό, αυτό όχι, γιατί. Γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι και έτσι και πρέπει εμείς να απέχουμε από αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13 κεφάλαιο στο 11. Ότε ημι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν. Το φρόνημά μου δηλαδή ήταν σαν νήπιο, σαν παιδάκι, σαν μικρό παιδί. Ως νήπιος συλλογιζόμουν. Συλλογιζόταν μεν, αλλά ήταν σαν νήπιος. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα το του νήπιο. Τι έκανε ο Παύλος, λέει, που είχε μεγαλώσει Ισραηλίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, είχε διδαχθεί τα λόγια του Θεού, ο ίδιος το ομολογεί μέσα στις επιστολές. Αλλά λέει, ήμουν ανήπιος. Μπορεί να ήξερα τα λόγια του Θεού, μπορεί να ήξερα αυτά που έγραφε ο Θεός και μπορούσα να τα θυμάμαι ένα προς ένα, αλλά παρόλα αυτά ήμουν νήπιος, σκεφτόμουν σαν νήπιος. Φρονούσα ως νήπιος, συλλογιζόμουν, είχα συλλογισμούς, αλλά οι συλλογισμοί μου ήταν νηπιακοί. Και τι έχουμε, έχουμε χρόνο. Η διαφορά του νηπίου με έναν μεγάλο άνδρα, ποια είναι? Μία από τις διαφορές, δεν είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο χρόνος. Καθώς περνάει ο χρόνος, το νήπιο δεν μένει νήπιο. Δεν μένει έτσι, μεγαλώνει. Έχει εμπειρίες, διδάσκεται. Μορφώνεται η καρδιά του. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, οριμάζει. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο χρόνος, τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε. Πρέπει να διδαχθεί. Ο χρόνος δεν μπορείς να τον προσθέσεις ένα άτομο απλά και να τον κάνεις σοφό. Πρέπει ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί, να διδαχθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι και για μας. Καθώς ερχόμαστε στον Κύριο, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με έσωσες». Αμήν. Αλλά λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι είμαστε νήπια. Λέει αλλού, θα το διαβάσουμε, λέει άδολο γάλα. Όταν πρωτοερχόμαστε στον Κύριο, τι πίνουμε? Γαλατάκι. Ναι, ο Κύριος σε έσωσε. Ναι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις αυτό. Ναι, ο Κύριος δεν θέλει να το κάνεις αυτό. Όταν όμως, τι θέλει ο Κύριος, καθώς περνάει ο καιρός, καθώς οριμάζεις στα του Κυρίου, τι θέλει από σένα και από μένα και από όλους μας? Θέλει μήπως μεγαλώνοντας να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα? Μπορεί ένας όριμος άνδρας να σταθεί πίνοντας γάλα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε «Α, εγώ ακούω μια φορά το Ευαγγέλιο, ακούω μερικά πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, 5 πράγματα κατάλαβα». Καλά είναι και αυτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε ότι αυξάνομαι, γιατί δεν αυξάνομαι, μένω νήπιο. Τι άλλο κάνει το νήπιο? Εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται. Όταν γίνει κάτι, τι θα κάνει το μικρό παιδί? Παίζουν δύο παιδάκια και το ένα παίρνει το παιχνίδι από το άλλο. Τι κάνει το άλλο που έχασε το παιχνίδι? Βάζει τα κλάματα. Μαμά, μπαμπά, το παιχνίδι μου! Έτσι κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Γίνεται κάτι, μας παίρνει κάποιος το παιχνίδι μας, δεν μας μίλησε κάποιος όπως θα θέλαμε, ή δεν μας μίλησε καθόλου, ή κάπως μας τραβοκοίταξε και νομίζουμε ότι σκέφτεται διάφορα πράγματα μέσα του, και εμείς Να κλάψουμε. Είτε στον Κύριο, είτε σε ανθρώπους, σαν νήπια. Άρα γι' αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Κύριος από το λαό του. Θέλει, καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, να παραλάβει νήπια. Θες να είσαι νήπιο εκείνη τη μέρα? Γιατί στην Αποκάλυψη που λέει ότι θα παραλάβει την εκκλησία, λέει ότι θα παραλάβει τον Υιό τον Άρσεν. Δεν λέει ότι θα παραλάβει παιδάκι. Ο Κύριος μας αγαπάει. Όπως λέει και για τον Ισραήλ, τον αγάπησα, λέει, τον αγάπησα ενώ ήταν νήπιο. Έτσι σε αγάπησε και σε αγαπάει. Είτε είσαι νήπιο είτε είσαι μεγάλος. Αλλά όπως κάθε γονιός θέλει από σένα το καλύτερο, και το καλύτερο για το κάθε νήπιο, για τον κάθε άνθρωπο, είναι να οριμάσει. Και όταν λέμε να οριμάσει, δεν είναι ότι απλά να πω εγώ, ας πούμε, «Α, εγώ έχω 30 τόσα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, ορίμασα». Δεν είναι ο χρόνος που οριμάζει τον άνθρωπο. Και είναι από τα πιο τραγικά, θα έλεγα, να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και είναι σε μια ηλικία και να τον βλέπεις να είναι ανώριμος. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους να είναι 60-70 χρονών και να είναι, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι ανώριμοι. Να μην μπορείς να συζητήσεις μαζί του κάτι σοβαρά. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και έχει αφήσει το χρόνο να περνάει χωρίς αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα του να έχει αποτέλεσμα. Θέλουμε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος? Ή μήπως θέλουμε να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλουμε εμείς? Γιατί άλλη μια διαφορά είναι αυτή. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά και τη μαμά να κάνουν αυτό που θέλει αυτό. Ναι, από το πρωί που θα ξυπνήσει. Πριν ξυπνήσει. Πάει η μαμά να το ξυπνήσει. «Μαμά, 5 λεπτά ακόμη, άφησέ με να κοιμηθώ». Μετά από 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά. Άντε να σηκωθεί. Άντε να πάει στο σχολείο. «Μα δεν θέλω να πάω στο σχολείο». «Πρέπει να πάω στο σχολείο». «Μα δεν θέλω να πάω». «Τι να κάνω στο σχολείο». «Πρέπει να πάω στο σχολείο». Μετά να το φέρεις από το σχολείο. «Να φας». «Όχι, δεν μου αρέσει το φαγητό». «Πρέπει να το φας». «Όχι, θέλω άλλο». «Όχι, πρέπει να το φας». «Πρέπει να διαβάσεις». «Όχι, δεν θέλω να διαβάσω». «Το βράδυ πάλι πρέπει να κοιμηθείς». «Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ». Αυτό είναι το παιδί, το νήπιο. Εμείς είμαστε έτσι μπροστά στον Κύριο. Εάν βλέπουμε στοιχεία μέσα στην καρδιά μας, τα οποία είναι έτσι, ότι δηλαδή σου λέει ο Κύριος, είτε μέσα από το λόγο του, είτε μέσα από το κήρυγμα, ή όπως ο Θεός θέλει, σε διδάσκει και εσύ αντιστέκεσαι. «Όχι, μα εγώ αυτό θέλω». Αυτό είναι νηπιακό. Αυτό είναι κάτι που έχεις κρατήσει, που ο Θεός θέλει να το αφήσεις. Πάμε να δούμε την άλλη μεριά. Κάποιον που δεν είναι νήπιος. Να δούμε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι κάνει? Περιμένει από το παιδί κάτι? Ή η μαμά θα το φροντίσει το πρωί, θα το φροντίσει να το πάει στο σχολείο, να το φέρει από το σχολείο, θα του πει κάτσε να διαβάσει, θα έχει φροντίσει ήδη για το φαγητό του και ένα τόπο να μείνει, ό,τι έχει ανάγκη το παιδί, που καν δεν τα σκέφτεται αυτά. Οριμότητα. Οριμότητα. Ο Κύριος καλεί το λαό του, όλους μας, σε οριμότητα. Να μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι όριμος. Αμήν, αδερφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το κήρυγμα δεν είναι για αυτό, για σένα τότε. Είναι για τους υπόλοιπους. Να πούμε κάποια άλλα παραδείγματα, μήπως μας πιάσουν λίγο. Είναι ώρα για προσευχή. Α, δεν θέλω να προσευχηθώ. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είναι ώρα για συνάθρηση. Α, τώρα δεν θέλω τη συνάθρηση, θέλω το παγωτό μου. Ή θέλω να δω τηλεόραση. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Ναι, ο Κύριος σου λέει πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Α, τώρα έχει την ταινία, την τάδε ή έχει το Μουντιάλ. Το παιδί κοιτάζει αυτά που αγαπάει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν έχει το Μουντιάλ, παράδειγμα, που θέλει να το δει, αν θέλει να το δει, και είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα να φροντίσει κάτι, θα τα αφήσει αυτό και θα πρέπει να κάνει αυτές που είναι προτεραιότητες. Το παιδί όμως έχει μία και μόνο προτεραιότητα, αυτό που του αρέσει. Και πόσες φορές λέμε εμείς στον Κύριο, Κύριε, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί είμαστε παιδιά σε πολλά μέρη μέσα στην καρδιά μας. Και αντί να κοιτάμε το τι ο Κύριος μας έχει προσφέρει, κοιτάμε τι στερούμαστε. Να πούμε μερικά από αυτά που ο Κύριος μας προσφέρει. Σου πρόσφερε πνοή και μου πρόσφερε, έχουμε πνοή και αναπνέουμε. Μας έχει προσφέρει σωτηρία. Μια μέρα, εφόσον μείνουμε με Αυτόν κοντά Του, δεν θα πάμε στην αιώνια κόλαση. Και για να το κερδίσει αυτό ο Κύριος για σένα, έπρεπε κάποιος άλλος να μην φροντίσει για τον εαυτό του, ο Ιησούς, αλλά φρόντισε για σένα και για μένα. Σ' αγάπη.

Αλλά εάν αυτά τα βάζεις και τα συγκρίνεις να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, να κάνω το θέλημα του Κυρίου ή να κάτσω να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος, υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Και ο Κύριος δεν μας κατακρίνει, δεν σου το λέει για να σε κατακρίνει και να σου πει έλα εδώ να στις βρέξω. Αλλά τι θέλει ο Κύριος, τι περιμένει ο Κύριος, τι κάνει κάθε γονιός στο παιδί, το διδάσκει. Ναι, το διδάσκει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σήμερα, όπως και κάθε φορά μέσα μας, να μας διδάξει, να μας αλλάξει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το πού βρισκόμαστε, το πώς στέκομαι, ότι σε αυτό δεν στέκομαι καλά. Και να πάρω απόφαση. Όχι να πω, α ναι, καλά τα είπε ο αδελφός, έτσι πρέπει να κάνω. Και αύριο να κάνω ακριβώς αυτά τα ίδια που έκανα χθες. Αλλά να πάρω απόφαση και να πάρουμε απόφαση και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αλλιώς, τι θα κάνει ο Κύριος. Θα μας διδάξει πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά, γιατί είναι καλός πατέρας. Ο Παύλος λέει ότι σε εσάς είναι ασφαλές, λέει, σε μένα δεν είναι οκνηρό, λέει, το να σας διδάσκω τα ίδια. Αυτό που γίνεται όμως, το οποίο δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, είναι ο χρόνος που χάνεται. Ο χρόνος που χάνουμε. Λέει στην Α' Κορινθίους το 14-20, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί να λέει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς, γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, εκκλησία μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 10.000 η εκκλησία της Κορίνθου. Και να τους λέει, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί το λέει αυτός ο Παύλος. Γιατί έβλεπε ότι ήτανε νήπια ακόμη. Αλλά γίνεστε, λέει, νήπια μένει στην κακίαν. Τέλει όμως εις τα φρένας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Λέει στον Οσιές το 11, διαβάσαμε το 1, θα διαβάσουμε μέχρι το 4 τώρα. Εκεί που λέει, ότι ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απεμπροσθέν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους βαλήν και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Κάνανε αυτά που θέλαν αυτοί, ήταν νήπια. Εγώ, λέει, τι έκανα, δίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, δεν ήξερε καν να περπατάει. Όπως ένα παιδί δεν ξέρει να περπατάει και πρέπει να διδαχθεί. Πιάνον, λέει, αυτόν από τον βραχιόνον αυτού. Έτσι μας πιάνει ο Κύριος από το χέρι και σου λέει, έλα να περπατήσουμε μαζί. Έλα κι εγώ σε κρατάω. Δεν θα σε αφήσω. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Υπάρχει καλύτερο χέρι να σε κρατάει εκτός του Κυρίου? Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου λέει ο Θεός ότι εγώ σε κρατάω από το χέρι μου? Από το χέρι σου, σε κρατάω, δεν θα πέσεις. Αλλά λέει, δεν γνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Μα συνδέει το περπάτημα με τη θεραπεία, με την ίαση. Καθώς περπατάμε, έτσι όπως θέλει ο Κύριος, και μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι, και ας μας κρατάει, ξέρει ο Κύριος ότι, όπως λέει και ο Ιησούς, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε στη ζωή που δεν θα χρειαζόμαστε να μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι. Αλλά αυτή όλη η εργασία τι είναι? Ίαση. Και λέει στο 4, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Με δεσμούς αγάπης μας ελκύει ο Κύριος. Όχι με μαστίγιο, αλλά με την αγάπη Του. Και ήμην εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών, επάνωθεν το σιαγόνων αυτών. Και έθεσα τροφή έμπροσθεν αυτών. Τους ελευθέρωσα, λέει. Τους ελευθέρωσα από τα δεσμά, στα οποία και εμείς ήμασταν, όπως

0: Οι Ισραηλίτες ήταν στα δεσμά του Φαραώ, έτσι και εμείς ήμασταν στα δεσμά του πνευματικού Φαραώ. Και πολλές φορές είμαστε ακόμη. Και ο Κύριος λέει, θέλω να τα αφαιρέσω αυτά τα δεσμά και να βάλω τροφή εμπροσθέν σου. Για αυτούς ήταν φυσική τροφή, για μας είναι πρώτα απ' όλα, που και τη φυσική τροφή φροντίζει ο Κύριος, πνευματική τροφή, το λόγο του, την αλήθεια του, το πνεύμα του. Λέει στη Γένεση, στο 8:21, «Και εσφράνθη Κύριος ως μη ευωδίας και είπεν Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας αυτών, διότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού». Οι σκέψεις του ανθρώπου από μικρό παιδί είναι έτσι. Αλλά τι θέλει ο Κύριος? Να τον πλησιάσουμε, για να μπορούν να αλλάξουν οι σκέψεις μας, να αλλάξει το φρόνημά μας, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, να γίνουμε από παιδιά ή και θυγατέρες του Κυρίου, να μην σκεφτόμαστε «Α, σήμερα δεν με υπηρέτησε ο Κύριος». Αλήθεια, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Καλά σοβαρά μιλάς, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Το τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Ότι δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Δεν είναι ο Κύριος εκεί? Δεν είναι ο Κύριος εκεί κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου? Ο Κύριος λέει, όταν με ζητήσεις εγώ είμαι εκεί, και ο Κύριος δεν σε υπηρέτησε? Και τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις αφρόνος στον Κύριο? Μήπως ο Κύριος δεν είναι εκεί σαν πατέρα, σαν μητέρα, να φροντίσει το παιδί του ό,τι χρειάζεται, να του δώσει? Πώς τρώνε τα νήπια? Με τον μπιμπερό? Ή πιο, λίγο πιο μεγάλα, με το κουταλάκι? Μόνα τους? Όχι, τα ταΐζουν οι γονείς. Αλήθεια, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να έχεις εσύ την καρδιά σου ανοιχτή στον Κύριο και να μην σε υπηρετήσει ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να πας στην πηγή που τρέχει έτσι κι αλλιώς, που είναι ο Κύριος, και να μην πιείς? Εκτός αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Εκτός αν εσύ, για να πιείς πρέπει να κάτσεις να γονατίσεις και να σκύψεις κάτω. Η πηγή είναι κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς και να πεις, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Α' Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, 1 με 3 θα διαβάσουμε. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς». Εκκλησία πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και λέει, δεν μπορώ να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Μα γιατί το λέει αυτό ο Παύλος, αφού ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος δεν ξέρει. Ή κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά ως προς αρκικούς λέει, ως προς νήπια εν Χριστώ, γάλα σας επότισα λέει και όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορείτε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δύναστε έτη λέει, επειδή έτη σαρκική είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας, για να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του σαρκικού, που όταν τα βλέπει αυτά ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει, το παιδί μου περιμένω, μεγαλώσει. Λέει, φθόνος. Α, γιατί αυτός και όχι εγώ. Γιατί εκείνος. Κέρις και διχόνιε. Δεν είστε σαρκικοί, λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Αν έχετε τέτοια πράγματα μέσα σας, δεν είστε σαρκικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε την Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο από το 11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει τους Αγίους? Να τους τελειοποιήσει. Στο κείμενο λέει να τους καταρτήσει. Δια το έργο της διακονίας. Δεν είναι ότι θέλει να τους ετοιμάσει απλά για να τους ετοιμάσει, για να τους χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Να μας χρησιμοποιήσει, να σε χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει βάλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι για να υπάρχουν. Είναι για να ετοιμαστείς εσύ και εγώ. Να μην είμαστε νήπιοι, αλλά να γίνουμε ο Υιός ο Άρσεν. Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σε τι? Σε άνδρα τέλειον, όχι νήπιο, σε άνδρα τέλειον. Εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι. Κυματιζόμενοι. Αν είμαστε κυματιζόμενοι, α, αυτός είπε εκείνο. Άκουσα στο ίντερνετ, είπε εκείνο. Είναι αλήθεια άραγε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρεις? Είσαι 10 χρόνια στην Εκκλησία και δεν ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να ξέρεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και με πανουργία βγάζουν διδασκαλίες. Γιατί? Για να πλανήσουν ανθρώπους. Μεθοδεύονται την πλάνη. Σκέφτονται πώς να σε πλανήσουν. Βάζουν σκέψη. Βάζουν μεθοδία σε αυτό. Και αν είμαστε νήπιοι, ένα νήπιο είναι εύκολο να το πλανήσεις, ε? Τι λέμε στα παιδιά? Αν έρθει κάποιος και σου πει αυτές τις καραμέλες και έλα μαζί μου, θα του πεις όχι. Είναι εύκολο να το πλανήσεις το παιδί. Με λίγες καραμέλες υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να μην σου ρίχνει μερικές καραμέλες ο διάβολος και να σε κάνει του χεριού του ό,τι θέλει. Στο 15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει να αληθεύουμε στην αγάπη. Ναι, λέμε ότι αγαπάω τον Κύριο. Λέμε ότι αγαπάω τα αδέλφια μου, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Αληθεύοντας στην αγάπη, να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα. Μιλάει για αύξηση. Όχι για νήπιο, αλλά για κάποιον που μεγαλώνει. Ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας και συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει το κάθε μέρος πρέπει να ενεργήσει. Κάνει, λέει, την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού μέσα στην αγάπη. Εν αγάπη, λέει. Δηλαδή, με την αγάπη και τη συνεργασία το σώμα αυξάνεται. Όχι μόνο ατομικά ο καθένας, το σώμα ολόκληρο οριμάζει. Δια τούτο λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη. Μα γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν τα λοιπά έθνη? Το αιώνιο πρόβλημα του λαού του Θεού. Αυτό λέγανε οι Ισραηλίτες, αυτό λένε και οι σημερινοί Ισραηλίτες, οι πνευματικοί. Να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητα του νοός αυτών. Εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει την Εκκλησία των Εφεσίων να μην είναι έτσι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, για το Πνεύματος του Κυρίου, συμβουλεύει και τον καθέναν μας να μην είμαστε. Στο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν διδαχτήκατε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε τον παλιόν άνθρωπο. Να τον ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο κατά την πρώτερο διαγωγή, τον φθυρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος? Ο νήπιος, που φθυρόταν στις επιθυμίες του. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, δεν με νοιάζει τίποτα, αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να μου δώσεις αυτό. Μας έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ ένα παιδάκι ή στο τζάμπο να θέλει ένα παιδί κάτι και να βάζει τα κλάματα και να φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση τους γονείς του. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στο 25, όθεν απορρίψαντες το ψεύδος. Τι μας λέει να κάνουμε? Να απορρίψουμε το ψεύδος. Δηλαδή μας λες, Απόστολε Παύλε, ότι οι Εφέσιοι μεταξύ τους λαλούσανε ψεύδι και τους λέει ο Απόστολος Παύλος να απορρίψουν το ψεύδος. Πω πω, ευτυχώς που δεν ήμουν στην Εκκλησία των Εφεσίων και είμαι εδώ στην Εκκλησία της Κρήτης, που σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Λαλείται αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Τι είμαστε, λέει, μέλη αλλήλων. Γι' αυτό και όταν εδώ γίνεται έτοιμα και ζητάει κάποιος προσευχή, ξέρω πως όλη η Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό. Όλη τη βδομάδα. Δεν το ξεχνάει μόλις βγει έξω, αλλά προσεύχεται και ζητάει. Κύριε, ο αδελφός μου ζήτησε θεραπεία, θεράπευσέ τον. Έτσι φέρονται οι όριμοι. Τον ήπιο τι κάνει? Τον ήπιο λέει, εγώ δεν υπηρετήθηκα. Τον ήπιο λέει, εγώ θέλω προσευχή για μένα. Για μένα! Έχω ανάγκες εγώ. Και στο 31, μιλάει προς τους Εφεσίους. Πάσα πικρία. Πικρία στους Εφεσίους. Και θυμός. Θυμάστε πώς ξεκινάει η Εφεσίους? Λέει τα καλύτερα λόγια και λέει τώρα, λες Απόστολε Παύλε, πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Τα ονομάζει αυτά κακία. Αδελφοί, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Και οι Εφέσιοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν τους απέρριψε, τους αγαπούσε και τους δίδαξε για να τους φτιάξει και να τους οριμάσει, να μεγαλώσουν, να μην είναι νήπιοι, αλλά να είναι κατά το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι θέλει και για μας. Στο 32 λέει, γίνεστε προς τους άλλους χριστοί, χρήσιμοι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να σκέφτομαι. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου? Όχι τι μπορεί να, χρησιμότητα μπορεί να έχει η εκκλησία ή τα αδέλφια για μένα. Αλλά εγώ πώς μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα αδέλφια μου? Τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω? Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, ευσπλάχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι ανοιχτά προς τα αδέλφια μας. Όπως είπαμε πιο πριν, αν κάποιος έχει κάποιο αίτημα, έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή κάποιο σημαντικό, τα σπλάχνα μου να κινούνται και να είναι στην προσευχή μου για αυτό το άτομο ή για αυτά τα άτομα. Συγχωρούνται σ' αλλήλους. Μα γιατί λέει στους Εφεσίους να συγχωρούν αλλήλους? Αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς, ε. Πρέπει να μάθουμε. Τι σημαίνει όμως για να λέει συγχωρείτε αλλήλους, τι σημαίνει? Ότι κάποιοι κάνουν κάτι που χρειάζεται συγχώρεση. Καλώς ήρθες στη γη. Έτσι είμαστε. Δεν απορρίπτει ο Κύριος την εκκλησία του. Γνωρίζει σε ποια ηλικία είναι ο καθένας μας. Αυτό που περιμένει είναι ο καθένας μας να καταλάβει πού είναι και να οριμάσει. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι αν για τον καιρό που είναι, λέει, στον Κύριο, είναι νήπιος, να ανασκουμποθεί. Να ανασκουμποθείς και να ανασκουμποθώ και να πω τι κάνω. Τι κάνω? Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχνα το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενηλικιωθούμε, να οριμάσουμε. Συγχωρούνται σ' αλλήλους πώς? Πώς, εντάξει, σε συγχωρώ. Και την άλλη φορά, ναι, αλλά και την άλλη φορά μου κάνεις το ίδιο πράγμα. Πώς λέει? Συγχωρούνται σ' αλλήλους καθώς ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Πώς σε συγχώρεσε ο Θεός δια του Χριστού? Σκέψου κάποιον που να σε πείραξε τώρα πρόσφατα ή που να έχεις κάποια πικρία εναντίον του γιατί σε έχει πειράξει, δεν σου έχει ζητήσει συγγνώμη, σε έχει στεναχωρήσει. Και σκέψου τι για λίγο, πήγαινε λίγο μπροστά στο Σταυρό όπου ο Κύριος είναι καρφωμένος και το αίμα του τρέχει για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Κατάλαβε μέσα σου τι έκανε ο Κύριος. Κατάλαβε, να καταλάβεις τι έκανε και τι περιμένει. Σε περιμένει να μην είσαι παιδάκι, αλλά να οριμάσεις και να πεις, εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ, προχωράμε, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αδέλφια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν μπορείς το παιδάκι να το πάρεις και να το βάλεις στο χωράφι, να βάλει το ινί και το βόδι μπροστά και να πηγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλει χέρια. Θέλει να αφήσεις την τηλεόραση, θέλει να αφήσεις τον καναπέ, θέλει να αφήσεις το ίντερνετ, το κομπιούτερ, τη διασκέδαση, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, ο και ο Θεός, και να βάλεις τα χέρια σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Διαβάσαμε πιο πριν στο Α Κορινθίους, στο 13-11, το ξαναδιαβάσουμε. Το 13 κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης στην Α Κορινθίους, ε. Κοιτάξτε όμως τι λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για αγάπη, λέει όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος λαλούσα. Ως νήπιος φρονούσα, ως νήπιος συλλογιζόμουν. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Γιατί η αγάπη του νηπίου είναι εγωκεντρική. Ο παπάς με φροντίζει, η μαμά με φροντίζει, τους αγαπώ. Αυτός μου φέρε γλυκάκι, είναι καλός. Αυτός μου φέρε κάποιο παιχνίδι, ωραία, όλα καλά. Αυτός δεν το συμπαθώ. Αλλά τι λέει στο 13, στο 4, πιο πριν. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μιλάμε για αυτά που είπε ο Παύλος. Λέει, όταν ήμουν ήπιος, λαλούσα σαν ήπιος, φρονούσα σαν ήπιος. Σαν ήπιος εσυλλογιζόμουν. Αλλά ότε έγινα ανήρ, κατήργησα του νηπίου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος όταν έγινε ανήρ. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Κάνει υπομονή, δεν θυμώνει αμέσως. Αγαθοποιεί. Κάνει το καλό, κάνει το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Το έκανε αυτό, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά... Τι κάνει, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Το είπαμε και πιο πριν. Δεν αυθαδιάζει. Δεν επέρεται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έχουμε ακούσει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Το δικό μου. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικία. Α, καλά του καλά. Συγχαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Ανέχεται. Σαν το γονιό. Πόσες φορές το παιδί του θα του κάνει ή του κάνει ζημιές, χίλια δυο. Τι κάνει, κάποια στιγμή του λέει, οκ, τελειώσαμε, εδώ είναι, μέχρι εδώ σε ανέχτηκα, τώρα φύγε, πας στην πρόνοια. Έτσι κάνουν οι γονείς. Ανέχονται, αγαπάνε, φροντίζουν, δεν το σκέφτονται καν αυτό. Πάντα πιστεύει. Σε τι, σε ό,τι να είναι. Στο Λόγο του Θεού πιστεύει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Δεν είναι στιγμές που δεν πιστεύει στον Κύριο. Που δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Πάντα ελπίζει. Ξέρει ότι ο λυτρωτής ζει. Και θα έρθει μια μέρα να μας πάρει κοντά του. Πάντα υπομένει. Γιατί πρέπει να υπομένει η αγάπη. Γιατί χρειαζόμαστε υπομονή. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ο ανήρ. Και διδάσκει την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος πως φέρεται ο ανήρ, όχι γιατί είναι ανήρ, αλλά γιατί πρέπει να γίνει ανήρ. Γιατί είναι στην Α' Κορινθίους που διαβάσαμε και, και αλλού ότι είστε νήπια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 31, 5 και 6. Μιλάει ο Μωυσής. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροσθέν σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσα στα προσταγά στα οποία προσέταξε εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε. Να ανδριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να έχετε θάρρος. Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός, ο αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Στο Δευτερονόμιο, στο 31, 7 και 8. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησού, πριν το πες όλο το λαό, τώρα λέει στον Ιησού του Ναβί. Και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, ανδρίζου και θάρι. Και λέει στο 8, και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Μόνο για αυτούς το λέει ο Κύριος. Του λέει και για μας, ανδρίζου και ισχύου και θάρι. Λέει στον Ιησού του Ναβί, στο 1 κεφάλαιο 5 μέχρι 9, του μιλάει ο Κύριος, δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου, δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, ίσχυε και ανδρίζου. Στο 7, μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίον προσέταξε σε Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Και στο 8, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Τι λέει, ανδρίζω και ίσχυε. Και ακόμη λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου τούτο από το στόμα σου. Γιατί έτσι ανδριζόμαστε. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάμνεις και τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε. Πότε? Όταν ανδρίζεσαι και ισχύεις, όταν μελετάς το Λόγο του Κυρίου, όταν είναι ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα σου μέρα και νύχτα και προσέχεις να κάνεις τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτά, τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, λέει, ίσχυε και ανδρίζου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις. Στο Ματθαίος, το 28, 18 με 20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν του ουρανού και πηγής. Πορευθένες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς, διότι ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος τι θέλει? Ιησούς του Ναβί, 10 κεφάλαιο 25. Ο Ιησούς διατάζει όλο το λαό, διδάσκει όλο το λαό. Λέει, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Επειδή ούτω θέλει κάνει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά των οποίων μάχεστε. Ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες, εγώ θα είμαι μαζί σας, εσείς ανδρίζεστε και ισχύετε. Και τα ίδια μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, ο εγώ θα είμαι με θυμών πάσα σας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ιησού του Ναβί, 23, 6 και με 8. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Αλφα Χρονικών 28:20. Και είπεν ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον Υιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι ο Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσει άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, ανδρίζου και ίσχυε, λέει στον Ψαλμό 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμοί 31:24. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδιά σας. Πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Αλφα Κορινθίους 16:13-14. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος ονομάζεται Πατέρας. Είναι ένας από τους τίτλους που διάλεξε να τον καλούμε Πατέρα. Και αυτό γιατί είναι? Γιατί μας βλέπει παιδιά Του. Και μας έχει δείξει αυτή τη σχέση και τη γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τη σχέση του Πατέρα με τα παιδιά Του, των γονιών γενικά, με τα παιδιά Τους, αυτή τη σχέση της αγάπης. Αλλά κάθε πατέρας, έτσι πολύ περισσότερο ουράνιος πατέρας, θέλει, τι θέλει από το παιδί του? Θέλει να μεγαλώσει, να οριμάσει, θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Θέλει να πετύχει τους καλύτερους και υψηλότερους στόχους για το παιδί του. Θέλει ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θέλει και ο ουράνιος πατέρας για σένα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ανδριστούμε και να ενδυναμωθούμε, να καταργήσουμε τα του νηπίου. Αλφα Κορινθίους 13:11. Ότε ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν. Μιλούσα άσχημα, ζητούσα τα δικά μου και ως νήπιος εφρώνουν. Μα γιατί να μου το κάνει αυτό? Και ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Α, έκανα αυτό, θα κάνω και εγώ το άλλο για να μάθει. Έτσι ήμουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομολογεί, γιατί λέει ήμουν. Όταν ήμουν ήπιος, έτσι φερόμουν. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια, να γίνουμε άνδρες, γυναίκες. Να γίνουμε ανήρ του Κυρίου και όχι μόνο αυτό, να καταργήσουμε τα του νηπίου μέσα στην καρδιά μας. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο Σωτήρα μας σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε. Έλα εσύ, Κύριε. Άγγιξέ μας, Κύριε, και ευλόγησε όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε, Κύριε, όλοι μας, Κύριε. Και βάλε τα μέσα στην καρδιά μας να τα φυλάξουμε, Κύριε, όπως οι Άγιοι σου φύλαταν τους λόγους σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους. Και να επιλέξουμε να αλλάξουμε, Σωτήρα μας Άγιε. Να επιλέξουμε να ανδρωθούμε, Κύριε μας. Να επιλέξουμε να καταργήσουμε τα του νηπίου, Κύριε. Γιατί περιμένεις το λαό σου να αυξηθεί στο πνεύμα, να οριμάσει, να αλλάξουμε. Να μην κοιτάμε μέσα τα ειδικά μας, αλλά να κοιτάμε ψηλά το τι εσύ θέλεις και τι ο λαός σου θέλει για να υπηρετήσουμε με αγάπη σου μας, Άγιε. Έλα εσύ και ευλόγησε την Εκκλησία σου, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου όλα, Κύριε, καθώς τόσο πολύ αγαπάς την Εκκλησία σου, Ιησού μας. Τόσο πολύ μας αγάπησες, Κύριε, ώστε ανέβηκες πάνω στο Σταυρό για μας και εργάζεσαι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με υπομονή, με φροντίδα, με περιποίηση, με στοργή και περιμένεις από μας να ανδρωθούμε, να οριμάσουμε και να σταθούμε, να πολεμήσουμε για σένα, μαζί με σένα, γιατί εσύ ούτε μας άφησες ποτέ, ούτε θα μας αφήσεις ποτέ, Κύριε, αλλά θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση, γιατί μόνο σε σένα ανήκει, Κύριε. Σπάμε τα αγκία μας στα πόδια σου, Κύριε, και χύνουμε το μύρο της καρδιάς μας στα πόδια σου τα Άγια, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, αμήν, Σωτήρα, αμήν, Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Άγιε, το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι έργο του Αγίου Σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριε, κάλεσες καθένα μας προσωπικά, με το όνομά μας, Κύριε. Ναι, Κύριε, μας κάλεσες εσύ, Κύριε, μας είχες ζωγραφίσει, Κύριε, την παλάμη σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, μας νίκησες, Κύριε, τα δεσμά, το σκοτάδι. Ό,τι μας είχε, Κύριε, ο διάβολος κατακρατήσει, Κύριε, εσύ άνοιξες το δρόμο, ώστε να γνωρίσουμε το μεγαλείο της αγάπης σου, Κύριε. Μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την Αίγυπτο και μας έμβασες μέσα, Κύριε, στη γη της επαγγελίας. Τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι η παρουσία σου, η δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας. Ω σωτήρα μας, Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, και το διαισθανόμαστε δια του Πνεύματός σου, ότι είναι κοντά εκείνη η ευλογημένη ώρα, Κύριε, που εσύ θα μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου. Ω Ιησού μας, και θέλουμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Ο καθένας μας να σταθούμε, Κύριε. Ω, να είμαστε αληθινά, Κύριε μας, ο ναός σου επί της γης, Κύριε. Να κάνουμε, να πράξουμε το θέλημά σου, Κύριε. Να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Ω Ιησού μας, στο να έλθουν, Κύριε, να γνωρίσουν, Κύριε, την αγάπη σου, σωτήρα μας. Σου ζητάμε εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ μες στις καρδιές μας, Κύριε, ώστε να φέρει, Κύριε, τοποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να γίνουμε αυτό που εσύ επιθυμείς να γίνουμε, Κύριε. Ευάρεστοι κατά πάντα στους οφθαλμούς σου, Κύριε. Αντάξει της προσκρίσεώς μας, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αυτό το βράδυ, αυτό που έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου. Το πρώτο, στο αδελφοί, το πρώτο που έχει να κάνει το να μεταδώσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τα καλά νέα. Έχει να κάνει με αυτό που έχεις λάβει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν ζεις. Αμήν. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια κοινή έκφραση που λέει ότι έχει το μαγαζί του καθενός, αυτό πουλάει. Αν έχεις τον Κύριο, αν είσαι γεμάτος με τη δόξα Του, την παρουσία Του, αν τον έχεις αφήσει να έχει εργαστεί μες στο χαρακτήρα σου, αν αυτό που εκπέμπεις είναι η χαρά του Θεού, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι εκείνος είναι αληθινός, ζωντανός, αυτό θα λάβει ο άλλος. Αυτό θα δώσεις. Έχει να κάνει το τι θα δώσεις και πώς θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Ξέρετε, άκουσα ότι έτσι και έτσι, ότι ο Ιησούς μπορεί να σε συγχωρέσει με ψήμυρα, κακομήρικα, ή έχεις να το δώσεις επειδή απολαμβάνεις. Έχεις απολαύσει. Και απολαμβάνεις την παρουσία Του, το πρόσωπό Του. Και είσαι πεπισμένος. Θέλω αυτό το βράδυ να δούμε, αδελφοί, με την μακαριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά και τη χαρά της ψυχής που εκείνος και μόνο εκείνος μας χαρίζει. Αν θέλετε, στις ημέρες μας και όλο αυτό κάπου διάβασα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στους ψυχιάτρους. Έχουν τόση δουλειά που εμείς θα πάμε, αδελφοί, στον καλύτερο γιατρό της ψυχής. δεν υπάρχει. Καλύτερος από αυτόν στο να έχει αποτελέσματα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Εκείνος μας λέει, και θέλω να πάμε όλοι μαζί να κάτσουμε στα πόδια Του, εκεί στο όρος των Ηλαιών. Αμήν. Να διαβάσουμε. Αυτός μας δίνει τις συμβουλές. Γιατί όταν πας στο γιατρό, τι περιμένεις? Να σου δώσει οδηγίες. Να σου πει να σε εξετάσει. Να δει το ιστορικό σου. Για να σου πει ότι η περίπτωσή σου χρήζει αυτής της θεραπείας. Ο Κύριος, καταρχήν, μόνο που πάμε σε Αυτόν, η επιλογή μας του γιατρού των γιατρών είναι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το πρώτιστο που κλέβει τη χαρά και την ομορφιά της ψυχής από τον άνθρωπο, ποιο είναι? Λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, το ιστορικό μας, το οποίο ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αυτή η επιλογή, η λάθος επιλογή, πέρα της πεπτοκίας φύσης μας από τα κληρονομικά, έχει να κάνει και αυτά που πράξαμε εμείς. Ενώ ξέραμε ότι ήταν λάθος, ξέραμε ότι είναι αμαρτία και όμως το πράξαμε. Αυτό έφερε ένα βάρος μέσα στην ψυχή. Έφερε σκοτεινιά, έφερε εμπόδιο. Όμως καθώς επιλέγουμε να πάμε στον Ιησού, εκείνος τι μας λέει? Ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό σου, ό,τι έχει να κάνει με τις λάθος επιλογές σου, την αμαρτία σου, εγώ τα σήκωσα, εγώ τα πήρα. Και εκείνο που σου έχω δώσει είναι η ειρήνη. Αλλά όχι την όποια ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι την όποια χαρά. Χαρά του κόσμου. Η χαρά το να πάρεις το πτυχίο σου. Αμήν. Καλό είναι. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η χαρά του να έχεις μια καλή δουλειά, η χαρά του να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, η χαρά, ό,τι έχει να κάνει με πήγια πράγματα. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία θέλω να πάμε, στους μακαρισμούς από το 5. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο Κύριος, καθώς πάμε σε εκείνη, είναι ότι θα πρέπει να δεχτείς, να πιστέψεις την ευεργεσία την οποία σου έχω δώσει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ακολουθήσεις τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει, για να είσαι μακάριος, για να είσαι δηλαδή, να έχεις τη χαρά και την ομορφιά μέσα στη ζωή σου. Το θεμέλιο είναι να είσαι ο πτωχός στο πνεύματι. Από το 3. Είναι ανάγκη να είσαι πτωχός στο πνεύματι. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι η βασιλεία των ουρανών τι είναι? Χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ψυχής. Η χαρά και η ειρήνη. Βλέπετε, έχουν ένα φορέα. Κάποιος τα μεταφέρει μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει «εν πνεύματι Αγίου». Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να έχει αληθινή χαρά. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει βάλει λάθος στόχους, λάθος προτεραιότητες. Λογαριάζει χωρίς εκείνον που τον έχει πλάσει. Το δημιουργό, ο οποίος για να φτάσεις στο σημείο να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος και να απολαμβάνεις τη χαρά και την ομορφιά, πρέπει εκείνος να είναι παρόν. Λέει, του τα πάντα επιπάσει. Του τα πάντα πληρούντος. Είναι το πλήρωμα που πληρεί τα πάντα. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο. Είναι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να έχει την αληθινή ευτυχία και χαρά μέσα στην ψυχή του. Και λέει, υπάρχουν αρχές βάσει των οποίων ο Θεός περιμένει να ζουν όλα του τα παιδιά. Αυτές οι αρχές είναι βασισμένες στην πίστη στο έργο του Θεού. Την πίστη στον Ιησού. Και διενεργούνται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο όρος των ελαιών, το μήνυμα που μας περνάει ο Κύριος είναι και μας διδάσκει. Τι σημαίνει πραγματικά για κάποιον, τι απολαμβάνει, τι ευεργεσίες θα έχει μέσα στη ζωή του όταν τον ακολουθεί. Όταν τον ακούει, είναι ο διδάσκαλος. Μας διδάσκει, το πρώτο πράγμα μας λέει είναι «μακάρι η φτωχή το πνεύμα». Και η λέξη «μακάριος», το είχαμε πει άλλη μια φορά παλιότερα, αναφέρεται στην ευζωία, την καλή ζωή. Αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Το περιβάλλον, το κάθε τι έρχεται και σε ευχαριστεί. Νιώθεις ότι είναι εκεί ένα άγγιγμα, το οποίο κάθε δυσκολία έρχεται να το υπερκεράσει, να το υπερπηδήσει, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό που έχεις μέσα σου. Το να θέλουμε να λάβουμε ό,τι ακούγεται ότι είναι όμορφο και ωραίο, όπως μιλάμε τώρα για την μακαριότητα, για την ευζωία, για τη χαρά και την ειρήνη του Θεού, έχει να κάνει με τα ωφέλη της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ο Κύριος μας διδάσκει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τις εντάξει μες στο χαρακτήρα του. Είναι ανάγκη να καθοδηγούμαστε. Βλέπετε, επηρεαζόμαστε. Καθοδηγούμαστε. Είτε θα καθοδηγούμαστε από τον κόσμο και το φρόνημα του κόσμου, ή θα καθοδηγούμαστε από τις αξίες, τις αρχές του Θεού. Και η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις, μας λέει ο Κύριος, θα πρέπει να είσαι φτωχός στο πνεύμα. Τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα? Το έχουμε ερμηνεύσει και άλλες φορές, αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί. Όχι αλαζόνας. Όχι στην υπερηφάνεια. Όχι το να νομίζεις ότι είσαι αυτοδύναμος. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Αν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, σου λέει, θα πρέπει να μου το παραδώσεις και να μου ζητήσεις να σου φανερώσω και να το εργαστώ και να το κεντήσω μέσα στο χαρακτήρα σου. Το τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή, νιώθουμε μέσα μας ότι αυτό που είμαστε μπροστά στην ομορφιά και την ευλογία και τον πλούτο του Θεού, νιώθουμε την ένδυά μας. Νιώθεις ότι είσαι εξαρτημένος από εκείνον. Και επιθυμείς να λάβεις από εκείνον. Είσαι φτωχός και εκείνος είναι ο πλούσιος, που έχει εκείνα τα οποία είναι ο θησαυρός και το χρειάζεσαι. Και μέσα σου αυτή η εξάρτηση μεγαλώνει και μεγαλώνει και φτάνει στο σημείο να μην μπορείς χωρίς εκείνον. Να μην μπορείς να θέλεις να έχεις σχέση. Ό,τι εκείνος έχει φανερώσει, οι λόγοι του είναι πολύτιμοι για σένα. Το έχεις βάλει να είναι να διοικούν τη ζωή σου. Είναι ο λόγος του Θεού. Η δική σου γνώμη δεν θα έρθει να αντικρούσει ποτέ το τι λέει ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, αυτή η βασική αρχή, αυτό διδαχτήκαμε από αρχής σε αυτή την εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο, να βάλουμε ψηλά το λόγο του. Μπορεί να έρθει μια σκέψη, μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να φαίνεται αληθινό, αλλά τι είναι ανάγκη να κάνεις? Ο φτωχός το πνεύμα που νιώθει ότι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πού είναι η σιγουριά μου? Τι λέει ο λόγος του Θεού? Αυτό είναι για μένα η ασφάλειά μου. Η προϋπόθεση ποια είναι? Έχεις βάλει τα δικά σου χαμηλά. Του Κυρίου είναι στην πρώτη θέση. Ο πλουτισμός του είναι που σε κάνει από φτωχό πλούσιο. Με την έννοια ότι καθώς προσκολλιέσαι στον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα. Όχι από φτωχός πλούσιος,

Αλλά κάποια στιγμή πλούτησαν ξαφνικά. Εγώ νομίζω έτσι. Και εκεί ακριβώς είναι που το έχασαν. Πάμε στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Τι θα πει, τι σημαίνει να πενθείς. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε να φοράνε τα μαύρα. Ξέρετε, το να πενθεί κάποιος σημαίνει να αναγνωρίζει και να αισθάνεται λύπη για τις αδυναμίες του, για τις αστοχίες του, που ενώ είναι παιδί του Θεού, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον νικάνε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποια είναι αυτά. Εσύ όμως το ξέρεις. Και έχεις δύο επιλογές. Είτε να χαϊδέψεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η άλλη επιλογή είναι να πας στην προσευχή και να πεις «Όχι! Όχι! Δεν το θέλω αυτό! Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και σου ζητάω, ενώ εσύ με κάλεσες να είμαι γιος σου, να είμαι παιδί δικό σου, να στέκομαι για το όνομά σου, εγώ είμαι εκεί στη χλιαρότητα. Το ονομάζω αυτό, δεν το θέλω. Θέλω να με κάνεις ζέον». Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Τόσα άλλα που εσύ ξέρεις και πώς το ξέρεις. Τι ο λόγος του Κυρίου σου λέει. Τι ο λόγος θέλει να σε κάνει, να είσαι. Τα στάνταρ που έχεις βάλει. Και αισθάνεσαι λύπη. Και πενθείς. Λες όχι. Κύριε, πενθώ ενώπιον σου. Είτε με νηστεία, είτε με προσευχή. Αυτό το ονομάζω ότι είναι για μένα εχθρός. Είναι κίνδυνος. Δεν το θέλω. Δεν το θέλεις εσύ. Δεν το θέλω ούτε εγώ. Αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή δίνεις δικαίωμα στον Κύριο να εργαστεί και να φέρει νίκη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να σου δώσει τη νίκη. Του δίνεις το δικαίωμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι. Γιατί? Σέβεται το θέλος σου. Σέβεται το ελεύθερο θέλος σου. Το ψηλό αγαπάς αυτό. Μη σου πω το αγαπάς. Και αυτό έρχεται και μπαίνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Και γίνεσαι αυτό. Όταν όμως πενθείς, ο Κύριος έρχεται να βάλει το δικό του, να βάλει το Άγιο. Το να πενθείς για την αμαρτία, να πενθείς για συμβιβασμό, υπάρχει η άλλη πλευρά της αφοσίωσης. Στο να πενθήσεις για τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι γύρω σου στην κοινωνία, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, το σκοτάδι τι κάνει. Διεισδύει. Εκεί που μια κοινωνία κάτι πριν χρόνια ήταν βδέλυγμα, ξέρετε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Αλλαγές τέτοιες, σιγά, αλλά σταθερά. Λίγο, λίγο, τόσο όσο παίρνει. Λίγο, λίγο, αλλά σταθερά.

0: έχει εκεί στόχο να φέρει το σκοτάδι. Και αν εσύ, το παιδί του Θεού, πεις, «Α, εντάξει, δεν πειράζει». Όχι, μέσα στην προσευχή σου, Κύριε, αυτό είναι βδέλυγμα για σένα, είναι βδέλυγμα για μένα. Θα προσκολιέμαι στο αγαθό, θα λέω ότι λες εσύ και θα στέκομαι ενάντια. Αυτό που λες αμαρτία είναι για μένα αμαρτία. Ουέ σε εκείνον που λέει το κακό για καλό. Ουέ. Και επειδή δεχόμαστε αυτές τις επιρροές, αδελφοί, πένθησε. Είναι ανάγκη να πενθήσουμε. Ενώ πενθείς, διαχωρίζεις τη θέση σου. Λες, εγώ στέκομαι, Κύριε, εδώ. Πού στέκομαι? Σε αυτό που λες εσύ, ακριβώς. Το άλλο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Κάνε χάρη, κάνε έλεος, Κύριε. Αυτό μέσα σου δημιουργείς την προϋπόθεση, την οποία ο Κύριος περιμένει για τα παιδιά του. Κάνεις τόπο για να γίνεις τόπος ανάπαυσης. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν συγκληρονομήσει τη γη. Αυτό δεν είναι απλά μια σεμνή συμπεριφορά, μια ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος, ο πράος, είναι ταπεινός. Πράος και ταπεινός. Και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον πράο άνθρωπο είναι η υπακοή στο Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πράος σφόδρα. Ο πράος βασίζεται μόνο σε Αυτόν. Αυτός είναι η ασφάλεια της ζωής. Και η πραότητα αυτή είναι απόρρια της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η πίστη προς εκείνον τι έχει κάνει? Ό,τι ανασφάλεια την έχει αναποθέσει. Και αυτό που έχει επιλέξει είναι να το εμπιστευτεί στο Θεό. Αυτό του έχει δώσει πραότητα. Το κάθε τι μέσα στη ζωή του το περνάει μέσα από αυτό. Ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, το αφήνω σε εκείνον. Ο άνθρωπος, χωρίς αυτή την πίστη, τι κάνει? Θέλει να το διευθετήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τι? Ταραχή. Το πάρει επάνω του. Να δώσει δικαιοσύνη ο ίδιος. Ο πράος παραδίδει τον εαυτό του απόλυτα σε εκείνον. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να έχει ο πράος άνθρωπος είναι ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Να γίνει το θέλημά του, να τρέξει. Το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι ψυχές. Με την καλή έννοια. Και τι το κάνει αυτό? Μένει στην προσευχή. Έρχεται στις προσευχές. Συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι πρόθυμος να στηρίξει, να βγει να ευαγγελίσει. Αδελφοί, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πλέον θα πρέπει όλοι να πατήσουμε κατοστάρι. Που σημαίνει τι? Κύριε, τόσα χρόνια εσύ εργάζεσαι επάνω μου. Με ένα σκοπό. Θέλεις να με κάνεις χρήσιμο καρποφόρο. Να φέρω χειρόβολα. Δώσε μου, Κύριε, χειρόβολα. Κάνε με, Κύριε, να είμαι χρήσιμος για τη Βασιλεία Σου. Να συνεισφέρω με όποιο τρόπο ώστε να γίνει το δικό σου το θέλημα, που είναι να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Και έχει επαγγελία, λέει, οι πράοι τι θα κάνουν? Σε αντίθεση με εκείνους που το έχουν πάρει πάνω τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους, οι πράοι θα κληρονομήσουν τελικά κάθε όφελος, κάθε ευλογία, κάθε τι. Και στο τέλος λέει, θα κληρονομήσουν τη γη, αλλά και θα συμβασιλεύσουν μαζί του. Γιατί είναι και η γη, έχει να κάνει, ο Κύριος θα μας φέρει μαζί του, νικητές. Θα σου δώσει, επειδή στάθηκες πιστός, να κυβερνήσεις επί 5 πόλεων. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Και αυτά που λέμε, αδελφοί, όλα που μας διδάσκει ο Κύριος αυτό το βράδυ, έχει ένα σκοπό. Να γίνεις μακάριος. Να είσαι μέσα σου γεμάτος από την ομορφιά, τη χαρά του Θεού και να ξεχυλίζει αυτό. Και σου δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Τι γίνεται με αυτή την έντονη επιθυμία, έχεις αυτή την επιθυμία για δικαιοσύνη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λάβεις από το Θεό, ποια είναι. Τι μας λέει ο Κύριος. Όταν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, εγώ θα φανερωθώ. Πεινάς και διψάς. Το έχεις θέσει πρώτη επιλογή. Θα μπορούσε ο Κύριος να το έχει θέσει διαφορετικά. Μόλις γονατίσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Μόλις θα με ζητήσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Γιατί έβαλε αυτό τον όρο. Γιατί λέτε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος θα το θεωρούσε, την παρουσία του Θεού, κάτι σαν όλα τα άλλα. Κοινό. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, αν με θέλεις, θα με ζητήσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με, εγώ είμαι πιστός. Αλλά θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και όταν λέω με όλη σου, ξέρω τι εννοώ. Θεός είναι και βλέπει και εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Καθώς τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Αυτό έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Από τον Ιησού σαν άνθρωπο, ακόμα από τον Μωυσή, τους προφήτες, τον Παύλο, τους μαθητές. Και βλέπετε και η πνευματική μας κατάσταση και η πορεία έχει να κάνει με αυτή την πείνα και τη δίψα. Για το Θεό, για την παρουσία Του. Γεύτηκες, γευτήκαμε την αγαθότητα του Κυρίου. Μένουμε στην προσευχή και γευόμαστε τη δόξα Του. Αυτό τι σε κάνει. Α, εντάξει, το γεύτηκα τώρα, πάμε για άλλα. Όχι. Το θέλεις ξανά, το θέλεις περισσότερο. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι που συναρπάζει τη ζωή μου. Το πρόσωπό σου, την παρουσία σου, τη δόξα σου, να νιώθω το άγγιγμά σου. Είναι η πείνα. Αμήν. Για εκείνον, ο οποίος θα αγγίξει τα σωτικά σου, θα σου ανοίξει το καταπέτασμα των γήινων με τα ουράνια, να δεις με τους οφθαλμούς τους δικούς του, να νιώσεις με τα συναισθήματα του Κυρίου. Είναι το μέρος το δικό μας, αδελφοί. Είναι το μέρος το δικό μας. Αυτό τι λέει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τι έχει, μακαριότητα. Μακαριότητα είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κύριος. Αυτή η πείνα και η δίψα για τους σκοπούς του Θεού έχει ένα εχθρό. Μας το είπε ο Κύριος, ποιος είναι αυτός ο εχθρός. Οι πολλές μέρημνες. η απάτη του πλούτου, η επιθυμία για πρόσκαιρα πράγματα, η λαχτάρα για τις ιδονές της ζωής. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να παρακαλέσω τα νέα παιδιά. Μην κάνετε το λάθος και βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Ο Θεός θέλει το καλύτερο για εσάς. Μην το παίρνετε πάνω σας, γιατί ο Κύριος έχει τα ωραιότερα και εκείνος βλέπει πίσω από το λόφο. Εσύ βλέπεις κοντόφθαλμα. Α, ωραίος. Α, ωραία. Και το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Λυπάται. Ξέρεις γιατί? Δείτε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θέτεις τον εαυτό σου κατευθείαν στους νόμους του κόσμου. Ο άρχοντας ποιος είναι? Ο διάβολος. Στην αρχή η σάρκα και μετά τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Έχει περάσει το 50% οι διαλυμένες οικογένειες, τα διαζύγια. Προπαγανδίζεται το ενάντια στην οικογένεια. Και δέχεσαι τέτοιες επιρροές. Μην το κάνεις. Μείνε και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Κύριος αγαπάει. Θα σου δώσει αυτό που πραγματικά θα έχει διάρκεια και ευλογία. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Είναι αυτοί που ελεούν. Είναι γεμάτοι συμπόνια και ευσπλαχνία. Βλέπετε, αυτές τις αρετές είναι αρετές του Ιησού, τις οποίες μας έχει, εκείνος μας τις μεταφέρει και εντάει το χαρακτήρα του μέσα μας. Η συμπόνια και η ευσπλαχνία προς εκείνους που υποφέρουν ή έχουν έλλειψη των βασικών, των απαραίτητα. Δεν θα λες, λέει ο Ιάκωβος, σε εκείνον που δεν έχει να φάει ή δεν ή κρυώνει. Αδελφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ήπαγε και ευωδού. Ενώ ξέρεις ότι δεν έχει το πιάτο του. Ξέρεις ότι δεν έχει, ότι κρυώνει. Κάντο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και ευλόγησε. Και κάνε έλεος. Και έχει να κάνει και με το έλεος, καθώς ελεηθήκαμε. Έκανε χάρη ο Κύριος. Σε εκείνον που μπορεί να έχει αμαρτήσει, μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, μέσα η καρδιά σου είναι η καρδιά του Κυρίου. Που δεν το κρατάς. Δεν πειράζει. Έλεος. Τον συγχωρείς δηλαδή. Και προσεύχεσαι για αυτόν, Κύριε, αυτό με στεναχώρησε για τον, από τον αδελφό, αλλά εγώ το παραδίδω σε σένα. Τον ευλογώ. Ξέρω ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, θα του φανερώσεις, θα τον αλλάξεις, γιατί είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι παιδί δικό σου, αυτό μου αρκεί. Κάνεις έλεος. Δεν βάζεις το εγώ σου. Έχω ακούσει ιστορίες άνθρωποι για το παραμικρό, ζευγάρια, να μην μιλάει ένας τον άλλον. Κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια και να το κρατάνε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έλεος. Όχι ανάμεσά μας. Στον κόσμο. Μη γέννητο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδή το Θεό. Αδελφοί, όταν λέει η καθαρή την καρδία,
2: ποιος άνθρωπος,
1: τι είναι εκείνο που έχει λερώσει την καρδιά? Η αμαρτία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν αμάρτησε? Όλοι αμαρτήσαμε. Άρα, ολονών μας η καρδιά δεν ήταν καθαρή. Ποιος την καθάρισε? Ο Κύριος. Καθώς πιστεύεις στον Ιησού, δέχεσαι την ευεργεσία της θυσίας Του. Το αίμα Του το Άγιο, τι κάνει? Σε καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά σου. Και είσαι καθαρός. Αμήν. Από εκεί και πέρα τώρα, για να διατηρήσεις μια καθαρή καρδιά, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτόν που είναι καθαρός. Σε αυτόν που απελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, που είναι δυνατός. Σε κάνει ο Κύριος να είσαι ευγνώμων, να τον δοξάζεις. Η καθαρή καρδιά σε οθεί το να τον υψώνεις. Δεν το κρατάς για... Δεν έχει να κάνει ότι δίνεις τη δόξα σε εκείνον. Επιδιώκει η καθαρή καρδιά, η καρδιά που έχει καθαριστεί από τον Κύριο, το αίμα. Νιώθεις αυτή την ευεργεσία και επιθυμείς να γίνεις όπως εκείνος. Να του μοιάζεις όλο ένα και περισσότερο. Στο χαρακτήρα, τη θέληση, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις που παίρνεις. Ο Θεός απαιτεί από τα παιδιά του Θεού αγιότητα. Τι λέει? Άγιος είμαι και Αγίους θα παραλάβω. Πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχεις τραβήξει γραμμή. Ό,τι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, ό,τι ο Θεός ονομάζει κακό, άσχετα το ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί καλό, εσύ μένεις μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Είσαι Άγιος, είσαι ξεχωρισμένος δηλαδή για εκείνον και αυτό κρατάει την καρδιά σου καθαρή από τη βρωμιά του κόσμου. Και λέει αυτός, διότι αυτοί θέλουν συνειδή το Θεό. Η καθαρή καρδιά, η καρδιά η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού, αλλά φροντίζει να κρατιέται καθαρή, αμόλυντη από τα στοιχεία του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πώς καθαριζόμαστε κάθε μέρα? Πας και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο. Κάθε μέρα φροντίζεις για την καρδιά σου, την ψυχή σου, στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα εκεί. Και πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί Υιοί του Θεού. Ειρηνοποιεί, ειρηνοποιός είναι εκείνος ο οποίος έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Καταρχήν, έχει επιδιώξει, ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί, τι είπε, Κύριε, εγώ θέλω να διαλεχτώ μαζί σου. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Θέλω να τα βρω μαζί σου. Και η ειρήνη με το Θεό προσφέρεται σε οποιοδήποτε αποδέχεται τη θυσία του Ιησού για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η ειρήνη του Θεού και εκείνοι που είμαστε πραγματικά σε ειρήνη με το Θεό, τι κάνουμε μετά? Θέλουμε αυτό να το μεταδώσουμε. Γινόμαστε εμείς πρέσβεις της ειρήνης. Αμήν. Να το μεταδώσουμε σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και τους εχθρούς μας προσευχόμαστε και θέλουμε να τους φέρουμε στην ίδια σχέση ειρήνης με το Θεό. Αυτός είναι ο ειρηνοποιός. Πρώτα έχει λάβει την ειρήνη, την αποκατάσταση και μετά, βλέπετε αδελφοί, η μακαριότητα έχει να κάνει με το θέλημα του Κυρίου. Έχει να κάνει με αυτό που μας κάλεσε. Έχει να κάνει με την αγιοσύνη Του. Να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από το φρόνημα του κόσμου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Κύριο. Ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου, του Θεού. Μέσα σε μια κοινωνία όπου νιώθουν την απόρριψη και την αναντίωση. Τι είπαμε προηγουμένως, στέκεσαι για το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία τι αντιμετώπιση θα έχεις. Τα προβατάκια θα ακούσουν και θα αναγνωρίσουν ότι είσαι παιδί του Θεού. Εκείνος που αγαπάει την αμαρτία θα σε στοχοποιήσει, θα σε επιτεθεί, θα σε ονομάσει αιρετικό, θα πει χίλια τόσα εναντίον σου. Αλλά, εάν θέλεις τη μακαριότητα και την ευλογία του Κυρίου, πρέπει να είσαι αποφασισμένος γι' αυτό. Ότι δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Είναι όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Άγια πρότυπα του Θεού. Μένουν σε αυτά. Την αλήθεια. Παρόλο που ο διάβολος θα έρθει να σου πει, μα ξέρεις, έχεις αναχρονιστικές ιδέες. Πού ζεις, άνθρωπέ μου? Παρθενία? Όχι! Ο Θεός το έθεσε εκεί γιατί υπάρχει λόγος. Εσύ είσαι λάθος. Εκπέμπεις φως. Δεν μιλάς, το σκοτάδι δυστυχώς έκανε τη δουλειά του. Σου έκλεψε την ομολογία. Βλέπετε αδελφοί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλεις την ομορφιά και τη χαρά του Κυρίου, πρέπει να το πάρεις της μετρητής. Ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό τον πειρασμό που μας οθεί στο να συμβιβαστούμε. Ξέρεις κάτι, για να μην έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν μιλάω. Για να μην μπουν κάτι για μένα κακό, ξέρεις, εντάξει, προσεύχομαι όμως στο σπίτι για αυτούς. Πήγες με το δικό σου το θέλημα. Ο Κύριος τι σου λέει? Να σταθείς. Και είναι ώρα, αδελφοί, να σταθούμε. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για άλλη φορά. Ας σηκωθούμε, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο δάσκαλός μας. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, Κύριε. Εσύ μας αγάπησες, Κύριε, και μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Γιατί οι Λόγοι Σου είναι το φως μέσα στη σκοτεινιά. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ να διεγείρεις τις καρδιές μας. Να ταυτιστούμε, Κύριε, με το Άγιο θέλημά Σου, αυτό που θέλεις από μας. Να μην ζητάμε το δικό μας, αλλά το δικό Σου πρώτιστα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, Κύριε, να σταθούμε αντάξει της πρόσκλησής Σου, Κύριε. Να είμαστε ο λαός Σου επί της γης. Ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Οι άνθρωποι, Κύριε, να βλέπουν εσένα σε κάθε μας συμπεριφορά. Τα σπλάχνα Σου, η καρδιά Σου, Κύριε Ιησού μας. Οι αρετές, οι δικές Σου. Η απόλαυση της σωτηρίας, Κύριε μου, όπου από το ξεχύλισμα, Κύριε, θα δίνουμε στους ανθρώπους. Γιατί Εσύ, Κύριε, Εσύ Ιησού Άγιε, είσαι η αληθινή χαρά, Κύριε. Η απόλαυση, Κύριε Ιησού μας. Το πρόσωπό Σου είναι απόλαυση. Ευεργεσίας και χαράς. Έλα Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε. Διέγειρε τις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια. Παραδίδουμε τους εαυτούς μας εκ νέου. Βάλε τένθος μέσα μας σε ό,τι σε λυπεί. Εμείς ξέρουμε και Εσύ ξέρεις, Κύριε. Και να βλέπουμε τα Άγια πρότυπα, Κύριε. Τι θέλεις Εσύ να γίνουμε για Σένα, Κύριε. Ώστε ο λαός Σου να γεμίσει, Κύριε Ιησού μας, με τη δόξα Σου, την παρουσία Σου. Και να σηκώσουμε, Κύριε, το όνομά Σου, να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε, Κύριε. Η παρουσία Σου να είναι εκεί, Κύριε. Όπως τον καιρό των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος και ο Παύλος, Κύριε, ο Ιωάννης, που περνούσαν, Κύριε, εκεί ήταν η παρουσία Σου, Κύριε. Το ίδιο ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας. Μόνο βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ, Κύριε. Όλη τη δόξα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαθήκες του Θεού, θα δούμε σήμερα, ότι έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Δεν έχουν καταργηθεί. Ο Θεός είναι Θεός, ξέρει. Και είδαμε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, η πρώτη που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο κόσμος είχε φτάσει στο απροχώρητο, η ανομία ήταν παντού και ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τον τότε γνωστό κόσμο με νερό. Όμως κάλεσε τον Νόε. Ξέρουμε την ιστορία. 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε, έφυγνε την κυβωτό που μπήκε μέσα και σώθηκε αυτός, η οικογένειά του, και ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Νόε. Και αυτή η διαθήκη ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ξανά ο Κύριος τη γη με νερό. Αμήν. Και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνει. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού το εξής, ότι θα καταστραφεί με πυρ, αλλά όχι με νερό. Η διαθήκη με τον Νόε, λοιπόν, ισχύει μέχρι σήμερα. Το ουράνιο τόξο ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν βρέχει, ο Θεός βγάζει μετά το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθούμε τη διαθήκη με τον Νόε. Η διαθήκη με τον Αβραάμ ήταν μια διαθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα. Το είπαμε αυτό. Τα τέκνα του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ξέρουμε ότι ήρθε μέσα από τον Ισαάκ, είναι ο Χριστός, είναι το σπέρμα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Τα άστρα του ουρανού, σαν τα άστρα του ουρανού, λέει, θα είναι το σπέρμα σου, και είπαμε ότι θα γινόταν, λέει, πατέρας πλήθους εθνών, όπως και έγινε. Τέλεια υπόσχεση, τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι ναι και αμήν. Δεν έχει ακυρωθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι του έκανε μια διαθήκη του χωρισμού. Οι διαθήκες αυτές ήταν ιδιαίτερα τότε, στον καιρό του Αβραάμ. Χώριζαν ένα ζώο στη μέση και περνάγανε μέσα από αυτό το ζώο. Ήταν μια συνήθεια τότε που ο Θεός την εφάρμοσε στην περίπτωση του Αβραάμ, αλλά και όλο αυτό το εφάρμοσε και σε εμάς, γιατί είναι η διαθήκη του χωρισμού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μαρτυρείται, φίλοι. Μας πόσες φορές έχουμε μιλήσει, τώρα είναι το τέταρτο νομίζω που μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Ο αδερφός ο Θέμης μίλησε για τη διαθήκη του χωρισμού την προηγούμενη φορά. Στη μαρτυρία ο Κύριος κάπου μας πάει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι το πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία Του και οδηγεί και εμάς. Αμήν. Οδηγεί και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί. Μας δεσμεύει ο Θεός. Οι διαθήκες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και η διαθήκη με τον Αβραάμ και οι περισσότερες διαθήκες που ο Θεός κάνει έχουν όρους. Με τον Νόε δεν είχε όρους η διαθήκη, όμως μπροστά του ήταν η ζωή και ο θάνατος. Έχει όρους που πρέπει εμείς να κάνουμε το μέρος μας στη διαθήκη, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ και σε εμάς. Πέρασε ο Κύριος μέσα από τα διχοτομήματα. Τρία ζώα χωρίστηκαν στη μέση και δύο πτηνά. Ο Κύριος πέρασε με αυτή την στήλη του πυρός και επιβεβαίωσε τη διαθήκη που έκανε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τη διαθήκη του νόμου, η οποία διαθήκη του νόμου έγινε σε ένα λαό ολόκληρο. Και είπαμε, αδερφοί, ότι αυτή η διαθήκη δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος ισχύει. Ο τελετουργικός νόμος, ναι, καταργήθηκε με τις θυσίες, αλλά ο ηθικός νόμος ισχύει μέχρι σήμερα. Γενικά οι διαθήκες που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους περιείχαν
2: από τη μεριά του Κυρίου τρία κύρια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της μονιμότητας.
1: Μέχρι τέλος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι διαθήκες περιέχουν μέσα τους έλεος και χάρη στους ανθρώπους. Δεν είναι ο Θεός νομικιστής. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, γιατί έχει ένα στόχο η Διαθήκη και κάθε Διαθήκη. Και γιατί έρχονται οι Διαθήκες, γιατί τις έφτιαξε ο Θεός τις Διαθήκες να μπούμε μέσα σε αυτές, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί θέλει να σώσει τους ανθρώπους, να μας προστατεύσει. Αυτό θέλει να κάνει. Αμήν. Μιλάγαμε στα Ευαγγέλια όσον αφορά τον νόμο και λέγαμε ότι ο Κύριος λέει είμαι ο ποιμήνο καλός. Αμήν. Ο νόμος είναι η μάντρα των προβάτων που μας κρατάει να μην ξεφύγουμε, να μην είμαστε διάχυτοι χριστιανοί, να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας φυλάει ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η χάρη και το έλεος. Όμως το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, αδελφοί, με την κρίση στους απειθείς. Και η Διαθήκη ήταν αυτό ακριβώς. Λέει, όποιος παραβεί τους όρους της Διαθήκης, έλεγαν οι άνθρωποι αυτό. Να γίνει όπως αυτό το ζώο το οποίο έχει χωριστεί, έχει διχοτομηθεί στη μέση. Έτσι να γίνω εάν παραβώ τη Διαθήκη. Δεν υπήρχαν ούτε συμβουλεογράφοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως οι άνθρωποι κρατούσαν την τιμή τους. Το παίρνει αυτό ο Κύριος, αδερφοί, για μας. Οι Διαθήκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μέσα στην απιστία, μέσα στην παράβαση και να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί μας έχει δεσμεύσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Είπαμε ότι η Διαθήκη με τον Αβραάμ ισχύει μέχρι σήμερα, λέει στους Γαλάτας. Διαβάσαμε, Διαθήκη προκυκυρωμένη υπό το Θεό, λέει, μετά από 430 χρόνια που ήρθε ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Το ίδιο και ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, θα μπούμε μέσα σε μια άλλη Διαθήκη που έκανε ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Ιερατείας. Μιλήσαμε για τον Νόε, για τον Αβραάμ, μιλήσαμε για τον νόμο, Διαθήκη του νόμου και ο Θεός έκανε και άλλη μια Διαθήκη, τη Διαθήκη της Ιερατείας με το Λεβί. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Όταν ο Μωυσής πήγε να πάρει τον νόμο, έλειπε 40 μέρες, 40 νύχτες, δεν έφαγε, δεν ήπιε, πήρε τους νόμους, κατέβηκε κάτω και είδε το λαό να έχει μπει μέσα στην αμαρτία τελείως, στην ειδωλολατρία, είχαν φτιάξει το χρυσό μόσχο και ο Μωυσής είπε όποιος είναι με τη μεριά του Κυρίου να έρθει με μένα. Και ήρθαν οι Λεβίτες και λέει να βάλουν τη μάχαιρα στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρες. Και λέει μέσα η γραφή ότι 30.000 κόσμος πέθανε εκείνη την ημέρα. Ειδωλολάτρες. Και ο Θεός έκανε Διαθήκη με τη φυλή του Λεβί ώστε να έχουν ιερατεία έως αιώνας, λέει, μέχρι τέρμα. Διαβάζουμε στους αριθμούς το 3.11 ότι έλαβα, λέει, τους Λεβίτες εκ μέσω των ιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντας μήτρα, σε έκανε πρωτότοκο, σε έκανε ιερείς. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Η φυλή του Λεβί. Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη τώρα της Ιερατείας συνεχίστηκε μέχρι τέλος και βλέπουμε, αδελφοί, έναν Λεβίτη μετά, τον Φινεές. Θυμάστε την ιστορία αυτή που ο Βαλαάμ έβαλε τον Βαλάκ να κάνει όλα αυτά με τις Μαδιανίτισες, έβαλε μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, αμάρτησαν μαζί με τις Μαδιανίτισες και ο Θεός θα έφερε και έφερε κρίση στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το σχέδιο του Βαλάμ, του κακού προφήτη αυτού. Και εκεί βλέπουμε τον Φινέες. Πρέπει να ήταν γονός του Αρών, Λεβίτης. Και παίρνει το δόρυ και περνάει ένα ζευγάρι που ήταν μαζί και έκλεγαν μαζί. Δεν ήθελαν να χωριστούν Ισραηλίτης και Μαδιανίτισσα. Και εκεί ο Κύριος κάνει διαθήκη. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι ζηλωτής. Δεν θέλει ο λαός του να αναμειχθεί με την αμαρτία, να ομοζυγεί με την αμαρτία, γιατί τελικά θα έρθει καταστροφή. Εάν δούμε όλο το πλάνο του Θεού από την αρχή, θέλει ένα λαό για εκείνον. Δημιούργησε την ανθρωπότητα για να γίνουμε γη του και θυγατέρες του. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας έκανε όπως μας έκανε, σάρκα, με ελεύθερο θέλω, και με ελεύθερο θέλω θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Θεό τους και να γίνουν γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ξεκλίνουν από αυτό, ο καθένας τρέχει στον δρόμο του και χάνεται ο κόσμος, μπαίνει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Γι' αυτό κατάστρεψε και στον καιρό του Νόε. Αυτό πήγε να κάνει ο διάβολος και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγε να κάνει και με τον Μωυσή όταν κατέβηκε στο όρος, να διαβρώσει το λαό του Θεού. Και αυτοί που στάθηκαν ήταν οι Λεβίτες. Και ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τη φυλή Λεβί. Αριθμοί 25:11 λέει: ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, Ιού Αρών του ιερέως, επέστρεψε το θυμό μου, λέει, εκ των ιών Ισραήλ, δείξας ζήλων υπέρ εμού. Ενώ ο Θεός ήταν έτοιμο να τους καταστρέψει, εκείνος στάθηκε. Όπως στάθηκαν και οι Λεβίτες πριν, στον καιρό του Μωυσή, όταν κατέβηκε στο όρος. Όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Για τούτο είπε ειδού εγώ δίνω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη εις λωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε εξηλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ. Διαθήκη λοιπόν με το Φινέας και γενικά με τη φυλή Λεβί, διαθήκη, αιώνια διαθήκη. Τώρα θα μου πει κανένας, μα οι Λεβίτες τελειώσανε. Στην Παλαιά Διαθήκη, okay. Στην Καινή Διαθήκη, αυτή η Διαθήκη ισχύει μέχρι σήμερα, γιατί μιλάμε ότι οι Διαθήκες του Θεού έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, αδελφοί, έχουμε πνευματικούς Λεβίτες. Α, δεν το ξέρετε. Μας έκανε ο Κύριος, λέει, βασιλείς και ιερείς. Στο Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, προφητεύει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Και ακούστε τι λέει για αυτή την διαθήκη με τον Λεβί. Και θέλετε γνωρίσετε ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η τη ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ή το μεταυτού. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια το φόβο των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχέλεσιν αυτού. Μιλάει περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα γινόταν. Ο αρχιερέας. Ιερείς δεν μπορούσε κάποιος να γίνει ιερέας αν δεν ήταν Λεβίτης. Και έρχεται τώρα η προφητεία για έναν άλλο Λεβίτη, πνευματικό Λεβίτη, όχι από τη φυλή Λεβί, ήταν από τη φυλή Ιούδα ο Κύριος μας. Και προφητεύει για τον πνευματικό Λεβίτη, αλλά και για όλους εμάς που θα ήμασταν μετά από αυτόν πνευματικοί Λεβίτες. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των Λεβιτών? Ο ζήλος. που είχα για τα πράγματα του Θεού. Αμήν.
2: Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συμφυλάτη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου το δυνάμεων. Αν δεν το ξέρεις, είσαι άγγελος του Κυρίου το δυνάμεων, που οι άνθρωποι από τα χειλικά σου χείλη θα ζητήσουν γνώση. Αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε σαν ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε το Λόγο του. Αλλά εσείς Ισραήλ εξεκλίνατε από τη οδού και κάμετε πολλούς να προσκόψουν εις τον νόμο, διαφύρατε τη διαθήκη του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός δυστυχώς όμως εξέπεσε από αυτή τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με το Λεβί. Τελείωσε. Ήρθε ο Χριστός, καταστράφηκε ο ναός, καταστραφήκαν όλα, γυαλίσαν όλα. Ούτε ιερείς, ούτε Λεβίτες, ούτε γραμματείς, ούτε Φαρισαίοι, ούτε τίποτα από όλο αυτό, όλο αυτό. Διαλύθηκε όλο. Γιατί? Γιατί διαφθείραν τη διαθήκη. Όμως αυτή η διαθήκη είναι αιώνια και ισχύει για μας. Ισχύει για τους πνευματικούς Λεβίτες, για όλους εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα πούμε τώρα στην επόμενη διαθήκη. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και αυτή η διαθήκη λέγεται η διαθήκη της Βασιλείας. Που και αυτό έχει να κάνει με μας. Ένας άνθρωπος, απλός, βοσκός, άσημος, ένα παιδί που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο ζήλος που είχε για τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει διαθήκη να γίνει βασιλιάς και αυτή η βασιλεία να έχει μόνιμο χαρακτήρα πάλι, μέχρι τέλος. Είναι αυτά τα καλέσματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι τιμούν τη διαθήκη του Θεού, γιατί μιλάμε για μόνιμα πράγματα σε εμάς. Δεν μιλάμε ελάτε στην εκκλησία να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίους ύμνους και να περάσει μια όμορφη ζωή, να έχουμε καλές οικογένειες και να περάσουμε ωραία και καλά στη ζωή μας. Μας καλεί ο Κύριος για μόνιμα πράγματα. Μόνιμα θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στην παρουσία του Θεού. Μόνιμα. Βασίλειον ιεράτε. Διαθήκη ιερατείας και διαθήκη βασιλείας. Θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό 89, 20 εδάφη. Έβρικα Δαβίδ το δούλο μου. Με το έλεον το Άγιό μου έχρισα αυτόν. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Είμαστε κι εμείς όπως ο Δαβίδ. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν. Ο βραχίων μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Θα σε δυναμώνει ο Κύριος. Θα σε στερεώνει. Δεν θα υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέα ιός ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Αυτές είναι επαγγελίες και υποσχέσεις της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και θέλω κατακόψει απέμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών θέλω κατατροπώσει. Η αλήθεια μου και το έλεος μου θέλω συείστε με ταυτού. Και εν το νόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Η αλήθεια και το έλεος. Μονιμότητα. Είπαμε. Χάρη και έλεος. Μέσα στη διαθήκη του Θεού. Το έλεος μου. Αμάρτησε ο Δαβίδ. Και βέβαια αμάρτησε. Άνθρωπος ήταν κι αυτός. Όπως και εμείς. Το αφαίρεσε Κύριος το έλεος του? Όχι. Δεν το αφαίρεσε. Γιατί ήταν μέσα στη διαθήκη. Και τίμησε τη διαθήκη. Το ίδιο και εμάς αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι άμα πέσουμε κάπου χάθηκε ο κόσμος. Ή αν κουτσένουμε ακόμα ο Θεός δεν μας περιμένει να μας στερεώσει. Και βέβαια. Αρκεί να είμαστε εκεί. Να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί. Και θέλω θέσει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και επί τους ποταμούς στη δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου.
1: Πού αναφέρεται, μέχρι πού πάει αυτό?
2: Μέχρι τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά με όλους εμάς. Εγώ βεβαίως θα τον κάνω πρωτότοκό μου ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Ήταν ένας λαμπρός βασιλιάς, αλλά αυτά αναφέρονται και πού αλλού. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρωτότοκος του Θεού, διαπαντός θέλω φυλάτη σε αυτόν το έλεος μου και η Διαθήκη μου θελήστε στερεά μετ' αυτού. Ξανά μιλάει για τη Διαθήκη. Και θέλω κάμει να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα

θα είμαστε σωσμένοι. Θα μας πει, ελάτε να σας κρίνω. Όχι. Ο Κύριος μας άλλαξε, αδερφοί, θέση. Τη βασιλεία του σκότους, την εξουσία του σκότους μας έβαλε μέσα στη δικιά του βασιλεία. Και έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ. Απορρέουν από τις διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Επίσης, τη μονιμότητα της διαθήκης τη βλέπουμε και στον Ιερεμία. Μιλάει πάλι για τον Δαβίδ. Ιερεμίας 33:20 λέει, ούτω λέει Κύριος, αν είναι δυνατόν, ακούστε. Ακούστε τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί. Να τις ακούς και να σηκώνεις τρίχα σου. Λέει, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νυχτός, ότι δηλαδή κάθε μέρα, κάθε 12 ώρες, ξέρω εγώ, γίνεται μέρα και μετά από 12 ώρες γίνεται νύχτα, συνέχεια όλο αυτό είναι μια διαθήκη που ο Θεός έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Εάν είναι δυνατόν να το καταλύσετε αυτή τη διαθήκη της ημέρας και τη διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον μέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει διηγηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ το δούλο μου. Αυτά είναι λόγια Θεού. Εμάς μας αγγίζει αυτή η διαθήκη ως εκπλήρωση και βέβαια μας αγγίζει, όπως και με τον Αβραάμ. Και βέβαια, ώστε να μην έχει ιόν για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Διαθήκη βασιλείας, διαθήκη ιερατείας. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιος του Δαβίδ. Αμήν. Και ο θρόνος του Δαβίδ είναι στον αιώνα. Είναι. Αμήν. Σαν τα άστρα του ουρανού, το πλήθος, ο Αβραάμ είναι. Λέγαμε για σχεδόν το μισό πληθυσμό. Στην δεκαετία του 80 τώρα δεν ξέρουμε πόσο έχουμε φτάσει. Τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ, τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αδερφέ, ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλει πληθύνει το σπέρμα Δαβί του δούλου μου και τους Λεβίτας, τους λειτουργούντας, εις εμέ. Όπως στον Αβραάμ, έτσι και στον Δαβί. Γίνεται μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν σωθεί με τον μεγαλύτερο Δαβί και πόσοι σώζονται. Σαν τα άστρα του ουρανού. Λέει, επιστρέφοντες, λέει, πολλούς, λέει, στο Δανιήλ. Θα. Είναι, λέει, σαν τους αστέρες στο στερέωμα. Αυτοί που επιστρέφουν πολλούς. Αδερφοί, η καρδιά του Κυρίου είναι να σώσει, γι' αυτό μας βάζει σε διαθήκη. Η καρδιά του Θεού είναι να μας ευεργετήσει, να μας προστατεύσει από τη ματαιότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θέλει να μας δεσμεύσει. Όπως ένας γάμος. Οι άνθρωποι έξω θέλουν έρωτες χωρίς δεσμεύσεις. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από το άλλο, να πάω... Και βλέπεις το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Θέλω, λέει, ναι, να κάνω σχέσεις, αλλά χωρίς δεσμεύσεις. Η δέσμευση του γάμου όμως, τι σου δίνει? Μια προστασία. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μόνιμο και προστατευμένο και όχι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός το γάμο. Τα συναισθήματα του ανθρώπου να είναι ισορροπημένα, να μην ζει μέσα σε απιστίες, σε πικρίες, σε χίλια δυο πράγματα. Αμήν. Έτσι και η Διαθήκη που ο Θεός κάνει με εμάς. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό το όμορφο πλαίσιο της αγάπης Του και να λέμε, Κύριε, έχω κάνει... Ο διάβολος δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων τόσο εύκολα όταν υπάρχει

0: δέσμευση με τον ίδιο τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν του Κυρίου στο λαό του είναι το έλεος και η χάρις, το έλεος της Διαθήκης. Ακούστε τι λέει για το λαό Ισραήλ, που αμάρτησε, που τα έκανε θάλασσα, τα έκανε μαντάρ. Αυτοί που έκαναν τη Διαθήκη μαζί του όμως δεν κατάλαβαν το τι έκαναν και μπήκαν μέσα σε όλη αυτή την παρακοή. Ισαΐας 54:6. Διότι ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλειμμένη, λέει, τεθλιμμένη το πνεύμα, και η γυναίκα νεότητος αποβιβλημένη, λέει ο Θεός, μιλάει για το λαό Ισραήλ. Έτσι σας βρήκα στην Αίγυπτο. Και αυτοί τώρα τι κάνανε, τους έβαλε μέσα στη Διαθήκη και μετά ξέφυγαν. Και ο Θεός τους εγκατέλειψε για ένα διάστημα. Σε εγκατέλει λοιπόν για ολίγο καιρό πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυντάξει, λέει ξανά. Κάποιες φορές όταν εμείς παραπατάμε, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, άνθρωποι πιστεύουν μέσα στην εκκλησία και μετά φεύγουν, τους πλανάει ο εχθρός, ο Κύριος αυτό που κάνει είναι ότι τους εγκαταλείπει, με την έννοια ώστε να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το έλεος είναι εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν μπει στη Διαθήκη, ο Θεός δεν τους αφήνει εύκολα. Δεν τους αφήνει. Τους περιμένει. Όπως ο πατέρας τον άσω το γιο του. Να ξαναεπιστρέψει στον οίκο του πατέρα. Σε εγκατέλειπε. Είδατε το, ο άσωτος γιος τι έγινε. Μακριά από τον πατέρα του. Τον εγκατέλειψε. Γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Και ο Κύριος λέει εντάξει. Okay. Θα φας τα ρουπάκια. Μαζί με τους χείρους σας. Μέχρι να επιστρέψεις. Όμως με έλεος θα σε περισυνάξω. Εν θυμώ μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου, λέει, από σου για μια στιγμή. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε λύση. Διότι τούτο είναι σε με ως τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς όμως ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξανά πλημμυρίσουν τη γη, και εγώ δεν θα θυμωθώ πλέον, λέει, μαζί σου. Τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετατοπιστούν, πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψεις από σου. Ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέει ο Κύριος. Ο έλεος είναι εκεί. Εκεί δείχνει τη μονιμότητα της διαθήκης, παρόλο που εμείς την παραβαίνουμε. Είναι εκεί η καρδιά του Θεού, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο διάβολος είναι ότι πολλές φορές βάζει αυτοκατάκριση σε πολλούς και χάνεται. Ακόμα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο, αδερφή. Ήταν εκεί όταν ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο. Τον τελευταίο δείπνο. Ήταν εκεί ο Ιούδας. Και μετά πήγε και τον πρόδωσε. Εάν πραγματικά μετανοούσε, τι θα έκανε ο Κύριος? Τι θα έκανε? Το συγχωρούσε. Φανταστείτε την αγάπη του Θεού όσον αφορά τη Διαθήκη. Αλλά κάπου, αδελφοί, υπάρχει και ένα stop που ο Θεός το ορίζει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου τελικά διαβρωθεί, που μακρυνθεί από τον Κύριο τελείως, και επίσης κάποια στιγμή μπορεί να στραφεί και ενάντια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά του Θεού. Η δικιά μας μεριά ποια είναι? Η Διαθήκη του είναι μόνιμη, έχει έλεος, έχει χάρη. Διαβάσαμε όλα αυτά. Η δικιά μας μεριά ποια είναι στη Διαθήκη του Θεού? Βλέπουμε ότι στις Διαθήκες του ο Θεός κάπου έδινε κάποια σημεία. Στον Νόε, το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ, πέρασε μέσα από τα δίχωτα ρούμα. Νεύμα του Θεού, φωτιά. Εμάς το δικό μας σημείο ότι τηρούμε τη Διαθήκη ποιο είναι? Ποιο είναι το δικό μας σημείο? Ο Θεός επιβεβαίωσε τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ με τη στήλη πυρός. Όμως του ζήτησε και εκείνου από τη μεριά του να δώσει το δικό του σημείο. Ποιο ήταν? Γένεση 17:10. Και αυτή είναι η δικιά μας μεριά. Γιατί μια μας αρέσει να μας δίνει ο Θεός, έτσι, και να μας υπόσχεται, αλλά έχουμε η Διαθήκη έχει δύο μέρη. Και το δικό μας μέρος είναι να τηρήσουμε τους όρους που ο Θεός θέλει. Και ποιος είναι ο όρος ο βασικός? Έρχεται λοιπόν ο Θεός μετά όλο αυτό που έγινε με τα διχοτομήματα και του λέει, Γένεση 17:10, αυτή είναι η Διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει. Τώρα είναι το δικό μας μέρος, το ανθρώπινο. Ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε σημείων της Διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Το σημείο της Διαθήκης από τη μεριά του ανθρώπου ήταν η περιτομή. Ο Θεός έκανε τα δικά του, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι η Διαθήκη ισχύει από το μέρος του, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Και αυτό είναι η περιτομή. Δεν λέμε να κάνουμε περιτομή μέχρι σήμερα. Η περιτομή θα γινόταν με πέτρινα μαχαίρια. Το βλέπουμε στο νησί του Ναβί, το λέει ο Κύριος. Και κάθε τι που ο Θεός ζητάει, αδελφοί, έχει τον ρόλο του, έχει το σκοπό του. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, όλο αυτό γινόταν μέχρι την Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε, και μέσα, όταν, ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, τσακωνόντουσαν οι... Υπήρχαν δύο τάσεις, οι Ιουδαίζοντες, οι οποίες θέλαν να κάνουν την περιτομή και αυτοί που θα πίστευαν, και οι άλλοι που έλεγαν σωστά ότι όλα αυτά καταργηθήκανε. Ήταν τύποι. Η ουσία ποια είναι? Ξέρετε, και από το δικό μας μέρος που έχει να κάνει με την περιτομή, αδελφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε αυτό, γιατί είπαμε οι Διαθήκες έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά όπως ο Δαβίδ πέθανε, όμως ισχύει η Διαθήκη που έκανε μαζί του. Όπως ο Λεβί το ίδιο, το ίδιο και η Διαθήκη αυτή της περιτομής. Πότε κάναμε εμείς περιτομή? Κολοσσαίς 2:11. Είναι το δικό μας μέρος στη Διαθήκη που ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, με όλους εμάς. Εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών για τη σαρκός, τη σαρκός για τις περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσμα. Στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα? Είναι ότι δηλώνουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Τι είναι η δήλωσή μας? Αυτό είναι η εξωτερική φανέρωση εκείνου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Η δικιά μας υπερτομή δεν είναι γινόταν την 8η μέρα στο αρσενικό. Όπως και όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, όλα τα παλαιά παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέα αρχή είναι το 8, η 8η μέρα. Νέα αρχή. Περιτομή. Πήραμε την απόφαση από τη μεριά μας να θανατωθεί ο παλιός μας εαυτός και να αναστηθεί ο νέος εαυτός. Αυτό είναι η περιτομή. Να πεθάνει σάρκα δηλαδή. Αυτό είναι το δικό σου μέρος. Και η περιτομή που γινόταν και κόβανε το κρεατάκι αυτό από τα χώρια, αυτό δήλωνε την αφαίρεση της σάρκας. Το δικό μας μέρος. Για να ισχύει η Διαθήκη. Η μεριά του Θεού, αλλά είναι και η δικιά μας η μεριά. Και είπαμε, Κύριε, θέλουμε να σας ακολουθήσουμε και θέλουμε, Κύριε, να πεθάνουμε ως προς τη σάρκα για να ζήσει το πνεύμα σου. Με το βάπτισμα, λοιπόν, αποδέχεσαι τους όρους της Διαθήκης και μπαίνεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Είναι το δικό μας μέρος, αδερφοί. Όμως, ακούστε τι λέει. Ρωμαίος 2:25. Αυτή η περιτομή, όπως και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, ωφελεί εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι και αν αυτοί είχαν κάνει περιτομή στην έρημο, τα κόκαλά τους έμειναν εκεί. Δεν τους ωφέλησε η περιτομή αυτή. Το ότι μπήκανε μέσα σε αυτή τη διαθήκη με τον Θεό δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν τηρούν τον νόμο, δεν τήρησαν τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Οι διαθήκες του Θεού δεν καταργήθηκαν. Η διαθήκη αυτή δεν καταργήθηκε. Και το δικό μας μέρος όσον αφορά τη διαθήκη του Θεού δεν έχει αλλαχτεί ως προς αυτό. Εάν εκτελείς τον νόμο, τότε ισχύει η περιτομή, η απόφαση που πήρες να βαπτιστείς και να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, σε ωφελεί όταν εκτελείς τον νόμο. Α, λέει, ο νόμος καταργήθηκε. Τώρα είμαστε μέσα στη χάρη, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σοβαρά. Σοβαρά. Κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, νόμον καταργούμεν, μη γέννητο, λέει, νόμον συνιστόμεν, λέει ο Παύλος. Νόμος δεν καταργήθηκε. Και μιλάμε για τις άγιες εντολές του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός κάνει έλεος, όμως έτσι. Δεν πάμε για νομικισμό, όμως μιλάμε την αλήθεια. Αν θέλεις να έχεις ωφέλεια από την περιτομή, από το βάπτισμα, όποιος πιστέψει, αυτή είναι η ωφέλεια βασική, και βαπτιστεί θέλει, σωθεί. Και να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ, πάνω σου. Σε παρακαλώ, πιάσε τον νόμο του Θεού. Ρωμαίος 2:28, διότι Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι φανερά Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που γίνεται στη σάρκα, αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος και η περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και ουχή κατά γράμμα, του οποίου έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. Άλλο στοιχείο πάλι αυτό, μας το διευκρινίζει δηλαδή. Η περιτομή γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη με πέτρινα μαχαίρια, που έχει να κάνει με τον νόμο της. Τον νόμο του Θεού σε πέτρινες πλάκες. Τώρα όμως η περιτομή στην Καινή Διαθήκη γίνεται με ένα άλλο μαχαίρι. Με τη μάχαιρα του πνεύματος. Γι' αυτό λέει περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και όχι κατά γράμμα. Έρχεται η μάχαιρα του λόγου, του πνευματικού λόγου, του αποκαλυπτικού λόγου πλέον στην Καινή Διαθήκη, έρχεται να κόψει όχι κάποιο κομμάτι του σώματός μας, αλλά να κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου και να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Γιατί όλα προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, σκοπτερότερος, λέει, υπερπάσαν, δύστομο, μάχεται και έρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόνται και μυαλών, χωρίζει τον άνθρωπο, διαχωρίζει, ώστε να πετάξουμε τη σάρκα και να ζήσει το πνεύμα. Τότε είμαστε μέσα στη διαθήκη του Πνεύματος του Θεού. Επίσης στην Α' Κορινθίους 7:19 λέει, η περιτομή είναι ουδέν, η φυσική περιτομή και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Πού είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Είναι η Διαθήκη. Και ποιες εντολές? Αυτές που καταργήθηκαν, που λένε, όχι. Και η πνευματική περιτομή είναι ουδέν, εάν δεν τηρείς το λόγο. Α, βαπτίστηκα, σώθηκα. Okay. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Λάθος. Ο Κύριος είχε προφητεύσει τον Ιερεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι είμαστε δεσμευμένοι, αδελφοί. Αν θέλεις, αν δεν θέλεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις μέσα από τη Διαθήκη. Είναι δικό σου θέμα. Καθένας. Κάναμε μια συμφωνία, πες με το Θεό. Εγώ δεν θέλω άλλη τέτοια συμφωνία, σκόνομαι και φεύγω. Okay. Είσαι έξω από τη Διαθήκη, όμως είσαι και έξω από τη σωτηρία. Έξω από τη σωτηρία. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία στο 31. Και αυτό βέβαια αποδίδεται μετά στην Καινή Διαθήκη. Έρχονται μέρες που ο Κύριος θα κάνει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα Διαθήκη νέα. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Προφητικά. Μιλάει για τη Διαθήκη που μας έβαλε ο Θεός σήμερα. Σήμερα μιλάμε από το Χριστό και μετά. Καινή Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρας αυτών, όταν τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, διότι αυτοί παρέβησαν τη Διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει ο Κύριος. Μου λέτε, αν το κάνουμε και εμείς το ίδιο, τι θα γίνει σήμερα? Πέστε μου. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να αλλάζει αυτό. Αλλά αυτή θέλει, είστε η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας. Θέλω θέσει τον νόμο μου μέσα στα ενδόμηχά τους. Θα γράψω μέσα στις καρδιές τους τον νόμο μου. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θα είναι λαός μου. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι καταργήθηκε ο νόμος, γιατί αυτό το νόμο τον έχει γράψει ο Κύριος μέσα μας. Ποιο νόμο τότε? Δεν είναι σε πέτρινες πλάκες. Τώρα είναι μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου και αγγίζει την καρδιά μας. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν κήρυξε ο Πέτρος. Άνοιξε ο λόγος και τρύπησε, λέει, αν διαβάζετε το κείμενο, τις καρδιές των ανθρώπων που άκουγαν. Και μετανόησαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα. Και δεν θα διδάσκουν πλέον τον πλησίον του ο καθένας γνωρίζει τον Κύριο, γιατί πάντα θα γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου αυτόν, λέει ο Κύριος. Γιατί θέλω συγχωρέσει την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα τη συνιστώ πλέον. Όλα αυτά, αδελφοί, έχουν να κάνουν με τη Διαθήκη του Θεού, με το έλεος, με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο και με αυτό θέλω να το ολοκληρώσω, να το τελειώσουμε σήμερα. Είναι η κρίση του Θεού στους απειθείς. Μονιμότητα, χάρη και έλεος, αλλά και κρίση. Αυτό έχει Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, στο 7-9, μας μιλάει για το έλεος, αλλά και για την κρίση της Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Είναι, δηλαδή, κάντε μια αντιγραφή, βάλτε στο ψυγείο σου να δεις τι λέει. Το διαβάζεις κάθε μέρα. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός σου ο πιστός, τους λέει. Για όλους εμάς, οφειλάτων τη Διαθήκη και το έλεος σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι πιστός. Και φυλάτοντας τα εντολάς αυτού έως χιλίας γενεάς. Μονιμότητα. Σε αυτούς που τον αγαπούν και είναι μέσα στη Διαθήκη του. Και ανταποδίδουν κατά πρόσωπο αυτών ή στους μισούντας αυτών για να εξολοθρεύσει αυτούς. Έλεος χάρη και απ' την άλλη κρίση. Σε αυτούς που τον μισούν. Δεν θέλει βραδίνη στο μισούντα αυτόν. Θέλει κάμι σε αυτόν την ανταπόδοση κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα εντολάς, τα διατάγματα, τα κρίσεις, τα οποία εγώ προστάζω σε εσένα σήμερα, και κάνε αυτά. Όταν τα κάνεις και τα εκτελείς, θα σε φυλάξει ο Κύριος και θα διαφυλάξει τη Διαθήκη και το έλεος τα οποία ορκίστηκε ο Κύριος για σένα και στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Ζωή και θάνατος. Ζωή και θάνατος. Δεν είναι αστεία τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Δεν ερχόμαστε εδώ για να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και δυστυχώς πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του καλέσματος του Θεού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Α, και επιπόλαια φεύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει πιο ωραία πράγματα από ένα κήρυγμα. Οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πού να πάμε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτό που λες εσύ, όποιος δεν φάει τη σάρκα, δεν δει το αίμα μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Αλλά έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Αυτό είναι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει και άλλα πράγματα, θα μας δώσει και άλλα, αλλά μας δίνει βήμα-βήμα. Και αυτό το είπε και ο αδελφός ο Θέμης στη Διαθήκη αυτή του χωρισμού, στο κήρυγμα το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις μαρτυρίες του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Είναι στο κατά Ματθαίο 24. Όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα νυφεύονται, ζουν τη ζωή τους. Μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός, έτσι και όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου, έρθει να μας αρπάξει. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένα παραλαμβάνεται, ένα αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ένα παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Γιατί την ώρα που δεν στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Πού πιστός? Πού φρόνιμος? Που θα δίδει την τροφή στους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με την ανάγκη τους. Που ο Κύριος τον κατέστησε στους υπηρέτες του να δίδει σε αυτούς τροφή εν καιρό. Και ρωτάω, αδελφοί, είμαστε από αυτούς τους πιστούς και φρόνιμους δούλους? Είμαστε. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί. Μην περιμένεις να τελειοποιηθείς για να εργαστείς για τον Κύριο. Και εγώ μέσα σε αυτό είμαι. Δεν είναι κανένας τέλειος. Αλλά λέω, Κύριε, ό,τι μπορώ να βοηθήσω, το κάνω. Δεν είναι κανένας να πηγαίνει στην Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, στο από εδώ, από εκεί, το κάνω εγώ εκεί. Μπορεί να είμαι έτσι όπως είναι. Τι εσύ ξέρεις. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Αμήν. Μπορεί να μην είναι κανένας. Ανοίγουμε το Zoom. Ελάχιστα άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω. Είτε λίγοι, είτε πολλοί. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Η προσοχή δεν είναι σε μένα με την έννοια είμαι τέλειος και υπηρετώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εργάτες θέλει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος δεν διτροφεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πράγματα, να έχεις τροφή για να δώσεις. Χρειάζεται χρόνος να αποθηκεύσεις, να είσαι ο καλός οικονόμος, να μαθαίνεις, να διαβάζεις. Κι εγώ δουλεύω. Δεν όμως τα ακουστικά και ακούω τη γραφή. Ακούω κηρύγματα. Οικοδομούμε. Παίρνω πληροφορίες. Υπάρχουν τρόποι και πολλοί τρόποι σήμερα για να πάρεις την τροφή ώστε να τη δώσεις. Αμήν, ώστε να τη δώσεις. Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίο θέλει όταν έλθει ο Κύριος αυτού λέει θα τον βρει να το κάνει. Όταν όμως τσακώνεται με τους άλλους λέει ότι βραδύνει ο Κύριος του. Θα έρθει ο Κύριος και θέλει αποχωρήσει, λέει, αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Στο αρχαίο κείμενο λέει, δεν λέει θα τον αποχωρήσει αυτόν τον κακό δούλο που τσακώνεται, που του πειράζει το ένα, το πειράζει το άλλο, το ένα, το άλλο, μα, χίλια δυο παράπονα, ιστορίες, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Α, με στραβοκοίταξε, όχι με κοίταξε, όχι με... Αυτό το δούλο λέει, θα έρθει ο Κύριος και θα τον διχοτομήσει. Γιατί δεν φύλαξε τη Διαθήκη. Τα διχοτομήματα του Αβραάμ στη Διαθήκη. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Θα τον διχοτομήσει. Δηλαδή όπως το ζώο που ήταν διχοτομημένο μπροστά στον Αβραάμ και στον Θεό, έτσι θα γίνει και εκείνος ο οποίος τελικά παραβεί τη Διαθήκη του Θεού, δεν αγαπάει τον πλησίον του. Είναι η βασική εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου, να συγχωρείς, να αφήνεις και να υπηρετείς. Αμήν. Ο Θεός μας αδερφοί είναι Θεός ελέους και Θεός κρίσης. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους, δέστε λέει τη χριστότητα αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Σε αυτούς που θα πέσουν την αυστηρότητα, σε αυτούς που επιμείνουν στη χριστότητα, στη χριστότητα. Αμήν. Λάτε να σηκωθώ. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Είδε ουν χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσόντας αποτομία, επειδέ σε Χριστότης Θεού, όταν επιμείνεις στη Χριστότητα. Τι είναι αποτομία? Έχει να κάνει με την τομή. Αμήν. Έχει να κάνει με την τομή. Χριστότητα. Είναι καλό λοιπόν να μείνουμε στη Χριστότητα, σε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος αυτό κάνει. Αυτό κάνει, μας υπηρετεί, ώστε και εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Είναι Χριστός ο Θεός και εμείς θα πρέπει να γίνουμε Χριστοί με ήττα. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στη Διαθήκη, εκεί είμαστε ασφαλείς και εκεί είναι οι ευλογίες του Κύριου. Σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Κύριε μας, αλληλούια, ευχαριστούμε. Δόξα, Πατέρα μας, Άγιε, Κύριε μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για τις μέρες που πέρασαν και είμαστε πάλι μαζί, γιατί η παρουσία του κάθε ενός και της κάθε μιας είναι ευλογία. Είναι χαρά. Απόψε θα μιλήσουμε για τη χαρά του Κυρίου μας, που ξέρουμε ότι η τέλεια χαρά, η τέλεια πιο βαθιά ικανοποίηση είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Και η επιστροφή μας σε Αυτόν είναι που δίνει μέσα στα κατάβαθά μας αυτήν τη στενή επικοινωνία που έχουμε με τον Κύριο, μια απόλυτη ικανοποίηση. Γι' αυτό ήρθε και ο Κύριος μας, περπάτησε ανάμεσά μας για να μας δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να μπορεί να έχει κοινωνία με τον Παράγαθο Θεό και να βρει την ικανοποίηση που επιθυμεί. Κατά Λουκά 2:10, αυτό ήταν και το μήνυμα του Αγγέλου προς τους ποιμένες. «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζουμε σε εσάς χαρά μεγάλη, που θα είναι για όλο το λαό, γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος στην πόλη του Δαβίδ». Θα το πω στο αρχαίο, «Μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι εμήν χαράν μεγάλην, ήτις είστε παντή το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερα σωτήρ, ως εστιν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ». Γι' αυτό και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Χριστού ήταν η χαρά. Δηλαδή ο πιστός, το παιδί του Θεού, εφόσον ξέρει ότι σώθηκε και ότι δεν θα περάσει την αιωνιότητα στην αιώνια κόλαση, αλλά θα είναι με τον ουράνιον πατέραν του στους αιώνες των αιώνων ατέλειωτα μέσα στη χαρά της παρουσίας, από τώρα έχει χαρά μέσα του. Το ερώτημα είναι, είναι σήμερα όλοι οι χριστιανοί χαρούμενοι, κάθε μέρα, κάθε ώρα? Είναι η Εκκλησία του Χριστού παγκόσμια ένα σώμα γεμάτο χαρά? Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές η χαρά του πιστού ανθρώπου μπορεί να καλυφθεί προσωρινά από κάποια συμφορά, μπορεί να συμβεί κάποια δυσκολία που ήρθε στη ζωή του. Λουκάς 23:43. Για παράδειγμα, ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Σταυρωμένος κι αυτός δίπλα από τον Κύριο, υπέφερε σίγουρα φρικτούς πόνους και ο Κύριος του λέει, αλήθεια σου λέω, σήμερα μαζί μου θα είσαι μέσα στον Παράδεισο. Σώθηκε. Αλλά δεν βλέπουμε να έχει πολύ χαρά μέσα του. Ήταν λογικό. Δεν το περίμενε κανείς. Και ιδίως και ένας πιστός άνθρωπος σήμερα μπορεί να μην μπορεί να χαρεί τη σωτηρία του ή την κοινωνία του με τον Θεό όταν βρίσκεται κάτω από δύσκολες καταστάσεις, θλιβερές καταστάσεις. Όπως λέμε, είναι μια κακή ημέρα σήμερα, μια κακή περίοδος. Ίσως και το κάθε παιδί του Θεού, όταν γυρίσει πίσω και δει στο παρελθόν του, από τον καιρό που πίστεψε και μετά, ότι περάσαμε δυσκολίες, κοιλάδες και ασθανάτου, σκοτάδια, πτώσεις, άλλα πάνω, άλλα κάτω, αναστατώσεις, ίσως να έχεις χάσει έναν αγαπητό σου πρόσωπο ή φιλικό πρόσωπο ή οικογενειακό, ατυχήματα, δυστυχήματα, καταστάσεις τέτοιες, ίσως ανεργίες μακροχρόνιες που φέρνουν στέρηση. Ναι, μεν ο Κύριος είναι μαζί σε όλη την περίοδο, αλλά υπάρχουν αυτές τα σφιξίματα στη ζωή που αφαιρούν από τη χαρά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει σωθεί το παιδί του Θεού ή ότι δεν είναι εντάξει με τον Κύριο. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί, αδερφοί, είναι ότι αυτές οι καταστάσεις είναι συνήθως προσωρινές, παροδικές. Επομένως, δεν είναι δικαιολογημένη η κατάσταση εκείνων των χριστιανών από τη ζωή των οποίων λείπει μόνιμα η χαρά, λείπει μόνιμα η ικανοποίηση. Πώς είσαι, αδερφέ μου, αδερφή μου, χάλια, χάλια. Και μια ζωή είναι σε αυτό. Εκεί κάτι συμβαίνει. Ιωάννης 16:33. Ναι, μας λέει ο Κύριος ο ίδιος, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Θυμάστε, λίγο πριν σταυρωθεί, στο τελευταίο δείπνο, ανάμεσα στα άλλα τους είπε και αυτό, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Έχετε θάρρος, εγώ θα σας φυλάξω, αλλά μας λέει από πριν ότι θα έχουμε θλίψη. Αλλά στο Φιλιππισίους 4:4 ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που φαίνεται λίγο αντίθετο με αυτό. Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε. Θα το πω ξανά. Να χαίρεστε. Και αυτά τα εδάφια τώρα που είδαμε φαίνονται να έχουν μια αντίθεση μεταξύ τους. Από τη μια ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι θα έχουμε θλίψη και ο Παύλος μας λέει να χαιρόμαστε και μάλιστα μας το τονίζει ξανά, θα στο λέω, να χαίρεστε. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε, αδερφοί, ότι ο λόγος του Θεού είναι τέλειος και αληθινός. Είναι να βάζουμε τα εδάφια στο σωστό τους πλαίσιο. Γιατί και η ίδια παραγγελία του Παύλου είχε δοθεί και σε άλλες επιστολές του. Και σε αυτήν όμως την περίσταση η εντολή δίνεται με περισσότερη ζωηρότητα. Θα πω ξανά, να χαίρεστε. Δηλαδή, σαν να σου το επιβάλλει. Και λες, μα πώς να χαρώ. Έχει κανέναν άνθρωπο που δεν θέλει να χαίρεται. Αλλά ποιο είναι το κλειδί, αδερφοί? Το να είναι ένα παιδί του Θεού, πιστός. Να πει, α, πήρα πολλά χρήματα αυτό το μήνα. Είναι τέλος του χρόνου, πήρα και 13ο. Η τσέπη μου είναι γεμάτη χρήματα. Έχω και στον τράπεζα. Έχω τα αυτοκίνητα μου, την οικογένεια μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας. Όλοι είναι καλά. Όλα είναι ευλογημένα. Είμαι χαρούμενος. Το παιδί του Θεού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί και λίγο σαρκικό. Διότι πας με την όψη, πας με τα συναισθήματα. Ότι όταν όλα είναι καλά στη ζωή σου, είσαι χαρούμενος. Αυτό συμβαίνει όμως και σε ένα κοσμικό άνθρωπο, ο οποίος επειδή δεν έχει πίστη, δεν έχει ελπίδα, δεν βλέπει κάτι από αυτά που δεν φαίνονται, τα αιώνια που λέμε, και είναι κολλημένο μόνο στο τι βλέπει μπροστά με τα μάτια του, φυσικά αν πάρεις έναν άνθρωπο και του τα προσφέρεις όλα γύρω του, είναι χαρούμενος εκείνη την ώρα. Τι γίνεται όμως, μόλις αφαιρεθεί κάτι, ένα-δύο, αμέσως το βλέπεις και χάνεται. Γιατί το στήριγμα του είναι σε αυτά που βλέπει, που αγγίζει, που νιώθει. Ο Κύριος όμως μας λέει ότι η χαρά μου είναι μέσα σας και αναβλύζει από μέσα. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι ο πιστός δεν έχει συναισθήματα και είναι ένα στοϊκός, όπως λέμε, στοϊκοί φιλόσοφοι που δεν αισθάνονται τίποτα και είναι εκεί. Ναι, θα γίνει κάτι ωραίο, θα χαρείς, θα γίνει κάτι θλίψη, θα λυπηθείς. Άλλο όμως να είναι η ζωή σου έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και άλλο να είσαι ή του ύψους ή του βάθους που λέμε. Μόλις συμβεί κάτι αρνητικό, δηλαδή χάνεται ο κόσμος από τα πόδια σου και φωνάζεις βοήθεια γιατί δεν έχω χρήματα και τι θα κάνω, χάθηκα. Άρρωστες είναι το παιδί μου και αν δεν γιάνει και αν πεθάνει, τι γίνεται, χάθηκα. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω και πού είσαι, Κύριε. Ενώ μετά που είναι όλα καλά, Κύριε, σε δοξάζω. Αυτόν το άτομο τώρα δεν μπορεί να το εμπιστευτείς. Δεν μπορεί να το εμπιστευτεί ο Κύριος, γιατί είναι πάνω κάτω. Σαν ένα μωρό. Ο Κύριος μας θέλει να, όπως λέει ο Παύλος, να χαίρεστε. Να χαίρεστε. Μα γιατί να χαίρομαι, αφού είναι χάλια τα πράγματα στη ζωή μου. Να χαίρεσαι γιατί δεν θα βλέπεις τα βλεπόμενα, αλλά τη ζωή σου όπως ο Κύριος τη βλέπει. Γι' αυτόν είπα στην αρχή, σκέψου την αιωνιότητα, μόνο αυτό. Όσο καλά και να ζήσεις εδώ, καλά ή κακά, έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι μερικά χρόνια. Μπροστά στα δισεκατομμύρια χρόνια της αιωνιότητας, τι είναι, τίποτα. Γι' αυτό ο Παύλος κάνει αυτήν την έντονη επανάληψη για την ανάγκη της χαράς για τον μαθητή του Χριστού. Αλλά όπως είπα, η παραγγελία αυτή του Αποστόλου έρχεται σε αντίθεση με την προειδοποίηση που ο Κύριος ο ίδιος έδωσε στους μαθητές του την τελευταία νύχτα στο Ανώγιο ότι μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Και πώς αυτά τα δύο αντίθετα μπορούν να συμβιβαστούν. Αν είναι αληθινά τα λόγια του Κυρίου, πού είναι? Ότι οι οπαδοί του στον κόσμο αυτό θα έχουν θλίψη και όλοι από πείρα γνωρίζουμε ότι συμβαίνει αυτό. Τότε ο Παύλος έδινε μια παράλογη εντολή στους συνεργάτες του και στους μαθητές του. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι τότε ήταν καλύτερα οι συνθήκες της ζωής παρά από τώρα. Πόσες δυσκολίες και πόσες δυστυχίες είχαν οι πιστοί αδερφοί, που μας λέει στους Εβραίους εκεί στο κεφάλαιο της πίστης, τους τρέχαν από πίσω, μπαίνουν μέσα στις τρύπες να κρυφτούν με δέρματα ζώων. Δηλαδή, πέρασαν και βασανιστήρια και δυσκολίες που σήμερα δεν περνάμε. Ένας πιστός σήμερα πόσο πόλεμον έχει, εισαγωγικά, για την πίστη του. Όχι, δεν ήταν παράλογη εντολή, αφού ο Απόστολος Παύλος είχε πλήρη επίγνωση της μεγάλης αλήθειας, την οποία ο Κύριος προείπε στους μαθητές του. Σε μια άλλη επιστολή του, Δευτέρα Κορυθίους 6:10, ταιριάζει με θαυμαστόν τρόπον τα δύο αυτά αντίθετα, τη χαρά και τη λύπη. Σαν να λυπούμαστε, λέει, πάντα όμως χαιρόμαστε. Λυπάσαι, αλλά αυτή η λύπη δεν μπορεί να ξεριζώσει τη χαρά που είναι μέσα, γιατί η χαρά, αδερφοί, είναι του Κυρίου, είναι του Πνεύματος. Θυμάστε όταν ο Παύλος ήταν στους Φιλίππους στη φυλακή που τον κλείσανε και μάλιστα στη ξυλοπαίδη. Τα πόδια ήταν το ξύλο, φανταστείτε, δύο τρύπες, ανοίγει, μπαίνουν τα πόδια και κλείνει. Και δεν μπορείς να κουνηθείς. Σαν να έχεις χειροπέδες, αλλά σε ξύλο. Και ενώ, λέει, τα μεσάνυχτα έψαλαν και δόξαζαν τον Κύριο. Γιατί? Για τις πληγές που είχαν και τα χτυπήματα και σίγουρα πονούσαν το σώμα τους, γιατί τους είχαν δείρει πριν και τους έριξαν στη φυλακή. Ο σαρκικός που είπα χριστιανός πριν, τι θα έλεγε? Πού είσαι, Θεέ? Εγώ έρχομαι να κάνω το έργο σου. Βγαίνω έξω, τα άφησα όλα για σένα και τελικά τι? Με πιάνουν, με βασανίζουν, με βάζουν στη φυλακή. Πού είναι τον άγγελο σου να με ελευθερώσει? Πού είναι η αγάπη σου για μένα? Με εγκατέλειψες, με ξέχασες. Υπάρχεις? Δεν είχε τέτοια ο Παύλος, γιατί η χαρά ήταν μέσα του και δόξαζαν το Θεό, λέει, και οι άλλοι φυλακισμένοι άκουγαν. Ναι, ξέρουμε το αποτέλεσμα για το σεισμό που έγινε, που ελευθερώθηκαν, αλλά αυτοί δεν το ξέρανε. Δεν πάμε με την όψη. Δεν ήθελε ο Κύριος να του πει: Παύλο, ξέρεις, εσύ ψάλε και δεν πειράζει αν πονάς, γιατί εγώ θα σε ελευθερώσω, θα κάνω ένα θαύμα. Και να πεις: αφού το είπε, θα το κάνει, θα το κάνει. Δεν το ήξερε ο Απόστολος του Θεού. Γι' αυτό λέμε: μπορεί να λυπάσαι, όμως τη χαρά που είναι μέσα σου κανείς δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Γιατί είναι αυτή η φωνούλα μέσα του Πνεύματος του Αγίου ότι θα σε φυλάξω. Γιατί, αδερφοί, και στη χειρότερη περίπτωση για να πεθάνει κάποιος, εφόσον έχει εξασφαλισμένη την αιωνιότητα, πάλι αυτό είναι χαρά. Τη στιγμή που ο Απόστολος έγραφε αυτές τις λέξεις, ήταν μέσα στη φυλακή. Οι παραπάνω επιστολές του Παύλου γράφτηκαν μέσα στη φυλακή. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε, που άρχισε το έργο του δηλαδή, μέχρι που πέθανε, το περισσότερο χρονικό διάστημα ήταν μέσα στη φυλακή παρά έξω να ευαγγελίσει, να κάνει το έργο του Θεού. Γιατί το επέτρεψε ο Κύριος, άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου που μπορούσε να ευαγγελίζει, να κάνει θαύματα, να κηρύττει? Γιατί μέσα στη φυλακή, με την αλυσίδα στο ένα χέρι και το άλλο να γράφει, είχε την ησυχία να γράψει. Και έγραψε τη μισή Καινή Διαθήκη. Άντε και ευαγγέλιζαν ακόμα χίλια άτομα. Και σώζονταν κι άλλες ψυχές. Αμήν. Πολύτιμη κάθε ψυχή. Θα είχαμε λιγότερη Καινή Διαθήκη όμως. Ο Κύριος τα βλέπει όλα. Μπορεί να συμφέρει στο παιδί του να είναι στη φυλακή, σε εισαγωγικά, και να είναι εκεί ήσυχο και να κάνει τη δουλειά του Θεού, παρά να είναι έξω και να πάρει άλλους δρόμους. Δεν λέω ότι θα το κάνει ο Παύλος, αλλά θυμάστε και με τον Άγγελο Σατάν. Λέει: τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το φύγει, γιατί σίγουρα ήταν κάτι που του πονούσε, υπέφερε. Είτε ψυχικά ήταν, είτε σωματικά ήταν κάτι, έναν αγκάθιν εκεί. Και όμως λέει ο Κύριος: στην αδυναμία σου, η δύναμή μου δεικνύεται τέλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Παύλος ήταν αδύνατος και καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να επαρθεί, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ κάνω τόσα, οι άλλοι τι είναι, ακόμα και άλλοι μαθητές είναι κατώτεροι μου, εγώ γράφω τις επιστολές, όλα αυτά, έλεγε τίποτα, γιατί ήταν εκεί και ο Κύριος του έλεγε: όσο είσαι αδύνατος, τότε η δύναμη μου μέσα σου φανερώνεται τέλεια. Γιατί, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, όταν έχεις τις δυνάμεις του Κυρίου, υπάρχει πάντα ο φόβος να σου έρθει μέσα σου ο εγωισμός. Εγώ είμαι ο Θεός. Ή, να το πω πιο ωραία, ο Θεός ενεργεί από μέσα μου, από μένα, όχι από τον Α και τον Β, από μένα. Εάν δεν έχεις δυνάμεις, σε τι να υπερηφανευτείς? Για τους ανθρώπους του Θεού όμως που έχουν τις δυνάμεις αυτές, εκεί ο Κύριος προσέχει για να μην πέσουν και γκρεμοτσακιστούν πνευματικά. Και έχουμε παραδείγματα και στις μέρες μας, άνθρωποι του Θεού που ανέβηκαν και έπεσαν στο τέλος. Δεν τα κατάφεραν, δεν άντεξαν. Το γράμμα λοιπόν αυτό είναι από τις επιστολές της φυλακής και την εντολή της χαράς ο Παύλος την έδωσε μέσα στα δεσμά του. Δεν την έδωσε την ώρα που ήταν στα τραπέζια του Κέσσαρα και έτρωγε και έπινε, για να πούμε, ωραία η ζωή του Χριστού. Και όμως τα δεσμά αυτά και τα ταλαιπωρία τους και το σκοτεινό μέλλον της επόμενης μέρας όχι μόνο δεν αντιμάχονται την εσωτερική χαρά του Παύλου, αλλά φαίνονται να την ενισχύουν και τον αναγκάζουν να επαναλάβει ξανά: πάλι θέλω πει, χαίρεται. Δεν είναι λοιπόν η χαρά του χριστιανού κάτι το παράλογο. Έχει τους κανόνες που τη διέπουν. Και είναι αυτοί οι κανόνες οι ίδιοι ακριβώς εκείνοι που διέπουν τη χαρά του κόσμου, όμως, όπως είπα πριν, με πνευματική εφαρμογή. Γιατί το ερώτημα είναι από πού ο χριστιανός αντλεί τη χαρά του, αφού μπορεί ταυτόχρονα να έχει και
2: μας λέει κάπου ο λόγος του Θεού,
1: ουχή η ψυχή πλείων έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Η ψυχή και κάθε τι που σχετίζεται με τις ανάγκες της αποτελούν των πραγματικών θησαυρών του ανθρώπου. Και ο χριστιανός είναι ευτυχής και χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, γιατί ανοίχτηκαν τα μάτια του στην εκτίμηση, στην απόκτηση αυτού του πραγματικού θησαυρού. Δεν μας λέει θησαυρίζεται στον ουρανό, ούτε οι κλέφτες κλέφουν, ούτε μπορεί ο σκόρος να τα φάει. Δηλαδή τις αποταμιεύσεις σου, αυτό που κάνεις, που μπορείς να φυλάξεις, βάζεται στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού που είναι εκεί και δεν θα χαθεί. Και πολλαπλασιάζεται μάλιστα, παρά να προσπαθείς να επενδύεις εδώ. Άρα άσχετα με τις υλικές συνθήκες της ζωής σου, είσαι πλούσιος, έχεις κερδίσει τη ψυχή σου και ικανοποιείς καθημερινά τις ανάγκες της. Είμαστε πλούσιοι από μέσα μας. Άμα σκεφτούμε, αδερφοί, την πολυτιμότητα της κάθε ψυχής, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια ψυχή. Άσχετα αν είσαι φτωχός, αμόρφωτος, μαύρος, άσπρος, δεν έχει σημασία. Είναι μια ψυχή. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα υλικά, πες ότι είναι πλούσιος, εδώ έχει πολλά χρήματα, έχει όπως εκείνον τον πλούσιο που είχε πολλά αγαθά και λέει τι να κάνω και χτίσε κι άλλες αποθήκες να τα βάλει και λέει ψυχή μου έχεις πολλά αποταμιευμένα, φάε πιέ φρένου. Και την ίδια νύχτα λένε τη ζωή σου τη ζητούν από σένα, απόψε, όχι αύριο και όλα αυτά που ετοίμασες ποιο θα είναι. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τη λογική να έχω πολλά τώρα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε να έχουμε πολλά στην άλλη ζωή. Ο χριστιανός, αδερφοί, έχει πολλούς λόγους να χαίρεται. Κάθε μέρα ξέρετε ότι μαθαίνουμε πράγματα. Η ανθρώπινη επιστήμη βλέπουμε ότι παρατηρεί κάθε τι και αυξάνεται. Με το μικροσκόπιο, με τα τηλεσκόπια βλέπει, δημιουργεί πράγματα, ανακαλύπτει πράγματα. Όμως η χριστιανική γνώση έχει ως αντικείμενο της έρευνάς της τον ίδιο τον Κύριο, τον νουν του δημιουργού. Αυτό δεν μπορεί να το πιάσουν οι επιστήμονες. 1 Κορινθίους 2:16. Γιατί ποιος γνώρισε το νουν του Κυρίου. Εντάξει, νους. Τώρα, ο Θεός είναι πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι νους. Είναι σκέψη, λογική. Ή ποιος θα συμβουλεύσει αυτόν, ρωτά ο Παύλος. Και απαντά ο ίδιος. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού, του χρησμένου δηλαδή. Τι σημαίνει έχουμε νουν Χριστού. Σημαίνει ότι έχουμε τον νου που είχε ο Χριστός. Πώς ήταν ο νους του Χριστού. Καθαρός από την αμαρτία, δεν είχε αυτές τις σύγχυση και τις αμφιβολίες που βάζει ο εχθρός και μπορούσε να ανοίξει και σε συμμετοχή, σε κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα, τον Θεό, μπορούσε να γνωρίζει τόσα και να κάνει τόσα. Και εμείς ανοίγουμε μπροστά. Δηλαδή καθημερινά μπορούμε να μελετούμε το νου του πλάστη μας, το θέλημα του Κυρίου μας. Πόσο συχνά πρέπει να ανεβαίνει στα χείλη μας η προσευχή του Κυρίου μας που είπε «Ομολογώ τη δόξα σου Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια». Και νήπια εννοεί εμάς, όχι ότι είναι μωρά, απλά είμαστε μωρά ως προς τον κόσμο. Οι άλλοι επιστήμονες με τα δοκτοράτα τους, με τις σπουδές τους, με τις γνώσεις τους, τις διασυνδέσεις τους. Ενώ οι χριστιανοί κατά κόσμο τι είναι συνήθως, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες, αλλά γενικά είναι απλοί ταπεινοί άνθρωποι. Και όμως βλέπεις από έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, μια γυναικούλα σε ένα σπίτι, μια οικοκυρά που αγαπά τον Κύριο χρόνια. Έχει μέσα τη σοφία του Κυρίου, γιατί την αντλεί μέσα από τον λόγο και από την κοινωνία με τον Κύριο, με την προσευχή και κηρύγματα που ακούει. Και βλέπεις εκεί έναν πλούτον και ένα βάθος που δεν το έχουν άλλοι. Μπορεί να έχει τα μωρά της να τα μεγαλώσει, να τα βάλει στην αγκαλιά της. Η αγάπη που θα τους δείξει, ο τρόπος που θα τα μεγαλώσει, βγαίνει από μέσα της. Είναι όπως το θέλει ο Κύριος. Η άλλη μαμά που σκέφτεται μόνο την καριέρα και τα χρήματα και θα φέρει την υπηρέτρια να τα μεγαλώσει τα παιδιά γιατί δεν προλαβαίνει, γιατί είναι πιο φτηνή η υπηρέτρια παρά τα χρήματα που παίρνει αυτή που είναι πολλαπλάσια και δεν βλέπει ότι αυτές οι τρυφερές ψυχές θα μεγαλώσουν στα χέρια μιας ξένης γυναίκας που... Εντάξει, μπορεί να είναι καλή γυναίκα, αλλά αυτή κοιτάει να πάρει το μισό της να φύγει να πάει στη χώρα της πίσω. Και δεν έχουν να μεγαλώσουμε τους γονείς τους πραγματικά. Μεγαλώνω με ξένα άτομα. Λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά. Κανένας δεν γεννήθηκε ποτέ σοφός, αλλά μπορεί να γίνει τέτοιος σιγά σιγά. Έτσι και το παιδί του Θεού βαθμιαία μπορεί κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να κατακτήσει το έδαφος της γνώσης. Να ξέρει πώς πρέπει να ενεργήσει, πώς να απαντήσει, πώς να μην αντιμιλά, να μην φέρνει, να μην προκαλεί οργή. Οι άνθρωποι του κόσμου

περίοδος ανεργίας σε ολόκληρες χώρες, που θέλει ο κόσμος να πάει δουλειά και δεν βρίσκει. Κάθε μέρα για τον χριστιανό ανατέλει με τον κύκλο των καθηκόντων και των υποχρεώσεων της. Τώρα, αν πολλές φορές είμαστε βαριεστημένοι, αυτό συμβαίνει συχνά γιατί δεν είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας. Γιατί, αδερφοί, η ζωή μας βρίσκεται στο κέντρο διάφορων κύκλων, ευρυνόμενων κύκλων. Ας πούμε, ο κύκλος της οικογένειας. Το σπίτι σου, τα παιδιά σου, η συγγένειά σου, αυτό. Έχεις τον κύκλο των επαγγελματικών σου υποχρεώσεων, τον κοινωνικό σου. Ο κύκλος της εκκλησίας. Είναι κύκλοι, ο ένας μπαίνει μες τον άλλον και είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου. Και ο κάθε κύκλος, δες το ότι είναι ένα τάλαντο που μας το εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και κάθε τάλαντο επιβάλλει να γίνουν κάποιες θυσίες, να το πω, δουλειές. Το ερώτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε τα τάλαντα αυτά. Είμαι πατέρας, είμαι μητέρα, είμαι εντάξει. Ο Κύριος μου εμπιστεύτηκε τα παιδιά μου, πώς τα μεγαλώνω. Στη δουλειά μου είμαι εντάξει, εργάζομαι όσοι στον Κύριο που μου λέει ο Κύριος. Στην εκκλησία, πώς είμαι, πώς συμπεριφέρομαι, πώς σκέφτομαι. Ποια είναι η επίδρασή μας πάνω σε αυτούς τους κύκλους. Γαλάτας 6:9. Όταν κάνουμε το καλό, ας μην κουραζόμαστε, γιατί τον κατάλληλο καιρό θα θερήσουμε εάν δεν αποκάνουμε. Τον κατάλληλο καιρό, προσέξτε, ένα άλλο πρόβλημα του σαρκικού ανθρώπου είναι ότι κάνεις το καλό και θέλεις να πάρεις ανταπόδοση το καλό, που είναι λογικό και μας το λέει. Θα το πάρεις, θα θερήσεις το καλό, αλλά πότε, τον κατάλληλο καιρό. Ποιον κατάλληλο καιρό? Εγώ το έκανα τώρα και δεν βλέπω καμιά ανταπόδοση. Δίνω και δεν με εκτιμούν, δεν μου δίνουν, δεν μου προσφέρουν πίσω. Μήπως όταν σπέρνεις, οργώνεις το χωράφι, βάλεις το σπόρο μέσα, το σκεπάζεις, βγαίνει αμέσως το δέντρο, ο θάμνος, το σιτάρι? Όχι. Περιμένεις το χειμώνας να βρέξει, αν βρέξει, και μετά θα ανθίσει μετά από μήνες και θα βγει για να θερήσεις αυτό που έσπερες πριν τόσο καιρό. Υπάρχει ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Άρα, κάνε το καλό, μην κουράζεσαι και στον κατάλληλο καιρό θα θερήσεις. Μπορεί να μην θερήσεις καν σε αυτήν τη ζωή. Και όπως είπα, να μπει στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού. Πόσοι άνθρωποι χριστιανοί πέθαναν άδοξα, ενώ δούλεψαν, έκαναν και στο τέλος μπορεί να τους καταδίωξαν κιόλας. Και μέσα από τις εκκλησίες. Ίσως και αδερφοί, ο διάβολος να τους ξεγέλασε κάπου και να ήρθαν και εναντίον τους. Και να πέθαναν χωρίς τιμή. Λέμε, άδικα δούλεψε αυτός ο άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Θα θερήσει τον κατάλληλο καιρό. Αλλά, έχει ακόμα έναν αλλά, να μην αποκάμεις. Γιατί όταν βάλεις το σπόρο και περιμένεις και δεν βγαίνει, γιατί δεν είναι ακόμα ο καιρός, και λες εσύ, βαρέθηκα, θα πάρω το ξεθάψω, θα τα πάρω πίσω, δεν θα βλαστείς. Άρα, και να περιμένεις τον κατάλληλο καιρό και να μην αποκάμεις. Θα συνεχίσεις να κάνεις το καλό. Ο θερισμός θα λάβει χώρα στον ουρανό. Βέβαια, ο Κύριος μας δίνει και πολλές φορές μια δόση εδώ. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά αρκεί να γεμίσει την ανθρώπινη καρδιά. Και δίνεται στην παρούσα ζωή. Και αυτή είναι η χαρά που λέμε. Πόσες φορές σας έτυχε, αδερφοί, να δώσετε κάτι που δεν έχετε υποχρέωση? Μπορεί να είναι κάτι ένα pullover, ξέρω εγώ, ένα μαντελόνι που έχεις, ή κάτι δικό σου, ή να προσφέρεις μια καλή πράξη αγάπης που δεν έχεις υποχρέωση, να μην έχεις ανταπόδοση γιατί ο άλλος δεν έχει να σου δώσει, και όμως νιώθεις όμορφα μέσα σου ότι έκανα μια καλή πράξη. Βοήθησε αυτόν τον άτομο που είχε ανάγκη. Εκάλυψα μια ανάγκη ξένου. Δεν λέει και ο λόγος, καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις? Ο σαρκικός θέλει να παίρνει. Να παίρνει για τον εαυτό του, να γεμίσει ο ίδιος. Σου λέει, είναι καλύτερα να δίνεις. Ακόμα και ο Κύριος λέει, έχεις δύο, δώσε το ένα. Μα θέλω το αρμάρι μου να είναι γεμάτο. Δεν πειράζει. Έχεις, πολλές φορές ανοίγουν τα αρμάρια μας και μυρίζουν τα ρούχα από ότι είναι τόσα πολλά και μπορούσαν να ήταν το έναν τρίτο. Μιλάω για μένα. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα ίδια ρούχα τα φυλάω τα χειμωνιάτικα μέχρι να έρθει ο άλλος χειμώνας και λέω, τα έπλυνα, τα έτοιμασα και δεν τα χρησιμοποίησα. Χώρισα μερικά όλο το χειμώνα. Το καλοκαίρι το ίδιο. Τουλάχιστον βάρθα στην ανακύκλωση, αν δεν έχει κανένα να τα δώσει προσωπικά. Ας τα πάρει κάποιος άλλος που τα έχει ανάγκη. Ενώ, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αυτόματα θέλουμε να φυλάμε πράγματα, λες και δεν θα έχουμε να αντιθούμε. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος που εργάζεται για τον Κύριο.

0: οποίο να έχει καρδιά δυσθυμή, βαριεστημένη δηλαδή, γιατί εργάζεσαι για τον Κύριο. Αν είμαστε πιστοί σε αυτόν που μας έδωσε, κάθε μέρα που περνάει θα αποκομίζεις και το θερισμό αυτόν το μικρό, λέω, τη δόση της χαράς και της ευτυχίας. Άσχετο αυτό που μπαίνει στις αποθήκες του ουρανού. Αλλά είναι χαρά. Μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένας λόγος παρηγορητικός. Δεν στοιχίζει τίποτα. Μπορεί να το κάνεις και να δίνεις τους γύρω σου. Εξάλλου ο χριστιανός χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, γιατί έχει κάτι νέο να περιμένει. Όπως είπαμε άλλες φορές, ότι κάθε μέρα είναι μια έκπληξη, αν το σκεφτούμε. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, έτσι. Μου πείτε, μπορεί να είναι κάτι κακό. Πάλι είναι έκπληξη. Δεν γνωρίζεις. Σύμφωνα με τη ροή των πραγμάτων, εντάξει, θα ξυπνήσω. Αν έχω δουλειά, θα πάω στη δουλειά μου, θα κάνω τη ρουτίνα μου, θα έρθω σπίτι κλπ. Είναι μια ρουτίνα. Όμως, δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει μέσα σε αυτήν τη ρουτίνα. Η ελπίδα του χριστιανού υπερπηδά τα στενά όρια της παρούσας ζωής και σαν απολαμβάνει προκαταβολικά τον νέον ουρανό και τη νέα γη που μας υπόσχεται ο Κύριος. Κάποτε ξαπλώνω το βράδυ να κοιμηθώ, κλείνω τα μάτια μου. Κύριε, ωραία ως εδώ. Τι γίνεται, το μέλλον, πώς θα είναι. Λέει ο λόγος που θα είναι έτσι, έτσι, έτσι. Δεν μπορούμε βέβαια να το αντιληφθούμε καλά, γιατί είμαστε... Το μυαλό μας δεν μπορεί να δει τα πνευματικά ακριβώς πώς θα είναι, γιατί δεν τα έχουμε δει, λέει και ο Παύλος, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν αυτά που ετοίμασε ο Θεός για μας. Αλλά μπορούμε να έχουμε λίγες γεύσεις ότι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφα. Τόσο όμορφα που δεν περιγράφονται. Και η χριστιανική προσδοκία μεταβάλλει την παρούσα ζωή μας σε ένα προθάλαμο, ας πούμε, του ουρανού. Και σε μέρος τόσο κοντά στον ουρανό δεν υπάρχει θέση για πρόσωπα κατσουφιασμένα. Αφού μπαίνεις, εισέρχεσαι στην αιωνιότητα. Είμαστε κοντά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο επερχόμενο αιώνιο μέλλον, αδερφοί, θα έχουν καμιά σημασία οι μέρημνες και οι θλίψεις της παρούσας ζωής και τα συμφέροντα? Καμιά φορά είναι κάποιες καταστάσεις δυθάριστες και λέμε, όταν πάμε στον ουρανό θα μάθουμε γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί συνέβηκε αυτό, γιατί το επέτρεψε ο Κύριος. Θα σας πω, ούτε θα μας νοιάζει. Θα είμαστε τόσο μέσα στην παρουσία του Κυρίου που δεν θα μας ενδιαφέρει η ζωή αυτή, γιατί έγινε το ένα και γιατί έγινε το άλλο. Ας μην το μάθουμε ποτέ. Ο Κύριος ξέρει, αυτό μας φτάνει. Δεν ανάγκη να μάθουμε τα πάντα. Λέει και νομίζω και στον Ισαΐα ότι δεν θα υπάρχει μνήμη των πρώτερων πια, όταν θα είμαστε εκεί. Δεν θα μας ενδιαφέρει πια. Θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα βλέπουμε μπροστά. Βέβαια θα ξέρουμε για τον Κύριο, για τη σωτηρία μας, για τη θυσία του Κυρίου, ναι, γιατί είναι αυτό που μας συνδέει μαζί του, αλλά δεν νομίζω να θυμόμαστε στον ουρανό δυσάρεστες καταστάσεις που περάσαμε εδώ στη γη και αδικίες που μας έγιναν κλπ. Γιατί τότε δεν θα είναι ουρανός, δεν θα είναι δηλαδή η χαρά της σωτηρίας, ούτε θα σκεφτόμαστε άτομα που δεν είναι μαζί μας πια γιατί χάθηκαν αιώνια. Μπορεί να ήταν και αγαπητά πρόσωπα. Γιατί τότε θα πάει να μπει μέσα σου μια θλίψη. Δεν θα υπάρχει. Ο Κύριος θα μας κάνει τα πάντα νέα. Ο βαθμός της ευτυχίας μας, αδερφοί, κατά μεγάλο μέρος εξαρτάται από τη κατεύθυνση του βλέμματος μας. Πού ατενίζουμε, πού δίνουμε μεγάλη σημασία. Δεν λέω να μην μαγειρέψεις για αύριο, να μην εργαστείς, να μην φυλάξεις κάτι στην άκρη αν μπορείς για, είπαμε, τη δύσκολη μέρα που μπορεί να έρθει. Εντάξει, αλλά δεν βλέπεις τα βλεπόμενα. Πας στα μη βλεπόμενα. Γι' αυτό ο Παύλος από το βάθος της φυλακής της Ρώμης φωνάζει «Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε». Να το πω ξανά, «Να χαίρεστε». Γιατί αυτή η χαρά ήταν μια ζωντανή πραγματικότητα. Σκεφτείτε τον Παύλο να είναι στη φυλακή, αλλά γι' αυτό να είναι ουρανός. Δεν τον νοιάζουν οι φωνές, οι φασαρίες. Κλείνεις τα μάτια σου και είσαι στον ουρανό. Ας την αλυσίδα να κρέμεται. Και τι έγινε? Όλοι αυτοί οι παράγοντες της εν Χριστώ χαράς ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένοι με την ατομική πείρα του Αποστόλου Παύλου. Εφεσίους 1:13. Χαιρόταν δηλαδή για την κληρονομιά που είχε αποκτήσει εν Χριστώ. Σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που μας υποσχέθηκε, το οποίο είναι αραβώνας της κληρονομιάς μας για την απολύτρωση της ιδιοκτησίας του. Σφραγιστήκαμε. Αμήν. Αραβώνας, τι είναι στην νομική γλώσσα? Είναι το καπάρο που λέμε, η προκαταβολή που δίνεται ως εγγύηση για την εκπλήρωση κάποιας υπόσχεσης. Όπως το down payment που λέμε. Θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, πόσο είναι? 10.000. Θα το πάρω σε λίγες μέρες. Μα το κρατήσω, δώσε κάτι. Δώσε 500.000 ευρώ. Όταν θα έρθει, πάρει να δώσει τα υπόλοιπα. Το καπαρώνεις για να μην μπορεί να το δώσει σε άλλον. Γιατί σου λέει, αν δεν έρθεις, θα μου μείνει. Ο αραβώνας τι είναι? Υπόσχομαι, ένας νέος με μια νέα, ότι θα σε νυφευτώ. Και αυτή λέει, θα σε παντρευτώ. Κάνεις μια υπόσχεση, τον αραβώνα. Δεν έχει γίνει ο γάμος, θα γίνει. Εδώ λέει, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιον που μας υποσχέθηκε, το οποίο είναι αραβώνας της κληρονομιάς μας. Δεν την πήραμε, αλλά είναι εκεί, καπαρωμένη. Για την απολύτρωση της ιδιοκτησίας του. Δεν είμαστε απολυτρωμένοι ακόμα. Είμαστε μέσα σε αυτά τα σώματα. Πέφτουμε, παραμαρτήσουμε, μας πειράζει ο εχθρός. Όταν όμως στη στιγμή του θανάτου μας ή της αρπαγής, ό,τι έρθει πρώτο, γιατί όταν πεθάνει κάποιος δεν παραμαρτήσει από εκεί και πέρα, στο τέλος όλοι θα αρπαχθούν, τότε λέει θα πάρεις την κληρονομιά σου και θα απολυτρωθείς εντελώς. Αλλά έχεις τον αραβώνα από τώρα. Σφράγι είδαν πάνω μας. Ποιο? Το Πνεύμα του Άγιο. Φιλιππισίους 3:10. Αυτή την προκαταβολή την έλαβε ο Απόστολος Παύλος σε εξαιρετική δόση μάλιστα. Γιατί χαιρόταν που του δόθηκε το δικαίωμα, λέει, να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του. Γιατί το λέμε, μας φράγεσαι με το Πνεύμα του Άγιο, δεν είναι να λέμε είμαι βαπτισμένο με το Πνεύμα του Άγιο, δοξάστε με. Ο σκοπός είναι μέσα από το Πνεύμα να γνωρίσεις αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του και να συμμορφώσω, λέει, τον εαυτό μου με το θάνατόν του. Βλέπετε, δεν είναι μόνο Ανάσταση δύναμη ωραία, είναι και η κοινωνία των παθημάτων. Και ο Παύλος πέρασε. Λέει, συνεσταυρώθη μετά του Χριστού. Σαν να σταυρώθηκα και εγώ μαζί με τον Χριστό. Αφού ο Κύριος έκαμε το έργο του τέλεια, εμείς θα υποφέρουμε. πρέπει να τον γνωρίσουμε σε όλα τον Κύριο, για να αντιληφθούμε τι θέλει από μας. Χαιρόταν στο έργο το οποίο εργαζόταν για τον Κύριο Ιησού. Επομένως, αδερφοί, πώς πάμε να πω χαρά, χαράν του Κυρίου. Την έχεις τη χαρά, την έχεις έντονη, την απολαμβάνεις περισσότερο από κάθε άλλο. Εάν συμβαίνουν καταστάσεις και συγχύζεσαι και νευριάζεις εύκολα, χάνεις την ειρήνη σου εύκολα, θυμώνεις, είσαι δυστυχισμένος, κλαίεις εύκολα με το τίποτα και η χαρά έρχεται κάποτε, υπάρχει πρόβλημα εκεί στη ζωή σου. Πρέπει να το δεις. Έχασες την όρασή σου, έχασες αυτό που περιμένεις. Το πνεύμα του Θεού είναι εκεί. Δεν είναι ότι δεν σώθηκες ή έχασες τη σωτηρία σου. Απλά δεν είναι όμορφο το παιδί του Θεού να ζει μέσα στη μιζέρια, την πνευματική. Γιατί, αν το δούμε από μια άλλη πλευρά, η χαρά είναι και ένδειξη πνευματικότητας. Είναι ένα από τα στοιχεία που το Πνεύμα του Άγιο δίνει στον άνθρωπο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το βάζει μέσα. Χαρά. Μπορούσε να πει αγάπη, θλίψη, ειρήνη. Γιατί η θλίψη σε κάνει, σε εκπαιδεύει. Ναι, μας εκπαιδεύουν οι θλίψεις, αλλά λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Θέλει και τα τρία. Είναι σαν το θερμόμετρο που ελέγχει την κατάσταση της υγείας σου. Έχω αγάπη. Γιατί λέει στο τέλος η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Θα καταφέρει ο εχθρός να τους ψυχράνει και χωρίς την αγάπη. Και ο Θεός θα το επιτρέψει βέβαια. Είναι οι μέρες, οι ώρες του σκότους. Έχω αγάπη. Έχω. Έχω χαρά. Έχω ειρήνη. Ή τη χάνω αμέσως με το τίποτα. Είμαι όπως το σαρκικό που είναι όλα ειρηνικά γύρω μου και έχω ειρήνη. Μόλις γίνει κάτι, χάνω την ειρήνη μου. Μα η ειρήνη βγαίνει από μέσα, δεν έρχεται απ' έξω. Γιατί είπαμε, απ' έξω ο καθένας θα έχει ειρήνη. Να σας ξαναπώ εκείνο το παράδειγμα που είπα παλιά. Βάρανε σε κάποιους ζωγράφους, δεν ξέρω, καλλιτέχνες, να ζωγραφίσουν κάτι που να δείχνει την πραγματική ειρήνη, τη βαθιά ειρήνη του ανθρώπου. Έχει κάναν όλη τοπία, ωραία, ιδυλιακά, θάλασσα, ήλιος και κάποιος που κάθεται εκεί, ειρήνη, έτσι, λογικά, κάνει διάφορα τέτοια. Κάποιος άλλος έκανε φουρτούνες, τυφώνες, ανέμους, ξέρω εγώ, και ένας άνθρωπος και καθόταν εκεί, πάλι ήσυχος όμως, μέσα σε όλον αυτόν την αμπουμπούλα. Και πήρε αυτό το βραβείο. Γιατί η πραγματική ειρήνη του Θεού στον άνθρωπο είναι, μπορεί όλα γύρω σου να κουνιούνται, εσύ όμως έχεις την ειρήνη του Κυρίου. Γιατί όλοι οι άλλοι, φυσικά θα έχεις ειρήνη όταν είναι όλα ειρηνικά γύρω σου. Μπορείς μέσα στις καταστάσεις, στις φασαρίες να πεις, παιδιά, ειρήνη. Και να είσαι και ειρηνοποιός, μακάρι ειρηνοποιεί. Να φέρεις εσύ την ειρήνη για να τους πεις, ελάτε, κάτσετε κάτω. Μα εσύ και εσύ να τους φέρεις εσύ διαλλαγή, ό,τι είναι κατάσταση, και να ειρηνεύσεις εσύ τα πράγματα, όπως τον Κύριο που ειρήνευσε τη θάλασσα και σώπασεν ο άνεμος και έφερεν ειρήνη. Αυτό θέλει ο Κύριος στην κατάσταση, την αμαμπουμπούλα, όχι να είσαι και εσύ και να τσιρίζεις παραπάνω από όλους, αλλά ακριβώς να φέρεις την ειρήνη με τη χαρά και την αγάπη. Η ζωή της πίστης, αδερφοί, είναι ζωή χαράς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχεις χαρά χωρίς αγάπη, χωρίς ειρήνη, χωρίς μακροθυμία. Ο καρπός του πνεύματος είναι ένας. Εάν δεν αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να έχεις χαρά. Είναι τόσο στενά δεμένα αυτά. Αλλά ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εγωισμό του, στο άτομο του, δεν είναι δυνατόν να έχει χαρά. Γιατί σου λέω, φταίνε τα πάντα. Αλλά οι ρίζες της χαράς από πού θα αντιλήσουν δύναμη, τους χυμούς τους, από τον εγωισμό? Η παρουσία και η απόλυτη κυριαρχία του Κυρίου στην καρδιά μας διώχνει αυτά τα σκοτάδια και κάνει το φως να φέγγει. Όλοι έχουμε την εμπειρία της αναγέννησης. Και ό,τι μας λένε οι έξω που δεν το γνωρίζουν, μα τι έπαθες, γιατί είσαι συνέχεια χαρούμενος? Δεν βρίζεις, δεν κάνεις, συγχωρείς εύκολα, όλα τα περνάς από πάνω. Βλέπετε, τα λόγια του Θεού αποδεικνύονται και να... εμείς όταν αναγεννηθήκαμε, ξέραμε από την Αγία Γραφή, τι ξέραμε? 5 λόγια, ο Χριστός πέθανε για σένα, δέξου το. Αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι λόγια. Ενεργούν πραγματικά, ότι ο Θεός επεμβαίνει με τέτοιον τρόπο που αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει χαρούμενο. Και βλέπεις, ας πούμε, τον ουρανό και λες, είναι πιο ωραίος ο ουρανός. Ενώ ήταν ιδίως κάθε μέρα. Τα δέντρα είναι πιο πράσινα, τα λουλούδια είναι όμορφα, οι μυρωδιές, όλα σου αρέσουν. Για όλα ευλογείς. Ενώ ήταν η ίδια φύση και τα ίδια πράγματα γύρω σου. Ακόμα και οι φίλοι και οι εχθροί, λες, δεν πειράζει, ο Κύριος ευλογεί. Μπορεί να έρθουν εναντίον σου και λες, δεν πειράζει. Γιατί δεν σε πειράζει, γιατί? Γιατί είναι από μέσα η χαρά που βγαίνει. Δεν περιμένεις να σου πει ο άλλος, ναι, είσαι πολύ καλός, ναι, αν σου πει ότι δεν είσαι πολύ καλός, αμέσως τα παίρνεις στο κρανίο που λέμε. Δεν έχεις τέτοια ανάγκη. Όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για χαρά, εννοεί μια μόνο χαρά, τη χαρά του Κυρίου Ιησού. Τη χαρά που είχε εκείνος από τη μόνιμη εξάρτησή του από τον Πατέρα. Τα σπουδαιότερα δώρα του Θεού, αδερφοί, δεν είναι τα εξωτερικά, γι' αυτόν είπα. Πολύ ωραία να έχεις ένα μεγάλο σπίτι, πανέμορφο, χωρίς δάνειο, δικό σου, από τον Κύριο. Μια κληρονομιά, μια ωραία αυτοκινητάρα, όλα τα επιπλά σου, τα παιδιά σου μορφωμένα, όμορφα, ωραία, με καλό χαρά, όλα ωραία. Εσωτερικά, μέσα σου έχεις τη χαρά. Αν έχεις τη χαρά του Χριστού, είσαι πολύ πλούσιος. Τα έχεις όλα και ας μην έχεις τίποτα. Μπορεί να είσαι σε ένα πολύ φτωχό σπιτάκι. Ανοίγεις το συρτάρι, να βάλεις τα πιρούνια και να είναι μαγκωμένο μαγκώνι. Η βρύση να στάζει. Το ένα θέλει, το άλλο θέλει φτιάξει. Αλλά μέσα σου να έχεις μια ειρήνη και μια χαρά. Και λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα έρθει η ώρα που θα με πάρεις και στο σπίτι μου, στον ουρανό, δεν μετράμε τίποτε με αυτό. Δεν με πειράζει. Είναι όλα σχετικά, αδερφοί. Όταν σκεφτούμε τις ανέσεις, είναι σχετικές. Κάποιον μιλούσε τελευταία και λέγαμε, ήταν γονάκι μου τον Πέτρο, ένα μικρούλι τώρα, 2 χρόνο, και λέω, αυτό το μωρό τώρα μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι με ωραίους γονείς, τηλεόραση του, το πάτο εκεί μπροστά, όλα τις ανέσεις, air condition, θέρμανση, ωραία. Μεγαλώνει ωραία το μωρό, σε ένα ωραίο περιβάλλον. Ας πούμε ότι αυτό το παιδί ήταν, όχι πριν 1000 χρόνια, σήμερα σε μια χώρα, στο Ιράν, σε μια γκαλίβα, με γονείς που το αγαπούν μεν, αλλά φτωχαδάκι, δηλαδή ξυπόλυθος κλπ. Πάλι ευτυχισμένο θα ήταν. Εμείς όταν μεγαλώσαμε είμαστε σε μια φτωχή οικογένεια. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος που ήμουν μικρός. Δεν είχαμε πολλά, αλλά ήμουν ευτυχισμένος. Μόνο που είχα τους γονείς, τα αδέρφια μου στο σπιτάκι μας, το φτωχικό, ήταν ωραία. Δεν με ένοιαζε γιατί δεν έχω τηλεόραση. Εντάξει, τότε δεν είχε κιόλας. Πολύ σπάνια να έχει κάποιος. Θα ήθελα να είχα, αλλά δεν είχαμε και δεν είμαστε θλιμμένοι. Για πηγαίνετε 2000 χρόνια πίσω. Εμείς τώρα πατούμε το κουμπί και ανάβει το φως. Και ο πιο πλούσιος άνθρωπος, τι, πριν 1000 χρόνια. Δεν μπορούσε να πατήσει κουμπί να ανάψει φως. Άντε να έχεις πολυέλαιο με πολλά κεριά και να έρχεται ο υπηρέτης με το κοντάρι να ανάψει τα κεριά. Ο πλούσιος. Να έχει πολυέλαιο, πολλά κεριά, ας πούμε, να φωτίσει το σπίτι. Άσε που θα μύριζε και ο καπνός. Τέλος πάντων, σίγουρα θα μύριζε με τις αναθυμιάσεις. Πυρσούς στα πλάγια. Λέμε και τώρα για το φως. Τι τηλεοράσεις, τι ραδιόφωνα, τίποτα. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Και λες, αυτός ήταν πλούσιος. Α, ο πλούσιος με το φτωχό Λάζαρο. Τι είχε ο πλούσιος. Ντυνόταν ωραία ρούχα και λοιπόν. Και έτρωγε ωραίο φαγητό. Και λοιπόν. Ήταν το κρεβάτι του ορθοπαιδικό. Ήτανε, ξέρω εγώ, τι κλάσεις ήταν. Όχι. Μπορούσε να μπει στο Mercedes του να πάει βόλτα, να πάει το αεροπλάνο. Όχι. Α, αν ήταν πλούσιος να κάτσει στο καγιδούρι. Άντε κάτσει στην Καμίλα. Πάλι εκεί πάνω κάτω να πάει. Αυτό υπήρχε. Και ήταν ευτυχισμένοι γιατί λέει: Έχω τα πάντα. Βλέπετε ότι είναι όλα σχετικά τελικά. Εμείς έχουμε σήμερα ανέσεις. Δηλαδή, πες ότι έχεις ένα παλιό αυτοκινητάκι. Αλλά μπαίνεις μέσα, κάθεσαι, τι ξεκινάει και πηγαίνεις. Τουκ-τουκ-τουκ πηγαίνεις. Σε παίρνει. Δεν θέλεις να πας με τα πόδια. Ούτε κάρο, ούτε άλογο να σε τραβήξει. Αλλά λέμε: Ο άλλος έχει τέτοιο, εγώ είμαι έτσι, είμαι μίζερος. Άμα μάθουμε να εκτιμούμε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, τότε βλέπεις πραγματικά από πού έρχεται η χαρά του Κυρίου. Όχι να βλέπεις γύρω-γύρω και να δεις τι δεν έχω, αλλά δες τα πόσα πολλά ο Κύριος μας έδωσε. Και αδερφοί, ένα χαρούμενο και γελαστό πρόσωπο είναι η καλύτερη βιτρίνα του Χριστού. Για σκέψε να πάω να ευαγγελίσεις και να είσαι μουτρωμένος μίζερος. Να σου πω για τον Χριστό, αλλά να ξέρεις εγώ πόσα βάσανα έχω. Να σου πει άλλος, τι έρχεσαι να με ευαγγελίσεις. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Τα καλά νέα, οι αγαθές αγγελίες. Πορευθέντες, μαθητεύσεις, αντιπάντα τα έθνη, να σωθεί ο κόσμος, να ακούσει τα καλά νέα. Ποια καλά νέα? Θα τα δώσεις τα καλά νέα με μούτρα, με βάρος, ή θα τα δώσεις με χαρά, γιατί επιτέλους μπορείς να σωθείς κι εσύ όπως σώθηκα κι εγώ. Κάποιοι κάναν το Ευαγγέλιο ότι θα έχεις πολλά λεφτά και πολλές δουλειές και πολύ όμορφη γυναίκα και όλα γιατί ο Κύριος σε ευλογεί. Ναι, αλλά αυτό πάλι πάει στο σαρκικό. Δεν μας τα υπόσχεται ο Κύριος αυτά. Ναι, λέει, θα σου δώσω πολλαπλάσια εδώ. Αλλά δεν είναι εδώ η υπόσχεσή μας. Βλέπουμε στην πράξη, μέσα σε όλους τους αιώνες, όλους τους πιστούς και πολύ πνευματικούς και εμείς, ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι όλοι οι πολύ πνευματικοί άνθρωποι πλούσιοι οικονομικά. Δεν ήταν. Ο Κύριος ζούσε σαν ένας απλός άνθρωπος. Δεν είχε λεφτά στην τσέπη του. Άντε, πες, ο Κύριος ήταν για το έργο και δεν. Για άλλοι άνθρωποι. Λένε για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν ένας και ήταν πλούσιος. Πόσοι άλλοι δεν ήταν πλούσιοι και όμως ήταν άνθρωποι αγαθοί που αγάπησαν τον Κύριο και έμειναν μέχρι τέλους. Ο πλούτος είναι μέσα. Ο Κύριος δεν μπορεί να δώσει, μπορεί να δώσει και εξωτερικά, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Άρα η χαρά, αδερφοί, του Κυρίου ελκύει τους ανθρώπους και αναγκάζονται να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν το μεγαλείο του Κυρίου. Είναι όμορφη η ζωή της πίστης με τη χαρά του Χριστού. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι μια εσωτερική αντίδραση. Δεν είναι αυτή υποβολή, είναι δώρο από τον Κύριο. Και το βλέπουμε από την αναγέννηση και μετά, λέει, προσέχετε, λέει, να μην κλέψει κανείς τη χαρά σας. Είναι ένα δώρο δοσμένο του Πνεύματος, έτσι, χαρά, αγάπη, ειρήνη, γράτεια. Εκεί που είναι η χαρά, σου λέει, πρόσχε να μην σου την κλέψει ο εχθρός. Όσο κατεβαίνεις στη σάρκα, τότε είσαι επιρρεπής να σου την κλέψει. Γιατί σου λέει, αφού είσαι σαρκικός, σου αφαιρέω, λέει ο διάβολος, από γύρω-γύρω αυτά που κοιτάζεις, άρα δεν θα έχεις χαρά. Ενώ όσο είσαι μέσα χαρά, κλεισμένη μέσα σου, δεν μπορεί να σου την κλέψει. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για τα τόσα πολλά που μας έδωσε. Και αν στερούμαστε κάποια, γιατί ο καθένας μπορεί να πει: εγώ μου λείπει αυτό, εμένα μου λείπει εκείνο, εγώ θα ήθελα το άλλο. Ο Κύριος επιτρέπει, όπως τον Παύλο, κάποιες αδυναμίες εισαγωγικά, για να μην το πάρουμε και πάνω μας. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει ή δεν ενδιαφέρεται για μας. Είμαστε πάμπλουτοι. Όταν σκεφτούμε την αιωνιότητα, είμαστε πολύ πολύ πιο πλούσιοι από οποιοδήποτε άνθρωπο. Να πω ένα τελευταίο. Δεν λέει ο Κύριος, τι κι αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Για σκέψου το αυτό το πράγμα. Σκέψου έναν άνθρωπο που δουλεύει, καριέρα τίμιος, να μην κλέψει έτσι, αλλά δεν είναι πιστός. Να κάνει να μεγαλώσει την περιουσία του και τα κατάφερε στο τέλος και έχει μια τεράστια περιουσία και πέθανε. Γέρος. Ωραία, τι έγινε. Χάνεται αιώνια ο άνθρωπος αυτός αφού δεν πίστευσε. Τα λεφτά του θα μείνουν, θα πάει στα εγγόνια του όπου πάνε. Τι κι αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή σου. Ενώ σκέφτομαι ένα φτωχό ζητιάνο, γιατί πάμε στην άλλη άκρα, όπως το φτωχό Λάζαρο της παραβολής, που δεν είχε τίποτα, με στις πληγές του, τον έγλυφαν οι σκύλοι, αδικά, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν απόλαυσε. Πόσα χρόνια έζησε, 20, 30, 40, 50, πόσο χρόνο ήταν ο Λάζαρος και πέθανε. Προφανώς δεν ήταν 100 χρονών για να ζήσει μέσα στη μιζέρια, πέθανε. Στην αιωνιότητα, το είπε ο Κύριος στην ιστορία αυτή, είτε ήταν αληθινή είτε παραβολή, δεν έχει σημασία, πριν 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια ο Λάζαρος τώρα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Δεν αξίζει τον κόπο να χάσεις τα 50-60 όσων έζησε και να απολαμβάνεις τα αιώνια? Όπως και να το δούμε, δεν συμφέρει να κοιτάζουμε για εδώ. Συμφέρει το αιώνιο. Αν μας ευλογήσει ο Κύριος και εδώ, ευχαριστούμε. Αν δεν μας ευλογήσει, πάλι ευχαριστούμε. Αυτό που μετράει είναι η αιωνιότητα. Εκεί πρέπει να βλέπουμε. Από εκεί αποδεικνύεται το παιδί του Θεού το πραγματικό. Όχι να ανταγωνίζεσαι εδώ τι θα αρπάξεις και τι θα κερδίσεις, γιατί τότε είσαι όπως ένας κοσμικός άνθρωπος που βλέπει μέχρι το θάνατο. Σου λέει μετά δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για τη χαρά που βάλες μέσα μας, Κύριε μας. Που μας έσωσες, Κύριε μας, και εδραιώθηκε μέσα αυτή η χαρά, Κύριε μας. Και ξεχυλίζει από μέσα μας πολλές φορές που θέλουμε να γελάσουμε, να αστειευτούμε, να νιώθουμε πραγματικά, Κύριε μας, ευτυχισμένοι. Και καμιά φορά δεν γνωρίζουμε και το λόγο, αλλά βγαίνει, αναβλύζει από μέσα μας, Κύριε, γνωρίζοντας ότι εσύ είσαι μαζί μας. Εσύ μας τα ετοίμασες όλα, Κύριε. Εσύ πέθανες πριν εμείς καν υπάρξουμε, πριν σε γνωρίσουμε. Τα έδωσες όλα, Κύριε μας. Και μας λες να σε ακολουθήσουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους. Και θα έρθεις να μας παραλάβεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτήν την ευλογία. Ευχαριστούμε για την ώρα, Κύριε μας, που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είμαστε ένα μαζί σου, Χριστέ μας, στους αιώνες των αιώνων, Κύριε μου. Φύλαξε μας να μην χάνουμε τη χαρά μας, Κύριε. Και θέλουμε η χαρά μας αυτή να διευρύνεται, γνωρίζοντας ότι όσα άτομα γνωρίζουμε που είναι στον κύκλο μας, συγγενικά μας, οι φιλικά μας, να σώζονται και αυτά, Κύριε. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να χαθεί κανένας. Τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζουμε, ξέρω ότι πολλοί θα μείνουν. Δεν θα είναι στον ουρανό μαζί σου, αλλά όσον αφορά εμάς που επηρεάζουμε τον κύκλο μας, Κύριε, άτομα που γνωρίζουμε, σώσε τα, Κύριε μας, σε παρακαλούμε. Είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία σου, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τελευταία και ίσως να και το τελευταίο σήμερα για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Από την αρχή και είδαμε ότι ο Κύριος αδελφοί είναι πιστός. Αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Σε ό,τι έχει υποσχεθεί ο Θεός, σε ό,τι έχει πει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Και πολύ περισσότερο που δεν μπορεί να το πεις αυτό, γιατί κάθε λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πόσο μάλλον όταν κάνει διαθήκη ο Θεός. Δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει διαθήκη για να δούμε την πιστότητά Του, αλλά ο Κύριος το κάνει και αυτό. Για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι ο Θεός δεσμεύεται. Όταν μας μιλάει, όταν μας υπόσχεται κάτι, όταν ανοίγει το στόμα του ο Κύριος, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς αυτό. Αμήν. Και κάνει διαθήκη. Δεσμεύεται. Και ο Θεός θέλει να μας δεσμεύσει και εμάς όμως. Γιατί θέλει να μας δεσμεύσει? Γιατί δεν μας αφήνει έτσι ξεφραγμένοι? Γιατί? Γιατί θέλει να μας προστατεύσει. Θέλει να μας φυλάξει. Αμήν. Θέλει να μας φυλάξει ο Κύριος κοντά Του. Να μην ξεκλίνουμε. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι έχουμε δώσει μια υπόσχεση μπροστά στο Θεό και έχουμε μια δέσμευση μπροστά Του, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε μάθει, έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, να εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά αν δεν είσαι δούλος του Θεού, είσαι δούλος του διαβόλου, δούλος των επιθυμιών σου, δούλος της σάρκας σου. Και ή θα δουλεύεις το πνεύμα ή θα δουλεύεις τη σάρκα. Ένα από τα δύο. Και αυτά τα δύο δεν τα πάνε καλά λίγο μαζί. Συνέχεια τσακώνονται. Είναι αντίθετα το φρόνημα της σάρκας από το φρόνημα του πνεύματος. Γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Και ο Θεός ήρθε να μας δώσει ζωή. Μας κατασκεύασε, μας δημιούργησε για να έχουμε ζωή και όχι θάνατο. Δεν δημιουργήσε ο Θεός και ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει ο Θεός ανθρώπους που θα πέθαιναν μετά από λίγα χρόνια. Δεν είναι αυτός ο Θεός μας. Μας δημιούργησε για να ζούμε και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να έχουμε ζωή, λέει, και αυτή άφθονη ζωή. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας δεσμεύει. Και είδαμε την πρώτη, αδελφοί, διαθήκη που έκανε ο Θεός ήταν με τον Νόε. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αυτή τη διαθήκη, διαθήκη ειρήνης μετά από τον κατακλυσμό. Με το ουράνιο τόξο, θυμάστε. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με νερό. Μέχρι σήμερα κρατάει και μέχρι τέλους τη διαθήκη του Θεός. Με τον Αβραάμ, διαθήκη φοβερή υπόσχεσης, η οποία εκπληρώθηκε. Είπαμε ότι άλλες διαθήκες έχουν όρους, άλλες διαθήκες δεν έχουν όρους. Γέμισε απογόνους ο Αβραάμ όλο τον κόσμο. Θυμάστε που κάπου σας είπα, διάβασα ότι η δεκαετία του 80 περίπου το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν απόγονοι του Αβραάμ. Φανταστείτε το λίγο, σχεδόν ο μισός πληθυσμός. Υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός δεν το είπε σε κανέναν άλλον αυτή την υπόσχεση. Αμήν. Είπε στον Αβραάμ και εκπληρώθηκε και εκπληρώθηκε. Αποδείξεις ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, αδελφοί. Ώστε κάθε υπόσχεση του Θεού που σου έχει δώσει είναι αληθινή. Όμως να ξέρεις ότι στις υποσχέσεις του Θεός πολλές φορές βάζει όρους και στις προφητείες του. Πάντα υπάρχει ένα εάν τηρήσουμε το μέρος μας. Αν κάνουμε το μέρος μας, οι ευλογίες του Θεού θα είναι πάνω μας. Δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Το κρατήσουμε. Και όλα αυτά, αδελφοί, είναι παραδείγματα για μας. Μετά έρχεται ο Κύριος και κάνει η διαθήκη με τον Μωυσή, είναι η διαθήκη του νόμου στο Σινά, ώστε να υπάρχει η συνούρφωση, να υπάρχει η τάξη του Θεού σε όλο τον κόσμο, σε όλο το λαό του Θεού μάλλον τότε, έτσι. Είναι η διαθήκη του νόμου, που έχει τον νόμο που όταν ο άνθρωπος θα τηρήσει τον νόμο θα πάρει ζωή. Όμως, αδερφοί, έκανε και τον τελετουργικό νόμο για να μας εξισορροπήσει όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος να μπορεί να υπάρχει εξηλαίωση. Ήταν μια προεικόνηση της χάριτος του Θεού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη. Έσφαζαν το αρνάκι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Αμήν. Να μας δώσει χάρη, να μας δώσει έλεος. Ο νόμος λέει εδώ για τον Μωυσέως, η χάρις και αλήθεια έγιναν για Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπαμε για τη Λεβιτική, τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός στους Λεβίτες. Η Ιερατική Διαθήκη, της Ιερατείας η Διαθήκη, της Βασιλείας η Διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ. Ό,τι είπε ο Θεός, ναι και αμήν. Δεν θα λείψει η ανήρ από το θρόνο σου, είπε. Μέχρι τέλους, έως αιώνους. Και όλο αυτό εκπληρώθηκε με τον γιο του Δαβίδ, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Βασιλεία αιώνια. Βασιλεία αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να φτάσουμε, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη. Όλες οι διαθήκες που κάνει ο Θεός, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της χάριτος. Χάρη και έλεος. Πάντα ο Θεός κάνει χάρη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος, εάν δεν το κάνει, σώνει και καλά, θα σε πάει στην κόλαση. Πάντα ο Θεός, αδελφοί, δίνει έλεος, χάρη. Δεν ξεχνά, λέει, ότι είμαστε χώμα, ότι είμαστε σάρκα. Αμήν. Υπάρχει το στοιχείο της μονιμότητας, ότι ό,τι πόσχει το Θεός είναι μόνιμο. Είναι μόνιμο. Και της κρίσης στους απειθείς. Σε αυτούς που απειθούν έρχεται κρίση μετά. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, όταν αρνηθείς το φως, πού θα βρεθείς? Στο σκοτάδι. Όταν αρνηθείς τη ζωή, πού θα βρεθείς? Στο θάνατο. Όταν αρνηθείς την αγάπη, πού θα βρεθείς? Στην κρίση. Αμήν. Στην κρίση. Και μας κάλεσε ο Θεός και μας έβαλε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Που αυτή η Καινή Διαθήκη, αδελφοί, έχει κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που σήμερα θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, να καταλάβουμε το στοιχείο, το κύριο στοιχείο της Καινής Διαθήκης, ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα είχε προφητευτεί από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός θα έκανε μια καινούρια Διαθήκη, και το βλέπουμε στον Ιερεμία, στο 31, κεφάλαιο 31 εδάφιο. Ακούστε τι προφητεύει ο Κύριος με τον Ιερεμία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που η Βαβυλώνα θα ερχόταν, θα κατάστρεφε την Ιερουσαλήμ, θα διαλυόταν τα πάντα, και του λέει του Ιερεμία και σε όλους εμάς προφητικά: «Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει ο Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέα», του λέει. «Ουχήκατε τη διαθήκη την οποία έκαμω προς τους πατέρας αυτό. Καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός για να εξαγάγω αυτούς εκ της Αιγύπτου». Τη διαθήκη του νόμου εννοεί. «Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς», λέγει ο Κύριος. Γιατί έφυγε από μου και γύρισε νότα ο Κύριος στο λαό του? Για ποιο λόγο? Γιατί παρέβησαν τη διαθήκη. «Αλλά αυτή θελήστε η διαθήκη», λέει στο 33, «την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας», λέει ο Κύριος. Ακούστε ποια είναι η διαθήκη της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη ποια είναι? «Θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαός μου. Μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Διαθήκη με τον νόμο που έγραψε ο Θεός τις πέτρινες πλάκες τις εντολές και στη Διαθήκη την Καινή Διαθήκη που ο Θεός θα γράψει τον νόμο, αυτό το νόμο μέσα στα ενδόμηχα, στα πιο βαθιά μέρη του εαυτού μας, μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε λαός του και αυτός θα είναι Θεός μας. Δεν θα είναι κάτι εξωτερικό, δεν θα είναι κάτι το οποίο το βλέπεις σαν εντολή, αλλά θα έρθει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Μέσα στα ενδόμηχα και μέσα στην καρδιά μας, λέει. Μέσα στο πνεύμα μας. Και ξέρουμε, θυμάστε που είχαμε πει όσον αφορά το πνεύμα του ανθρώπου, που είναι ό,τι βαθύτερο, ό,τι ομορφότερο, είναι εκεί που ο Θεός εργάζεται, το οποίο πνεύμα όμως δεν ήταν ζωοποιημένο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ζωοποίηση. Ήρθε τώρα, στην Καινή Διαθήκη, και ήρθε μετά το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Μέσα στο Πνεύμα μας. Που αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλά μια Άγιο οντότητα, θα λέγαμε. Κάτι που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Και βέβαια δεν μπορούμε. Αλλά τι καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, μέσα μας δημιουργεί τον νέο άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο. Γράφει τον νόμο, γιατί ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Λάθος. Γιατί λέει θα θέσω τον νόμο μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, όλα εκείνα τα οποία δεν αναιρούνται. Απλά γράφτηκαν στις πλάκες, στις πέτρινες. Τώρα αυτό το νόμο θα τον βάλει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Θα τον γράψει ανεξίτηλα μέσα μας. Και θα ζούμε με αυτόν. Δεν είναι απλά ότι θα ζούμε με το πρέπει του νόμου, αλλά αυτό το πρέπει θα γίνει θέλω δικό μας. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει οι εντολές του Κυρίου λέει βαριές δεν είναι. Γιατί είναι γραμμένες μέσα μας. Τις έχουμε αποδεχτεί. Και μας έχει ο Κύριος δώσει αποκάλυψη γιατί έδωσε τον νόμο. Αμήν. Γιατί έδωσε τις εντολές. Και δεν θέλω να διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριο. Διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτόν έως μεγάλο αυτόν λέγει Κύριος. Διότι θέλω, ακούστε άλλο ένα στοιχείο, συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω εθιμήστε πλέον. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έγινε ο ηλασμός. Αμήν. Όλος ο τελετουργικός νόμος με τις θυσίες, με όλα αυτά τα διατάγματα, με τους ιερείς καταργήθηκαν, γιατί ήρθε ο Μέγας Αρχιερέας, έγινε η μεγαλύτερη θυσία, αδελφοί, που είναι ο Ιησούς Χριστός και εκπλήρωσε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά τα διατάγματα τα εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του. Και ήρθε η συγχώρεση, η πραγματική συγχώρεση σε εμάς. Και καταλάβαμε, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση η αλλαγή των μαθητών πριν τη θυσία του Χριστού και μετά τη θυσία του Χριστού. Ιδιαίτερα όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι εγώ, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβόντουσαν, κρυβόντουσαν τότε που έπιασαν τον Κύριο, τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε ο Πέτρος και ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβαν πρώτα απ' όλα την αγάπη του Χριστού, τη θυσία του Χριστού, κατάλαβαν το γιατί ο Κύριος αδελφοί ήρθε στον κόσμο για να γίνει θυσία Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, στη δύναμη εξίσου, και μετά στάθηκαν για τον Κύριο. Αμήν. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό μπορεί να δεις, δηλαδή, τη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Τι άλλαξε? Ήρθε ο νόμος μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς. Ήρθε η συγχώρεση των αμαρτιών. Αμήν. Και ο Θεός έδωσε κάτι νέο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, για να αποκαταστήσει τα πάντα. Λέει στην προς Εβραίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, ότι θα έπρεπε, λέει, να τον δεχτεί ο ουρανός μέχρι αποκαταστάσεως πάντα, λέει. Έτσι λέει μέσα. Για να έρθει αποκατάσταση. Ποια αποκατάσταση? Η αποκατάσταση έχει να κάνει με κάθε υπόσχεση του Θεού. Έχασαν τις υποσχέσεις Του. Έχασαν τις επαγγελίες Του. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να αποκαταστήσει τα πάντα. Αμήν. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι σας συμφέρει να απέλθω. Γιατί, μα, θα πει κανένας, και υπάρχει αυτή η ερώτηση που λένε, σε ποια περίοδο, ιστορική περίοδο θα ήθελες να ζήσεις? Και πολλοί λέμε, και πάρα πολύ όμορφο θα ήταν να ήμασταν μαζί με τον Κύριο, να περπατάγαμε μαζί Του, όπως οι μαθητές, να ακούμε τη φωνή Του, να είμαστε κοντά Του. Και αυτό το προνόμιο κάποιοι μαθητές, αυτοί οι 12 ιδιαίτερα, το απόλαυσαν. Να είναι με τον Κύριο συνέχεια. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, σας συμφέρει να απέλθω. Για ποιο λόγο? Γιατί θα έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους. Ο Ιησούς θα μπορούσε να κατοικεί στον καθένα. Αμήν. Και τι άλλο όμως? Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Κύριος δεν θα έφευγε, δεν θα πέθαινε και δεν θα έφευγε, η Καινή Διαθήκη δεν θα ήταν σε ισχύ. Και οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα ήταν σε ισχύ. Γιατί για να ξεκινήσει μια διαθήκη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, τι πρέπει να υπάρξει πρώτα? Ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη. Ο άλλος, ένας άνθρωπος είναι γεροντάκι, πάει προς το τέλος και κάνει μια διαθήκη. Και η διαθήκη πότε ξεκινάει? Μετά το θάνατο. Και το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης για να ανοίξει η διαθήκη. Έτσι λοιπόν πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη διαθήκη. Και εκτός των άλλων, εκτός από την παρουσία Του μέσα μας, τι άλλο συνέβη? Συνέβη ότι άνοιξε η Καινή Διαθήκη σε μας. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού ήρθαν σε μας. Υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Δαβίδ, σε όλους εκείνους που ο Θεός έκανε υποσχέσεις. Αποκατάσταση. Οι προφήτες, αδελφοί, μίλησαν για την επιστροφή στη γη της επαγγελίας. Προφήτευσαν γι' αυτό. Και έχει να κάνει με τη Διαθήκη του Αβραάμ. Προφήτευσαν για την αποκατάσταση της σωστής λατρείας. Θα χανόταν όταν ήρθανε οι Βαβυλώνοι, πάει η σωστή λατρεία. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν έχουν λατρεία. Τελείωσε. Δεν έχουν, γιατί δεν έχουν ιερατείο. Όμως εμείς έχουμε. Έφερε αποκατάσταση. Λέει ότι ο Κύριος ανάστησε τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ είχε νομοθετήσει ο Θεός τη λατρεία με τους Λεβίτες με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πλησιάζουν τον Θεό, ο Δαβίδ, καθώς ήταν προφήτης και γνώριζε την καρδιά του Θεού, είχε αυτό το προνόμιο να πλησιάσει τον Θεό σαν βασιλιάς, όχι σαν ιερέας, και να λατρεύσει τον Θεό με όλη την καρδιά. Θυμάστε που τον κοροϊδεύσε η Μιχάλη. Α, λέει, πώς εξουθενώθηκε ο βασιλεύς μπροστά στη θεραπέναστη. Ντροπή. Όμως αυτό ο Θεός, αδελφοί, το δέχτηκε και μάλιστα το άρεσε, γιατί αυτό ήθελε ο Θεός από την αρχή. να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή χωρίς εμπόδιο να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να λατρεύει το Θεό. Και αυτό πότε έγινε? Στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Σκίστηκε το καταπέτασμα στο ναό με τη θυσία του Χριστού και τώρα έχουμε είσοδο προς τον Πατέρα. Μπορούμε να τον λατρεύσουμε πνεύματι και να αληθεία μπορούμε να σταθούμε, γι' αυτό και λέει, με παρησία να μπαίνουμε μέσα στο θρόνο της χάρης, να λατρεύουμε τον Κύριο. Σωστή λατρεία, ήρθε αποκατάσταση. Ήρθε η αποκατάσταση, καθώς, αδερφοί, ήρθε αυτή η βασιλικότητα μέσα μας. Είμαστε τέκνα του Δαβίδ και εμείς. Αυτή τη διαθήκη που έκανε δηλαδή ο Θεός με τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήθελε να κάνει μια νέα διαθήκη ώστε να έρθει αποκατάσταση και να μπορούμε, αδερφοί, να έχουμε μια καινούργια σχέση μαζί Του. Καινούργια σχέση. Ευθεία σχέση. Άγια σχέση. Αυτό μας κάλεσε. Λέει μέσα στην Αλφα Πέτρου, στο 2, δεύτερο κεφάλαιο, 9 εδάφη. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών. Τι γένος, που πού, ποια είναι η γενιά μας. Ο καθένας δεν ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια μας, τον καθένα μας. Όμως μας λέει ότι είμαστε γένος εκλεκτών. Γένος του Θεού, τέκνα του Θεού. Βασίλειον ιεράτευν. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς, λέει στην Αποκάλυψη. Υπόσχεση στο Δαβίδ όσον αφορά τη βασιλεία. Υπόσχεση στο Λεβί όσον αφορά την ιερατεία. Έθνος Άγιο. Τέκνα του Αβραάμ. Λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλεται τα σαρετά σε εκείνου. Ποια είναι η βασικότερη αρετή του Χριστού, αδελφοί? Βασικότερη αρετή του ποια είναι? Η αγάπη. Και θα δούμε ότι ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης βρίσκεται σε αυτό ακριβώς. Στην αγάπη. Να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ώστε σας εκάλυψε.

διότι μπορεί να έχεις την ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη να ξυπνάς, να φεύγεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να κοιμάσαι από τη δουλειά σου, να εκπροδίσεις τα παιδιά σου, να έρχεσαι στην εκκλησία λίγο και αυτά και τα λοιπά. Έχεις το ελεύθερο να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ένα βασικό, ότι είσαι ιερέας του Θεού. Ιερείς πλέον δεν είναι κάποιοι που έχει διορίσει ο Θεός να είναι ιερείς. Είμαστε όλοι μας ιερείς. Είμαστε όλοι μας βασίλειο ιεράτευμα. Και όλο αυτό που λένε οι Ορθόδοξοι όσον αφορά την ειδική ιεροσύνη δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη. Όλοι μας είμαστε ιερείς του Θεού του Υψίστου. Και σαν ιερείς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας. Θέλει ο Θεός να είμαστε κάτι τελείως διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Θα πρέπει να ξέρουμε το λόγο. Γιατί λέει από τον ιερέα θα ζητήσουν το λόγο, θα ζητήσουν τον νόμο. Θα πρέπει να προσφέρουμε θυσίες μπροστά στον Θεό στην προσευχή μας. Να μην, προσευχή μας δεν είναι «Θεέ μου, βοήθησέ με, κάνε με καλά, δώσ' μου το ένα ή δώσ' μου το άλλο ή δώσ' μου το παράλλο και έχω ανάγκη και όλα να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας». Ιερείς, πρώτα απ' όλα, πρόσφεραν θυσίες για τις δικές τους αμαρτίες, πριν να προσφέρουν θυσίες για τον αλλονόν της αμαρτίας. Θα πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό ώστε να μας σκεπάσει, να μας συγχωρέσει και μετά να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι το υλικό, δηλαδή κάποιος έχει μια ανάγκη να βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε και λέμε, λέει ο Λόγος του Θεού, να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, αυτό σημαίνει ότι όπως προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, να προσεύχεσαι και για τον άλλο. Όπως ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, να ενδιαφερθείς και για τον άλλο. Αμήν. Όπως οικετεύεις για σένα ή για την οικογένειά σου, να οικετεύεις για τους υπόλοιπους. Και είναι μια εικόνα αυτή, και αυτό είναι το χρήσιμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το χρήσιμο, ότι μας δίνει τις εικόνες αυτές που ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού για να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στην Καινή Διαθήκη. Όπως οι ιερείς έπρεπε να ξυπνήσουν την ώρα τους, έπρεπε να πληθούν, έπρεπε να καθαριστούν, έπρεπε να προσφέρουν στην ορισμένη ώρα τις θυσίες. Ο καθένας είχε τη δουλειά του. Έπρεπε τα ρούχα τους να είναι καθαρά, να είναι λευκά. Όλα αυτά τα διατάγματα, έτσι και αυτά, μην νομίζετε ότι απλά τα είπε για αυτούς. Όλα αυτά είναι εικόνες που θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στη ζωή μας τώρα, στην Καινή Διαθήκη, σαν ιερείς. Να μην δώσουμε χρόνο στον Κύριο. Χρόνο στον Κύριο. Εάν θες να τιμήσεις τον εαυτό σου. Ξέρετε, υπάρχει τάση στον κόσμο που ο κόσμος εξευτελίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπεις τους ανθρώπους, ειδικά την νεολαία, στισμένα αυτό, από εδώ πέρα, τζιν, έτσι, αλλιώς, πώς, τι. Και έρχεται ο Κύριος για να μας δώσει μια άλλη αξία. Άλλη αξία. Να μας ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αμήν, να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την κακομοιριά, μέσα από όλο αυτό που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας. Θυμάστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονιζόμενοι, ήταν γυμνοί, λέει. Ήρθε ο Κύριος

0: Τίμησε τους δαίμονες. Και τι έγινε μετά? Τους βρήκαν, λέει, να είναι ντυμένοι, καθώς πρέπει. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος να τιμήσει τον άνθρωπο και όχι να τον εξευτιλίσει. Η Καινή Διαθήκη, λοιπόν, είναι Διαθήκη εκπλήρωσης. Μια θεϊκή εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Ο νόμος θα γραφτεί, είπαμε, στις καρδιές του λαού. Ο Δαβίδ ξανά θα γίνει βασιλιάς στο πρόσωπο του Χριστού. Θα υπάρχει πλήρη συγχώρεση αμαρτιών, άφεση σε όλο τον κόσμο με τη θυσία του Χριστού. Θα έρθει ένωση ανάμεσα στους Ιουδαίους, στην Βόρειο Βασίλειο, Νότιο Βασίλειο, αλλά και όλους. Δεν υπάρχει άρσεν εθήνη, δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλλην, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει πλούσιος, δεν υπάρχει δούλος. Όλοι γίνονται ένα μαζί με τον Κύριο. Υπάρχουν τεράστιες ευλογίες στη Γενή Διαθήκη και αποκαλύπτεται πλήρως η Διαθήκη της Χάρτος που ο Θεός έδωσε. Αδελφοί, αυτός ο Μεσσίας, ο οποίος είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα ερχόταν, ήρθε και έζησε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε και σκέπασε όλους εμάς με το όνομα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στην προς Εβραίους το 2 στο 9:24. Εβραίους 9:24. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε στα χειροποίητα Άγιου όπως ένας αρχιερέας, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανό για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Έρχεται η αποκατάσταση. Ουδέν για να προσφέρει πολλάκι στον εαυτό του, καθώς ο αρχιερεύσης έρχεται εις τα Άγια κατ' εν αυτόν με ξένο αίμα. Μία φορά έγινε θυσία και όχι αυτό που κάνουν οι ιερείς των ανθρώπων έξω, θύσον δέσποτα κάθε Κυριακή θυσιάζει τον Χριστό. Μία φορά. Διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία διά της θυσίας αυτού. Για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Και το τελευταίο που έκανε αδελφή ήταν ότι αποκάλυψε το Θεό καλύτερα σε μας. Δηλαδή, είδαμε τον Κύριο. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να έχουμε εικόνα, τη σωστή εικόνα όσον αφορά το Θεό μας. Ακούστε τι λέει στο κατά Ιωάννη στο Α14. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ μας. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς, παρά του Πατρός πλήρης, χάριτος και αληθείας. Είδαμε τον Κύριο, είδαμε τη δόξα του, που ήταν πλήρης χάριτος και αλήθειας. Και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού χάρη αντί χάριτος. Χάρη πάνω στη χάρη. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρης και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ το Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος είναι που τον φανέρωσε. Ήρθε ο Ιησούς, αδελφοί, για να μας ανοίξει το δρόμο στην Καινή Διαθήκη. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Θυσιάστηκε και ανοίχθηκε η Καινή Διαθήκη που είναι γεμάτη από έλεος, από χάρη, από συγχώρεση, από αγάπη. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Και καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε φτωχό, είτε έφημο, είτε άσημο, είτε άντρα, είτε γυναίκα, είτε μικρό, είτε μεγάλο, είτε αμαρτωλό, τελείως, είτε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι και δίκαιος, όλους να μπουν μέσα σε αυτή τη διαθήκη και να κάνουν μια συμφωνία επίσημη με τον Θεό. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Τι ο Θεός θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Τι λέτε? Τι θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Πρώτα απ' όλα να δεχτούμε την αγάπη Του και τη θυσία Του που έκανε για μας. Και το βασικό στοιχείο που θέλει ο Θεός αδελφοί από εμάς, που είναι ο όρος της Καινής Διαθήκης για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις Του, είναι μια λέξη: η αγάπη. Εάν δείτε, όταν ο Κύριος ήταν εκεί με τους μαθητές Του, στον τελευταίο δείπνο, οι άνθρωποι τον λένε ο μυστικός δείπνος, όμως ήταν ο τελευταίος δείπνος που έκανε κοινωνία με τους μαθητές Του, που ύψωσε το ποτήρι και λέει: αυτό το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Από τότε ξεκίνησε και είπε για την Καινή Διαθήκη ο Κύριος. Η μόνη εντολή που τους είπε είναι η εξής: ιδού εντολή καινή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Αυτό το ζήτησε. Αυτό το ζήτησε. Δεν ζήτησε τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Αμήν, εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν, αυτός ο νόμος μπαίνει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να εκπληρωθεί. Κανένα άλλο τρόπο δεν μπορεί να εκπληρωθεί αυτός ο νόμος. Διαβάζω στην προς Εβραίους, στο Ήτα 10, 8-10. Επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο Ιερεμίας στο Λανδάφο. Λέει, διότι αυτή είναι η Διαθήκη, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, την οποία θέλω κάμει στον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών, θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλω είστε εις εμέ λαός. Αυτή είναι η Διαθήκη, είναι η Διαθήκη. Θα γράψει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας με ένα στόχο, με ένα σκοπό, να εκπληρωθεί η πρώτη εντολή. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Αγάπα Κύριε το Θεό σου, εξόλεις τις καρδιές του, γενίας σου, δυνάμειός σου, και δευτέρα όμοια αυτής, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πάνω λύσει αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Ρωμαίους 13:8. Εις μηδέν αμή οφείλεται μηδέν ημή το να αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Όλος ο νόμος, αδελφοί, αυτό είναι. Αν αγαπάς τον πλησίον σου, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα ζηλοτυπήσεις, δεν θα επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα κάνεις. Αν αγαπάς τον Κύριο, θα κάνεις αυτά που προστάζει ο νόμος. Ο δεκάλογος του Μωυσή είναι μοιρασμένο στα δύο. Οι πρώτες εντολές είναι στο αγάπα το Θεό σου, και οι τελευταίες εντολές, οι έσκατες, είναι αγάπα των πλησίων σου. Και εκπληρείς όλο το νόμο. Και μπαίνει λοιπόν αυτή η αγάπη του Χριστού μέσα μας, μέσα στις καρδιές μας, και δεν χρειάζεται να έχουμε μια εξωτερική εντολή ή διατάγματα να μας πούν μην κάνεις αυτό, μην κάνεις, γιατί ήδη το κάνεις. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, λέει. Είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να το βάλουμε αυτό μέσα στις καρδιές μας. Όλο αυτό το μήνυμα που είχε να κάνει με τις διαθήκες του Θεού. Πρώτον και κύριο, ήθελα να περάσει μέσα μας ότι ο Θεός είναι πιστός. Ό,τι λέει. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και εμείς θα ευλογηθούμε και εμείς θα γίνουμε πατέρες και μητέρες πλήθους εθνών και εμάς το σπέρμα μας θα αυξηθεί, αμήν, όπως το Αβραάμ, αρκεί να έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Και μας χρησιμοποιώ αυτά τα παραδείγματα ο Κύριος για να καταλάβουμε ότι οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν, πρώτα απ' όλα. Αλλά το μεγαλύτερο, αδελφοί, απ' όλα είναι η εκπλήρωση. Είναι αυτό που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε μέσα μας. Τι θέλει ο Θεός από εμάς? Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος? Υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρό κατά φωνή σα την Εσχήνη. Θέλω να μπούμε λίγο μέσα στο νου του Χριστού, στο φρόνημά του, μέσα καλύτερα στο νου του. Είχε προφητεύσει ο Θεός γι' αυτό, όλη η Παλαιά Διαθήκη μίλαγε για το πρόσωπό του. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί, καθώς μεγάλωνε, καταλάβαινε την κλίση του, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Καταλάβαινε την κλίση του. Καταλάβαινε ποιος ήταν ο πατέρας του. Όπως επίσης καταλάβαινε την αγάπη του πατέρα μέσα του, καθώς είχε σχέση με την κοινωνία μαζί του. Και ένα άλλο που κατάλαβε πάρα πολύ σημαντικό ήταν η ευθύνη που έχει σαν άνθρωπος και σαν γιος του Θεού να εκπληρώσει το θέλημα του πατέρα του. Την ευθύνη που έχει όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και δεν εννοεί απλά εγκεφαλικά να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, αλλά μέσα μας να μπει μέσα μας ως αποκάλυψη και να έχουμε την καρδιά και εμείς να πράξουμε το ίδιο. Αμήν. Γνώριζε τις υποσχέσεις του Θεού ως προς τον εαυτό του, το τι τον περίμενε στον ουρανό, τι είναι ένα μέρος από αυτό που λέμε η χαρά, η προκείμενη αυτή που θα ερχότανε, γιατί το άλλο μέρος έχει να κάνει με όλους εμάς, η νύμφη του Κυρίου. Και από αγάπη ο Χριστός μας έδωσε τον εαυτό του, με όλη την καρδιά το έκανε. Για να εκπληρωθεί τι, αδελφοί? Να εκπληρωθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που είχε να κάνει, έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποσχέσεις με τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ρωτώ τώρα, πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, καθώς είμαστε παιδιά του? Λέει μέσα ότι μας έκανε, λέει, διάκονους της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος αλλά του πνεύματος. Εάν ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης είναι η αγάπη, τι εννοεί ότι είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πέστε μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι μας κάλεσε να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, την αγάπη, τη συγχώρεση, την άφεση. Τι είναι να διακονήσουμε, δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτή τη διακονία, να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πώς? Λέει ότι όλα τα έργα μας, λέει, να γίνονται εν αγάπη. Το κίνητρο, δηλαδή, σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε έργο που κάνουμε, να είναι η αγάπη. Το κίνητρο που ξυπνάς το πρωί και πας να δουλέψεις για να φέρεις φαγητό στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου, ποιο θα είναι? Ποιο είναι? Η αγάπη. Το κίνητρο για το κάθε τι που κάνεις να είναι η αγάπη. Αμήν. Συνέχεια όλο αυτό να ζει μέσα σου. Όλο να το κάνεις από αγάπη. Κάθε τι. Το να είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω. Γιατί? Γιατί αμαρτία, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε και ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Αλλά αμαρτία είναι και αυτά που δεν κάνουμε ενώ ξέρουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Ενώ ξέρουμε ότι ο άνθρωπος πάει στην κόλαση και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εάν υπάρχει αδιαφορία μέσα μας, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Δεν υπηρετείς την Καινή Διαθήκη. εάν υπάρχει ασυγχωρητικότητα μέσα σου, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Εάν δεν σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω σου, δεν είσαι υπηρέτης του Κυρίου, με λίγα λόγια. Δεν είσαι. Είσαι υπηρέτης του εαυτού σου. Δεν είσαι δούλος του Κυρίου. Εκεί. Και μας κάλεσε, αδελφοί, να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Αμήν. Ο καθένας μας είναι ελεύθερος. Για φανταστείτε το λίγο. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Είμαστε ελεύθεροι. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αμήν. Και έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο. Έχουμε δεσμευτεί. Αμήν. Έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο της δόξης. Θυμάστε, όταν πιστέψαμε, έπρεπε να βαπτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών. Όπως και στην περίπτωση του Αβραάμ, που τον πλησίασε ο Κύριος, που έδωσε υποσχέσεις, μετά του είπε: κάνε περιτομή. Πρέπει να αφαιρέσεις τη σάρκα. Αυτό συμβόλιζε την περιτομή τότε. Και μας λέει τώρα ότι το βάπτισμα είναι η περιτομή μας μπροστά στο Θεό, δηλαδή η απόφαση να αφαιρεθεί η σάρκα. Η σάρκα δεν είναι μόνο η πορνεία. Δες στην προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, τα έργα της σαρκός. Να δεις ποια είναι. Έχει να κάνει ναι με πορνεία, ναι με μοιχεία, αλλά έχει να κάνει με έκθεση, με έρηπες, με ζηλοτυπίες, με φθόνους, με φόνους. Με όλα αυτά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που υπάρχουν, θα πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό. Αμήν. Ο καρπός της σάρκας, το καρπός του πνεύματος. Και το πρώτο στοιχείο στον καρπό του πνεύματος ποιο είναι? Η αγάπη. Είναι η αγάπη. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί. Λοιπόν, εάν θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, αν θέλουμε να είμαστε ιερείς πραγματικά του Θεού του Υψίστου, αυτή η λέξη θα πρέπει ανεξίτηλα να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον. Αμήν. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για μια προτροπή του που στην ουσία για μας αδερφοί είναι ένα πνευματικό όπλο, ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε χρησιμοποιώντας αυτό που ο Κύριος λέει και μας αφήνει σαν διαταγή, να μπορέσουμε να σταθούμε ενάντια σε οτιδήποτε έρθει μέσα στη ζωή μας και τελικά την ώρα που ο Κύριος θα μας καλέσει να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του, να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Είδατε που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο Χριστό είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας ή της γνώσης. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, πού θα το βρεις? Στο Χριστό μέσα. Και αυτό που ο Κύριος έχει για μας, μας το έχει εκφράσει μέσα στο Λόγο Του. Και ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι προκειμένου να σταθείς και να νικήσεις, το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Και θα διαβάσω από το Ματθαίο, κεφάλαιο 24, εδάφιο 36. Εδώ έχουμε τους μαθητές οι οποίοι ήταν λίγο περίεργοι. Όπως είμαστε και εμείς περίεργοι. Θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Και έρχονται στον Κύριο λίγο πριν τον συλλάβουν τον Κύριο στις τελευταίες μέρες και τον ρωτάνε: Κύριε, δείξε μας ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε είναι που θα γίνουν όλα αυτά. Και τους λέει ο Κύριος: περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Βλέπετε, τους ενδιαφέρει να μάθουν το πότε είναι, αλλά ο Κύριος πώς τους όρισε να γνωρίσουν το πότε θα γίνουν όλα. Τους έδωσε σημεία. Τους έδωσε σημεία. Και επίσης τους είπε το τι πρέπει να κάνουν. Γιατί το θέμα δεν είναι, αδερφοί, να ξέρει ο άνθρωπος πότε θα έρθει ο Κύριος. Ωραία. Σας λέω εγώ ότι μας έλεγε ο Κύριος ότι θα έρθει σε ένα χρόνο. Τι θα έκανες? Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα έκανες? Ή αν σου έλεγε ότι θα έρθει σε μία μέρα, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Τον κόσμο ανω κάτω. Προσευχή. Και ποιος μας λέει ότι ο Κύριος δεν θα έρθει σε μία μέρα? Για τον καθένα. Γιατί το θέμα δεν είναι πότε θα έρθει να πάρει την εκκλησία του. Το θέμα είναι πότε θα σταθείς μπροστά του για να δώσεις λόγο. Και αυτό μπορεί να είναι σε μία ώρα, σε μία μέρα. Κανένας δεν ξέρει. Άρα όλο αυτό το οποίο σχηματίζεις μέσα στο μυαλό σου, ξέροντας το πότε θα έρθει ο Κύριος, σκεφτόμενος πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να το κάνεις τώρα. Τώρα. Και λέει στο 37, τους λέει, και καθώς οι ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς τις ημέρες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήνων όη εισήλθε στην κυβωτό. Τι δείχνει αυτό? Αμεριμνησία. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ενώ εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά τα ίδια είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε έτσι θα μείνει. Και δεν ενόησαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και μιλάει τώρα για αυτή την ώρα της αρπαγής. Τότε δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ιδού, δύο γυναίκες θέλουν συνίστε στο μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Ωραία. Τους λέει ο Κύριος το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και φτάνουμε στο κλειδί. Κοιτάξτε τι τους λέει στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν. Αγρυπνείτε. Γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αγρυπνείτε. Προσέξτε, τους καλεί να αγρυπνήσουν. Σε όλο αυτό που έχουμε μπει, αδελφοί, και σε όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει, ο τρόπος που μας δίνει ο Κύριος προκειμένου να νικήσουμε, ποιος είναι, τι λέει? Αγρυπνείτε. Και θα δούμε σε τι ο Θεός θέλει να αγρυπνήσουμε. Θα το δούμε. Οπότε, εάν θέλεις στη ζωή σου να νικήσεις, τι πρέπει να κάνεις? Να αγρυπνήσεις. Να αγρυπνήσεις. Κοιτάξτε, χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτές τις λέξεις, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για δύο περιπτώσεις. Η μία είναι στο να καταφέρεις να νικήσεις τα εμπόδια και θα δούμε η επόμενη είναι στο να είσαι έτοιμος όταν θα έρθει ο Κύριος για να σε πάρει μέσα στην παρουσία Του. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Κύριος λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Διαβάζω από το Μάρκο κεφάλαιο 13, εδάφιο 32 που λέει ακριβώς την ίδια περικοπή μιλάει ο Μάρκος και λέει «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Κανείς άλλος γνωρίζει? Ο Χριστός τι είπε? Ούτε εγώ, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο Πατέρας. Λέει κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Σε άφησε να πιστέψεις. Και λέει στο 33, προσέχετε. Τι μας λέει? Προσέχετε. Γιατί μας λέει να προσέχουμε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί, προσέξτε, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Δηλαδή, πώς πρέπει να ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου επειδή δεν ξέρεις πώς είναι ο καιρός? Σαν να είναι η τελευταία στιγμή. Να ζήσεις προσεύχοντας, αγρυπνώντας και προσευχόμενο. Και προσευχόμενος. Γιατί θα είναι, λέει, κοιτάξτε στο 34, επειδή το θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως τη σαφή και την οικίαν αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργον αυτού και εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύκτιο ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί, μη ποτε ελθόν εξέφνη σας εύρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Κοιτάξτε πόσες φορές τους λέει αυτή τη λέξη. Να αγρυπνήσουν. Αγρυπνείτε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είστε έτοιμοι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, κοιτάξτε τι λέει. Θα είναι, λέει, σαν άνθρωπος αποδημών, ο οποίος άφησε την οικία του και έδωκε στους δούλους αυτού, δεν τους έδωσε εξουσία, τους έδωσε την εξουσία. Τους έδωσε την εξουσία. Άρα, ο Κύριος όταν αναλήφθηκε και μπήκε μέσα στη δόξα του και ήρθε σαν πνεύμα μέσα στους δούλους του, τι τους έδωσε στους δούλους του, τι έδωσε? Την εξουσία. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Έδωσε στους δούλους την εξουσία και προσέταξε το θυρωρό να αγρυπνεί. Τι έκανε, λέει, στο θυρωρό, τι του είπε? Ξύπνα και είσαι, να είσαι άγρυπνος. Αυτός δηλαδή ο θυρωρός δεν πρέπει να κλείνει μάτι. Να κλείνει μάτι. Γιατί δεν πρέπει να κλείνει μάτι ο θυρωρός? Ξέρετε, έψαχνα να βρω το θυρωρό τι κάνει. Γιατί δεν μιλάει για το θυρωρό όπως μιλάει στους άλλους δούλους? Μόνο λέει οι δούλοι έχουν εξουσία και ο θυρωρός να μένει άγρυπνος. Και τελικά καταλήγει και λέει και προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Δηλαδή στην ουσία σαν να κατατάσσει την κατηγορία των δούλων και να τους φέρνει να είναι σαν θυρωροί. Και έψαξα λίγο να δω τι κάνει ο θυρωρός. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει που πρέπει να αγρυπνεί. Και μιλάει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο και μιλάει το θυρωρό, στο 1ο εδάφιο. Και λέει, αληθώς, αληθώς. Όταν λέει ο Κύριος αληθώς, αληθώς δύο φορές, δίνει διπλή έμφαση. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται, όποιος δεν μπαίνει δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Δηλαδή, ο κλέφτης και ο ληστής τι κάνει? Θα ψάξει να βρει από πού θα μπει, προκειμένου τα πρόβατα να τα κλέψει. Και λέει, όποιος όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Και λέει στο 3, εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούνε και τα πρόβατά του τα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Δηλαδή έχουμε την ποιμνή που είναι μέσα τα πρόβατα και στην πόρτα μπροστά της ποίμνης, τι έχουμε? Θυρωρό. Κοιτάξτε μια εικόνα. Έχουμε την ποίμνη, τα πρόβατα και θυρωρός. Μπορεί να μπει κανείς μέσα όταν είναι ο θυρωρός στη θέση του? Ναι, αλλά αν ο θηρός κοιμάται. Αν ο θηρός κοιμάται, τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο θηρωρό να αγρυπνεί. Και ρωτάω, ο Κύριος στην εκκλησία του ποιον έχει βάλει θηρωρό. Όλους. Όλους. Σε κατέστησε, ας την εικόνα εκεί Κώστα, θηρωρό. Να το πάμε λίγο πιο μέσα τώρα, έτσι. Στην οικογένειά σου ποιον έβαλε ο Θεός θηρωρό. Γιατί ξέρεις ότι όπως στην εκκλησία μπορεί να μπει ο κλέφτης και να καταστρέψει, έτσι μπορεί να μπει και μέσα στο σπίτι. Γιατί το κάθε σπίτι είναι μια εκκλησία. Ποιος είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια ώστε να είναι η εκκλησία προστατευμένη. Να το πάμε και λίγο πιο μέσα. Στο σπίτι σου. Ποιο είναι το σπίτι σου. Εμείς. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ε? Που κατοικεί εν ημίν. Σου έδωσε ο Θεός ένα ναό, ένα οίκο, μέσα στον οποίο είπαμε κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα και μέσα στο οποίο αυτό πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Άγιου. Αυτό. Και σε αυτό το σπίτι, το δικό σου, ποιος είναι υπεύθυνος να είναι προστασία εκεί ώστε να μην μπει ο κλέφτης να κλέψει. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να μπει ο κλέφτης για να κλέψει. Μέσα στο σπίτι σου. Τι μπορεί να κλέψει. Τη χαρά σου. Την ειρήνη σου. Ε, την πίστη σου. Την υγεία σου. Την ψυχή σου. Τελικά. Γιατί αν μπει ο κλέφτης αδερφή κάνει διάκριση. Ε, τι θα πάρει. Τι παίρνει συνήθως. Πολύτιμα. Τα πολύτιμα. Τα πολύτιμα. Στην εκκλησία τα πολύτιμα είναι οι ψυχές, εδώ στην Πίμνη είναι τα πρόβατα, στην οικογένειά σου είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα πολύτιμά σου, τα οποία ο διάβολος τα μισεί, μίσησε τον καρπό της γυναίκας από την πρώτη στιγμή, μόλις έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Πού ήταν το μίσος μετά που τους είπε, ε? Το σπέρμα σου λέει θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και εξαιτίας αυτού ο διάβολος συνεχώς τι κοιτάζει να καταστρέψει. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα οι οποίοι που βλέπουμε μέσα στον κόσμο αυξανόμενα να είναι να πηγαίνουν όλο και πιο χάλια. Ποιοι είναι. Οι νέοι. Ο διάβολος τους έχει βάλει στο στόχο μπροστά και λέει ο Κύριος ότι κοίτα μέσα στην οικογένειά σου είσαι εσύ υπεύθυνος. Μέσα σε αυτό τον οίκο του σώματός σου που κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα σου. Ο Κύριος τι θέλει να κάνεις, τι λέει, τι μας λέει. Προσέχετε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Άρα, σε αυτό τον οίκο της οικογένειας, στον οίκο του Θεού και να σας πω και κάτι, βάλε και όλο τον κόσμο μαζί. Και όλο τον κόσμο. Γιατί μας έδωσε ο Θεός την πνευματική εξουσία η οποία είναι πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή να κρατήσει. Κοιτάξτε τι κάνει ο θηρωρός. Δεν μπαίνει κανένας. Εάν μπαίνουν μέσα στη ζωή σου πράγματα, από πώς μπαίνουν. Ε? Τα αφήνεις. Τα αφήνω. Τα αφήνουμε. Εάν κλείσεις και σταθείς εκεί, όπως λέει ο Κύριος, άγρυπνος, τι λέει στο θηρωρό. Στο θηρωρό προσέταξε, προσέξτε, μου έκανε εντύπωση, λέει, στο θηρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Δηλαδή, είναι, δεν σου λέει, κοίτα να δεις, αν θες να αγρυπνείς, αγρύπνεις. Άμα δεν θες, πέσε στον ύπνο. Είναι διαταγή. Είναι διαταγή. Διαβάζω από το Β' Χρονικών, κεφάλαιο 23, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Β' Χρονικών. 23-18 λέει «Και έδωκε ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τα σχήρας των ιερέων των Λεβιτών τους οποίους ο Δαβίδ διήρεσε επί του οίκου του Κυρίου για να προσφέρω σε ολοκαυτώματα του Κυρίου ως είναι γραμμένο εν τον νόμο του Μωυσέως εφροσύνη και ενωδές κατά τη διάταξη του Δαβίδ». Και λέει «Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου». Ξέρετε ποιοι είναι οι πυλωροί. Η θηρωρή. Ο πυλωρός είναι ο θηρωρός. Και πού τους έστησε, λέει, στις πύλες του οίκου του Κυρίου. Για ποιο λόγο. Τι κάνουν αυτοί, δηλαδή τι έπρεπε να στέκουν εκεί πέρα. Τι λέει, κοιτάξτε τι λέει. Για να μην εισέρχεται κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Δηλαδή, εάν εισερχόταν κάποιος ακάθαρτος μέσα στο ναό του Κυρίου, ποιος ήταν υπεύθυνος, από ποιο θα ζητιόταν η ευθύνη? Ο θυρωρός. Ο θυρωρός. Και τους έβαλε ο Κύριος εκεί πέρα να είναι εξουσία, ώστε να, μην, να τσεκάρουν ποιοι θα μπαίνουν, ώστε να μην πει κανένας ακάθαρτος και λέει για κανένα πράγμα. Για κανένα μας πράγμα. Μας προστάζει ο Κύριος, αδελφοί, να αγρυπνήσουμε. Αμήν. Και αυτό ακριβώς λέει εδώ. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Βλέπεις, δεν το αφήνεις την ελεύθερη κρίση σου. Δεν το αφήνεις την ελεύθερη κρίση μας. Γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο κεφάλαιο 26. Εδάφιο 36. Τώρα είναι ο Κύριος εδώ πέρα λίγο πριν το συλλάβουνε. Έχει τελειώσει το Πάσχα με τους μαθητές και πάει στη Γεθσημανή. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίο λεγόμενο Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς. Καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και, τι λέει, αγρυπνείτε με τεμού. Και θέλω να δούμε λίγο, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο πέρασε ο Κύριος αγρυπνώντας και προσευχόμενος. Όντας άγρυπνος και προσευχόμενος. Και μου έκανε λίγο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τις λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο εδώ για να μιλήσει. Γιατί σίγουρα η προσευχή του Χριστού είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Ε? Λίγο διαφορετική. Λέει, άρχισε, λέει, στο 37, τι άρχισε να κάνει? Να λυπάται και να αδειμονεί. Και λέει στο 39, και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί το πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον. Δηλαδή, να κάνουμε λίγο μπροστά μας, να σχηματίσουμε την εικόνα. Ε? Αφήνει τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τους έχει πάρει μαζί του, οι οποίοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ήταν, πιστεύω, σε μια κοντινή απόσταση και μπορούσαν να ακούσουν τον Κύριο την προσευχή του. Και μόλις τους αφήνει, προχωράει λίγο μπροστά, τι να κάνει? Να προσευχηθεί. Τους κάλεσε και αυτούς να αγρυπνήσουν μαζί του, να κάνουν τι? Τι να κάνουν? Να προσευχηθούν. Και καθώς προχωράει, τους αφήνει ο Κύριος πίσω, τους τρεις, και προχωράει μπροστά και λέει, και έπεσε επί το πρόσωπον αυτού. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ένταση, τέτοια η αγωνία, τέτοια η ώρα εκείνη που περνούσε, που ο Κύριος έπεσε με το πρόσωπό του κάτω στη γη. Σκέψου λίγο, ε. Συνήθως, πολλές φορές οι Εβραίοι προσεύχονται όρθιοι. Αν πας στο Ισραήλ και πας εκεί στο τείχος των δακρύων, θα τους δεις πως προσεύχονται. Τους έχουμε δει στην τηλεόραση. Ε? Πάνε μπροστά στο τείχος και προσεύχονται. Ο Κύριος, ακριβώς, ο Κύριος έπεσε κάτω, κατά πρόσωπο, έπεσε κάτω και άρχισε να προσεύχεται και να λέει, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο πλην, ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Και εκείνη την ώρα, λέτε, η προσευχή του Κυρίου πώς ήταν? Λέτε να προσευχόνται και να λέει, Πατέρα μου, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα. Έτσι προσευχότανε. Κοιτάξτε να δείτε πώς προσευχότανε. Διαβάζω από την, από την Εβραίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. 5-7 λέει, ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων, δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε? Έκλαιγε, φώναζε, κράυγαζε με όλη του τη δύναμη. Έτσι προσευχόταν. Λέει, μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενο να σώζειν αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη για την ευλάβειά του. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Πώς πώς προσευχόταν για να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία. Λέει, ως εν τες ημέρες της αρκός αυτού, δεήσεις θέ και οικετηρίες, προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής, πώς λέει, ισχυράς. Δεν θέλω να το κάνω πώς πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν, γιατί είναι και μικρή αίθουσα. Μετακραυγής ισχυράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και δακρύων. Και δακρύων. Προκειμένου να καταφέρει να βγει από όλη αυτή την πίεση ο Κύριος. Έκραξε, φώναξε, έκλαψε. Είχε πέσει με το πρόσωπο κάτω και έκραζε στον πατέρα. Κύριε, σώσε με, βοήθησέ με, ελευθέρωσέ με. Αν είναι να βγω από αυτό το ποτήρι. Και ρωτάω, εμείς όταν περνάμε από δοκιμασία, αδερφοί, πώς προσευχόμαστε? Αγρυπνούμε? Οι μαθητές τι έκαναν? Τι κάνανε? Κοιτάξτε τι λέει. Και έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς. Πάνε. Φανταστείτε τώρα. Είχανε γιορτάσει το Πάσχα, είχαν φάει το αρνάκι, είχαν πιει κρασάκι, είχαν φάει τον άρτο. Οπότε, να κοιμηθούμε. Κοιμόμενος. Και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και τους λέει στους 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Να το αλλάξουμε λίγο. Εάν δεν αγρυπνήσεις και δεν προσεύχεσαι, θα εισέλθεις σε πειρασμό. Τους λέει. Γιατί το πνεύμα σου μπορεί να έχει προθυμία, αλλά η σάρκα τι κάνει? Ξέρετε ότι με τις καλές προθέσεις μας, εμείς τα κάνουμε όλα. Έχουμε γυρίσει την Κρήτη, έχουμε γυρίσει την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει τον κόσμο, έχουμε μιλήσει όλους τους ανθρώπους για τον Χριστό. Με όλη μας την καλή πρόθεση. Φεύγουμε από εδώ πέρα, μετά τη συνάθρηση, έχουμε ακούσει το λόγο και η καρδιά μας είναι να προσευχόμαστε ολονυχτίες προσευχές, να μην σηκωνόμαστε τα γόνατα. Αυτή είναι η πρόθεση. Αλλά στο διατάφτα, τι κάνεις όταν περνάς μέσα από τη δοκιμασία και στον πειρασμό? Γιατί, προσέξτε, αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να νικήσεις τον πειρασμό. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Και λέει, πάλι εκ δευτέρου υπήρχε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήρι να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου». Και ερθόν ευρύχει αυτός πάλι κοιμωμένους. Διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Πες μου, όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε ή ας αφήσουμε τις Πέμπτες, όταν είσαι μόνο σπίτι να προσευχηθείς, πώς είναι η προσευχή σου? Υπάρχει ανάγκη για προσευχή ή μήπως δεν έχουμε καν ανάγκη? Εδώ οι μαθητές είχαν ανάγκη. Χαμπερίμ γιόκ. Δεν χρειάζεται. Προσεύχω εσύ, εμείς θα κοιμηθούμε. Άλλοι προσεύχονται για μας. Εμείς είμαστε ξέγνιαστοι. Και ρωτάω, αδερφοί, να δούμε τώρα σε ποια κατάσταση έφτασε ο Κύριος και τι έκαναν οι μαθητές, και μετά θα σας κάνω την ερώτηση. Δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Ξανάρχεται ο Κύριος με την ελπίδα να τους βρει να είναι μαζί του, να προσεύχονται. Και το ίδιο κάνει ο Κύριος τώρα. Και ψάχνει, έρθει να μας βρει και μα κοιτάει να δει τι κάνουμε. Προσευχόμαστε? Ή είμαστε στο χαμπερί μιόκ? Και λέει, έρχεται πάλι και ελθόν ευρύχει αυτούς πάλι κοιμωμένους. Πάλι κοιμωμένους. Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητές αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Ξέρεις ότι σας έχω πει την ώρα της προσευχής που πρέπει να προσευχηθείς, εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις τον καλύτερο ύπνο. Τον καλύτερο ύπνο. Δεν σε ενοχλεί κανένας, ούτε οι δαίμονες, ούτε ο διάβολος, δεν έχεις καμία ενόχληση. Κοιμήσου ανενόχλητα. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, όταν είχα πρωτοπιστέψει, έχω αϊπνίες το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά έχω μάθει το κόλπο μου, λέει. Λέω, τι κάνεις? Μου λέει, μόλις με πιάσει αϊπνία και δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέω, ξέρω τι θα κάνω. Θα σηκωθώ να γονατίσω, να προσευχηθώ, μην χάσω το χρόνο μου. Μόλις γονατίσω, κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί. Λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε. Και τους λέει ο Κύριος, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Προσέξτε, χρησιμοποιεί αυτή την προτροπή ο Κύριος για να προειδοποιήσει τους μαθητές του για όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει, γιατί έπρεπε τι να κάνουν, να σταθούν. Πείτε μου, στάθηκαν? Ποιος στάθηκε? Ο Κύριος στάθηκε. Όλοι οι άλλοι τι κάνανε? Εδώ δηλαδή μας δίνει, στην ουσία μας δίνει, αδελφοί, τα κλειδιά για το πώς θα νικήσουμε τον πειρασμό, τη δυσκολία. Και όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο, θυμάστε που τον ρώτησαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Στη διδασκαλία αυτή της προσευχής, ο Κύριος τι τους είπε για τον πειρασμό, πώς να προσεύχονται? Μην εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μη μας επιτρέπεις να πέσουμε σε πειρασμό, ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ελευθέρωσέ μας. Τους το δίδαξε. Πώς θα φύγουν από τον πειρασμό? Πώς θα φύγουνε? Με την προσευχή. Με την προσευχή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Κορινθίους 16, κεφάλαιο 13. Λέει ο Παύλος. Α Κορινθίους 16, 13 λέει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη. Ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Τι να κάνουμε, λέει, για να σταθούμε στην πίστη? Τι να κάνουμε? Να αγρυπνήσεις. Δεν εννοεί να γίνουν τα μάτια σου σαν του τόσα πνευμία το βράδυ. Εννοεί να μείνει το πνεύμα σου άγρυπνο μέσα στην προσευχή. Να είσαι συνεχώς σε αυτή την κατάσταση. Να είσαι δοσμένος στον Κύριο. Να είσαι δοσμένος στο θέλημά του. Να είσαι μέσα σε αυτό το πνεύμα σε όλη σου τη ζωή. Σε όλη σου τη ζωή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Πέτρος, πάντον δε το τέλος, τι λέει? Σαν να έρθει κάποιος να σου πει, κοίτα, φτάνει το τέλος σου. Το τέλος σου φτάνει. Φρονίμως λοιπόν διάγεται. Και τι κάνετε επειδή φτάνει το τέλος? Αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Βάλουμε το κείμενο λίγο. Λέει, πάντον δε το τέλος, τι κάνει? Ίγγικεν. Σοφρονήσατε. Σοφρονήσατε, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί, πώς αλλιώς ονομάζεται? Σόφρον. Ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγρυπνεί, πώς ονομάζεται? Άφρον. Αυτός ο οποίος αγρυπνεί, ο λόγος του τον συμπεριλαμβάνει μέσα στους σόφρονες. Αυτός δηλαδή που ο νους του, η διάνοια του λειτουργεί σωστά. Και λέει, και νύψατε εις προσευχάς. Νύψατε. Τι σημαίνει νύφω? Λέει, είμαι νυφάλιος. Δεν πίνω ίνο. Διάγω βίο εγκρατή. Είμαι ήρεμος σόφρον. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος, αδερφοί, αγρυπνεί και προσεύχεται, καταρχήν είναι έξω από όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο. Τι υπάρχει σήμερα μέσα στον κόσμο? Τρέλα. Τρέχουν τα πάντα, τρέχουν οι άνθρωποι να δουλέψουν 120 ώρες την ημέρα, αν μπορούσαν να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν ακόμα περισσότερα. Να τρέξουν, να βγουν, να απολαύσουν τη ζωή τους. Και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα χάνεται η ψυχή του ανθρώπου. Τι λες όταν πεις σε κάποιον να διαβάσει το Λόγο του Θεού ή να προσευχηθεί ή να έρθει να ακούσει το Ευαγγέλιο, τι θα σου πει? Η έκφραση. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην εκκλησία. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην προσευχή. Δεν έχω χρόνο. Ποιος έχει, αδερφοί? Το χρόνο τον κάνεις. Το χρόνο τον φτιάχνεις. Γιατί, πώς τον φτιάχνεις τον χρόνο, πώς τον ταξινομείς? Ανάλογα με τις προτεραιότητες σου, τις οποίες θέτεις ακριβώς σε προτεραιότητα. Ακριβώς. Το τι θεωρείς πιο σημαντικό, πιο ισχυρό, αυτό βάζεις πρώτο. Και όλα τα άλλα μετά τι κάνουν? Ακολουθούν. Έτσι κερδίζεις, έτσι κερδίζεις. Και όταν είσαι σόφρον, άγρυπνος και προσευχόμενος, όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται στον κόσμο δεν θα σε κυριεύσει. Λένε οι άνθρωποι σήμερα χίλια δύο πράγματα. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, θα κάνουν το ένα. Όλα αυτά τι είναι? Προετοιμασία. Θα σας πω λόγω για τη δουλειά μου. Για ποιο λόγο να κάνουμε ψηφιακό νόμισμα όταν μπορούμε να έχουμε, όταν έχουμε τις πιστωτικές κάρτες, τις χρεωστικές κάρτες και μπορεί να δουλεύεις έτσι. Όλο αυτό είναι η προετοιμασία σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αλλά εσύ όταν ακούς τι παθαίνεις ή τι σε απασχολεί. Να σας πω εμένα τι με απασχολεί, αδερφοί. Εμένα με απασχολεί όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά να έχω τελειώσει αυτό το οποίο θέλει να κάνω. Δεν με νοιάζει ούτε αν κάνουν ψηφιακά νομίσματα, ούτε αν κάνουν χάρτινα, ούτε αν κάνουν οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να τελειώσουμε το έργο του Θεού και να μπούμε στον Κύριο μπροστά και να μας πει ο Κύριος, έβγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Πήρε τους μαθητές ο Κύριος και πήγε στη Γεστημανή. Ξέρετε τι σημαίνει Γεστημανή? Για να δούμε λίγο τι έγινε στη Γεστημανή. Λιοτρίβη. Λιοτρίβη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι το πιεστήριο της ελιάς. Και εκεί ο Κύριος πήγε και στην προσευχή τι έγινε. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε της ηλικίας αυτής, γιατί τώρα όσοι ασχολούνται με ελιές, τουλάχιστον εγώ καμιά φορά που πάμε στο χωριό να μαζέψουμε ελιές και μετά πάμε στο εργοστάσιο και αφήνουμε τις ελιές και τις βάζουν σε ένα μηχάνημα, τις ελιές, και απ' την άλλη βγαίνει το λάδι. Τι βλέπεις? Τίποτα. Τις ελιές και το λάδι να βγαίνει. Και λες, εντάξει, τα πράγματα γίνονται αυτόματα. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να δούμε ο Κύριος τι πέρασε, αδερφοί. Στο λιοτρίβι, γιατί δεν είναι τυχαίο. Τι πέρασε στο λιοτρίβι, στο πιεστήριο της ελιάς. Να δούμε πώς γινόταν η δουλειά. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο ελαιώνας. Λέει ο Ιησούς, προσευχήθηκε στον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο αυτό, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου, λέει το εδάφιο. Και παίρνει ο καλός ο άνθρωπος τις ελιές, τις απλώνει και αρχίζει μιλόπετρα και τι κάνει. Δηλαδή μπορεί να συντηρηθεί κιόλας. Δηλαδή θες να μου πεις ότι μπορεί και στη ζωή σου να χρειαστεί να συνθλιφτείς. Ε? Ο Κύριος συνθλίφτηκε, αδερφή. Πέρασε από αυτό. Πώς νίκησε? Πώς νίκησε? Προσευχή. Οι μαθητές που δεν προσευχόταν, πέρασαν εκείνη την ώρα, δεν μπήκαν σε αυτό, αλλά την ώρα τη δύσκολη που πήγαν οι μαθητές, φίλο και φτερό. Κοιτάξτε, γιατί δεν βγαίνει έτσι το λάδι. Εδώ είναι η πρώτη διαδικασία. Κοιτάξτε τι παθαίνει η ελιά. Και λέει στον Ισαΐα 53:5. Ισαΐας 53:5. Λέει, αλλά αυτός ετραυματίστη για τα σπαραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη για τις ανομίες ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, είτε επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Ξέρετε, το εβραϊκό δεν λέει, το ψάξα, δεν λέει ταλαιπωρήθηκε. Το εβραϊκό χρησιμοποιεί το ρήμα ντακά, η έκφραση που σημαίνει συνθλίφτηκε. Δηλαδή, αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, συνθλίφτηκε για τις ανομίες μας. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Κύριος πάνω στη Γεθσημανή που ήταν, πριν φτάσει στο Σταυρό, δεν περνούσε απλά ταλαιπωρία. Τι πάθαινε? Συθλιβότανε. Γι' αυτό, ενώ προσευχότανε, αντί να τρέχει υδρότας, τι έτρεχε?

0: αίμα. Έτρεχε αίμα, λέει. Έπαθε αιματίδρωση και έτρεχε αίμα αντί να τρέχει υδρότας, γιατί ο Κύριος συντριβόταν εκείνη την ώρα και έκραζε. Εντάξτε. Μαζεύει ο άνθρωπος τώρα όλο αυτό το μπυλό που έχει δημιουργηθεί στην ελιά, καθώς τη σύνθλιψε η πέτρα. Κοιτάξτε πού την πάει. Και κατεβαίνει αυτό το ξύλο και πιέζει και λέει, και ενώ ήταν σε αδημονία, προσευχήθηκε. Θα το διαβάσουμε το εδάφιο στο Λουκά. Κοιτάξτε πώς τρέχει το λάδι. Σύνθλιψη. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν μπορείς να περάσεις. Κοιτάξτε. Σας έχω πει πολλές φορές, αν νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς να αγωνιζόμαστε, χωρίς να σταθούμε μέχρι τέλους, τότε δεν μπορείτε να συμβεί, αδερφοί. Ο Κύριος τι πέρασε, τι λέει, για τις... συνθλίφτηκε για τις ανομίες μας, συνθλίφτηκε ο Κύριος. Και έτσι έβγαινε το λάδι. Ε? Και οι Εβραίοι, λέει, σύνθλιβαν, περνούσε αυτή τη σύνθλιψη το λάδι τρεις φορές. Τρεις φορές. Την πρώτη φορά που έβγαινε το πιο καλό λάδι, το αφιέρωναν στον Κύριο, το πήγαιναν στο ναό, το χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες του ναού, για την εφτάφωτη λιχνία, για όλες τις εργασίες του ναού. Ο Κύριος τι είπε, ποιος είναι το φως? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός είναι, αδερφοί. Και μετά λέει, στη δεύτερη πίεση που το έκαναν, ακόμα περισσότερο, αυτό το λάδι το χρησιμοποιούσαν για θεραπεία, για θεραπευτικό. Για να... ήτανε φάρμακο δηλαδή. Και τι λέει? Λέει, δια των πληγών αυτού εμείς, διάθυμεν. Και το τρίτο λάδι, το τελευταίο, ήτανε αυτό το οποίο το έκαναν σαπούνι και το χρησιμοποιούσαν για να πλένονται. Και ο Κύριος πάνω στο σταυρό, αδερφοί, στην τελευταία αυτή σύνθλιψη, τι έκανε με τη θυσία του? Καθάρισε τη ζωή σου. Καθάρισε τη ζωή μας. Μας καθάρισε ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω πάλι, πάμε λίγο στο Ματθαίο 26:37. Ματθαίος 26:37 λέει, και παραλαβών τον Πέτρο για τους δύο ιούς του Ζεβεδαίου, το διαβάσαμε πριν, το ξαναδιαβάζω, άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τι σημαίνει να λυπάται ο Κύριος? Κοιτάξτε τι λέει το λεξικό για τη λέξη. Τι σημαίνει? Λέει, λύπη είτε του σώματος είτε της ψυχής. Στενοχωρία. Κακή κατάσταση. Κακοπάθεια. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος σε τι κατάσταση ήταν? Σε κακή κατάσταση ήταν. Λέει, να αδειμονεί. Αδειμονέω. Το ρήμα σημαίνει αγωνιώ. Είμαι σε μεγάλη στενοχωρία. Και φτάνει στο σημείο να τους πει μετά, λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Περίλυπος, λέει, είναι, είμαι σφόδρα λυπημένος. Καθυπερβολή λυπημένος. Δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ώρα, αδερφοί, τα είχε δώσει όλα, τα είχε παραδώσει όλα. Ήτανε, περνούσε τη δυσκολότερη ώρα. Τη δυσκολότερη όλα. Και λέει στο 44, διαβάζω Λουκάς 22:44. Λέει, και εθών εις αγωνία προσήφιε το θερμότερον. Έγινε δε ο ίδρος αυτού σαν θρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις τη γη. Λέει, εθών εις αγωνία. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Ξέρετε τι σημαίνει? Γενόμενος εν αγωνία. Λέει, γενόμενος εν αγωνία. Σημαίνει, αγωνιάω, έχω εμπλακεί σε αγώνα. Προσέξτε, αυτό όλο ήταν η προσευχή του. Λέει, έχω εμπλακεί σε αγώνα, παλεύω, προσπαθώ επίμονα. Είμαι σε ταραχή, δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε? Εκείνη την ώρα νίκησε, αδερφοί. Ήταν μέσα σε αγώνα η ψυχή του, ήταν μέσα σε δυσκολία και έκανε μάχη. Κοιτάξτε τι λέει το κείμενο. Λέει, και γενόμενος σε αγωνία, τι λέει, πώς προσευχόταν? Εκτενέστερον προσευχόταν. Δηλαδή εκείνη την ώρα, εκτενέστερο σημαίνει Η λέξη σημαίνει ακατάπαυστα εις το διηνεκές. Δεν σταματούσε ο Κύριος να προσεύχεται. Ήταν σε όλη αυτή την κατάσταση και αγωνιζόταν, γιατί έπρεπε να νικήσει. Πείτε μου αδερφοί, όταν ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο ή μπροστά στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τον είδαμε να κλαίει, τον είδαμε να τρέχει αίμα αντί υδρότας. Άμα ήμασταν εμείς, μπορεί να τρέχει από το φόβο μας. Ή όταν στεκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους, πολλές φορές τι παθαίνουμε? Τρέμουμε γιατί μην μας πούνε τίποτα. Ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, πάνω στο Σταυρό ακόμα, τον είδαμε να τρέχει αντί ύδρος αίμα ή να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ή να κράζει. Σε παρακαλώ Πιλάτο, μην με σταυρώσεις. Τον είδαμε σε αυτή την κατάσταση αρβή. Πώς ήταν? Γιατί πού είχε νικήσει? Στον κήπο. Εκεί πέρασε όλη αυτή τη δυσκολία μέσα στον αγώνα της προσευχής. Συνθλίφθηκε, ταλαιπωρήθηκε, έφτασε αυτό το σημείο και νίκησε. Ενώ οι μαθητές που ξέραν κάτι παραπάνω, μπορεί να, λέγανε ένα στον άλλο, μα γιατί προσεύχεται έτσι και αγωνίζεται? Να ησυχάσει, να εμπιστευθεί, απλά, χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτοί ξέρανε. Αυτοί που ξέρανε την ώρα της δυσκολίας που ήταν. Πού ήτανε? Φοβήθηκαν, γιατί δεν αγωνίστηκαν, δεν στάθηκαν εκείνη την ώρα μαζί με τον Κύριο. Αν στεκόταν με τον Κύριο, τι λέτε, θα νικούσανε? Εκείνη την ώρα θα νικούσανε? Θα νικούσανε και θα βοηθούσαν και τον Κύριο σε όλη αυτή την ανάγκη που είχε. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς και μας λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξέρεις ότι ο Θεός καλεί σήμερα την Εκκλησία να πάρει τη θέση της στην προσευχή, ώστε να νικήσει σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Και πείτε μου αδερφοί, το να νικήσει η Εκκλησία σε όλο αυτό που έρχεται ενάντια, είναι μόνο για τον εαυτό της? Όποιος πάει στη μάχη και νικήσει τον εχθρό, τι θα πάρει? Τα λάφυρα. Τα λάφυρα. Και τα λάφυρα είναι εκεί έξω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει την αγάπη του Ιησού Χριστού, δεν έχουν γνωρίσει ότι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε ο Χριστός για να γλιτώσει την ψυχή του ανθρώπου από την κόλαση, για να πληθεί η ζωή του ανθρώπου με το αίμα της θυσίας αυτής και να φύγει όλη η αμαρτία, να πει κάποιος τον άνθρωπο ότι κοίτα, με τις πληγές του Ιησού Χριστού μπορείς να είσαι υγιής. Με το αίμα του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό, ό,τι και αν έχεις κάνει στο παρελθόν, ο Κύριος το σβήνει, γιατί τόσο πολύ σε αγαπάει, για να μπορείς να είσαι εσύ τώρα ελεύθερος και να ζήσεις τη ζωή που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Να δούμε τι άλλο κάνει η προσευχή. Επιγραμματικά. Να γυρίσουμε στο Μάρκο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 29. Είναι η περίπτωση που έρχεται ο μπαμπάς του παιδιού, το οποίο έπεφτε, λέει, ήταν δαιμονισμένο και τη μία έπεφτε στο νερό, την άλλη έπεφτε στη φωτιά και είπα στους μαθητές σου, λέει, να το βγάλουν το πνεύμα το ακάθαρτο, αλλά οι μαθητές δεν μπόρεσαν. Και τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τι τους λέει, και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος, σε ποιο γένος αναφέρεται?
1: Των δαιμόνων.
0: Το γένος αυτό το οποίο έβλεπαν μπροστά τους, με το παιδί αυτό το οποίο τη μια ήταν στη φωτιά, την άλλη ήταν στο νερό. Και γιατί ήταν τη μία στη φωτιά, την άλλη στο νερό? Γιατί ο διάβολος ήθελε να το σκοτώσει. Απλό. Ο διάβολος ήθελε είτε να το κάψει, είτε να το πνίξει το παιδί. Γιατί ο διάβολος τον άνθρωπο τι κάνει? Τον μισεί. Τον μισεί τον άνθρωπο. Και το μόνο που θέλει να κάνει είναι να τον σκοτώσει. Να τον σκοτώσει. Και τους λέει, τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει. Και ρωτάω εγώ, όταν λέει το γένος αυτό δεν δύναται να εξέλθει και λέει διουδενούς άλλου τρόπου. Όταν ο Χριστός λέει αυτό το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να βγει με κανένα άλλο τρόπο. Υπάρχει άλλος τρόπος? Λέει, δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου η μύδια προσευχής και νηστεία. Και ρωτάω, αυτός ο οποίος έχει δίκιο και ξέρει καλύτερα είναι ο Κύριος ή εμείς? Ο Κύριος. Και εμείς, εάν είμαστε σοφοί άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ακούσουμε τον Κύριο. Τι να κάνουμε? Προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία κάνεις. Πόσο κάνεις. Αυτό το απαντήσεις στον εαυτό σου. Τι είδους κάνεις. Ξέρετε ότι υπάρχει η προσευχή του πονοκεφάλου, την ξέρετε. Όταν πηγαίναμε να φάμε έξω, καμιά φορά και έπρεπε να προσευχηθούμε, και ξέρετε, υπάρχει η προσευχή αυτή να κάνεις το τραπέζι, που ντρέπεσαι, μη σε δουν οι άλλοι, και κάνεις την προσευχή του πονοκεφάλου. Κύριε, ανάλαβε το φαγητό αυτό και καθάρισε το μην. Μη μας δει και κανείς. Πολλοί κάνουν τέτοιες προσευχές. Προσευχήθηκα 10 λεπτά. Φτάνει. Ο κύριο τον έφτανε τον κύριο, αδερφή. Τον έφτανε. Περίπου 3 ώρες. Πήγε, προσευχήθηκε μία ώρα, γύρισε. Ξαναπάει δεύτερη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Ξαναπάει τρίτη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Αν ο κύριος προσευχόταν τόσες ώρες. Και αν διαβάσετε μέσα στα Ευαγγέλια, όλη τη ζωή τι ήτανε. Προσευχή. Προσευχή. Και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Του Ιωάννη ζωή τι ήτανε. Προσευχή και νηστεία. Η δικιά μας η ζωή τι είναι. Ο κύριος θέλει να μπούμε στην προσευχή και στην νηστεία, αδερφή. Γιατί πρέπει να νικήσουμε και πρέπει αυτό το γένος να εξέλθει. Και δεν εξέρχεται όταν όλα είναι ήσυχα. Τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πολεμήσεις την προσευχή. Πρέπει να αγωνιστείς. Θα χρειαστεί να κράξεις. Και ρωτάω, όταν περνάς μέσα από δυσκολίες, κράζεις. Σας έχω ξαναπεί, εγώ όταν περνούσα μέσα από τις μεγαλύτερες μου δυσκολίες, ξέρετε τι έκανα. Κοιμόμουνα. Εγώ κοιμόμουνα. Λέω, θα πάω να κοιμηθώ, έχει ο Θεός αύριο. Θα ξυπνήσει μια νέα, θα βγει μια νέα μέρα και κάτι θα γίνει. Και νόμιζα ότι έτσι θα το ξεπεράσω. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Να αγωνιστούμε στην προσευχή, να σταθούμε εκεί πέρα που ο Κύριος μας έθεσε. Γιατί ο λαός του Θεού είναι λαός προσευχής. Λέει, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Για όλα τα έθνη. Μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε αδερφοί άνθρωποι προσευχής. Ξέρετε ότι η προσευχή μπορεί να κουνήσει τα πάντα. Μπορεί να κουνήσει τα πάντα και το πρώτο πράγμα που θα κουνήσει είναι εσένα και εμένα, τη ζωή μας. Θα μας ελευθερώσει, θα νικήσουμε, θα θριαμβεύσουμε και θα ελευθερώσει ο Κύριος και οι ζωές άλλων ανθρώπων. Το πιστεύουμε? Αμήν. Θα περάσει η σύνθλιψη. Πρέπει να βγει το λάδι σου. Γιατί πρέπει να βγει το λάδι σου? Σωστό. Έχει καλή τιμή. Και ξέρετε τι καλή τιμή έχει? Λέει, ουδής ανάπτει λίχνο και να τον βάζει κάτω από το μόδιο. Αλλά τι το κάνει το λίχνο? Ψηλά το βάζει. Αυτός ο λίχνος για να ανάψει τι χρειάζεται? Λάδι. Για να ανάψει το λιχναράκι σου και να δουν οι άνθρωποι το φως, πρέπει να βάλεις λάδι. Και αυτό το λάδι για να βγει τι χρειάζεται? Εκεί θα γίνει αυτή η σύνθλιψη, η προσευχή. Θα διαλεχτείς. Θυμάστε πού ο Θεός άλλαξε τον Ιακώβ, αδερφοί. Πού τον άλλαξε τον Ιακώβ? Στο Φανουήλ. Τι έκανε στο Φανουήλ ο Ιακώβ? Αγωνιζότανε, έκανε μάχη. Αγωνιζότανε. Όλη τη νύχτα έκανε αγώνα με τον άγγελο του Κυρίου. Όλη τη νύχτα. Και έφτασε στο σημείο να πει, δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο είναι? Μόλις εσύ κουραστείς και εγώ λίγο, σταματάμε. Κουραζόμαστε λίγο, σταματάμε. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, τι κάνουμε? Σταματάμε. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και ο άγγελος του Κύριου τι είπε? Τον ευλόγησε. Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσκελιστής. Αυτός δηλαδή που πάει να τα κάνει όλα από πίσω. Έχετε δει αυτούς οι οποίοι πάνε στη σειρά, είναι η σειρά και πάνε. Είχα ένα αφεντικό κάποτε, ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει στην ουρά. Και όταν πήγαινε στο αεροδρόμιο και ήταν ουρά, πήγαινε από γύρω-γύρω, κοίταζε έτσι. Και μια στιγμή τσουπ, ήταν μπροστά στο κάουντερ. Πρώτος. Στη βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοια. Στη βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοια. Και ο Ιακώβ το γνώρισε από πρώτο χέρι. Από πίσω του λέει ο Κύριος τέρμα. Και του λέει, το όνομά σου δεν θα είναι πλέον υποσχελιστής, το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Τι σημαίνει? Η ισχύ σας μετά του Θεού. Δηλαδή, ο Ιακώβ έκανε τέτοια αγώνα που ο Κύριος του είπε, νίκησες. Νίκησες. Και άλλαξε το όνομά του, άλλαξε τη ζωή του και τον έκανε αυτό το οποίο έγινε. Ο Ιακώβ, ένας από τους πατέρες της πίστης. Τι θέλουμε την ευλογία, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Βλέπετε, αδερφοί, ότι το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Λοιπόν, τον θέλουμε τον καλό καρπό αυτόν? Αμήν. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, όπως λέει ο λόγος σου, πέρασες αυτό το ντακά, Κύριε, τη σύνθλιψη. Συνθλίφτηκες, Κύριε Ιησού, για όλους εμάς. Και αυτή η σύνθλιψη που πέρασες έφερε σε εμάς ζωή, έφερε φως, έφερε συγχώρηση, έφερε καθαρισμό, Κύριε. Και σε δίνουμε όλη τη δόξα μέσα από την καρδιά μας, σε προσκυνούμε γιατί είσαι καλός, Κύριε, είσαι καλός, πέρασες όλα αυτά ώστε εμείς να μπορούμε τώρα να έχουμε ελεύθερη είσοδο μέσα στην παρουσία σου. Να μην μας λείπει τίποτα, Κύριε. Αλλά αυτό που μας ζητάς προκειμένου να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους είναι να αγρυπνήσουμε και να προσευχόμαστε, Κύριε. Και θέλω να αλλάξεις εσύ το βράδυ αυτό τις καρδιές μας. Κύριε, θέλουμε να μας βάλεις σε αυτή την προσευχή. Θέλουμε να μας διδάξεις να προσευχόμαστε. Όπως εσύ προσευχήθηκες και νίκησες και μας έθεσες το πρότυπο, ώστε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, τι είναι αυτό που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε εδώ για να χάσουμε, είμαστε εδώ για να θριαμβεύσουμε μέχρι τέλους, Κύριε. Και αυτή την ώρα θέλω να μας φέρεις στα γόνατα, Χριστέ μου. Να μας φέρεις σε νηστείες, Κύριε. Στο όνομά σου, Πατέρα, στο όνομά σου. Γιατί θέλουμε το γένος αυτό να εξαφανίζεται, Κύριε, να μην υπάρχει σε κανένα παιδί σου, να μην υπάρχει στο ρέθυμνο καθόλου. Θέλουμε το ρέθυμνο να ελευθερωθεί. Και είμαστε εδώ για να σταθούμε, να πολεμήσουμε. Και για τη χώρα μας, Κύριε, και για τα γύρω έθνη, και όπου άλλο εσύ θες να μας στείλεις. Σε προσκυνούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, ότι ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που μας παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, ότι είναι η ορατή Εκκλησία, και ξέρουμε ότι θα γεννηθεί μέσα από αυτήν η νύμφη. Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι η ορατή η Εκκλησία, δεν είναι μία τυχαία Εκκλησία. Ο Κύριος είναι μας την παρουσιάζει μέσα στην Αποκάλυψη ντυμένη μέσα στη δόξα. Και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε λίγο αυτό στην Αποκάλυψη στο 12 και 1 και λέει «Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό». Βλέπουμε ότι δείχνει ένα σημείο ο Κύριος που είναι στον ουρανό, παίρνει χώρα μέσα, μέσα στην πνευματική σφαίρα και δείχνει πώς φαίνεται σε αυτή την πνευματική σφαίρα η Εκκλησία του. Και τη δείχνει σαν μια γυναίκα. Λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτών στέφανος αστέρων 12. Και τη δείχνει σε ένα σημείο πλέον που έχει φτάσει σε κατάσταση, στην πληρότητα θα λέγαμε, του να γεννήσει. Μας τη δείχνει ότι ήταν ήδη, ότι ήταν στον ένατο μήνα. Και λέει και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και γέννησε παιδί ο Άρσεν, λέει στο κείμενο, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά. Και το τέκνο αυτής αρπάστηκε προς τον Θεό και τον θρόνο αυτού. Μέσα σε λίγες προτάσεις το πνεύμα του Κυρίου θέλει να μας δείξει πού θα φτάσει η Εκκλησία και τελικά αυτό που θα γεννηθεί μέσα από την Εκκλησία, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη εράβδο σιδηρά, θα αρπακτεί στο θρόνο του Θεού και θα είναι πάντοτε μαζί του. Ξέρουμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα για τη φυσική γέννα, και θέλω να δούμε μέσα από αυτή τη φυσική γέννα ξανά, να δούμε αυτή την πνευματική γέννα. Ό,τι γινόταν στο φυσικό τομέα και ό,τι γίνεται στο φυσικό τομέα έχει ένα αντίκτυπο στο πνευματικό τομέα που πρέπει να το συλλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν στη γέννηση στο 3 κεφάλαιο και 20. Και εκάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Μας λέει ότι κάλεσε μετά από τον διωγμό, καθώς άρχισε πλέον θα άρχιζε η Εύα να φέρνει ζωή στον κόσμο, να γεννάει, λέει ότι κάλεσε το όνομά της Εύα. Γιατί λέει αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Το Εύα θα το δούμε λίγο στα εβραϊκά αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Αυτό που σήμερα μιλάμε και λέμε Εύα είναι μέσα από τα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά το Εύ ξέρουμε είναι κάτι που δείχνει ότι είναι ωραίο, όμορφο. Και η λέξη το Α είναι σαν επιφώνημα που δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που είναι πανέμορφο όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα είναι Χαούα και σημαίνει αυτή που φέρνει ζωή και αποδόθηκε στα ελληνικά σαν Εύα. Όμως μας δείχνει το λόγο που την ονόμασε Εύα. Λέει γιατί αυτή είναι η μήτυρ πάντων των ζώων. Η λέξη λοιπόν μητέρα στα εβραϊκά είναι εμ. Στην καθημερινή γλώσσα, αντί για τη λέξη μαμά, οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν σήμερα τη λέξη ήμα, η οποία έχει αραμαϊκή προέλευση. Η λέξη βασίζεται αυτή λοιπόν σε μια σημίτικη ρίζα, η οποία συνδέει με την έννοια της βάσης, της αρχής και της υποστήριξης. είναι κάπως συνώνυμο, η μητέρα, και τα, γι' αυτό το βλέπουμε και με την μήτρα. Είναι δηλαδή κάτι που τι θα έκανε, θα άρχισε να βγάζει πράγματα, να γεννάει πράγματα που είναι τι, όμορφα. Και αυτά θα ήταν καθηκόνα και ομοίωση, όπως θα δούμε και παρακάτω, με τον Αδάμ και την Εύα. Η εβραϊκή λέξη για την μήτρα προφέρεται ραχέμ. Όταν η Βίβλος θέλει να περιγράψει τη σχέση της μητέρας που είναι εμ με το παιδί της, χρησιμοποιεί τη λέξη ρεχέμ. Η ραχέμ ακούγεται. Και μας δείχνει ότι η μητέρα είναι ένας άνθρωπος που φέρνει το ρεχέμ, δηλαδή το χώρο που δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η μήτρα δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Και αυτό θέλουμε τώρα να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο πνευματικό κομμάτι. Γιατί βλέπετε ο Θεός το έχει κάνει μέσα στο φυσικό τομέα για να μπορούμε να το ζούμε καθημερινά, να το βλέπουμε καθημερινά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι αυτή η γυναίκα, η πνευματική γυναίκα, ήταν έγκυος, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτή την κατάσταση στο να γεννήσει τι γινόταν μέσα της, τι υπάρχει μέσα της. Στο σημείτικο λοιπόν κόσμο, τα συναισθήματα δεν πηγάζουν από την καρδιά ή το μυαλό, αλλά πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα. Και αυτή η τρισύμφωνη, γιατί ξέρουμε ότι τα εβραϊκά δεν είχαν φωνή έντα, αυτή η λέξη είναι τρισύμφωνη, έχει, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το ρο, το χ και το μη, ρεχέμ. Από την ίδια ακριβώς ρίζα προέρχονται το ραχαμίν, που έχει να κάνει με το έλεος, έχει να κάνει με την εσπλαχνία, έχει να κάνει με τη βαθιά συμπόνια. Από την ίδια πάλι ρίζα προέρχεται το ραχούμ, που σημαίνει ο ελεήμων, ο εκτήρμων, και είναι ένα συχνό επίθετο που το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν για τον Θεό. Στην εβραϊκή λοιπόν σκέψη, το έλεος, το ραχαμίμι δηλαδή, δεν είναι μια αφηρημένη νομική ή ηθική έννοια. Μέσα από αυτό φαίνεται η μητρική στοργή, ότι υπάρχει, όταν δηλαδή μιλάμε για έλεος, μιλάμε για έκτο, μιλάμε για την μητρική αυτή στοργή, δηλαδή για την, αν μπορούσαμε να το πούμε, για τη στοργή που περιέρχεται μέσα στην μήτρα. Το οργανικό λοιπόν και σωματικό συνέστημα που νιώθει μια μητέρα μέσα στα σπλάχνα της για το παιδί της. Όταν λοιπόν κάποιος δείχνει έλεος, αυτό δηλαδή που μας βγάζει αυτή η λέξη, είναι ότι όποιος δείχνει έλεος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί μια μήτρα. Δηλαδή αγκαλιάζει, προστατεύει και τρέφει ανιδιοτελώς. Αμήν. Και θα δούμε παρακάτω πώς το χρησιμοποιούμε για τον Θεό. Μας λέει στη Γένεση, στο 5 κεφάλαιο και 3, ότι έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε Υιό κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Βλέπετε, αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Αδάμ και μέσα από την Εύα, αυτό που ήρθε μέσα από τον Αδάμ, λέει ότι ήταν καθηκόνα, και μιλάει βέβαια για τον Σιθ, γιατί ξέρουμε το χαρακτήρα του Κάιν, αλλά βλέπουμε ότι από τη γενιά του Σιθ αρχίσαν και ονομαζόταν οι άνθρωποι με το όνομα του Θεού. Και βλέπουμε ότι λέει ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είχε δηλαδή τα στοιχεία, την ομοίωση του πρώτου ανθρώπου που ήταν ο Αδάμ. Αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα όταν συλλάβει. Μιλήσαμε την περασμένη φορά κάπως λίγο για την σύλληψη. Αν κάποιος συλλάβει απιστία, θα γεννήσει απιστία. Αν κάποιος συλλάβει πίστη, θα γεννήσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Θα έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή του. Και μας δείχνει όμως τι γίνεται μέσα στη μήτρα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Διάλεξα αυτά που είναι σπουδαία για μέσα στο κήρυγμα. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και θα το, ή θα το πούμε παρακάτω. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται είναι το πώς ο άνθρωπος δημιουργείται μέσα στη μήτρα, μέσα σε αυτό το καλούπι που υπάρχει μέσα στην μητέρα. Πολλές γυναίκες μπορεί να μένει έγκυος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβει ο άνθρωπος την πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα του, το τι γίνεται μέσα του. Ξέρω, εντάξει, έμεινες έγκυος, μέσα σε 9 μήνες θα γεννήσεις, θα περάσεις τους πόνους σου κτλ. Ο Κύριος μας δείχνει ένα θαυμάσιο πράγμα που υπάρχει ήδη κατά την τέταρτη εβδομάδα, δημιουργείται την τέταρτη εβδομάδα μέχρι και την δωδέκατη εβδομάδα στο μωρό. Και αυτό είναι ο αμφάλιος λόρος. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης από το εμβρυϊκό μόσχολε. Συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα και είναι το μοναδικό μέσω παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο μωρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός ο λόρος, αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Κύριος, συνδέει την μητέρα μαζί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμιά άλλη σύνδεση που να μπορεί να προσφέρει στο παιδί η μητέρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να παρέχει σε ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και λέει, αποτελείται από τα εξής κύρια δομικά στοιχεία. Είναι τρία κύρια δομικά στοιχεία. Αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, περιέχει δηλαδή τρία αγγεία. Το πρώτο είναι η ομφαλική φλέβα και λέει μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τον πλακούντα στο έμβριο, και δύο ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το έμβριο στον πλακούντα. Φέρνουν όλα τα καθαρά συστατικά μια φλέβα, ένα αγγείο, και ό,τι έχει ανάγκη το παιδί για να μπορέσει να αυξηθεί μέσα στην μήτρα, και άλλα δύο αποβάλλουν πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο? Αναπνέει μέσα από την φλέβα, παίρνει οξυγόνο μέσα από τη φλέβα, παίρνει τα θρεφτικά συστατικά όλα μέσα από τη φλέβα, έχει μια άμεση κοινωνία με την μητέρα του μέσα από μια φλέβα, μέσα από μια αρτηρία. Και λέει ότι απ' έξω έχει έναν βλενώδες ιστό, μια σαν ζελατινώδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία, προστατεύοντάς τα από τσακίσματα, πιέσεις, κόμπους κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ευρύου. Τι όμορφα τα έχει κάνει ο Κύριος, Το παιδί μέσα κινείται, και για να μην μπλέξει, ο Κύριος έχει φτιάξει όλη αυτή τη δημιουργία σαν κάτι που είναι σαν ζέλο, ώστε να γλιστράει, και όταν το παιδί γυρίζει και κάνει τις τούμπες του μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, αυτό να είναι χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπότε αυτό δεν μπορεί ούτε να τσακίσει, αντέχει από τις πιέσεις, δεν μπορεί να κάνει εύκολα κόμπους κατά τη διάρκεια της κινήσεως του εμβρίου. Βλέποντας το σε παρένθεση ή αντιλαμβανόντας οι άνθρωποι, και ιδίως εδώ βλέπουμε στο ψαλμό, όλη αυτή την ομορφιά στη δημιουργία, καταλαβαίνεις το πνευματικό αντίκτυπο του φυσικού τομέα σε ένα πνευματικό τομέα. Και γι' αυτό λέει στο ψαλμοδό, στο 139 και 13, «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλιά της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα το γνωρίζει τούτο». Πόσο όμορφο είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο τυχαία, πόσο μπορούν να είναι όλα αυτά τυχαία. Πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθήκαν όλα αυτά τόσο τυχαία και να είναι τόσο τέλεια. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι γνωρίζουμε το Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη η δημιουργία δεν είναι απλή, είναι μαθηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια τελειότητα σε όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που βλέπουμε στην φυσική λειτουργία, ο Θεός προσπαθεί να μας οδείξει μέσα στην πνευματική λειτουργία. Το πώς λειτουργεί αυτό πνευματικά. Γιατί τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει η φυσική δημιουργία. Θέλει μέσα από τη φυσική να σε διδάξει για πνευματικά πράγματα. Αμήν. Γι' αυτό μας δείχνει αυτή τη γυναίκα, την πνευματική γυναίκα, που είναι στον ουρανό, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και είναι έγκυος. Όπως μια γυναίκα στο φυσικό τομέα είναι έγκυος, έχει συλλάβει, έχει περάσει τον ένατο μήνα και έχει φτάσει, ή είναι στον ένατο μήνα και έχει φτάσει πλέον στην ώρα του να γεννήσει. Τι γίνεται όμως μέχρι να φτάσει σε αυτή την ώρα? Ο Κύριος δείχνει αυτές τις δύο γέννες. Μιλάει για αυτές τις δύο γέννες ο Ιησούς. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο. Στον Νικόδημο. Λέει, απεκρίθη στο 5 εδάφιο ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι αλήθεια? Μπορείς να το απορρίψεις ή μπορεί να το συλλάβεις. Αμήν. Ανάλογα τι θα απορρίψεις μέσα στη ζωή σου ή τι θα συλλάβεις, θα ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος έχει όρτα να ακούσει τι λέει το πνεύμα, το συλλαμβάνει. Αμήν. Και με αυτό ζει. Και ο Κύριος περίμενε εκείνη την ώρα που μιλούσε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος να συλλάβει τι του λέει το πνεύμα. Γι' αυτό του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω. Δύο φορές του λέει, αλήθεια σου λέω. Αυτό που γεννιέται εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αμήν. Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και δεν μιλάει για τη φυσική γέννα. Μιλάει για πνευματικές γέννες ο Κύριος. Αυτός που πνευματικά συλλαμβάνει ένα σαρκικό χαρακτήρα είναι σάρκα. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό που συλλαμβάνει πνευματικά πράγματα και λέει αναγεννήθηκα. Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Εδώ μιλάει για την αναγέννηση ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αναγεννήθηκα? Ότι συνέλαβα πνευματικά πράγματα, συνέλαβα ουράνια πράγματα. Αμήν. Και αυτό που ζει μέσα μου είναι ένα πνευματικό παιδί. Θα μορφωθεί, θα μεγαλώσει και θα βγει. Και λέει, μη θαυμάσεις ότι σου είπω, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πού είναι αυτή η γυναίκα που κυλοπονά? Άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Συλλαμβάνει πράγματα με πίστη, ζει με πίστη, δεν ξέρει σε παρένθεση που πάει, αλλά εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλουμε να είμαστε τέτοιοι είδους ανθρώποι. Λέει στον Εζεκίλ στο 16:1, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, Ιε ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της. Σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει, Γε του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό, Γε του ανθρώπου? Τι σημαίνει? Ο Ιησούς τι ήταν? Γιος του ανθρώπου. Προφήτης ήταν. Από τα παιδιά του Σιθ. Μιλάει στον Ιεζεκίλ και του λέει, Γε του ανθρώπου, του λέει, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής. Και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ. Η ρίζα σου και η γένεσή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων. Ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Τι λέτε? Ήμασταν αυτοί? Δεν ξέρω τι ήσασταν. Εγώ ήμουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση μου, της αμαρτίας. Μέσα στο ψέμα. Και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αρκετά έχουμε λερωθεί στη ζωή μας. Και μας λέει ότι η ρίζα μας, η ρίζα μας, σκεφτείτε, κάτι που έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει τον χαρακτήρα μας. Τι σημαίνει ο χαρακτήρας μας? Κάτι που έχει χαρακτήρα μέσα μας. Είναι κάτι που είναι χαραγμένο μέσα μας. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Και λέει, εις δε τη γέννησή σου. Για ποια γέννηση μιλάει? Για τι γέννηση μιλάει στον Ισραήλ? Για την αναγέννηση μιλάει. Λέει, εις δε τη γέννησή σου, καθήν ημέρα εγεννήθης. Ο οφαλός σου δεν εκόπηκε. Τι περίμενε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ? Να κόψει τη σχέση της με την αμαρτία. Να κόψει τη σχέση της με την ανομία. Να κόψει τη σχέση της με την ιδωλατρία. Αυτός ο ομφάλιος λόρος που είχε η Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ πριν, εφόσον ο πατέρας της ήταν αμοραίος, η μητέρα Χεταία κτλ. Κτλ. Τι διέτρωγε? Ποια ήταν η τροφή της η πνευματική? Ποια είναι η τροφή του κόσμου έξω? Ποιο είναι το φρόνημα του κόσμου έξω? Τρέφεται μέσα την αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ όχι. Είμασταν μέσα στην εκδίκηση. Μισητοί, λέει, φθονούντες και φθονούσαμε. Αυτός ήταν ο αμφάλιος λόρος μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος με στα ναρκωτικά, άλλος με στο μεθύσι, άλλος με στην πορνεία, άλλος. Και γεμίζαμε μέσα, τρεφόμασταν μέσα από την αμαρτία. Και ήρθε κάποια στιγμή και αναγεννηθήκαμε. Υποτίθεται ότι αναγεννηθήκαμε. Ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και γεννηθήκαμε εν Χριστώ, αλλά πάρα πολλές φορές αυτός ο αμφάλιος λόρος ακόμα τι κάνει? Κρατάει, βλέπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και καλά κρατάει ο αμφάλιος λόρος. Σκεφτείτε πια ένα παιδί να γεννιέται. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να γεννηθεί και να έχει ακόμα τον αμφάλιο λόρο μαζί με την μαμά του? Μπορεί ποτέ να δημιουργήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει, να αλλάξει? Καμιά φορά μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουν και είναι μαμάκηδες. Ο αμφάλιος λόρος ακόμα από τη μαμά τους δεν έχει, ξέρω εγώ, κοπή. Δεν είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος αυτό. Και εν ύδατη δεν ελούστης για να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίστης. Και στα σπάργανα δεν εσπαργανώθεις. Ήτανε όλο κάτι που ήτανε λάθος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, αδερφοί, στην πνευματική εκκλησία. Ο Κύριος μας δείχνει στην Αποκάλυψη, ξανά θα διαβάσουμε, αυτή τη δόξα της εκκλησίας που θα γεννήσει. Λέει πάλι, το ξαναδιαβάζω, θέλω αυτή η εικόνα να μας μείνει της εκκλησίας. Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, 12:1. Γινή ενδεδειμένη τον ήλιο. Ποιο ήταν το ένδυμά της? Πώς τη βλέπουμε, σαν μια γυναίκα που ήταν μέσα στα κουρέλια? Λέει ότι ήταν δειμένη τον ήλιο και ξέρουμε ότι ο ήλιος συμβολίζει τι? Τι συμβολίζει εδώ? Τον Ιησού συμβολίζει το πνεύμα της καινούριας διαθήκης. Υποκάτω των ποδών αυτής ήταν η σελήνη, λέει. Δηλαδή η βάση της, αυτής της γυναίκας ήταν τι? Πατούσε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη πατούσε. Και αυτό το στήριγμα, αυτή η βάση έφερνε δόξα στο ένδυμα της Εκκλησίας. Είχε σταθερά θεμέλια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σταθερά θεμέλια. Είναι μεγάλη βάση, είναι γερή βάση. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το στεφάνι της. Ο Στέφανος, η νίκη της, αποτελείται από 12 αστέρια. Εάν υπάρχει αυτή η δόξα μέσα στην Εκκλησία, τότε δεν θα γεννήσει τον Υιό τον Άρεν, τον Υιό τον Άρσεν. Τι θα γεννήσει? Λέει για τη Σελήνη, θα μιλήσουμε λίγο. Λέει στο κατά Ματθαίο 5:17: «Μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες». Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί, μιλάμε για αναγεννημένους χριστιανούς, τι λένε? Ας την Παλιά Διαθήκη. Και χρησιμοποιούν και εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσουμε παρακάτω. Τώρα είμαστε μέσα στην Καινούργια Διαθήκη. Τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λένε κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί, όμως ο Ιησούς τι λέει? Τι λέει ο Ιησούς? Λέει, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν μιλάει για νόμο και προφήτες, τι εννοεί? Τι εννοεί, αδερφοί? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Εάν ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι το ένδυμα που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι. Πατάει γερά πάνω στους νόμους, πατάει γερά πάνω στους προφήτες, εκπληρώνει τους νόμους, εκπληρώνει τους προφήτες και φαίνεται η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που είναι ενδυμένη η γυναίκα είναι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό τι λέει? Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει τα πάντα. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα? Δεν έχει παρέλθει τίποτα από τον νόμο. Αμήν. Ώστις λοιπόν, λέει τώρα, ακούστε, αυτά είναι λόγια του Κυρίου, αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελάχιστων, και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι καλά. Ώστις δε εκτελέσει. Τι εκτελέσει? Γιατί μιλάει? Για τον νόμο, και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδερφοί? Και έτσι χρησιμοποιούν, δεν ακούνε τι λέει ο Ιησούς. Ξέρεις, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συλλάβουν αυτά που λέει ο Κύριος. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν μας συμφέρουνε. Δεν με συμφέρουν αυτά που μου λέει ο Κύριος. Προφανώς δεν με συμφέρουν. Αμήν. Γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι σάρκα. Μ' αρέσουν πράγματα που ο Κύριος τα βλέπει κάπως διαφορετικά, να το πω με έναν όμορφο τρόπο. Αλλά τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με συμφέρουν, αλλά τα πάντα δεν είναι για το καλό μου. Άρα σαν πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να συλλάβω αυτά που μου συμφέρουν. Να σας το πω διαφορετικά. Πρέπει να αφήσω τον ομφάλιο λόρο αυτό να ενωθεί με το θέλημα του Κυρίου. Που έρχεται μέσα από πού έρχεται? Μέσα από την Εκκλησία του έρχεται. Ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με εκκλησία, με την εκκλησία του. Αμήν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει εάν δεν είναι μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Κύριος μας δείχνει μια εκκλησία να γεννά. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν είναι συνδεδεμένος με τον αφάλιο λόγο. Δεν μπορεί να πάρει πράγματα κατευθείας από την εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει από τους αστέρες τους 12, δεν μπορεί να πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να πάρει από την Καινή Διαθήκη και δεν μπορεί να καθαριστεί. Του λείπουν οι φλέβες της επιστροφής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει τώρα προς Εβραίους το 8 και 13. Λέγον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σε αυτό το εδάφιο στέκονται. Ακούστε. Λέγον δε καινή, έκαμε παλαιά την πρώτη. Ωραία η σκέψη του Παύλου, ε. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Βλέπετε τι λέει ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι αφού έχει φέρει την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, το παλιό είναι γερασμένο. Και εφόσον κάτι έχει γεράσει, αυτό είναι έτοιμο για θάνατο. Μήπως ο Παύλος λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Ιησούς? Ποιο θα πιστέψουμε, τον Ιησού για τον Παύλο? Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ξέραν τι λέγανε. Αμήν. Αυτοί που τα μεταφράζουν μέσα με τη λογική τους και δεν συλλαμβάνουν αυτό που λέει το Πνεύμα, γεννάνε ανομία. Κοιτάξτε τι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο 8 και 7, διότι αν η πρώτη εκείνη, η Παλαιά Διαθήκη, ήταν άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για την Δευτέρα. Διότι μεμφόμενος, λέει, αυτούς λέγει, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκη καινούρια. Πώς τους μιλάει ο Κύριος? Λέει, τους μέμφεται. Μεμφόμενος, τους λέει. Θα βάλω, λέει, στον Ιούδα καινούρια διαθήκη. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από τις χειρός για να εξάγω αυτούς γης Αιγύπτου. Λέει, όχι, λες, σαν και αυτή τη διαθήκη που τους έκανα. Γιατί όχι? Καθώς, λέει, τους έπιασα. Από πού τους έπιασε? Από το χεράκι. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Για προσπαθήστε να τη δείτε αυτή την εικόνα, την καταλάβετε. Δείχνει εμένα με το χάρι. Τι διαθήκη θα κάνω εγώ με το χάρι? Στράτα. Άμα το δείτε τώρα, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο. Περπατάει σιώμενος. Παρ' όλα αυτά τρέχει κιόλας. Απλώνει τα χέρια του και αν δεν τον αφήσεις να απλώσει εκεί το χέρι του που θέλει, αρχίζει και τσαπτίζεται, βάζει και τα κλάματα. Περπατάω τώρα. Γνωρίζω, αγγίζω. Τα ξέρω όλα. Το βλέπεις έτσι, αδερφάκι? Μας λέει μέσα στο 5 πριν

για να συλλάβεις αυτές τις σκιές, έπρεπε να καθίσεις και να μάθεις, να σου έρθει πνεύμα αποκάλυψης, να είσαι συνδεδεμένος με τους προφήτες, συνδεδεμένος με το λόγο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να τα ματαιώσω αυτά. Ήρθα να τα εκπληρώσω αυτά. Αυτά που ήταν σκιές, ο Κύριος ήθελε να τα φέρει στο φως. Να μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή, τι του είπε? Πρόσεχε, λέει. Τι του είπε ο Κύριος? Δεν κάνεις ένα τσαντήρι για να μείνεις. Ούτε κάνεις μια σκηνή για να παίξεις την εκκλησία. Δεν κάνεις μια λιχνία για να την κάνεις όπως εσύ θέλεις. Δεν φτιάχνεις μια κυβωτό της διαθήκης για να είναι ένα σεντούκι ή να βάλεις κάποια πράγματα μέσα. Αυτά που κάνεις είναι σκιές που δείχνουν πνευματικά ουράνια πράγματα. Δηλαδή όταν έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν έφτανες στο θυσιαστήριο για να μπεις μέσα, έπρεπε να βλέπεις ουράνια πράγματα. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από αυτούς, όπως λέει, δεν έκοψες τον αμφάλιο λόρο σου, νόμιζαν ότι είναι μια θρησκεία όπως είναι και οι άλλοι. Άλλοι λατρεύουν τον... Δεν είμαστε θρησκεία, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε μια ζωντανή πίστη σε ένα ζωντανό Θεό που περιμένει να συλλάβουμε αυτό που είναι γράμμα, και ο Απόστολος Παύλος το λέει τα ιερά γράμματα, να τα συλλάβουμε και από γράμμα να γίνουν μέσα στη ζωή μας τι? Πνεύμα. Αυτό περιμένει το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πρόσεχε Μωυσή να τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Γιατί αν δεν τα έκανε ακριβώς όπως του είπε, τι θα γινόταν? Αντί εφτάφωτη θα την έκανε οκτάφωτη τη λιχνία. Και αν του έλεγε κάτι ο Θεός, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τα οκτώ φέγγουν πιο καλά από τα εφτά. Πού ξέρεις εσύ? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει ο Θεός, αυτοί ξέρουν. Δεν ξέρει γιατί το γράφει ο Θεός εδώ μέσα. Εγώ ξέρω. Ξαναπάμε προς Εβραίους στο παρακάτω 9. Ουχή λοιπόν κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες σας αυτόν καθήν ημέρα, έπιασα αυτούς από το χεράκι για να εξάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν έμειναν στην διαθήκη μου και εγώ ομέλησα αυτούς, λέγει ο Κύριος. Παρόλο που ήταν μια διαθήκη που ήταν για τα παιδάκια, κουπεπέ κουπεπέ, πάλι δεν μείνανε. Και λέει στο 10, διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Την ακούμε? Την καινούργια διαθήκη, την ακούμε? Λέει, αυτή είναι, λέει. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών. Πάψαν οι νόμοι να είναι πάνω σε μία πλάκα για να πας να τη διαβάζεις την πλάκα και να λες, αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, οι νόμοι του Θεού γράφονται πού? Όταν λοιπόν ο Χάρης μεγαλώσει, αυτά που η μαμά του του έλεγε, πρόσεχε ή κάνε ή δείξε το ένα το άλλο, αρχίζουν και πρέπει να γράφονται πού? Στην καρδιά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν περιμένει από τους χριστιανούς ο λόγος που συλλαμβάνεις, ο νόμος του Κυρίου που συλλαμβάνεις είναι να γράφεται στην καρδιά σου. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζεις για ποιο λόγο έρχεται αυτός ο νόμος. Αρχίζεις πλέον και έχεις αμπάλιο λόρο μαζί με τον Κύριο, με την εκκλησία του, με το λαό του, με τους προφήτες, με τους αποστόλους, με την Καινή, με την Παλαιά Διαθήκη, με τους αστέρες αυτούς που γίνανε παράδειγμα για μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μιλάει

0: προς Εβραίους και λέει, κοίταξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Περάζαν όλα αυτά για να γίνουν τι για μας? Παράδειγμα. Λάβετε, λέει, παράδειγμα της κακοπάθειας των προφητών, που είναι αστέρες τώρα, δόξα σε πάνω στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Μιλάμε για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για την πίστη του Αβραάμ. Τι λέτε, ο Θεός δεν τη βλέπει? Την πίστη της Σάρας. Και λέει, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδιάς αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουστε είσαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσε διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδερφών αυτού, λέγον, γνώρισε τον Κύριο, διότι πάντες θέλουσε με γνωρίζει από μικρού ως μεγάλο αυτό. Εάν καταλάβουμε τον λόγο, δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάσκει. Μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία του. Στην Έξοδο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λέξη Ρεχέμ, στο 34 και 6 εδάφιο, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του ως Ελ Ραχούμ Βεχανούν, που σημαίνει Θεός Ικτήρμων και Ελεήμων. Λέει Ελ Ραχούμ, Θεός Ικτήρμων. Η αντίληψη που έχουν οι Ιουδαίοι όταν ακούνε αυτή τη λέξη το Ραχούμ σημαίνει κυριολεκτικά ότι ο Θεός έχει σπλάχνα μητέρας για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, είμαστε αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Θεό. Αμήν. Αυτό που βγήκε μέσα από τον Θεό και έχει σπλάχνα για μας που βγήκαμε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τη γενολογία του Ιησού, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, φτάνει στον Αδάμ και μετά τον Αδάμ πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ που φύτρωσε από το χώμα μόνος του, πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ του Θεού. Ο Θεός όταν σκέφτηκε να πλάσει τον Αδάμ, να φτιάξει τον άνθρωπο, όταν σκέφτηκε να μας δημιουργήσει, σκέφτηκε να μας φτιάξει καθηκόνα και ομοίωσή του. Αυτό που γεννιέται μέσα από το Θεό είναι καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Αμήν. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Δεν είναι καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τα σπλάχνα αυτά των Ικτυρμών, μιλάει σαν μια μητέρα που θέλει να δει το παιδί της να γίνεται τέλειο. Αμήν. Λέει στους Γαλάτας, στο 4 κεφάλαιο και 19, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι Γαλάτες περνούσαν, ξέρουμε την κατάσταση, ψευτοδιδασκαλίες, ψευτοπράγματα, μέσα στην εκκλησία. Ο αμφάλιος λόρος πήγαινε, τι να κάνει? Να κοπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκομαι μέσα σε οδύνες, πόνους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η σωστή διδασκαλία και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους Γαλάτες. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην γενιά μας, σκεφτείτε το αυτό, βρίσκεται σε οδύνες ή θέλει η Εκκλησία του να βρίσκεται σε οδύνες. Αυτές οι οδύνες που βρίσκεται η Εκκλησία του είναι οι οδύνες πραγματικά που ο Θεός νιώθει για μας. Μέχρι να μορφωθεί τι? Τι θέλει να μορφωθεί? Ξέρετε, αν ήταν εύκολο να γεννηθεί η Εκκλησία του, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η Εκκλησία. Αν ήταν εύκολο να γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η Εκκλησία. Βλέπουμε όμως ότι βρίσκεται σε οδύνες, σαν του Παύλου, και λέει βρίσκομαι σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, και δεν μιλάμε για τον Παύλο, μιλάμε για αυτόν που εκφράζεται μέσα από τον Παύλο. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μορφωθεί μέσα μας, τι είναι? Ο Χριστός. Αμήν. Έχει η γυναίκα το ένδυμα. που είναι σαν τον ήλιο και περιμένει να γεννηθεί κάτι που θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τίνος. Καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν τρέφεσαι μέσα από το λόγο του Κυρίου, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Παλαιά, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν παίρνουμε παράδειγμα τους Απόστολους, τι θα βγούμε? Ξέρετε, όταν υπάρχουν μάχες μέσα στη ζωή μας, λένε κάποιοι ότι η μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν την κάνεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Η μάχη αυτή που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν κάνεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν κάνουμε μάχες μόνοι μας, οι μάχες αυτές είναι εξορισμού τι? Χαμένες. Όταν όμως μαχόμαστε μαζί με το λόγο του Κυρίου, μαζί με, με τη δύναμη του Κυρίου, κάθε μάχη τι είναι? Μας λέει, μας έχει δώσει, λέει, δύναμη να πατήσουμε πλειόφων και σκορπιών και να πατήσουμε σ' όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς το είπε. Λέει ψέματα? Λέει ψέματα? Όχι. Μα εγώ πατάω κάθε μέρα τον διάβολο. Μήπως τον πατάς έτσι? Και σκέφτεσαι να του συντρίψω το κεφάλι ή να τον αφήσω να με δακάσει? Αφού μου την έδωσε τη δύναμη, τη συνέλαβα. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πιστεύω ότι μπορώ να πατήσω τον εχθρό και να τον συντρίψω. Μπορώ να πάρω αυτό το λόγο, να το συλλάβω για μένα και να το γεννήσω. Τι λέτε? Όσοι συνέλαβαν αυτό το λόγο και το γέννησαν, φάνηκε ο θρίαμβος του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Μπορεί η μάχη να φαίνεται χαμένη. Να φαίνεται. Μας αφήνει ο Κύριος πάρα πολλές φορές να φαίνεται η μάχη χαμένη. Φτάνεις μέχρι το σταυρό, αλλά δεν αρνείσαι τον Κύριο. Δεν αρνείσαι τον λόγο του. Έχει Ανάσταση. Αμήν. Έχει Ανάσταση. Εβραίους 6 και 4. Διότι, λέει, αδύνατο είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουράνιου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες το Λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κοιτάξτε τι λέει, αδύνατον. Και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατον ανακεστώσει πάλις μετάνοια, ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Το πιστεύουμε? Για το έγραψε ο Παύλος για να το γράψει, για να συμπληρώσει την προς Εβραίους επιστολή. Τι να γράψω? Ας γράψω και αυτό, να συμπληρωθεί λίγο προς Εβραίους, να είναι και πιο μεγάλη. Να βάλω και αυτό το αδύνατο να φαίνεται λίγο πιο καυστικό το θέμα. Βλέπετε, ο Κύριος μας εκθέτει μέσα στη δύναμή του. Αμήν. Και θέλει να τη συλλάβουμε. Να συλλάβουμε αυτή τη δωρεά, λέει, της επουρανίου. Να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Να γευθούμε τον καλό λόγο. Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Την Εκκλησία. Αμήν. Ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Και ξαφνικά η ζωή σου τι κάνει? Αλλάζει. 26 χρονών ήμουν, στα καλύτερά μου. Τι ανάγκη είχα εγώ το Θεό? Η τσέπη μου ήταν γεμάτη, δούλευα, καινούργιο αυτοκινητάκι είχα πάρει, για την εποχή μου ήμουν καλός γαμπρός. Ποια ήταν η ανάγκη μου για τον Κύριο? και έρχεται ξαφνικά ο αδερφός μου να μου χαλάσει τη ζωή μου. Να μου πει, ξέρεις κάτι, ο Κύριος είναι εδώ, σηκώνει τις αμαρτίες μας. Ήμουν εκεί, μάγκησε ο Κύριος, έκλαιγα για την αμαρτία μου. 23 χρονών ο αδερφός μου. Και είχε ανάγκη τον Κύριο. 26 και είχα ανάγκη τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και έκανε μια ανατροπή μέσα στη ζωή μου με το λόγο του για να με αναγεννήσει. Είχα ανάγκη μια καινούρια γέννα μέσα στη ζωή μου. Είχα μια ανάγκη. Και με βάζει ο Κύριος να γευθώ τον καλό λόγο του μέσα σε μια εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα το πρώτο κήρυγμα που άκουσα. Το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί άλλαξε τη ζωή μου. Άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Πήγα μέσα σε μια εκκλησία και ήταν μόλις μεταβίας 5 άτομα. 5 άτομα προσευχόντουσαν χωρίς κιθάρα. Ψάλαμε. Δεν ξέρω πώς μας άκουγε ο Θεός. Πρέπει να έχει φίλτρα στα αυτιά του. Για να μην ακούει τις φωνές μας, αλλά να ακούει τις καρδιές μας. Αμήν. Ήταν εκεί. Το ένιωθες. Άκουγα το λόγο και λέω, αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, είναι αλήθεια. Τι να καταλάβω? Πόσα μπορούσα να καταλάβω? Όμως μέσα μου ένιωθα ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει ο Κύριος να γεύεσαι ουράνια πράγματα. Αμήν. Και γευθέντες, λέει, το καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατο, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλις μετάνοια, ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιό του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κρατάμε τον αφάλιο λόρο υγιές. Αμήν. Υγιής. Μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και να έρθει αυτή η πνευματική γέννα που θέλει ο Κύριος στις έσχατες μέρες. Και λέει τώρα, διότι η γη, δίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ένα παράδειγμα από φυσικά αιτία, και λέει, διότι η γη της πίνει την πολλάκι ερχόμενη επ' αυτής βροχή, γεννάει και γεννάει βοτάνη, ωφέλιμο εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Είναι σαν να παρουσιάζει τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, σαν μια γη που είναι ωραίο το εδαφός της, έφορο. Και δέχεται βροχή. Τι είναι βροχή? Τι είναι βροχή? Λόγος. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος βρέχει επί δίκαιος και αδίκους. Αμήν. Αλλά τι χρειάζεται? Για τους οποίους και γεωργείται η γη. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάμφας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Θέλεις να δεις έναν άνθρωπο που έχει κοπεί ο λόρος του? Όταν πας να τον πιάσεις, τι κάνει? Τσιμπά. Ακάμφα. Αυτό είναι. Όταν όμως είναι μαζί με τον λόρο, μαζί με τον Κύριο, τι θα σου πει? Τι θα πει? Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας? Πάει και μιλάει ο Κύριος και φέρνει τη βροχή. Το έχουμε πει χιλιάδες αυτό το παράδειγμα, σας έχω κουράσει. Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Οι μαθητές τι είπαν, αδερφοί? Τι είπαν οι μαθητές, θυμάστε? Πες το. Σκληρός ο λόγος. Ποιος δύναται να του σηκώσει αυτόν τον λόγο? Εκείνη την ημέρα ο αμφάλιος λόρος τι έκανε για πολλούς των μαθητών? Κόπηκε. Και πολλοί, λέει, πάψαν να ακολουθούν τον Κύριο. Πολλοί εκ των μαθητών του Ιησού. Γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν αυτό το λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Ένα παιδάκι όταν είναι συνδεμένο με τον αφάλιο λόρο δεν ξέρει αν λαμβάνει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη, για να διαχωρίσει τι είναι αυτό και τι είναι. Απλά τι κάνει? Τα λαμβάνει. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για το παιδί είναι ωφέλιμα για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που μας δίνει ο Κύριος. Θα τελειώσω με τη γένεση 37 και 9. Λέει, ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού και είπε, ιδού ενυπνιάστη άλλο ενύπνιο και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνουν. Κοιτάξτε τώρα τι εικόνα δείχνει, ολόκληρη εκκλησία. Τι μιλάει για τη σελήνη? Μιλάει για τον ήλιο? Μιλάει για τους αστέρες? Όλοι, λέει, ήρθανε και με προσκυνούσανε. Βλέπετε, οι ανθρώποι εκεί τα καταλαβαίναν τα όνειρα. Μόλις το άκουσε ο Ιακώβ, του λέει, τι θέλεις να πεις? Ότι θα έρθει, λέει, η μητέρα σου και ο πατέρας σου και θα σε προσκυνήσουν και τα 12 αδέρφια σου? Μόλις τους το είπε αυτό, που ο άνθρωπος απλά τους είπε το όνειρό του. Αμήν, το όνειρό του. Τα αδέρφια του τι κάνανε? Τον ευθόνησαν. Τον μίσησαν για αυτό που είπε. Αν ήσουν εσύ, τι θα έκανες? Αν ήμουν εγώ, τι θα έκαναμε? Ο Ιακώβ, λέει, όμως τι έκανε? Το φύλαξε μέσα στην καρδιά του το όνειρο. Ήξερε ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει με τον Ιωσήφ. Τι σημαίνει Ιωσήφ? Πρόσθεση. Και ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία του. Ναι μεν, πρώτα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ήταν το πρώτο παιδί της Ραχήλ ο Ιωσήφ. Τι μας λέει ο Κύριος στη Φιλαδέλφια? Τι υπόσχεση μας δίνει? Θυμάστε? Αυτοί που λέγουν ότι είναι, τι λένε ότι είναι? Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι. Και είναι συναγωγή του Σατανά. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του φθόνο, ζήλια, έρηδα, και ήταν σαν την κατάσταση με τους Φαρισαίους που όταν ήρθε ο Ιησούς, τι τον κάνανε? Τον αγαπήσανε? Τον αγαπήσαν τον Ιησού? Τον φθόνησαν? Ο Ιησούς τι είπε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο πατέρας σας? Ο διάβολος. Το σταυρώσανε? Τον ανέστησε ο Θεός? Θα πέσουν όλοι και θα προσκυνήσουν στα πόδια τους? Του Ιησού? Θα πέσουν. Θα γίνει όμως και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Τι λέει? Θα έρθουν, λέει, και θα πέσουν στα πόδια σου. Αυτό δεν λέει? Και θα καταλάβουν, λέει, ότι εγώ σε αγάπησα. Κοιτάξτε, αδερφοί, υποσχέσεις που μας έχει ο Κύριος όταν συλλάβουμε το λόγο. Γιατί λέει, εφύλαξες το λόγο μου με υπομονή. Βλέπετε, όταν το συλλάβεις το λόγο, όταν καταλάβεις το λόγο, αμέσως το επόμενο που χρειάζεται είναι υπομονή για να φτάσει αυτό τι να κάνει? Να γεννήσει. Όταν φυλάμε πνεύμα μέσα μας, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι πνεύμα. Όταν έχουμε σάρκα, αυτό που θα γεννηθεί είναι σάρκα. Είναι νόμος αυτός. Οπότε εξέταζε την καρδιά σου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πνεύμα? Μπορώ να σηκώσω το λόγο του Κυρίου? Μπορώ να δεκτώ τον λόγο του Κυρίου, να το συλλάβω, να τον αφήσω να μορφώσει τον Κύριο μέσα μου. Θα μπορούσαμε από την πνευματική εγκυμοσύνη να πάρουμε 1000 πράγματα. Πολλά πράγματα, αλλά ελπίζω να πιστέψει κάποιος άνθρωπος που είναι, θα είναι σε αυτό το τομέα ειδικός γυναικολόγος, δεν ξέρω τίποτα, να μας κηρύξει πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλφα Κορυθίους κλείνουμε, 15-40. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό. Είναι σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει η δόξα των επουράνιων, άλλη δε των επίγειων. Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σώματα που είναι πνευματικά, αμήν, επουράνια, και είναι σώματα που είναι επίγεια. Άλλη δόξα, τώρα πάει στα ουράνια. Δεν μιλάει για τα επίγεια. Άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και λέει, ούτως είναι η Ανάσταση των νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δόξα ανθρώπων που έχουν συλλάβει το πνεύμα. Και λέει, η δόξα σου θα είναι ανάλογα με αυτό που έχεις συλλάβει και έχεις αφήσει να εργαστεί μέσα σου. Μπορεί να είναι σαν τη δόξα της σελήνης, μπορεί να είναι σαν τη δόξα του ήλιου, μπορεί να είναι σαν τη δόξα από διάφορα αστέρια. Διότι αστέρας, λέει, από αστέρας διαφέρει από δόξα. Και λέει, σπήρετε ούτως και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρετε φθορά, ανίσταται ένα θαρσία. Για ποιους νεκρούς μιλάει? Σπήρετε εν ατιμία, ανίσταται εν δόξα. Σπήρετε εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρετε σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό, είναι σώμα και πνευματικό. Και λέει, ούτω είναι γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο σαρκικός, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην όχι το πρώτο, δεν έχει ότι το πρώτο ήταν το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνεύμα μες στη ζωή μας. Τι έρχεται? Αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που συλλαμβάνουμε στην αρχή, είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ουράνιος. Και λέει τώρα, ο οποίος ο χωικός, τούτη και η χωική. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος είναι γεννημένος από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και λέει, και ο οποίος ο επουράνιος, τούτη είναι και η επουράνη. Διαλέγεις πώς θέλεις να γεννηθείς. Με τον πρώτο Αδάμ ή με τον έσχατο Αδάμ. Και λέει, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουράνιου. Θα αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Θα αφήσουμε τον αφάλιο λόρο να κάνει τη δουλειά του, να μας θρέψει, ή θα κρατήσουμε τον προηγούμενο αφάλιο λόρο? Είναι δικιά μας η επιλογή. Αμήν. Η γυναίκα όμως, αφού κυλοπώνησε, τι έκανε? Γέννησε. Η γέννα θα έρθει. Και θέλουμε να είμαστε όλοι σε αυτή τη γέννα. Αμήν. Γι' αυτό μας το λέει ο Κύριος, ότι αυτό είναι ήδη τελειωμένο στον ουρανό. Έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να μας δώσεις την ικανότητα αυτή που έχει η μήτρα, Κύριε, να συλλαμβάνει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το λόγο σου, Κύριε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το θέλημά σου, Πατέρα Άγιε, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί, Κύριε, ο λόγος σου να γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Για να αφήσουμε, Κύριε, το λόγο σου να μορφώσει εσένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Να έρθουμε, Κύριε, σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, όλοι μαζί, Κύριε, που θέλεις να φτάσει η Εκκλησία σου, σε αυτές τις έσχατες μέρες, Πατέρα Άγιε. Για να μπορείς να μορφωθείς μέσα μας, Κύριε, να δούμε Ιησού μου τον Υιό το δικό σου, τον Άρσεν, Κύριε. να μορφώνετε και να γεννιέται, πατεράγε. Και να απολαμβάνει τη δική σου αγάπη, πατεράγε. Καθώς μας λες, Κύριε, μέσα στο λόγο σου, ότι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ μας αγάπησες, πατεράγε. Θέλουμε να μείνουμε με υπομονή επάνω στο λόγο σου, πατεράγε. Να ζητήσουμε να αποκαλύψεις, Κύριε, κάθε τι που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα μέσα μας, πατεράγε. Να διώξουμε, Κύριε, από μέσα μας κάθε πνεύμα πλάνης, Κύριε, που μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για σήμερα, πατεράγε. Θέλουμε να δεχτούμε την υπηρεσία σου, Κύριε, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους Αποστόλους σου, Κύριε, μέσα από τους Προφήτες σου, πατεράγε, μέσα από τον Λόγο σου, τον Άγιο Πατέρα, για να μπορείς να καταρτήσεις εσύ, Κύριε, τέλεια τους Αγίους σου, πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, σωτήρα μας. Ερχόμαστε μπροστά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σπάμε τα αγκία μας, Κύριε, μπροστά σου. Ζητάμε εσύ να έρθεις με το Άγιο Πνεύμα σου να συνεχίσεις την υπηρεσία σου, Κύριε, που ήδη έχει ξεκινήσει, Κύριε, και σήμερα Ιησού μας Άγιε. Να χρήσεις τα Άγια Λόγια σου, Κύριε. Εγώ παραδίδω το σκεύος μου, Κύριε, τέλεια σε σένα, Χριστέ μου, Κύριε. Δεν έχω τίποτα να δώσω, ούτε θέλω να δώσω τίποτα δικό μου. Εσύ έλα και υπηρέτησέ μας, Πατέρα. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε. Σε παρακαλώ, φέρε το χρήσμα σου επάνω μου, Κύριε. Διπλή μερίδα από το χρήσμα σου έχω ανάγκη, Κύριε. Και χρήσε και όλα μου τα αδέλφια, Κύριε. Να έρθει ο λόγος σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και εσύ να συνεχίσεις να το εργάζεσαι, Κύριε, με το πνεύμα σου. Να μην τα πάρει, Κύριε, ο εχθρός Ιησού μας. Και αύριο να μπούμε στη μέρημνα και να φύγουν όλα μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας, Ιησού μας. Αλλά εσύ να εργαστείς, Κύριε, μέσα μας. Στο όνομά σου το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, Ιησού μας. Κάθε γονιός διδάσκει το παιδί του το καλύτερο που μπορεί. Προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί του. Να του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να του πει ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει και το λάθος. Τι δεν πρέπει να κάνει. Και έτσι βλέπουμε και στη γένεση τον ουράνιο πατέρα, καθώς φτιάχνει τον Αδάμ, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 και 17 θα διαβάσουμε, λέει, προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ λέγον. Ο Αδάμ γεννήθηκε και δεν ήξερε. Μάλλον δεν γεννήθηκε, πλάστηκε, τον έπλασε ο Θεός. Αλλά δεν γνώριζε. Έπρεπε να λάβει λόγο από το Θεό για να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και λέει, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγη. Τι του λέει πρώτα, του λέει ελεύθερος. Μπορείς να φας από όλα τα δέντρα. Και ξέρουμε πόσα δέντρα υπάρχουν, πόσοι καρποί διαφορετικοί υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος και σήμερα να φάει. Είχε αυθονία. Και του λέει, και τι να προσέξει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα θέλεις φάγη από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Του δίνει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί, είναι ελεύθερος να φάει, και του λέει μόνο από αυτό μη φας. Μόνο από αυτό. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπος, τι βλέπει? Βλέπει αυτά που έχει, βλέπει τις ευλογίες που το έχει δώσει ο Θεός, την αυθονία που το έχει δώσει ο Θεός, ή μήπως κοιτάζει αυτό που δεν έχει. Λέει στο 3 κεφάλαιο, στο 6, λέει και είδεν η γηνή. Αντί να δει την αυθονία που ο Θεός τους είχε δώσει, ονόμασε ο τόπος εκεί πέρα όπου έβαλε τους πρωτοπλάσους, ονομάζεται παράδεισος. Και μια μέρα μας λέει ο Θεός ότι θα πάμε στον παράδεισο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφος τόπος που συγκρινόταν με τον ουρανό. Όχι ότι είναι το ίδιο και θα έχουμε εκεί δέντρα και καρπούς να φάμε, αλλά συγκρινόταν σε ομορφιά όσον αφορά τα γήινα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως η Εύα, αυτό που κοιτούσε ήταν το δέντρο. Αυτό πήγε και είδε. Καλά παιδί μου, τόσες χιλιάδες δέντρα υπάρχουν. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Αυτό έπρεπε να δεις. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και έχουμε εμπειριστεί όλοι, έφαγε και η Εύα και ο Αδάμ. Και αυτό βέβαια σίγουρα
2: Οδήγησε εκεί που ο Κύριος είχε πει ότι θα οδηγήσει. Οδήγησε στο θάνατο. Και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8, λέει: «Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγουμεν στην παιδιάδα, και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν». Τα πρώτα αδέρφια. Και τι κάνουν? Ο ένας στράφηκε ενάντια στον άλλον. Ποιος τους κίνησε γι' αυτό? Ο διάβολος βέβαια. Μήπως άραγε αυτός ο ίδιος διάβολος που ξεκίνησε όλο αυτό, σταμάτησε κάποια στιγμή? Να δούμε ότι συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάμε αργότερα. Λέει στον Οσιές, στο 11, στο 1. «Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Μας μιλάει για τον Ισραήλ σαν έναν ήπιο, σαν ένα μικρό παιδί. Ενώ ήταν ένας ολόκληρος λαός. Όταν μιλάς για ένα μικρό παιδί, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Σου έρχεται ανοριμότητα. Ότι αυτό το πλασματάκι είναι ανώριμο. Χρειάζεται καθοδήγηση. Χρειάζεται φροντίδα. Χρειάζεται οδηγία να διδαχθεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Χρειάζεται προστασία, όπως τους προστάτευσε ο Θεός τόσο όμορφα. Και λέει στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος τους δίνει εντολές και λέει στο 6 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο: «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και στο Λεβιτικό 19-18 λέει: «Δε θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτές είναι εντολές που είναι μέσα στον νόμο. Όταν όμως ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, τι θα σου πει? Αυτά θα σου πει? Το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει μερικά μη. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει τις ευλογίες, δεν βλέπει αυτά που ο Θεός δίνει, αλλά βλέπει αυτά που ο Θεός λέει, αυτό σου κάνει ζημιά. Και τι θυμάται ο άνθρωπος? Έξοδος 20 από το 3 εδάφιο: «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στο 4: «Μη κάνεις σε αυτόν είδωλο». Στο 5: «Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά». Στο 7: «Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματέως». Στο 13: «Μη φωνεύσεις». Και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα: «Μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις». Αυτά ξέρει ο άνθρωπος. Αυτά ξέραμε κι εμείς. Τι ξέραμε με την Αγία Γραφή? Τι ξέραμε όσοι δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είμαστε από μικροί μέσα στην Εκκλησία? Τι ξέραμε πριν γνωρίσαμε το Θεό? Στην καλύτερη θα ξέραμε τις 10 εντολές, νομίζω. Αυτά είναι που ξέρουν οι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι νήπιος, ξέρει μόνο τα μη. Και όταν αρχίζεις να του μιλάς για το Θεό, τι σκέφτεται πάλι? Έχει κανείς μιλήσει σε ανθρώπους για να έρθουν στον Κύριο? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος? Σκέφτεται τα μη. Αν εγώ ακολουθήσω αυτά που εσύ μου λες, τότε εγώ θα πρέπει να αφήσω αυτό και να αφήσω το άλλο και να αφήσω το άλλο και να αφήσω. Σκέφτεται μέσα του τα μη. Αυτά που αγαπάει, αυτά που θέλει, αυτά που επιθυμεί, και σκέφτεται ότι θα πρέπει να τα αφήσει. Που η αλήθεια είναι πολλές φορές πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να τα αφήσει, γιατί ό,τι είναι αγαθό, ο Κύριος δεν θέλει ο άνθρωπος να το στερηθεί, αλλά ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έχει ένα θεό του μη. Όπως τα παιδιά τι έχουν για τους γονείς? Μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Έτσι και ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Κύριο, αλλά όχι μόνο πριν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν στην αρχή έρθει στον Κύριο, τι ρωτάει? Αυτό είναι καλό? ή κακό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ξέρει. Είναι σαν το παιδί. Και πρέπει να του πεις ναι, αυτό το λέει ο Λόγος του Κυρίου και είναι καλό και αγαθό. Αυτό όχι. Γιατί. Γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι και έτσι. Και πρέπει εμείς να απέχουμε από αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους, στο 13 κεφάλαιο, στο 11. «Ότε ήμι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν». Το φρόνημά μου δηλαδή ήταν σαν νήπιο, σαν παιδάκι, σαν μικρό παιδί. «Ως νήπιος συλλογιζόμουν». Συλλογιζόταν μεν, αλλά ήταν σαν νήπιος. «Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα το του νηπίου». Τι έκανε ο Παύλος, λέει, που είχε μεγαλώσει Ισραηλίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, είχε διδαχθεί τα λόγια του Θεού, ο ίδιος το ομολογεί μέσα στις επιστολές. Αλλά λέει, ήμουν ανήπιος. Μπορεί να ήξερα τα λόγια του Θεού, μπορεί να ήξερα αυτά που έγραφε ο Θεός και μπορούσα να τα θυμάμαι ένα προς ένα, αλλά παρόλα αυτά ήμουν νήπιος, σκεφτόμουν σαν νήπιος. Φρονούσα ως νήπιος, συλλογιζόμουν, είχα συλλογισμούς, αλλά οι συλλογισμοί μου ήταν νηπιακοί. Και τι έχουμε, έχουμε χρόνο. Η διαφορά του νηπίου με έναν μεγάλο άνδρα, ποια είναι? Μία από τις διαφορές, δεν είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο χρόνος. Καθώς περνάει ο χρόνος, το νήπιο δεν μένει νήπιο. Δεν μένει έτσι, μεγαλώνει. Έχει εμπειρίες, διδάσκεται, μορφώνεται η καρδιά του. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, οριμάζει. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο χρόνος. Τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε? Πρέπει να διδαχθεί. Ο χρόνος δεν μπορείς να τον προσθέσεις σε ένα άτομο απλά και να τον κάνεις σοφό. Πρέπει ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί, να διδαχθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι και για μας. Καθώς ερχόμαστε στον Κύριο, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με έσωσες». Αμήν. Αλλά λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι είμαστε νήπια. Λέει αλλού, θα το διαβάσουμε, λέει άδολο γάλα. Όταν πρωτοερχόμαστε στον Κύριο, τι πίνουμε? Γαλατάκι. Ναι, ο Κύριος σε έσωσε. Ναι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις αυτό. Ναι, ο Κύριος δεν θέλει να το κάνεις αυτό. Όταν όμως, τι θέλει ο Κύριος, καθώς περνάει ο καιρός, καθώς οριμάζεις στα του Κυρίου, τι θέλει από σένα και από μένα και από όλους μας? Θέλει μήπως μεγαλώνοντας να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα? Μπορεί ένας όριμος άνδρας να σταθεί πίνοντας γάλα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε «Α, εγώ ακούω μια φορά το Ευαγγέλιο, ακούω μερικά πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, πέντε πράγματα κατάλαβα». Καλά είναι και αυτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε ότι αυξάνομαι, γιατί δεν αυξάνομαι, μένω νήπιο. Τι άλλο κάνει τον νήπιο? Εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται. Όταν γίνει κάτι, τι θα κάνει το μικρό παιδί? Παίζουν δύο παιδάκια και το ένα παίρνει το παιχνίδι από το άλλο. Τι κάνει το άλλο που έχασε το παιχνίδι? Τα κλάματα. «Μαμά, μπαμπά, το παιχνίδι μου!» Έτσι κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Γίνεται κάτι, μας παίρνει κάποιος το παιχνίδι μας, δεν μας μίλησε κάποιος όπως θα θέλαμε, ή δεν μας μίλησε καθόλου, ή κάπως μας τραβοκοίταξε και νομίζουμε ότι σκέφτεται διάφορα πράγματα μέσα του, και εμείς Να κλάψουμε. Είτε στον Κύριο, είτε σε ανθρώπους, σαν νήπια. Άρα γι' αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Κύριος από το λαό του. Θέλει, καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, να παραλάβει νήπια. Θες να είσαι νήπιο εκείνη τη μέρα? Γιατί στην Αποκάλυψη που λέει ότι θα παραλάβει την εκκλησία, λέει ότι θα παραλάβει τον Υιό τον Άρσεν. Δεν λέει ότι θα παραλάβει παιδάκι. Ο Κύριος μας αγαπάει. Όπως λέει και για τον Ισραήλ, τον αγάπησα, λέει, τον αγάπησα ενώ ήταν νήπιο. Έτσι σε αγάπησε και σε αγαπάει. Είτε είσαι νήπιο είτε είσαι μεγάλος. Αλλά όπως κάθε γονιός θέλει από σένα το καλύτερο, και το καλύτερο για το κάθε νήπιο, για τον κάθε άνθρωπο, είναι να οριμάσει. Και όταν λέμε να οριμάσει, δεν είναι ότι απλά να πω εγώ, ας πούμε, «Α, εγώ έχω 30 τόσα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, ορίμασα». Δεν είναι ο χρόνος που οριμάζει τον άνθρωπο. Και είναι από τα πιο τραγικά, θα έλεγα, να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και είναι σε μια ηλικία και να τον βλέπεις να είναι ανώριμος. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους να είναι 60-70 χρονών και να είναι, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι ανώριμοι. Να μην μπορείς να συζητήσεις μαζί του κάτι σοβαρά. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και έχει αφήσει το χρόνο να περνάει χωρίς αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα του να έχει αποτέλεσμα. Θέλουμε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος? Ή μήπως θέλουμε να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλουμε εμείς? Γιατί άλλη μια διαφορά είναι αυτή. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά και τη μαμά να κάνουν αυτό που θέλει αυτό. Ναι, από το πρωί που θα ξυπνήσει. Πριν ξυπνήσει. Πάει η μαμά να το ξυπνήσει. «Μαμά, 5 λεπτά ακόμη, άφησέ με να κοιμηθώ». Μετά από 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά. Άντε να σηκωθεί. Άντε να πάει στο σχολείο. «Μα δεν θέλω να πάω στο σχολείο». «Πρέπει να πάω στο σχολείο». «Μα δεν θέλω να πάω». «Τι να κάνω στο σχολείο». «Πρέπει να πάω στο σχολείο». Μετά να το φέρεις από το σχολείο. «Να φας». «Όχι, δεν μ' αρέσει το φαγητό». «Πρέπει να το φας». «Όχι, θέλω άλλο». «Όχι, πρέπει να το φας». «Πρέπει να διαβάσεις». «Όχι, δεν θέλω να διαβάσω». «Το βράδυ πάλι πρέπει να κοιμηθείς». «Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ». Αυτό είναι το παιδί, το νήπιο. Εμείς είμαστε έτσι μπροστά στον Κύριο. Εάν βλέπουμε στοιχεία μέσα στην καρδιά μας τα οποία είναι έτσι, ότι δηλαδή σου λέει ο Κύριος, είτε μέσα από το λόγο του, είτε μέσα από το κήρυγμα ή όπως ο Θεός θέλει, σε διδάσκει και εσύ αντιστέκεσαι. «Όχι, μα εγώ αυτό θέλω». Αυτό είναι νηπιακό. Αυτό είναι κάτι που έχεις κρατήσει, που ο Θεός θέλει να το αφήσεις. Πάμε να δούμε την άλλη μεριά. Κάποιον που δεν είναι νήπιος. Να δούμε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι κάνει? Περιμένει από το παιδί κάτι? Ή η μαμά θα το φροντίσει το πρωί, θα το φροντίσει να το πάει στο σχολείο, να το φέρει από το σχολείο, θα του πει κάτσε να διαβάσει, θα έχει φροντίσει ήδη για το φαγητό του και ένα τόπο να μείνει, ό,τι έχει ανάγκη το παιδί, που καν δεν τα σκέφτεται αυτά. Οριμότητα. Οριμότητα. Ο Κύριος καλεί το λαό του, όλους μας, σε οριμότητα. Να μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι όριμος. Αμήν, αδερφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το κήρυγμα δεν είναι για αυτό, για σένα τότε. Είναι για τους υπόλοιπους. Να πούμε κάποια άλλα παραδείγματα, μήπως μας πιάσουν λίγο. Είναι ώρα για προσευχή. Α, δεν θέλω να προσευχηθώ. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είναι ώρα για συνάθρηση. Α, τώρα δεν θέλω τη συνάθρηση, θέλω το παγωτό μου. Ή θέλω να δω τηλεόραση. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Ναι, ο Κύριος σου λέει πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Α, τώρα έχει την ταινία, την τάδε ή έχει το Μουντιάλ. Το παιδί κοιτάζει αυτά που αγαπάει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν έχει το Μουντιάλ, παράδειγμα, που θέλει να το δει, αν θέλει να το δει, και είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα να φροντίσει κάτι, θα τα αφήσει αυτό και θα πρέπει να κάνει αυτές που είναι προτεραιότητες. Το παιδί όμως έχει μία και μόνο προτεραιότητα, αυτό που του αρέσει. Και πόσες φορές λέμε εμείς στον Κύριο, Κύριε, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί είμαστε παιδιά σε πολλά μέρη μέσα στην καρδιά μας. Και αντί να κοιτάμε το τι ο Κύριος μας έχει προσφέρει, κοιτάμε τι στερούμαστε. Να πούμε μερικά από αυτά που ο Κύριος μας προσφέρει. Σου πρόσφερε πνοή και μου πρόσφερε, έχουμε πνοή και αναπνέουμε. Μας έχει προσφέρει σωτηρία. Μια μέρα, εφόσον μείνουμε με Αυτόν κοντά Του, δεν θα πάμε στην αιώνια κόλαση. Και για να το κερδίσει αυτό ο Κύριος για σένα, έπρεπε κάποιος άλλος να μην φροντίσει για τον εαυτό του, ο Ιησούς, αλλά φρόντισε για σένα και για μένα. Σ' αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για σένα ως ώριμος άνδρας. Και περιμένει τώρα και εμείς να οριμάσουμε. Και καθώς περνάει αυτή η ζωή, θέλει να μας φτιάξει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε μέσα στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα. Τώρα αν αυτό θες να το βάλεις στη ζυγαριά με το Μουντιάλ ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζει. Το λέω αυτό επειδή ήταν νομίζω τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω καν αν τελείωσε. Αλλά εάν αυτά τα βάζεις και τα συγκρίνεις να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, να κάνω το θέλημα του Κυρίου ή να κάτσω να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος, υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Και ο Κύριος δεν μας κατακρίνει, δεν σου το λέει για να σε κατακρίνει και να σου πει έλα εδώ να τις βρέξω. Αλλά τι θέλει ο Κύριος, τι περιμένει ο Κύριος, τι κάνει κάθε γονιός στο παιδί, το διδάσκει. Το διδάσκει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σήμερα, όπως και κάθε φορά μέσα μας, να μας διδάξει, να μας αλλάξει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το πού βρισκόμαστε, το πώς στέκομαι, ότι σε αυτό δεν στέκομαι καλά. Και να πάρω απόφαση. Όχι να πω, α ναι, καλά τα είπε ο αδελφός, έτσι πρέπει να κάνω. Και αύριο να κάνω ακριβώς αυτά τα ίδια που έκανα χθες. Αλλά να πάρω απόφαση και να πάρουμε απόφαση και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αλλιώς, τι θα κάνει ο Κύριος. Θα μας διδάξει πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά, γιατί είναι καλός πατέρας. Ο Παύλος λέει ότι σε εσάς είναι ασφαλές, λέει, σε μένα δεν είναι οκνηρό, λέει, το να σας διδάσκω τα ίδια. Αυτό που γίνεται όμως, το οποίο δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, είναι ο χρόνος που χάνεται. Ο χρόνος που χάνουμε.

τι έβλεπε, ότι ήτανε νήπια ακόμη. Αλλά γίνεστε, λέει, νήπια μένει στην κακίαν. Τέλει όμως εις τα φρένας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Λέει στον Οσιές το 11, διαβάσαμε το 1, θα διαβάσουμε μέχρι το 4 τώρα. Εκεί που λέει, ότι ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απ' εμπρόσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους βαλήμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Κάνανε αυτά που θέλαν αυτοί, ήταν νήπια. Εγώ, λέει, τι έκανα, δίδαξα έτσι τον Εφραήμ να περιπατεί, δεν ήξερε καν να περπατάει. Όπως ένα παιδί δεν ξέρει να περπατάει και πρέπει να διδαχθεί. Πιάνον, λέει, αυτόν από τον βραχιώνον αυτού. Έτσι μας πιάνει ο Κύριος από το χέρι και σου λέει, έλα να περπατήσουμε μαζί. Έλα κι εγώ σε κρατάω. Δεν θα σε αφήσω. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Υπάρχει καλύτερο χέρι να σε κρατάει εκτός του Κυρίου? Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου λέει ο Θεός ότι εγώ σε κρατάω από το χέρι μου? Από το χέρι σου, σε κρατάω. Δεν θα πέσεις. Αλλά, λέει, δεν γνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Μα συνδέει το περπάτημα με τη θεραπεία, με την ίαση. Καθώς περπατάμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος και μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι και ας μας κρατάει, ξέρει ο Κύριος ότι, όπως λέει και ο Ιησούς, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε στη ζωή που δεν θα χρειαζόμαστε να μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι. Αλλά αυτή όλη η εργασία τι είναι? Ίαση. Και λέει στο 4, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Με δεσμούς αγάπης μας ελκύει ο Κύριος. Όχι με μαστίγιο, αλλά με την αγάπη Του. Και ήμην εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών, επάνωθεν των σιαγώνων αυτών. Και έθεσα τροφή έμπροσθεν αυτών. Τους ελευθέρωσα, λέει. Τους ελευθέρωσα από τα δεσμά, στα οποία και εμείς ήμασταν, όπως οι Ισραηλίτες ήταν στα δεσμά του Φαραώ, έτσι και εμείς ήμασταν στα δεσμά του πνευματικού Φαραώ. Και πολλές φορές είμαστε ακόμη. Και ο Κύριος λέει, θέλω να τα αφαιρέσω αυτά τα δεσμά και να βάλω τροφή εμπροσθέν σου. Για αυτούς ήταν φυσική τροφή, για μας είναι πρώτα απ' όλα, που και τη φυσική τροφή φροντίζει ο Κύριος, πνευματική τροφή, το λόγο Του, την αλήθεια Του, το πνεύμα Του. Λέει στην Γένεση στο 8:21, και εσφράνθη Κύριος ως μη ευωδίας και είπεν Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας αυτών, διότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Οι σκέψεις του ανθρώπου από μικρό παιδί είναι έτσι. Αλλά τι θέλει ο Κύριος? Να τον πλησιάσουμε για να μπορούν να αλλάξουν οι σκέψεις μας, να αλλάξει το φρόνημά μας, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, να γίνουμε από παιδιά ή και θυγατέρες του Κυρίου, να μην σκεφτόμαστε, α, σήμερα δεν με υπηρέτησε ο Κύριος. Αλήθεια, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Καλά σοβαρά μιλάς, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Το τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Ότι δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Δεν ήταν ο Κύριος εκεί? Δεν είναι ο Κύριος εκεί κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου? Ο Κύριος λέει, όταν με ζητήσεις εγώ είμαι εκεί, και ο Κύριος δεν σε υπηρέτησε? Και τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις αφρόνως στον Κύριο? Μήπως ο Κύριος δεν είναι εκεί σαν πατέρα, σαν μητέρα, να φροντίσει το παιδί του ό,τι χρειάζεται, να του δώσει? Πώς τρώνε τα νήπια? Με τον μπιμπερό? Ή πιο, λίγο πιο μεγάλα, με το κουταλάκι? Μόνα τους? Όχι, τα ταΐζουν οι γονείς. Αλήθεια, δεν σε πειρέτησε ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να έχεις εσύ την καρδιά σου

0: πιστευτεί στον Κύριο και να μην σε υπηρετήσει ο Κύριος. Υπάρχει περίπτωση να πας στην πηγή που τρέχει έτσι κι αλλιώς, που είναι ο Κύριος, και να μην πιείς, εκτός αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Εκτός αν εσύ, για να πιείς, πρέπει να κάτσεις να γονατίσεις και να σκύψεις κάτω. Η πηγή είναι κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς και να πεις, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Α' Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, 1 με 3 θα διαβάσουμε. Και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Εκκλησία πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και λέει, δεν μπορώ να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Μα γιατί το λέει αυτό ο Παύλος, αφού ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος δεν ξέρει. Ή κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά ως προς αρκικούς λέει, ως προς νήπια εν Χριστώ, γάλα σας επότισα λέει και όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορείτε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δυναθέτη λέει, επειδή έτη σαρκική είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας, για να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του σαρκικού, που όταν τα βλέπει αυτά ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει, το παιδί μου περιμένω μεγαλώσει. Λέει φθόνος. Α, γιατί αυτός και όχι εγώ? Γιατί εκείνος? Κέρις και διχόνιε. Δεν είστε σαρκικοί λέει και περιπατείτε κατά άνθρωπο? Αν έχετε τέτοια πράγματα μέσα σας, δεν είστε σαρκικοί λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε την Εφεσίους 4ο κεφάλαιο από το 11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει τους Αγίους? Να τους τελειοποιήσει. Στο κείμενο λέει να τους καταρτήσει. Δια το έργο της διακονίας. Δεν είναι ότι θέλει να τους ετοιμάσει απλά για να τους ετοιμάσει, για να τους χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Να μας χρησιμοποιήσει, να σε χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει βάλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι για να υπάρχουν. Είναι για να ετοιμαστείς εσύ και εγώ. Να μην είμαστε νήπιοι, αλλά να γίνουμε ο Υιός ο Άρσεν. Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σε τι? Σε άνδρα τέλειον, όχι νήπιο, σε άνδρα τέλειον. Εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι. Κυματιζόμενοι. Αν είμαστε κυματιζόμενοι, α, αυτός είπε εκείνο. Άκουσα στο ίντερνετ, είπε εκείνο. Είναι αλήθεια άραγε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρεις? Είσαι 10 χρόνια στην εκκλησία και δεν ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να ξέρεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και με πανουργία βγάζουν διδασκαλίες. Γιατί? Για να πλανήσουν ανθρώπους. Μεθοδεύονται την πλάνη. Σκέφτονται πώς να σε πλανήσουν. Βάζουν σκέψη, βάζουν μεθοδία σε αυτό. Και αν είμαστε νήπιοι, ένα νήπιο είναι εύκολο να το πλανήσεις, ε? Τι λέμε στα παιδιά? Αν έρθει κάποιος και σου πει αυτές τις καραμέλες και έλα μαζί μου, θα του πεις όχι. Είναι εύκολο να το πλανήσεις το παιδί. Με λίγες καραμέλες υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να μην σου ρίχνει μερικές καραμέλες ο διάβολος και να σε κάνει του χεριού του ό,τι θέλει. Στο 15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει να αληθεύουμε στην αγάπη. Ναι, λέμε ότι αγαπάω τον Κύριο. Λέμε ότι αγαπάω τα αδέλφια μου, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Αληθεύοντας στην αγάπη, να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα. Μιλάει για αύξηση. Όχι για νήπιο, αλλά για κάποιον που μεγαλώνει. Ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας και συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει το κάθε μέρος πρέπει να ενεργήσει. Κάνει, λέει, την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού μέσα στην αγάπη. Εν αγάπη, λέει. Δηλαδή, με την αγάπη και τη συνεργασία το σώμα αυξάνεται. Όχι μόνο ατομικά ο καθένας, το σώμα ολόκληρο οριμάζει. Δια τούτο λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη. Μα γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν τα λοιπά έθνη. Το αιώνιο πρόβλημα του λαού του Θεού. Αυτό λέγανε οι Ισραηλίτες, αυτό λένε και οι σημερινοί Ισραηλίτες, οι πνευματικοί. Να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητα του νοός αυτών. Εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής. Δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει την Εκκλησία των Εφεσίων να μην είναι έτσι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, για το Πνεύμα του Κυρίου, συμβουλεύει και τον καθέναν μας να μην είμαστε. Στο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν διδαχτήκατε. Καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Να απεκδηθείτε τον παλιόν άνθρωπο. Να τον ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο κατά την πρώτερο διαγωγή. Τον φθυρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος? Ο νήπιος. Που φθυρόταν στις επιθυμίες του. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα, αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να μου δώσεις αυτό. Μας έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ ένα παιδάκι ή στο τζάμπο να θέλει ένα παιδί κάτι και να βάζει τα κλάματα και να φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση τους γονείς του. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στο 25, όθεν απορρίψαντες το ψεύδος. Τι μας λέει να κάνουμε? Να απορρίψουμε το ψεύδος. Δηλαδή μας λες, Απόστολε Παύλε, ότι οι Εφέσιοι μεταξύ τους λαλούσαν ψεύδι και τους λέει ο Απόστολος Παύλος να απορρίψουν το ψεύδος. Ευτυχώς που δεν ήμουν στην Εκκλησία των Εφεσίων και είμαι εδώ στην Εκκλησία της Κρήτης. Που σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Τι είμαστε, λέει, μέλη αλλήλων. Γι' αυτό και όταν εδώ γίνεται έτοιμα και ζητάει κάποιος προσευχή, ξέρω πως όλη η Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό. Όλη τη βδομάδα. Δεν το ξεχνάει μόλις βγει έξω, αλλά προσεύχεται και ζητάει. Κύριε, ο αδελφός μου ζήτησε θεραπεία, θεράπευσέ τον. Έτσι φέρονται οι όρμοι. Τον ήπιο τι κάνει? Τον ήπιο λέει, εγώ δεν υπηρετήθηκα. Τον ήπιο λέει, εγώ θέλω προσευχή για μένα. Για μένα! Έχω ανάγκες εγώ. Και στο 31, μιλάει προς τους Εφεσίους. Πάσα πικρία. Πικρία στους Εφεσίους. Και θυμός. Θυμάστε πώς ξεκινάει ο Εφεσίος. Λέει τα καλύτερα λόγια και λέει τώρα, λες Απόστολε Παύλε, πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Τα ονομάζει αυτά κακία. Αδελφοί, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Και οι Εφέσιοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν τους απέρριψε, τους αγαπούσε και τους δίδαξε για να τους φτιάξει και να τους οριμάσει, να μεγαλώσουν, να μην είναι νήπιοι, αλλά να είναι κατά το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι θέλει και για μας. Στο 32 λέει, γίνεστε προς τους άλλους χριστοί, χρήσιμοι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να σκέφτομαι. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου? Όχι τι μπορεί να, χρησιμότητα μπορεί να έχει η εκκλησία ή τα αδέλφια για μένα. Αλλά εγώ πώς μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα αδέλφια μου? Τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω? Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, ευσπλάχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι ανοιχτά προς τα αδέλφια μας. Όπως είπαμε πιο πριν, αν κάποιος έχει κάποιο αίτημα, έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή κάποιο σημαντικό, τα σπλάχνα μου να κινούνται και να είναι στην προσευχή μου για αυτό το άτομο ή για αυτά τα άτομα. Συγχωρούνται σ' αλλήλους. Μα γιατί λέει στους Εφεσίους να συγχωρούν αλλήλους? Αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς, ε. Πρέπει να μάθουμε. Τι σημαίνει όμως για να λέει συγχωρείται αλλήλους, τι σημαίνει? Ότι κάποιοι κάνουν κάτι που χρειάζεται συγχώρεση. Καλώς ήρθες στη γη. Έτσι είμαστε. Δεν απορρίπτει ο Κύριος την εκκλησία του. Γνωρίζει σε ποια ηλικία είναι ο καθένας μας. Αυτό που περιμένει είναι ο καθένας μας να καταλάβει πού είναι και να οριμάσει. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι αν για τον καιρό που είναι, λέει, στον Κύριο, είναι νήπιος, να ανασκουμποθεί. Να ανασκουμποθείς και να ανασκουμποθώ και να πω τι κάνω. Τι κάνω? Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχνα το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενηλικιωθούμε. Να οριμάσουμε. Συγχωρούνται σ' αλλήλους πώς? Πώς? Εντάξει, σε συγχωρώ. Και την άλλη φορά, ναι, αλλά και την άλλη φορά μου κάνεις το ίδιο πράγμα. Πώς λέει, συγχωρούντες αλλήλους καθώς ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Πώς σε συγχώρεσε ο Θεός δια του Χριστού? Σκέψου κάποιον που να σε πείραξε τώρα πρόσφατα ή που να έχεις κάποια πικρία εναντίον του γιατί σε έχει πειράξει, δεν σου έχει ζητήσει συγγνώμη. Σε έχει στεναχωρήσει. Και σκέψου τι για λίγο, πήγαινε λίγο μπροστά στο Σταυρό, όπου ο Κύριος είναι καρφωμένος και το αίμα του τρέχει για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Κατάλαβε μέσα σου τι έκανε ο Κύριος. Κατάλαβε, να καταλάβεις τι έκανε και τι περιμένει. Σε περιμένει να μην είσαι παιδάκι. Αλλά να οριμάσεις και να πεις, εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ, προχωράμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αδέλφια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν μπορείς το παιδάκι να το πάρεις και να το βάλεις στο χωράφι, να βάλει το ινί και το βόδι μπροστά και να πηγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θέλει χέρια. Θέλει να αφήσεις την τηλεόραση, θέλει να αφήσεις τον καναπέ, θέλει να αφήσεις το ίντερνετ, το κομπιούτερ, τη διασκέδαση, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, ο και ο Θεός, και να βάλεις τα χέρια σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Διαβάσαμε πιο πριν στο Α Κορινθίου, στο 13-11, το ξαναδιαβάσουμε. Το 13 κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης στην Α Κορινθίους, ε. Κοιτάξτε όμως τι λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για αγάπη, λέει όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος λαλούσα. Ως νήπιος φρονούσα, ως νήπιος συλλογιζόμουν. Ότε όμως έγινα ανήρ κατήργησα τα του νηπίου. Γιατί η αγάπη του νηπίου είναι εγωκεντρική. Ο παπάς με φροντίζει, η μαμά με φροντίζει, τους αγαπώ. Αυτός μου φέρε γλυκάκι, είναι καλός. Αυτός μου φέρε κάποιο παιχνίδι, ωραία, όλα καλά. Αυτός δεν το συμπαθώ. Αλλά τι λέει στο 13, στο 4, πιο πριν. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μιλάμε για αυτά που είπε ο Παύλος. Λέει, όταν ήμουν ήπιος, λαλούσα σαν ήπιος, φρονούσα σαν ήπιος. Σαν ήπιος εσυλλογιζόμουν. Αλλά ό,τι έγινα ανήρ, κατήργησα του νηπίου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος όταν έγινε ανήρ. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Κάνει υπομονή, δεν θυμώνει αμέσως. Αγαθοποιεί. Κάνει το καλό, κάνει το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Το έκανε αυτό, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά... Τι κάνει, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Το είδαμε και πιο πριν. Δεν αφθαδιάζει. Δεν επέρεται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έχουμε ακούσει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Το δικό μου. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικία. Να, καλά του κάνα. Συγχαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Ανέχεται. Σαν το γονιό. Πόσες φορές το παιδί του θα του κάνει ή του κάνει ζημιές, χίλια δυο. Τι κάνει, κάποια στιγμή του λέει, οκ, τελειώσαμε, εδώ είναι, μέχρι εδώ σε ανέχτηκα, τώρα φύγε, πας στην πρόνοια. Έτσι κάνουν οι γονείς. Ανέχονται, αγαπάνε, φροντίζουν, δεν το σκέφτονται καν αυτό. Πάντα πιστεύει. Σε τι, σε ό,τι να είναι. Στο λόγο του Θεού πιστεύει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Δεν είναι στιγμές που δεν πιστεύει στον Κύριο. Που δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Πάντα ελπίζει. Ξέρει ότι ο λυτρωτής ζει. Και θα έρθει μια μέρα να μας πάρει κοντά του. Πάντα υπομένει. Γιατί πρέπει να υπομένει η αγάπη. Γιατί χρειαζόμαστε υπομονή. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ο ανήρ. Και διδάσκει την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος πως φέρεται ο ανήρ, όχι γιατί είναι ανήρ, αλλά γιατί πρέπει να γίνει ανήρ. Γιατί είναι στην Α' Κορινθίους που διαβάσαμε και αλλού ότι είστε νήπια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 31, 5 και 6. Μιλάει ο Μωυσής. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροσθέν σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσα στα προσταγά στα οποία προσέταξε εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε. Να ανδριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να έχετε θάρρος. Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός, ο αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Στο Δευτερονόμιο, στο 31, 7 και 8. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησού, πριν το πες όλο το λαό, τώρα λέει στον Ιησού του Ναβί. Και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, ανδρίζου και θάρι. Και λέει στο 8, και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Μόνο για αυτούς το λέει ο Κύριος. Του λέει και για μας, ανδρίζου και ισχύω και θάρι. Λέει στον Ιησού του Ναβί, στο 1 κεφάλαιο, 5 μέχρι 9. Του μιλάει ο Κύριος. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Στο 7. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίο προσέταξε σε Μωυσής ο θεράπων μου. μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Και στο 8, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Τι λέει, ανδρίζω και ίσχυε. Και ακόμη λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου τούτο από το στόμα σου. Γιατί έτσι ανδριζόμαστε. Αλλά αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις και τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε. Πότε? Όταν ανδρίζεσαι και ισχύεις, όταν μελετάς το Λόγο του Κυρίου, όταν είναι ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα σου μέρα και νύχτα και προσέχεις να κάνεις τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτά, τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, λέει, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις. Στο Ματθαίος, το 28, 18 με 20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν του ουρανού και πηγής. Πορευθένες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς, διότι ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος τι θέλει? Ιησούς του Ναβί, 10 κεφάλαιο 25. Ο Ιησούς διατάζει όλο το λαό, διδάσκει όλο το λαό. Λέει, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Επειδή ούτω θέλει κάνει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά των οποίων μάχεστε. Ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες, εγώ θα είμαι μαζί σας, εσείς ανδρίζεστε και ισχύετε. Και τα ίδια μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, ο εγώ θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ιησού του Ναβί, 23, 6 και με 8. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Αλφα Χρονικών 28-20. Και είπε ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον Υιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι ο Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσει άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, ανδρίζου και ίσχυε, λέει στον Ψαλμό 27-14. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμή 31-24, ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδιά σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Αλφα Κορινθίους 16-13-14, αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε, πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος ονομάζεται Πατέρας. Είναι ένας από τους τίτλους που διάλεξε να τον καλούμε Πατέρα. Και αυτό γιατί είναι? Γιατί μας βλέπει παιδιά του. Και μας έχει δείξει αυτή τη σχέση και τη γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τη σχέση του Πατέρα με τα παιδιά του, των γονιών γενικά, με τα παιδιά τους, αυτή τη σχέση της αγάπης. Αλλά κάθε πατέρας, έτσι πολύ περισσότερο ουράνιος πατέρας, θέλει, τι θέλει από το παιδί του? Θέλει να μεγαλώσει, να οριμάσει, θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Θέλει να πετύχει τους καλύτερους και υψηλότερους στόχους για το παιδί του. Θέλει ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θέλει και ο ουράνιος πατέρας για σένα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ανδριστούμε και να ενδυναμωθούμε, να καταργήσουμε τα του νηπίου. Αλφα Κορινθίους 13-11. Ότε ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν. Μιλούσα άσχημα, ζητούσα τα δικά μου και ως νήπιος εφρώνουν. Μα γιατί να μου το κάνει αυτό? Και ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Α, έκανα αυτό, θα κάνω και εγώ το άλλο για να μάθει. Έτσι ήμουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομολογεί, γιατί λέει ήμουν. Όταν ήμουν ήπιος, έτσι φερόμουν. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια, να γίνουμε άνδρες, γυναίκες. Να γίνουμε ανήρ του Κυρίου και όχι μόνο αυτό, να καταργήσουμε τα του νηπίου μέσα στην καρδιά μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο Σωτήρα μας σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε. Έλα εσύ, Κύριε. Άγγιξέ μας, Κύριε, και ευλόγησε όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε, Κύριε, όλοι μας, Κύριε. Και βάλε τα μέσα στην καρδιά μας να τα φυλάξουμε, Κύριε, όπως οι Άγιοι σου φύλαταν τους λόγους σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους. Και να επιλέξουμε να αλλάξουμε, Σωτήρα μας Άγιε. Να επιλέξουμε να ανδρωθούμε, Κύριε μας. Να επιλέξουμε να καταργήσουμε τα του νηπίου, Κύριε. Γιατί περιμένεις το λαό σου να αυξηθεί στο πνεύμα, να οριμάσει, να αλλάξουμε. Να μην κοιτάμε μέσα τα ειδικά μας, αλλά να κοιτάμε ψηλά το τι εσύ θέλεις και τι ο λαός σου θέλει για να υπηρετήσουμε με αγάπη σου μας, Άγιε. Έλα εσύ και ευλόγησε την Εκκλησία σου, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου όλα, Κύριε, καθώς τόσο πολύ αγαπάς την Εκκλησία σου, Ιησού μας. Τόσο πολύ μας αγάπησες, Κύριε, ώστε ανέβηκες πάνω στο Σταυρό για μας και εργάζεσαι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με υπομονή, με φροντίδα, με περιποίηση, με στοργή και περιμένεις από μας να ανδρωθούμε, να οριμάσουμε και να σταθούμε, να πολεμήσουμε για σένα, μαζί με σένα. Γιατί εσύ ούτε μας άφησες ποτέ, ούτε θα μας αφήσεις ποτέ, Κύριε. Αλλά θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Γιατί μόνο σε σένα ανήκει, Κύριε. Σπάμε τα αγκία μας στα πόδια σου, Κύριε. Και χύνουμε το μύρο της καρδιάς μας στα πόδια σου τα Άγια, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, αμήν, Σωτήρα, αμήν, Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Άγιε, το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι έργο του Αγίου Σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριε, κάλεσες καθένα μας προσωπικά, με το όνομά μας, Κύριε. Ναι, Κύριε, μας κάλεσες εσύ, Κύριε, μας είχες ζωγραφίσει, Κύριε, την παλάμη Σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, μας νίκησες, Κύριε, τα δεσμά, το σκοτάδι. Ό,τι μας είχε, Κύριε, ο διάβολος κατακρατήσει, Κύριε, εσύ άνοιξες το δρόμο, ώστε να γνωρίσουμε το μεγαλείο της αγάπης Σου, Κύριε. Μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την Αίγυπτο και μας έμβασες μέσα, Κύριε, στη γη της επαγγελίας. Τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας. Ω σωτήρα μας, Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, και το διαισθανόμαστε δια του Πνεύματός Σου, ότι είναι κοντά εκείνη η ευλογημένη ώρα, Κύριε, που Εσύ θα μας πάρεις μέσα στην παρουσία Σου. Ω Ιησού μας, και θέλουμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου, Κύριε. Ο καθένας μας να σταθούμε, Κύριε. Ω, να είμαστε αληθινά, Κύριε μας, ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Να κάνουμε, να πράξουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε, ο Ιησού μας, στο να έλθουν, Κύριε, να γνωρίσουν, Κύριε, την αγάπη Σου, σωτήρα μας. Σου ζητάμε Εσύ να ευλογήσεις το Λόγο Σου και αυτό το βράδυ μες στις καρδιές μας, Κύριε, ώστε να φέρει, Κύριε, το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε, να γίνουμε αυτό που Εσύ επιθυμείς να γίνουμε, Κύριε, ευάρεστοι κατά πάντα στους οφθαλμούς Σου, Κύριε, αντάξει της προσκρίσεώς μας, Κύριε, ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αυτό το βράδυ, αυτό που έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου. Το πρώτο, στο αδελφοί, το πρώτο που έχει να κάνει το να μεταδώσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τα καλά νέα. Έχει να κάνει με αυτό που έχεις λάβει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν ζεις. Αμήν. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια κοινή έκφραση που λέει ότι έχει το μαγαζί του καθενός, αυτό πουλάει. Αν έχεις τον Κύριο, αν είσαι γεμάτος με τη δόξα Του, την παρουσία Του, αν τον έχεις αφήσει να έχει εργαστεί μες στο χαρακτήρα Σου, αν αυτό που εκπέμπεις είναι η χαρά του Θεού, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι εκείνος είναι αληθινός, ζωντανός, αυτό θα λάβει ο άλλος. Αυτό θα δώσεις. Έχει να κάνει το τι θα δώσεις και πώς θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Ξέρετε, άκουσα ότι έτσι και έτσι, ότι ο Ιησούς μπορεί να σε συγχωρέσει με ψήμυρα, κακομήρικα, ή έχεις να το δώσεις επειδή απολαμβάνεις. Έχεις απολαύσει. Και απολαμβάνεις την παρουσία Του, το πρόσωπό Του. Και είσαι πεπισμένος. Θέλω αυτό το βράδυ να δούμε, αδελφοί, με την μακαριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά και τη χαρά της ψυχής που Εκείνος και μόνο Εκείνος μας χαρίζει. Αν θέλετε, στις ημέρες μας και όλο αυτό κάπου διάβασα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στους ψυχιάτρους. Έχουν τόση δουλειά που εμείς θα πάμε, αδελφοί, στον καλύτερο γιατρό της ψυχής. δεν υπάρχει. Καλύτερος από αυτόν στο να έχει αποτελέσματα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Εκείνος μας λέει, και θέλω να πάμε όλοι μαζί να κάτσουμε στα πόδια Του, εκεί στο όρος των Ηλαιών. Αμήν. Αμήν. Να διαβάσουμε. Αυτός μας δίνει τις συμβουλές. Γιατί όταν πας στο γιατρό, τι περιμένεις? Να σου δώσει οδηγίες. Να σου πει να σε εξετάσει. Να δει το ιστορικό σου. Για να σου πει ότι η περίπτωσή σου χρήζει αυτής της θεραπείας. Ο Κύριος, καταρχήν, μόνο που πάμε σε Αυτόν, η επιλογή μας του γιατρού των γιατρών είναι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το πρώτιστο που κλέβει τη χαρά και την ομορφιά της ψυχής από τον άνθρωπο, ποιο είναι? Λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, το ιστορικό μας, το οποίο ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αυτή η επιλογή, η λάθος επιλογή, πέρα της πεπτοκίας φύσης μας από τα κληρονομικά, έχει να κάνει και αυτά που πράξαμε εμείς. Ενώ ξέραμε ότι ήταν λάθος, ξέραμε ότι είναι αμαρτία και όμως το πράξαμε. Αυτό έφερε ένα βάρος μέσα στην ψυχή. Έφερε σκοτεινιά, έφερε εμπόδιο. Όμως καθώς επιλέγουμε να πάμε στον Ιησού, εκείνος τι μας λέει? Ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό σου, ό,τι έχει να κάνει με τις λάθος επιλογές σου, την αμαρτία σου, εγώ τα σήκωσα, εγώ τα πήρα. Και εκείνο που σου έχω δώσει είναι η ειρήνη. Αλλά όχι την όποια ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι την όποια χαρά. Χαρά του κόσμου. Η χαρά το να πάρεις το πτυχίο σου. Αμήν. Καλό είναι. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η χαρά του να έχεις μια καλή δουλειά, η χαρά του να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, η χαρά, ό,τι έχει να κάνει με πήγια πράγματα. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία, θέλω να πάμε, στους μακαρισμούς από το 5. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο Κύριος, καθώς πάμε σε εκείνη, είναι ότι θα πρέπει να δεχτείς, να πιστέψεις την ευεργεσία την οποία σου έχω δώσει. Και από εκεί και πέρα, πρέπει να ακολουθήσεις τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει, για να είσαι μακάριος, για να είσαι δηλαδή, να έχεις τη χαρά και την ομορφιά μέσα στη ζωή σου. Το θεμέλιο είναι να είσαι ο πτωχός στο πνεύματι. Από το 3. Είναι ανάγκη να είσαι πτωχός στο πνεύματι. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι η βασιλεία των ουρανών τι είναι? Χαρά, ειρήνη δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ψυχής. Η χαρά και η ειρήνη. Βλέπετε, έχουν ένα φορέα. Κάποιος τα μεταφέρει μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει «εν πνεύματι Αγίου». Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να έχει αληθινή χαρά. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει βάλει λάθος στόχους, λάθος προτεραιότητες. Λογαριάζει χωρίς εκείνον που τον έχει πλάσει. Το δημιουργό, ο οποίος, για να φτάσεις στο σημείο να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος και να απολαμβάνεις τη χαρά και την ομορφιά, πρέπει εκείνος να είναι παρόν. Λέει, του τα πάντα επιπάσει. Του τα πάντα πληρούντος. Είναι το πλήρωμα που πληρεί τα πάντα. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο. Είναι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να έχει την αληθινή ευτυχία και χαρά μέσα στην ψυχή του. Και λέει, υπάρχουν αρχές βάσει των οποίων ο Θεός περιμένει να ζουν όλα του τα παιδιά. Αυτές οι αρχές είναι βασισμένες στην πίστη στο έργο του Θεού. Την πίστη στον Ιησού. Και διενεργούνται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο όρος των ελαιών, το μήνυμα που μας περνάει ο Κύριος είναι και μας διδάσκει. Τι σημαίνει πραγματικά για κάποιον, τι απολαμβάνει, τι ευεργεσίες θα έχει μέσα στη ζωή του όταν τον ακολουθεί. Όταν τον ακούει, είναι ο διδάσκαλος. Μας διδάσκει, το πρώτο πράγμα μας λέει είναι «μακάρι η φτωχή το πνεύμα». Και η λέξη «μακάριος», το είχαμε πει άλλη μια φορά παλιότερα, αναφέρεται στην ευζωία, την καλή ζωή. Αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Το περιβάλλον, το κάθε τι έρχεται και σε ευχαριστεί. Νιώθεις ότι είναι εκεί ένα άγγιγμα το οποίο κάθε δυσκολία έρχεται να το υπερκεράσει, να το υπερπηδήσει, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό που έχεις μέσα σου. Το να θέλουμε να λάβουμε ό,τι ακούγεται ότι είναι όμορφο και ωραίο, όπως μιλάμε τώρα για την μακαριότητα, για την ευζωία, για τη χαρά και την ειρήνη του Θεού, έχει να κάνει με τα ωφέλη της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ο Κύριος μας διδάσκει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τις εντάξει μες στο χαρακτήρα του. Είναι ανάγκη να καθοδηγούμαστε. Βλέπετε, επηρεαζόμαστε. Καθοδηγούμαστε. Είτε θα καθοδηγούμαστε από τον κόσμο και το φρόνημα του κόσμου, ή θα καθοδηγούμαστε από τις αξίες, τις αρχές του Θεού. Και η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις, μας λέει ο Κύριος, θα πρέπει να είσαι φτωχός στο πνεύμα. Τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα? Το έχουμε ερμηνεύσει και άλλες φορές, αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί. Όχι αλαζόνας. Όχι στην υπερηφάνεια. Όχι το να νομίζεις ότι είσαι αυτοδύναμος. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Αν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, σου λέει, θα πρέπει να μου το παραδώσεις και να μου ζητήσεις να σου φανερώσω και να το εργαστώ και να το κεντήσω μέσα στο χαρακτήρα σου. Το τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή, νιώθουμε μέσα μας ότι αυτό που είμαστε μπροστά στην ομορφιά και την ευλογία και τον πλούτο του Θεού, νιώθουμε την ένδυά μας. Νιώθεις ότι είσαι εξαρτημένος από εκείνον. Και επιθυμείς να λάβεις από εκείνον. Είσαι φτωχός και εκείνος είναι ο πλούσιος. Που έχει εκείνα τα οποία είναι ο θησαυρός. Και το χρειάζεσαι. Και μέσα σου αυτή η εξάρτηση μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και φτάνει στο σημείο να μην μπορείς χωρίς εκείνον. Να μην μπορείς να θέλεις να έχεις σχέση. Ό,τι εκείνος έχει φανερώσει, οι λόγοι του είναι πολύτιμοι για σένα. Το έχεις βάλει να είναι να διοικούν τη ζωή σου. Είναι ο λόγος του Θεού. Η δική σου γνώμη δεν θα έρθει να αντικρούσει ποτέ το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, αυτή η βασική αρχή, αυτό διδαχτήκαμε από αρχής σε αυτή την εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο, να βάλουμε ψηλά το Λόγο του. Μπορεί να έρθει μια σκέψη. Μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να φαίνεται αληθινό. Αλλά τι είναι ανάγκη να κάνεις? Ο φτωχός το πνεύμα που νιώθει ότι μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά πού είναι η σιγουριά μου? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτό είναι για μένα η ασφάλειά μου. Η προϋπόθεση ποια είναι? Έχεις βάλει τα δικά σου χαμηλά. Του Κυρίου είναι στην πρώτη θέση. Ο πλουτισμός του είναι που σε κάνει από φτωχό πλούσιο. Με την έννοια ότι καθώς προσκολλιέσαι στον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα. Όχι από φτωχός πλούσιος με την έννοια που λέει στην Αποκάλυψη ότι πλούσιος είμαι και δεν έχω την ανάγκη κανενός. Προσοχή αδελφοί, όλα αυτά τα 35 χρόνια διαδρομή της Εκκλησίας, εάν αυτό το εδάφιο και αυτή η αρχή ήταν χαραγμένη βαθιά σε πολλούς, θα ήταν ανάμεσά μας. Θα ήταν εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Αλλά κάποια στιγμή πλούτησαν ξαφνικά. Εγώ νομίζω έτσι. Και εκεί ακριβώς είναι που το έχασαν. Πάμε στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Τι θα πει, τι σημαίνει να πενθείς. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε να φοράνε τα μαύρα. Ξέρετε, το να πενθεί κάποιος σημαίνει να αναγνωρίζει και να αισθάνεται λύπη για τις αδυναμίες του, για τις αστοχίες του, που ενώ είναι παιδί του Θεού, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον νικάνε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποια είναι αυτά. Εσύ όμως το ξέρεις. Και έχεις δύο επιλογές. Είτε να χαϊδέψεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η άλλη επιλογή είναι να πας στην προσευχή και να πεις «Όχι! Όχι, δεν το θέλω αυτό! Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και σου ζητάω, ενώ εσύ με κάλεσες να είμαι γιος σου, να είμαι παιδί δικό σου, να στέκομαι για το όνομά σου, εγώ είμαι εκεί στη χλιαρότητα. Το ονομάζω αυτό, δεν το θέλω. Θέλω να με κάνεις ζέον». Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Τόσα άλλα που εσύ ξέρεις και πώς το ξέρεις. Τι ο λόγος του Κυρίου σου λέει. Τι ο λόγος θέλει να σε κάνει, να είσαι. Τα στάνταρ που έχεις βάλει. Και αισθάνεσαι λύπη. Και πενθείς. Λες όχι. Κύριε, πενθώ ενώπιον σου. Είτε με νηστεία, είτε με προσευχή. Αυτό το ονομάζω ότι είναι για μένα εχθρός. Είναι κίνδυνος. Δεν το θέλω. Δεν το θέλεις εσύ. Δεν το θέλω ούτε εγώ. Αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή δίνεις δικαίωμα στον Κύριο να εργαστεί και να φέρει νίκη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να σου δώσει τη νίκη. Του δίνεις το δικαίωμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι. Γιατί? Σέβεται το θέλος σου. Σέβεται το ελεύθερο θέλος σου. Το ψηλό αγαπάς αυτό. Μη σου πω το αγαπάς. Και αυτό έρχεται και μπαίνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Και γίνεσαι αυτό. Όταν όμως πενθείς, ο Κύριος έρχεται να βάλει το δικό του, να βάλει το Άγιο. Το να πενθείς για την αμαρτία, να πενθείς για συμβιβασμό. Υπάρχει η άλλη πλευρά της αφοσίωσης. Στο να πενθήσεις για τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι γύρω σου στην κοινωνία, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, το σκοτάδι τι κάνει. Διεισδύει. Εκεί που μια κοινωνία κάτι πριν χρόνια ήταν βδέλυγμα, ξέρετε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Αλλαγές τέτοιες, σιγά, αλλά σταθερά. Λίγο, λίγο, τόσο όσο παίρνει. Λίγο, λίγο, αλλά σταθερά. Έχει εκεί στόχο να φέρει το σκοτάδι. Και αν εσύ το παιδί του Θεού πεις, α, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, μέσα στην προσευχή

0: είναι ανάγκη να πενθήσουμε. Ενώ πενθείς, διαχωρίζεις τη θέση σου. Λες, εγώ στέκομαι, Κύριε, εδώ. Πού στέκομαι? Σε αυτό που λες εσύ, ακριβώς. Το άλλο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Κάνε χάρη, κάνε έλεος, Κύριε. Αυτό μέσα σου δημιουργείς την προϋπόθεση, την οποία ο Κύριος περιμένει για τα παιδιά του. Κάνεις τόπο για να γίνεις τόπος ανάπαυσης. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει τη γη. Αυτό δεν είναι απλά μια σεμνή συμπεριφορά, μια ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος, ο πράος, είναι ταπεινός. Πράος και ταπεινός. Και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον πράο άνθρωπο είναι η υπακοή στο Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πράος σφόδρα. Ο πράος βασίζεται μόνο σε Αυτόν. Αυτός είναι η ασφάλεια της ζωής. Και η πραότητα αυτή είναι απόρρια της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η πίστη προς εκείνον τι έχει κάνει? Ό,τι ανασφάλεια την έχει αναποθέσει. Και αυτό που έχει επιλέξει είναι να το εμπιστευτεί στο Θεό. Αυτό του έχει δώσει πραότητα. Το κάθε τι μέσα στη ζωή του το περνάει μέσα από αυτό. Ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, το αφήνω σε εκείνον. Ο άνθρωπος, χωρίς αυτή την πίστη, τι κάνει? Θέλει να το διευθετήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τι? Ταραχή. Το πάρει επάνω του. Να δώσει δικαιοσύνη ο ίδιος. Ο πράος παραδίδει τον εαυτό του απόλυτα σε εκείνον. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να έχει ο πράος άνθρωπος είναι ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Να γίνει το θέλημά του, να τρέξει. Το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι ψυχές. Με την καλή έννοια. Και τι το κάνει αυτό? Μένει στην προσευχή. Έρχεται στις προσευχές. Συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι πρόθυμος να στηρίξει, να βγει να ευαγγελίσει. Αδελφοί, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πλέον θα πρέπει όλοι να πατήσουμε κατοστάρι. Που σημαίνει τι? Κύριε, τόσα χρόνια εσύ εργάζεσαι επάνω μου. Με ένα σκοπό. Θέλεις να με κάνεις χρήσιμο καρποφόρο. Να φέρω χειρόβολα. Δώσε μου, Κύριε, χειρόβολα. Κάνε με, Κύριε, να είμαι χρήσιμος για τη Βασιλεία Σου. Να συνεισφέρω με όποιο τρόπο ώστε να γίνει το δικό σου το θέλημα που είναι να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Και έχει επαγγελία, λέει, οι πράοι τι θα κάνουν? Σε αντίθεση με εκείνους που το έχουν πάρει πάνω τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους, οι πράοι θα κληρονομήσουν τελικά κάθε όφελος, κάθε ευλογία, κάθε τι. Και στο τέλος λέει, θα κληρονομήσουν τη γη, αλλά και θα συμβασιλεύσουν μαζί του. Γιατί είναι και η γη, έχει να κάνει, ο Κύριος θα μας φέρει μαζί του, νικητές. Θα σου δώσει, επειδή στάθηκες πιστός, να κυβερνήσεις επί 5 πόλεων. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Και αυτά που λέμε, αδελφοί, όλα που μας διδάσκει ο Κύριος αυτό το βράδυ, έχει ένα σκοπό. Να γίνεις μακάριος. Να είσαι μέσα σου γεμάτος από την ομορφιά, τη χαρά του Θεού και να ξεχυλίζει αυτό. Και σου δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Τι γίνεται με αυτή την έντονη επιθυμία, έχεις αυτή την επιθυμία για δικαιοσύνη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λάβεις από το Θεό, ποια είναι. Τι μας λέει ο Κύριος. Όταν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, εγώ θα φανερωθώ. Πεινάς και διψάς. Το έχεις θέσει πρώτη επιλογή. Θα μπορούσε ο Κύριος να το έχει θέσει διαφορετικά. Μόλις γονατίσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Μόλις θα με ζητήσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Γιατί έβαλε αυτό τον όρο. Γιατί λέτε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος θα το θεωρούσε, την παρουσία του Θεού, κάτι σαν όλα τα άλλα. Κοινό. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, αν με θέλεις, θα με ζητήσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με, εγώ είμαι πιστός. Αλλά θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και όταν λέω με όλη σου, ξέρω τι εννοώ. Θεός είναι και βλέπει και εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Καθώς τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Αυτό έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Από τον Ιησού σαν άνθρωπο, ακόμα από τον Μωυσή, τους προφήτες, τον Παύλο, τους μαθητές. Και βλέπετε και η πνευματική μας κατάσταση και η πορεία έχει να κάνει με αυτή την πείνα και τη δίψα. Για το Θεό, για την παρουσία Του. Γεύτηκες. Γευτήκαμε την αγαθότητα του Κυρίου. Μένουμε στην προσευχή και γευόμαστε τη δόξα Του. Αυτό τι σε κάνει. Α, εντάξει, το γεύτηκα τώρα, πάμε για άλλα. Όχι. Το θέλεις ξανά, το θέλεις περισσότερο. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι που συναρπάζει τη ζωή μου. Το πρόσωπό σου, την παρουσία σου, τη δόξα σου, να νιώθω το άγγιγμά σου. Είναι η πείνα. Αμήν. Για εκείνον, ο οποίος θα αγγίξει τα σωτικά σου, θα σου ανοίξει το καταπέτασμα των γήινων με τα ουράνια. Να δεις με τους οφθαλμούς τους δικούς Του. Να νιώσεις με τα συναισθήματα του Κυρίου. Είναι το μέρος το δικό μας, αδελφοί. Είναι το μέρος το δικό μας. Αυτό τι λέει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τι έχει μακαριότητα. Μακαριότητα είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κύριος. Αυτή η πείνα και η δίψα για τους σκοπούς του Θεού έχει ένα εχθρό. Μας το είπε ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Οι πολλές μέρημνες. η απάτη του πλούτου, η επιθυμία για πρόσκαιρα πράγματα, η λαχτάρα για τις ιδονές της ζωής. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να παρακαλέσω τα νέα παιδιά. Μην κάνετε το λάθος και βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Ο Θεός θέλει το καλύτερο για εσάς. Μην το παίρνετε πάνω σας, γιατί ο Κύριος έχει τα ωραιότερα και εκείνος βλέπει πίσω από το λόφο. Εσύ βλέπεις κοντόφθαλμα. Α, ωραίος. Α, ωραία. Και το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Λυπάται. Ξέρεις γιατί? Δείτε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θέτεις τον εαυτό σου κατευθείαν στους νόμους του κόσμου. Ο άρχοντας ποιος είναι? Ο διάβολος. Στην αρχή η σάρκα και μετά τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Έχει περάσει το 50% οι διαλυμένες οικογένειες, τα διαζύγια. Προπαγανδίζεται το ενάντια στην οικογένεια. Και δέχεσαι τέτοιες επιρροές. Μην το κάνεις. Μείνε και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Κύριος αγαπάει. Θα σου δώσει αυτό που πραγματικά θα έχει διάρκεια και ευλογία. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Είναι αυτοί που ελεούν. Είναι γεμάτοι συμπόνια και ευσπλαχνία. Βλέπετε, αυτές τις αρετές είναι αρετές του Ιησού, τις οποίες μας έχει εκείνος μας, τις μεταφέρει και εντάει το χαρακτήρα του μέσα μας. Η συμπόνια και η σπλαχνία προς εκείνους που υποφέρουν ή έχουν έλλειψη των βασικών, των απαραίτητα. Δεν θα λες, λέει ο Ιάκωβος, σε εκείνον που δεν έχει να φάει ή δεν ή κρυώνει. Αδελφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ήπαγε και ευωδού. Ενώ ξέρεις ότι δεν έχει το πιάτο του. Ξέρεις ότι δεν έχει, ότι κρυώνει. Κάντο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και ευλόγησε. Και κάνε έλεος. Και έχει να κάνει και με το έλεος, καθώς ελεηθήκαμε. Έκανε χάρη ο Κύριος. Σε εκείνον που μπορεί να έχει αμαρτήσει, μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, μέσα η καρδιά σου είναι η καρδιά του Κυρίου. Που δεν το κρατάς. Δεν πειράζει. Έλεος. Τον συγχωρείς δηλαδή. Και προσεύχεσαι για αυτόν, Κύριε, αυτό με στεναχώρησε για τον, από τον αδελφό, αλλά εγώ το παραδίδω σε σένα. Τον ευλογώ. Ξέρω ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, θα του φανερώσεις, θα τον αλλάξεις, γιατί είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι παιδί δικό σου, αυτό μου αρκεί. Κάνεις έλεος. Δεν πάνεις το εγώ σου. Έχω ακούσει ιστορίες άνθρωποι για το παραμικρό, ζευγάρια, να μην μιλάει ένας τον άλλον. Κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια και να το κρατάνε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έλεος. Όχι ανάμεσά μας. Στον κόσμο. Μη γέννητο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδή το Θεό. Αδελφοί, όταν λέει η καθαρή την καρδία,
2: ποιος άνθρωπος,
1: τι είναι εκείνο που έχει λερώσει την καρδιά? Η αμαρτία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν αμάρτησε? Όλοι αμαρτήσαμε. Άρα, ολονών μας η καρδιά δεν ήταν καθαρή. Ποιος την καθάρισε? Ο Κύριος. Καθώς πιστεύεις στον Ιησού, δέχεσαι την ευεργεσία της θυσίας Του. Το αίμα Του το Άγιο, τι κάνει? Σε καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά σου. Και είσαι καθαρός. Αμήν. Από εκεί και πέρα τώρα, για να διατηρήσεις μια καθαρή καρδιά, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτόν που είναι καθαρός. Σε αυτόν που απελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, που είναι δυνατός. Σε κάνει ο Κύριος να είσαι ευγνώμων, να τον δοξάζεις. Η καθαρή καρδιά σε οθεί το να τον υψώνεις. Δεν το κρατάς για... Δεν έχει να κάνει ότι δίνεις τη δόξα σε εκείνον. Επιδιώκει η καθαρή καρδιά, η καρδιά που έχει καθαριστεί από τον Κύριο, το αίμα. Νιώθεις αυτή την ευεργεσία και επιθυμείς να γίνεις όπως εκείνος. Να του μοιάζεις όλο ένα και περισσότερο. Στο χαρακτήρα, τη θέληση, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις που παίρνεις. Ο Θεός απαιτεί από τα παιδιά του Θεού αγιότητα. Τι λέει? Άγιος είμαι και Αγίους θα παραλάβω. Πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχεις τραβήξει γραμμή. Ό,τι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, ό,τι ο Θεός ονομάζει κακό, άσχετα το ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί καλό, εσύ μένεις μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Είσαι Άγιος, είσαι ξεχωρισμένος δηλαδή για εκείνον και αυτό κρατάει την καρδιά σου καθαρή από τη βρωμιά του κόσμου. Και λέει αυτός, διότι αυτοί θέλουν συνειδή το Θεό. Η καθαρή καρδιά, η καρδιά η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού, αλλά φροντίζει να κρατιέται καθαρή, αμόλυντη από τα στοιχεία του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πώς καθαριζόμαστε κάθε μέρα? Πας και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο. Κάθε μέρα φροντίζεις για την καρδιά σου, την ψυχή σου, στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα εκεί. Και πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί Υιοί του Θεού. Ειρηνοποιός είναι εκείνος ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με το Θεό. Καταρχήν, έχει επιδιώξει, ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί, τι είπε, Κύριε, εγώ θέλω να διαλεχτώ μαζί σου. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Θέλω να τα βρω μαζί σου. Και η ειρήνη με το Θεό προσφέρεται σε οποιοδήποτε αποδέχεται τη θυσία του Ιησού για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η ειρήνη του Θεού και εκείνοι που είμαστε πραγματικά σε ειρήνη με το Θεό, τι κάνουμε μετά? Θέλουμε αυτό να το μεταδώσουμε. Γινόμαστε εμείς πρέσβεις της ειρήνης. Αμήν. Να το μεταδώσουμε σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και τους εχθρούς μας προσευχόμαστε και θέλουμε να τους φέρουμε στην ίδια σχέση ειρήνης με το Θεό. Αυτός είναι ο ειρηνοποιός. Πρώτα έχει λάβει την ειρήνη, την αποκατάσταση και μετά, βλέπετε αδελφοί, η μακαριότητα έχει να κάνει με το θέλημα του Κυρίου. Έχει να κάνει με αυτό που μας κάλεσε. Έχει να κάνει με την αγιοσύνη Του. Να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από το φρόνημα του κόσμου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Κύριο, ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου, του Θεού, μέσα σε μια κοινωνία όπου νιώθουν την απόρριψη και την αναντίωση. Τι είπαμε προηγουμένως, στέκεσαι για το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία τι αντιμετώπιση θα έχεις? Τα προβατάκια θα ακούσουν και θα αναγνωρίσουν ότι είσαι παιδί του Θεού. Εκείνος που αγαπάει την αμαρτία θα σε στοχοποιήσει, θα σε επιτεθεί, θα σε ονομάσει αιρετικό, θα πει χίλια τόσα εναντίον σου. Αλλά εάν θέλεις τη μακαριότητα και την ευλογία του Κυρίου, πρέπει να είσαι αποφασισμένος γι' αυτό, ότι δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Είναι όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Άγια πρότυπα του Θεού. Μένουν σε αυτά. Την αλήθεια. Παρόλο που ο διάβολος θα έρθει να σου πει, μα ξέρεις, έχεις αναχρονιστικές ιδέες. Πού ζεις, άνθρωπέ μου? Παρθενία? Όχι! Ο Θεός το έθεσε εκεί γιατί υπάρχει λόγος. Εσύ είσαι λάθος. Εκπέμπεις φως. Δεν μιλάς, το σκοτάδι δυστυχώς έκανε τη δουλειά του. Σου έκλεψε την ομολογία. Βλέπετε αδελφοί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλεις την ομορφιά και τη χαρά του Κυρίου, πρέπει να το πάρεις της μετρητής. Ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό τον πειρασμό που μας οθεί στο να συμβιβαστούμε. Ξέρεις κάτι, για να μην έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν μιλάω. Για να μην μπουν κάτι για μένα κακό, ξέρεις, εντάξει, προσεύχομαι όμως στο σπίτι για αυτούς. Πήγες με το δικό σου το θέλημα. Ο Κύριος τι σου λέει? Να σταθείς. Και είναι ώρα, αδελφοί, να σταθούμε. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για άλλη φορά. Ας σηκωθούμε, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο δάσκαλός μας. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, Κύριε. Εσύ μας αγάπησες, Κύριε, και μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Γιατί οι Λόγοι Σου είναι το φως μέσα στη σκοτεινιά. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ να διεγείρεις τις καρδιές μας. Να ταυτιστούμε, Κύριε, με το Άγιο θέλημά Σου, αυτό που θέλεις από μας. Να μην ζητάμε το δικό μας, αλλά το δικό Σου πρώτιστα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, Κύριε, να σταθούμε αντάξει της πρόσκλησής Σου, Κύριε. Να είμαστε ο λαός Σου επί της γης. Ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Οι άνθρωποι, Κύριε, να βλέπουν εσένα σε κάθε μας συμπεριφορά. Τα σπλάχνα Σου, η καρδιά Σου, Κύριε Ιησού μας. Οι αρετές οι δικές Σου. Η απόλαυση της σωτηρίας, Κύριε μου, όπου από το ξεχύλισμα, Κύριε, θα δίνουμε στους ανθρώπους. Γιατί Εσύ, Κύριε, Εσύ Ιησού Άγιε, είσαι η αληθινή χαρά, Κύριε. Η απόλαυση, Κύριε Ιησού μας. Το πρόσωπό Σου είναι απόλαυση. Ευεργεσίας και χαράς. Έλα Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε. Διέγειρε τις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια. Παραδίδουμε τους εαυτούς μας εκ νέου. Βάλε τένθος μέσα μας σε ό,τι σε λυπεί. Εμείς ξέρουμε και Εσύ ξέρεις, Κύριε. Και να βλέπουμε τα Άγια πρότυπα, Κύριε. Τι θέλεις Εσύ να γίνουμε για Σένα, Κύριε. Ώστε ο λαός Σου να γεμίσει, Κύριε Ιησού μας, με τη δόξα Σου, την παρουσία Σου. Και να σηκώσουμε, Κύριε, το όνομά Σου, να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε, Κύριε. Η παρουσία Σου να είναι εκεί, Κύριε. Όπως τον καιρό των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος και ο Παύλος, Κύριε, ο Ιωάννης, που περνούσαν, Κύριε, εκεί ήταν η παρουσία Σου, Κύριε. Το ίδιο ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας. Μόνο βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ, Κύριε. Όλη τη δόξα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαθήκες του Θεού, θα δούμε σήμερα, ότι έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Δεν έχουν καταργηθεί. Ο Θεός είναι Θεός, ξέρει. Και είδαμε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, η πρώτη που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο κόσμος είχε φτάσει στο απροχώρητο, η ανομία ήταν παντού και ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τον τότε γνωστό κόσμο με νερό. Όμως κάλεσε τον Νόε. Ξέρουμε την ιστορία. 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε, έφυγνε την κυβωτό που μπήκε μέσα και σώθηκε αυτός και η οικογένειά του, και ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Νόε, και αυτή η διαθήκη ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ξανά ο Κύριος τη γη με νερό. Αμήν. Και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνει. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού το εξής, ότι θα καταστραφεί με πυρ, αλλά όχι με νερό. Η διαθήκη με τον Νόε λοιπόν ισχύει μέχρι σήμερα. Το ουράνιο τόξο ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν βρέχει, ο Θεός βγάζει μετά το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθούμε τη διαθήκη με τον Νόε. Η διαθήκη με τον Αβραάμ ήταν μια διαθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα. Το είπαμε αυτό. Τα τέκνα του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ξέρουμε ότι ήρθε μέσα από τον Ισαάκ, είναι ο Χριστός, είναι το σπέρμα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Τα άστρα του ουρανού, σαν τα άστρα του ουρανού, λέει, θα είναι το σπέρμα σου, και είπαμε ότι θα γινόταν, λέει, πατέρας πλήθους εθνών, όπως και έγινε. Τέλεια υπόσχεση, τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι ναι και αμήν. Δεν έχει ακυρωθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι του έκανε μια διαθήκη του χωρισμού. Οι διαθήκες αυτές ήταν ιδιαίτερα τότε στον καιρό του Αβραάμ. Χώριζαν ένα ζώο στη μέση και περνάγανε μέσα από αυτό το ζώο. Ήταν μια συνήθεια τότε που ο Θεός την εφάρμοσε στην περίπτωση του Αβραάμ, αλλά και όλο αυτό το εφάρμοσε και σε εμάς, γιατί είναι η διαθήκη του χωρισμού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μαρτυρεί, αδελφοί. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, τώρα είναι το τέταρτο νομίζω που μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Ο αδελφός ο Θέμης μίλησε για τη διαθήκη του χωρισμού την προηγούμενη φορά. Συμμαρτυρία. Ο Κύριος κάπου μας πάει, γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι το πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία Του και οδηγεί και εμάς. Αμήν. Οδηγεί και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί. Μας δεσμεύει ο Θεός. Οι διαθήκες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και η διαθήκη με τον Αβραάμ και οι περισσότερες διαθήκες που ο Θεός κάνει έχουν όρους. Με τον Νόε δεν είχε όρους η διαθήκη, όμως μπροστά του ήταν η ζωή και ο θάνατος. Έχει όρους που πρέπει εμείς να κάνουμε το μέρος μας στη διαθήκη, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ και σε εμάς. Πέρασε ο Κύριος μέσα από τα διχοτομήματα. Τρία ζώα χωρίστηκαν στη μέση και δύο πτηνά. Ο Κύριος πέρασε με αυτή την στήλη του πυρός και επιβεβαίωσε τη διαθήκη που έκανε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τη διαθήκη του νόμου, η οποία διαθήκη του νόμου έγινε σε ένα λαό ολόκληρο. Και είπαμε, αδερφοί, ότι αυτή η διαθήκη δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος ισχύει. Ο τελετουργικός νόμος, ναι, καταργήθηκε με τις θυσίες, αλλά ο ηθικός νόμος ισχύει μέχρι σήμερα. Γενικά οι διαθήκες που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους περιείχαν
2: από τη μεριά του Κυρίου τρία κύρια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της μονιμότητας.
1: Μέχρι τέλος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι διαθήκες περιέχουν μέσα τους έλεος και χάρη στους ανθρώπους.
2: Δεν είναι ο Θεός νομικιστής. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, γιατί έχει ένα στόχο η Διαθήκη και κάθε Διαθήκη. Και γιατί έρχονται οι Διαθήκες, γιατί σε έφτιαξε ο Θεός τις Διαθήκες να μπούμε μέσα σε αυτές, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί θέλει να σώσει τους ανθρώπους, να μας προστατεύσει. Αυτό θέλει να κάνει. Αμήν. Μιλάγαμε στα Ευαγγέλια όσον αφορά τον νόμο και λέγαμε ότι ο Κύριος λέει είμαι ο ποιμήν ο καλός. Αμήν. Ο νόμος είναι η μάντρα των προβάτων που μας κρατάει να μην ξεφύγουμε, να μην είμαστε διάχυτοι χριστιανοί, να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας φυλάει ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η χάρη και το έλεος. Όμως το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, αδερφοί, με την κρίση στους απειθείς. Και η Διαθήκη ήταν αυτό ακριβώς. Λέει, όποιος παραβεί τους όρους της Διαθήκης, έλεγαν οι άνθρωποι αυτό. Να γίνει όπως αυτό το ζώο το οποίο έχει χωριστεί, έχει διχοτομηθεί στη μέση. Έτσι να γίνω εάν παραβώ τη Διαθήκη. Δεν υπήρχαν ούτε συμβολιογράφοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως οι άνθρωποι κρατούσαν την τιμή τους. Το παίρνει αυτό ο Κύριος, αδερφοί, για μας. Οι Διαθήκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μέσα στην απιστία, μέσα στην παράβαση και να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, γιατί μας έχει δεσμεύσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Είπαμε ότι η Διαθήκη με τον Αβραάμ ισχύει μέχρι σήμερα, λέει στους Γαλάτας. Το διαβάσαμε. Διαθήκη προκυκυρωμένη υπό το Θεό, λέει, μετά από 430 χρόνια που ήρθε ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Το ίδιο και ο νόμος δεν ακυρώνεται. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, θα μπούμε μέσα σε μια άλλη Διαθήκη που έκανε ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Ιερατείας. Μιλήσαμε για τον Νόε, για τον Αβραάμ, μιλήσαμε για τον νόμο, Διαθήκη του νόμου, και ο Θεός έκανε και άλλη μια Διαθήκη, τη Διαθήκη της Ιερατείας με το Λεβί. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Όταν ο Μωυσής πήγε να πάρει τον νόμο, έλειπε 40 μέρες, 40 νύχτες, δεν έφαγε, δεν ήπιε, πήρε τους νόμους, κατέβηκε κάτω και είδε το λαό να έχει μπει μέσα στην αμαρτία τελείως, στην ειδωλολατρία, είχαν φτιάξει ο χρυσό μόσχο, και ο Μωυσής είπε, όποιος είναι με τη μεριά του Κυρίου να έρθει με μένα. Και ήρθαν οι Λεβίτες και λέει να βάλουν τη μάχαιρα στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρες. Και λέει μέσα η γραφή ότι 30.000 κόσμος πέθανε εκείνη την ημέρα, ειδωλολάτρες. Και ο Θεός έκανε Διαθήκη με τη φυλή του Λεβί, ώστε να έχουν ιερατεία έως αιώνας, μέχρι τέρμα. Διαβάζουμε στους αριθμούς του 3.11 ότι έλαβαν, λέει, τους Λεβίτες μέσω των ιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντας μήτρα, σε έκανε πρωτότοκους, σε έκανε ιερείς. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Η φυλή του Λεβί. Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη τώρα της Ιερατείας συνεχίστηκε μέχρι τέλος. Και βλέπουμε, αδελφοί, έναν Λεβίτη μετά, τον Φινεές. Θυμάστε την ιστορία αυτή που ο Βαλαάμ έβαλε τον Βαλάκ να κάνει όλα αυτά με τις Μαδιανίτισες. Έβαλε μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Αμάρτησαν μαζί με τις Μαδιανίτισες.
1: και ο Θεός θα έφερε και έφερε κρίση στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το σχέδιο του Βαλάμ, του κακού προφήτη αυτού. Και εκεί βλέπουμε τον Φινεές. Πρέπει να ήταν εγγονός του Αρών, Λεβίτης. Και παίρνει το δόρυ και περνάει ένα ζευγάρι που ήταν μαζί και έκλεγαν μαζί. Δεν ήθελαν να χωριστούν Ισραηλίτης και Μαδιανίτισσα. Και εκεί ο Κύριος κάνει διαθήκη. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι ζηλωτής. Δεν θέλει ο λαός του να αναμειχθεί με την αμαρτία, να ομοζυγεί με την αμαρτία, γιατί τελικά θα έρθει καταστροφή. Εάν δούμε όλο το πλάνο του Θεού από την αρχή, θέλει ένα λαό για εκείνον. Δημιούργησε την ανθρωπότητα για να γίνουμε γη του και θυγατέρες του. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας έκανε όπως μας έκανε, σάρκα, με ελεύθερο θέλω, και με ελεύθερο θέλω θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Θεό τους και να γίνουν γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ξεκλίνουν από αυτό, ο καθένας τρέχει στον δρόμο του και χάνεται ο κόσμος, μπαίνει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, γι' αυτό κατάστρεψε και στον καιρό του Νόε. Αυτό πήγε να κάνει ο διάβολος και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγε να κάνει και με τον Μωυσή όταν κατέβηκε στο όρος, να διαβρώσει το λαό του Θεού. Και αυτοί που στάθηκαν ήταν οι Λεβίτες. Και ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τη φυλή Λεβί. Αριθμοί 25:11 λέει: ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, Ιού Αρών του ιερέως, επέστρεψε το θυμό μου, λέει, εκ των ιών Ισραήλ, δείξας ζήλων υπέρ μου. Ενώ ο Θεός ήταν έτοιμο να τους καταστρέψει, εκείνος στάθηκε. Όπως στάθηκαν και οι Λεβίτες πριν, στον καιρό του Μωυσή, όταν κατέβηκε στο όρος. Όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Για τούτο είπε ειδού εγώ δίνω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη η ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμεν εξηλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ. Διαθήκη λοιπόν με το Φινέας και γενικά με τη φυλή Λεβί, διαθήκη, αιώνια διαθήκη. Τώρα θα μου πει κανένας, μα οι Λεβίτες τελειώσανε. Στην Παλαιά Διαθήκη, okay. Στην Καινή Διαθήκη, αυτή η Διαθήκη ισχύει μέχρι σήμερα. Γιατί μιλάμε ότι οι Διαθήκες του Θεού έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, αδελφοί, έχουμε πνευματικούς Λεβίτες. Αν δεν το ξέρετε, μας έκανε ο Κύριος, λέει, βασιλείς και ιερείς. Στο Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, προφητεύει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Και ακούστε τι λέει για αυτή την διαθήκη με τον Λεβί. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η τη ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ή το μεταυτού. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια το φόβο των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχέλεση αυτού. Μιλάει περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα γινόταν. Ο αρχιερέας. Ιερείς δεν μπορούσε κάποιος να γίνει ιερέας αν δεν ήταν Λεβίτης. Και έρχεται τώρα η προφητεία για έναν άλλο Λεβίτη, πνευματικό Λεβίτη, όχι από τη φυλή Λεβί, ήταν από τη φυλή Ιούδα ο Κύριος μας. Και προφητεύει για τον πνευματικό Λεβίτη, αλλά και για όλους εμάς που θα ήμασταν μετά από αυτόν πνευματικοί Λεβίτες. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των Λεβιτών? Ο ζήλος. που είχα για τα πράγματα του Θεού. Αμήν.
2: Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συμφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αν δεν το ξέρεις, είσαι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων, που οι άνθρωποι από τα χειλικά σου χείλη θα ζητήσουν γνώση. Αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε σαν ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά εσείς Ισραήλ εξεκλίνατε από τη Σοδού και κάμετε πολλούς να προσκόψουσε εις τον νόμο, διαφύρατε τη διαθήκη του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός δυστυχώς όμως εξέπεσε από αυτή τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με το Λεβί. Τελείωσε. Ήρθε ο Χριστός, καταστράφηκε ο ναός, καταστραφήκαν όλα, διαλύσαν όλα. Ούτε ιερείς, ούτε λεβίτες, ούτε γραμματείς, ούτε φαρισαίοι, ούτε τίποτα από όλο αυτό, όλο αυτό. Διαλύθηκε όλο. Γιατί? Γιατί διαφύραν τη διαθήκη. Όμως αυτή η διαθήκη είναι αιώνια και ισχύει για μας. Ισχύει για τους πνευματικούς λεβίτες, για όλους εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα πούμε τώρα στην επόμενη διαθήκη. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και αυτή η διαθήκη λέγεται η διαθήκη της βασιλείας. Που και αυτό έχει να κάνει με μας. Ένας άνθρωπος, απλός, βοσκός, άσημος, ένα παιδί που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο ζήλος που είχε για τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει διαθήκη. Να γίνει βασιλιάς και αυτή η βασιλεία να έχει μόνιμο χαρακτήρα πάλι, μέχρι τέλος. Είναι αυτά τα καλέσματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι τιμούν τη Διαθήκη του Θεού, γιατί μιλάμε για μόνιμα πράγματα σε εμάς. Δεν μιλάμε ελάτε στην εκκλησία να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίους ύμνους και να περάσει μια όμορφη ζωή, να έχουμε καλές οικογένειες και να περάσουμε ωραία και καλά στη ζωή μας. Μας καλεί ο Κύριος για μόνιμα πράγματα. Μόνιμα θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στην παρουσία του Θεού. Μόνιμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Διαθήκη ιερατείας και διαθήκη βασιλείας. Θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό 89, 20 εδάφη. Έβρικα Δαβίδ το δούλο μου. Με το έλεον το Άγιό μου έχρισα αυτόν. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Είμαστε κι εμείς όπως ο Δαβίδ. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν, ο βραχίων μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Θα σε δυναμώνει ο Κύριος, θα σε στερεώνει. Δεν θα υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέα η ως ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Αυτές είναι επαγγελίες και υποσχέσεις της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και θέλω κατακόψει από έμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών θέλω κατατροπώσει. Η αλήθεια μου και το έλεος μου θέλω συείστε με ταυτού. Και εν το νόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Η αλήθεια και το έλεος. Μονιμότητα. Είπαμε. Χάρη και έλεος. Μέσα στη διαθήκη του Θεού. Το έλεος μου. Αμάρτησε ο Δαβίδ και βέβαια αμάρτησε. Άνθρωπος ήταν κι αυτός, όπως κι εμείς. Το αφαίρεσε ο Κύριος το έλεος του? Όχι. Δεν το αφαίρεσε. Γιατί ήταν μέσα στη Διαθήκη και τίμησε τη Διαθήκη. Το ίδιο και εμάς αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι άμα πέσουμε κάπου χάθηκε ο κόσμος. Ή ακουτσένουμε ακόμα ο Θεός δεν μας περιμένει να μας στερεώσει. Και βέβαια. Αρκεί να είμαστε εκεί. Να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί. Και θέλω θέσει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και επί τους ποταμούς στη δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου.
1: Πού αναφέρεται, μέχρι πού πάει αυτό? Μέχρι τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά με όλους εμάς.
2: Εγώ βεβαίως θα τον κάνω πρωτότοκό μου ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Ήταν ένας λαμπρός βασιλιάς, αλλά αυτά αναφέρονται και πού αλλού. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρωτότοκος του Θεού, διαπαντός θελοφυλάτης αυτόν το έλεος μου και η Διαθήκη μου θελήσε στερεά μετ' αυτού. Ξανά μιλάει για τη Διαθήκη. Και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Μονιμότητα, χάρη, έλεος. Θες είναι οι Διαθήκες του Θεού? Θες να είσαι μέσα σε αυτό ή θες να είσαι στην κρίση του Θεού? Λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται, είπε ο Χριστός. Δηλαδή, τι όποιος πιστεύει? Όχι όποιος λέει ότι πιστεύει, αλλά όποιος πιστέψει και μπει μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου, αναγεννηθεί και είμαστε μέσα εκεί. Δεν κρίνεται, δεν. Θα πάμε μπροστά στον Κύριο και ήδη θα είμαστε σωσμένοι. Θα μας πει, ελάτε να σας κρίνω. Όχι. Ο Κύριος μας άλλαξε, αδερφή, θέση. Τη βασιλεία του σκότους, την εξουσία του σκότους μας έβαλε μέσα στη δικιά του βασιλεία. Και έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ. Απορρέουν από τις διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Επίσης, τη μονιμότητα της Διαθήκης τη βλέπουμε και στον Ιερεμία. Μιλάει πάλι για τον Δαβίδ. Ιερεμίας 33:20 λέει, ούτω λέει Κύριος, αν είναι δυνατόν, ακούστε. Ακούστε τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί. Να τις ακούς και να σηκώνει την τρίχα σου. Λέει, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε τη Διαθήκη μου της ημέρας και τη Διαθήκη μου της νυχτός. Ότι δηλαδή κάθε μέρα, κάθε 12 ώρες, ξέρω εγώ, γίνεται μέρα και μετά από 12 ώρες γίνεται νύχτα. Συνέχεια όλο αυτό είναι μια Διαθήκη που ο Θεός έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Εάν είναι δυνατόν να το καταλύσετε αυτή τη Διαθήκη της ημέρας και τη Διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον μέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δηληθεί να καταληθεί και η Διαθήκη μου ή προς το Δαβίδ το δούλο μου. Αυτά είναι λόγια Θεού. Εμάς μας αγγίζει αυτή η Διαθήκη ως εκπλήρωση, και βέβαια μας αγγίζει, όπως και με τον Αβραάμ. Και βέβαια, ώστε να μην έχει ιόν για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Διαθήκη βασιλείας, Διαθήκη ιερατείας. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιος του Δαβίδ. Αμήν. Και ο θρόνος του Δαβίδ είναι στον αιώνα. Είναι. Αμήν. Σαν τα άστρα του ουρανού, το πλήθος, ο Αβραάμ είναι. Λέγαμε για σχεδόν το μισό πληθυσμό. Στην δεκαετία του 80, τώρα δεν ξέρουμε πόσο έχουμε φτάσει. Τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ, τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αδερφέ, ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Και στη δικιά μας την περίπτωση δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλει πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας, τους λειτουργούντας εις εμέ. Όπως στον Αβραάμ, έτσι και στο Δαβίδ. Γίνεται μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν σωθεί με τον μεγαλύτερο Δαβίδ και πόσοι σώζονται σαν τα άστρα του ουρανού. Λέει, επιστρέφοντες, λέει, πολλούς, λέει, στο Δανιήλ. Θα είναι, λέει, σαν τους αστέρες στο στερέωμα. Αυτοί που επιστρέφουν πολλούς. Αδερφοί, η καρδιά του Κυρίου είναι σώση, γι' αυτό μας βάζει σε διαθήκη. Η καρδιά του Θεού είναι να μας ευεργετήσει, να μας προστατεύσει από τη ματαιότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θέλει να μας δεσμεύσει. Όπως ένας γάμος. Οι άνθρωποι έξω θέλουν έρωτες χωρίς δεσμεύσεις. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από το άλλο, να πάω... Και βλέπεις το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Θέλω, λέει, ναι, να κάνω σχέσεις, αλλά χωρίς δεσμεύσεις. Η δέσμευση του γάμου όμως, τι σου δίνει? Μια προστασία. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μόνιμο και προστατευμένο και όχι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός το γάμο. Τα συναισθήματα του ανθρώπου να είναι ισορροπημένα, να μην ζει μέσα σε απιστίες, σε πικρίες, σε χίλια δυο πράγματα. Αμήν. Έτσι και η Διαθήκη που ο Θεός κάνει με εμάς. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό το όμορφο πλαίσιο της αγάπης Του και να λέμε, Κύριε, έχω κάνει... Ο διάβολος δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων τόσο εύκολα όταν υπάρχει δέσμευση με τον ίδιο τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν του Κυρίου στο λαό Του είναι το έλεος και η χάρις. Το έλεος της Διαθήκης. Ακούστε τι λέει για το λαό Ισραήλ.

0: Λείψει. Για ένα διάστημα. Σε εγκατέ λοιπόν για ολίγο καιρό πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει, λέει ξανά. Κάποιες φορές όταν εμείς παραπατάμε και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές. Άνθρωποι πιστεύουν μέσα στην εκκλησία και μετά φεύγουν. Τους πλανάει ο εχθρός. Ο Κύριος αυτό που κάνει είναι ότι τους εγκαταλείπει. Με την έννοια ώστε να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το έλεος είναι εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν μπει στη Διαθήκη, ο Θεός δεν τους αφήνει εύκολα. Δεν τους αφήνει. Τους περιμένει. Όπως ο πατέρας τον άσω το γιο του. Να ξαναεπιστρέψει στον οίκο του πατέρα. Σε εγκατέλειπε. Είδατε, ο άσωτος γιος τι έγινε. Μακριά από τον πατέρα του. Ανεγκατέλειψε. Γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, okay. Θα φας τα ρουπάκια μαζί με τους χείρους σας. Μέχρι να επιστρέψεις. Όμως με έλεος θα σε περισυνάξω. Εν θυμώ μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου, λέει, από σου για μια στιγμή. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε λύση. Διότι τούτο είναι σε με ως τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς όμως ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τη γη, και εγώ δεν θα θυμωθώ πλέον, λέει, μαζί σου. Τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετακινηθούν, πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψεις από σου. Ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέει ο Κύριος. Ο έλεος είναι εκεί. Εκεί δείχνει τη μονιμότητα της διαθήκης, παρόλο που εμείς την παραβαίνουμε. Είναι εκεί η καρδιά του Θεού. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο διάβολος είναι ότι πολλές φορές βάζει αυτοκατάκριση σε πολλούς και χάνεται. Ακόμα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο, αδελφοί. Ήταν εκεί όταν ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο. Τον τελευταίο δείπνο. Ήταν εκεί ο Ιούδας. Και μετά πήγε και τον πρόδωσε. Εάν πραγματικά μετανοούσε, τι θα έκανε ο Κύριος. Τι θα έκανε. Το συγχωρούσε. Φανταστείτε την αγάπη του Θεού όσον αφορά τη Διαθήκη. Αλλά κάπου, αδελφοί, υπάρχει και ένα stop που ο Θεός το ορίζει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου τελικά διαβρωθεί, που μακρυνθεί από τον Κύριο τελείως, και επίσης κάποια στιγμή μπορεί να στραφεί και ενάντια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά του Θεού. Η δικιά μας μεριά ποια είναι? Η Διαθήκη του είναι μόνιμη, έχει έλεος, έχει χάρη. Διαβάσαμε όλα αυτά. Η δικιά μας μεριά ποια είναι στη Διαθήκη του Θεού? Βλέπουμε ότι στις Διαθήκες του ο Θεός κάπου έδινε κάποια σημεία. Στον Νόε, το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ, πέρασε μέσα από τα δίχω το νούμα. Πνεύμα του Θεού, φωτιά. Εμάς το δικό μας σημείο ότι τηρούμε τη Διαθήκη ποιο είναι? Ποιο είναι το δικό μας σημείο? Ο Θεός επιβεβαίωσε τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ με τη στήλη πυρός. Όμως του ζήτησε και εκείνου από τη μεριά του να δώσει το δικό του σημείο. Ποιο ήταν? Γένεση 17:10. Και αυτή είναι η δικιά μας μεριά. Γιατί μια μας αρέσει να μας δίνει ο Θεός, έτσι, και να μας υπόσχεται, αλλά έχουμε η Διαθήκη έχει δύο μέρη. Και το δικό μας μέρος είναι να τηρήσουμε τους όρους που ο Θεός θέλει. Και ποιος είναι ο όρος ο βασικός? Έρχεται λοιπόν ο Θεός μετά όλο αυτό που έγινε με τα διχοτομήματα και του λέει, Γένεση 17:10, αυτή είναι η Διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει. Τώρα είναι το δικό μας μέρος, το ανθρώπινο. Ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε σημείων της Διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Το σημείο της Διαθήκης από τη μεριά του ανθρώπου ήταν η περιτομή. Ο Θεός έκανε τα δικά του, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι η Διαθήκη ισχύει από το μέρος του, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Και αυτό είναι η περιτομή. Δεν λέμε να κάνουμε περιτομή μέχρι σήμερα. Η περιτομή θα γινόταν με πέτρινα μαχαίρια. Το βλέπουμε στο νησί του Ναβί, το λέει ο Κύριος. Και κάθε τι που ο Θεός ζητάει, αδελφοί, έχει τον ρόλο του, έχει το σκοπό του. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, όλο αυτό γινόταν μέχρι την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε. Και μέσα, όταν, ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, τσακωνόντουσαν οι... Υπήρχαν δύο τάσεις, οι Ιουδαίζοντες, οι οποίες θέλαν να κάνουν την περιτομή και αυτοί που θα πίστευαν, και οι άλλοι που έλεγαν σωστά ότι όλα αυτά καταργηθήκανε. Ήταν τύποι. Η ουσία ποια είναι? Ξέρετε, και από το δικό μας μέρος που έχει να κάνει με την περιτομή, αδελφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε αυτό, γιατί είπαμε οι Διαθήκες έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά όπως ο Δαβίδ πέθανε, όμως ισχύει η Διαθήκη που έκανε μαζί του. Όπως ο Λεβί το ίδιο, το ίδιο και η Διαθήκη αυτή της περιτομής. Πότε κάναμε εμείς περιτομή? Κολοσσαίς 2:11. Είναι το δικό μας μέρος στη Διαθήκη που ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, με όλους εμάς. Εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών για τη σαρκός, τη σαρκός για τις περιτομίες του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσμα. Στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα? Είναι ότι δηλώνουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Τι είναι η δήλωσή μας? Αυτό είναι η εξωτερική φανέρωση εκείνου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Η δικιά μας υπερτομή δεν είναι γινόταν την 8η μέρα στο αρσενικό. Όπως και όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, όλα τα παλαιά παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέα αρχή είναι το 8, η 8η μέρα. Νέα αρχή. Περιτομή. Πήραμε την απόφαση από τη μεριά μας να θανατωθεί ο παλιός μας εαυτός και να αναστηθεί ο νέος εαυτός. Αυτό είναι η περιτομή. Να πεθάνει σάρκα δηλαδή. Αυτό είναι το δικό σου μέρος. Και η περιτομή που γινόταν και κόβανε το κρεατάκι αυτό από τα χώρια, αυτό δήλωνε την αφαίρεση της σάρκας. Το δικό μας μέρος. Για να ισχύει η Διαθήκη. Η μεριά του Θεού, αλλά είναι και η δικιά μας η μεριά. Και είπαμε, Κύριε, θέλουμε να σας ακολουθήσουμε και θέλουμε, Κύριε, να πεθάνουμε ως προς τη σάρκα για να ζήσει το πνεύμα σου. Με το βάπτισμα, λοιπόν, αποδέχεσαι τους όρους της Διαθήκης και μπαίνεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Είναι το δικό μας μέρος, αδερφοί. Όμως, ακούστε τι λέει. Ρωμαίος 2:25. Αυτή η περιτομή, όπως και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, ωφελεί εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι και αν αυτοί είχαν κάνει περιτομή στην έρημο, τα κόκαλά τους έμειναν εκεί. Δεν τους ωφέλησε η περιτομή αυτή. Το ότι μπήκανε μέσα σε αυτή τη διαθήκη με τον Θεό δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν τηρούν τον νόμο, δεν τήρησαν τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Οι διαθήκες του Θεού δεν καταργήθηκαν. Η διαθήκη αυτή δεν καταργήθηκε. Και το δικό μας μέρος όσον αφορά τη Διαθήκη του Θεού δεν έχει αλλαχτεί ως προς αυτό. Εάν εκτελείς τον νόμο, τότε ισχύει η περιτομή, η απόφαση που πήρες να βαπτιστείς και να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, ωφελεί σε ωφελεί όταν εκτελείς τον νόμο. Α, λέει, ο νόμος καταργήθηκε. Τώρα είμαστε μέσα στη χάρη, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σοβαρά. Σοβαρά. Κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει νόμον καταργούμεν, μη γέννητο, λέει νόμον συνιστόμεν, λέει ο Παύλος. Νόμος δεν καταργήθηκε. Και μιλάμε για τις άγιες εντολές του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός κάνει έλεος, όμως έτσι. Δεν πάμε για νομικισμό, όμως μιλάμε την αλήθεια. Αν θέλεις να έχεις ωφέλεια από την περιτομή, από το βάπτισμα, όποιος πιστέψει, αυτή είναι η ωφέλεια βασική, και βαπτιστεί θέλει σωθεί και να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ πάνω σου. Σε παρακαλώ, πιάσε τον νόμο του Θεού. Ρωμαίος 2:28, διότι Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι φανερά Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που γίνεται στη σάρκα, αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και ουχή κατά γράμμα, του οποίου έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Άλλο στοιχείο πάλι αυτό μας το διευκρινίζει δηλαδή. Η περιτομή γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη με πέτρινα μαχαίρια, που έχει να κάνει με τον νόμο της. Τον νόμο του Θεού σε πέτρινες πλάκες. Τώρα όμως η περιτομή στην Καινή Διαθήκη γίνεται με ένα άλλο μαχαίρι. Με τη μάχαιρα του Πνεύματος. Και αυτό λέει περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και όχι κατά γράμμα. Έρχεται η μάχαιρα του Λόγου, του πνευματικού λόγου, του αποκαλυπτικού λόγου πλέον στην Καινή Διαθήκη, έρχεται να κόψει όχι κάποιο κομμάτι του σώματός μας, αλλά να κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου και να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Γιατί όλα προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, σκοπτερότερος, λέει, υπερπάσαν, δίστομο, μάχευε και έρχεται επιμέχρι διαιρέσεως ψυχής δε και πνεύματος, αρμόντε και μυαλών, χωρίζει τον άνθρωπο, διαχωρίζει, ώστε να πετάξουμε τη σάρκα και να ζήσει το πνεύμα. Τότε είμαστε μέσα στη διαθήκη του Πνεύματος του Θεού. Επίσης στην Α' Κορινθίους 7:19 λέει, η περιτομή είναι ουδέν, η φυσική περιτομή και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Πού είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Είναι η Διαθήκη. Και ποιες εντολές? Αυτές που καταργήθηκαν, που λένε, όχι. Και η πνευματική περιτομή είναι ουδέν, εάν δεν τηρείς το λόγο. Α, βαπτίστηκα, σώθηκα. Okay. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Λάθος. Ο Κύριος είχε προφητεύσει τον Ιερεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι είμαστε δεσμευμένοι, αδελφοί. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις μέσα από τη Διαθήκη. Είναι δικό σου θέμα. Καθένας. Κάναμε μια συμφωνία, πες με τον Θεό. Εγώ δεν θέλω άλλη τέτοια συμφωνία, σκόνομαι και φεύγω. Okay. Είσαι έξω από τη Διαθήκη, όμως είσαι και έξω από τη σωτηρία. Έξω από τη σωτηρία. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία στο 31. Και αυτό βέβαια αποδίδεται μετά στην Καινή Διαθήκη. Έρχονται μέρες που ο Κύριος θα κάνει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα Διαθήκη νέα. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Προφητικά. Μιλάει για τη Διαθήκη που μας έβαλε ο Θεός σήμερα. Σήμερα μιλάμε από το Χριστό και μετά. Καινή Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρας αυτών, όταν τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, διότι αυτοί παρέβησαν τη Διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει ο Κύριος. Μου λέτε, αν το κάνουμε και εμείς το ίδιο, τι θα γίνει σήμερα? Πέστε μου. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να αλλάζει αυτό. Αλλά αυτή θέλει, είστε η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας. Θέλω θέσει τον νόμο μου μέσα στα ενδόμηχά τους. Θα γράψω μέσα στις καρδιές τους τον νόμο μου. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θα είναι λαός μου. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι καταργήθηκε ο νόμος, γιατί αυτό το νόμο τον έχει γράψει ο Κύριος μέσα μας. Ποιο νόμο τότε? Δεν είναι σε πέτρινες πλάκες. Τώρα είναι μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου και αγγίζει την καρδιά μας. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν κήρυξε ο Πέτρος. Άνοιξε ο λόγος και τρύπησε, λέει, αν διαβάζετε το κείμενο, τις καρδιές των ανθρώπων που άκουγαν. Και μετανόησαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα. Και δεν θα διδάσκουν πλέον τον πλησίον του ο καθένας γνωρίσατε τον Κύριο, γιατί πάντα θα γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλο αυτόν, λέει ο Κύριος. Γιατί θέλω συγχωρέσει την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα τη συνιστώ πλέον. Όλα αυτά, αδερφοί, έχουν να κάνουν με τη Διαθήκη του Θεού, με το έλεος, με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο και με αυτό θέλω να το ολοκληρώσω, να το τελειώσουμε σήμερα. Είναι η κρίση του Θεού στους απειθείς. Μονιμότητα, χάρη και έλεος, αλλά και κρίση. Αυτό έχει Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, στο 7-9, μας μιλάει για το έλεος, αλλά και για την κρίση της Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Είναι, δηλαδή, κάντε μια αντιγραφή, βάλ' το στο ψυγείο σου να δεις τι λέει. Το διαβάζεις κάθε μέρα. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός σου ο πιστός, του λέει. Για όλους εμάς. Οφειλάτων τη Διαθήκη και το έλεος σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι πιστός. Και φυλάτοντας τα εντολάς αυτού έως χιλίας γενεάς. Μονιμότητα. Σε αυτούς που τον αγαπούν και είναι μέσα στη Διαθήκη του. Και ανταποδίδουν κατά πρόσωπο αυτών ή στους μισούντας αυτών για να εξολοθρεύσει αυτούς. Έλεος χάρη και απ' την άλλη κρίση. Σε αυτούς που τον μισούν. Δεν θέλει βραδίνη στο μισούντα αυτόν. Θέλει κάμισε αυτόν την ανταπόδοση κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα εντολάς, τα διατάγματα, τα κρίσεις, τα οποία εγώ προστάζω σε ένα σήμερα, και κάνε αυτά. Όταν τα κάνει και τα εκτελείς, θα σε φυλάξει ο Κύριος και θα διαφυλάξει τη Διαθήκη και το έλεος τα οποία ορκίστηκε ο Κύριος για σένα και στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Ζωή και θάνατος. Ζωή και θάνατος. Δεν είναι αστεία τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Δεν ερχόμαστε εδώ για να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και δυστυχώς πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του καλέσματος του Θεού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Α, και επιπόλαια φεύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει πιο ωραία πράγματα από ένα κήρυγμα. Οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πού να πάμε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτό που λες εσύ, όποιος δεν φάει τη σάλκα, δεν δει το αίμα μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Αλλά έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Αυτό είναι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει και άλλα πράγματα, θα μας δώσει και άλλα, αλλά μας δίνει βήμα-βήμα. Και αυτό το είπε και ο αδελφός ο Θέμης στη Διαθήκη αυτή του χωρισμού, στο κήρυγμα το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις μαρτυρίες του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Είναι στο κατά Ματθαίο 24. Όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα νυφεύονται, ζουν τη ζωή τους, μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός, έτσι και όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου, έρθει να μας αρπάξει. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Γιατί την ώρα που δεν στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Πού πιστός? Πού φρόνιμος? Που θα δίδει την τροφή στους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με την ανάγκη τους. Που ο Κύριος τον κατέστησε στους υπηρέτες του να δίδει σε αυτούς τροφή εν καιρό. Και ρωτάω, αδελφοί, είμαστε από αυτούς τους πιστούς και φρόνιμους δούλους? Είμαστε. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί. Μην περιμένεις να τελειοποιηθείς για να εργαστείς για τον Κύριο. Και εγώ μέσα σε αυτό είμαι. Δεν είναι κανένας τέλειος. Αλλά λέω, Κύριε, ό,τι μπορώ να βοηθήσω το κάνω. Δεν είναι κανένας να πηγαίνει στην Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, στο από εδώ, από εκεί, το κάνω εγώ εκεί. Μπορεί να είμαι έτσι όπως είναι. Εσύ ξέρεις. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Αμήν. Μπορεί να μην είναι κανένας. Ανοίγουμε το Zoom. Ελάχιστα άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω. Είτε λίγοι, είτε πολλοί. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Η προσοχή δεν είναι σε μένα με την έννοια είμαι τέλειος και υπηρετώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εργάτες θέλει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος δεν δει τροφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πράγματα, να έχεις τροφή για να δώσεις. Χρειάζεται χρόνος να αποθηκεύσεις, να είσαι καλός οικονόμος, να μαθαίνεις, να διαβάζεις. Κι εγώ δουλεύω. Δεν όμως τα ακουστικά και ακούω τη γραφή. Ακούω κηρύγματα. Οικοδομούμε. Παίρνω πληροφορίες. Υπάρχουν τρόποι και πολλοί τρόποι σήμερα για να πάρεις την τροφή ώστε να τη δώσεις. Αμήν, ώστε να τη δώσεις. Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίον θέλει όταν έρθει ο Κύριος αυτού λέει θα τον βρει να το κάνει. Όταν όμως τσακώνεται με τους άλλους λέει ότι βραδύνει ο Κύριος του. Θα έρθει ο Κύριος και θέλει αποχωρήσει, λέει, αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Στο αρχαίο κείμενο λέει, δεν λέει θα τον αποχωρήσει αυτόν τον κακό δούλο που τσακώνεται, που του πειράζει το ένα, του πειράζει το άλλο, το ένα, το άλλο, μα, χίλια δυο παράπονα, ιστορίες, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Α, με στραβοκοίταξε, όχι με κοίταξε, όχι με... Αυτό το δούλο λέει, θα έρθει ο Κύριος και θα τον διχοτομήσει. Γιατί? Γιατί δεν φύλαξε τη Διαθήκη. Τα διχοτομήματα του Αβραάμ στη Διαθήκη. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Θα τον διχοτομήσει. Δηλαδή όπως το ζώο που ήταν διχοτομημένο μπροστά στον Αβραάμ και στον Θεό, έτσι θα γίνει και εκείνος ο οποίος τελικά παραβεί τη Διαθήκη του Θεού, δεν αγαπάει τον πλησίον του. Είναι η βασική εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου, να συγχωρείς, να αφήνεις και να υπηρετείς. Αμήν. Ο Θεός μας αδερφοί είναι Θεός ελέους και Θεός κρίσης. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους, δέστε λέει τη χριστότητα αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Σε αυτούς που θα πέσουν την αυστηρότητα, σε αυτούς που επιμείνουν στη χριστότητα, στη χριστότητα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Είδε ουν χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσώντας αποτομία, επειδέ σε Χριστώτης Θεού όταν επιμείνεις στη Χριστότητα. Τι είναι αποτομία? Έχει να κάνει με την τομή. Αμήν. Έχει να κάνει με την τομή. Χριστότητα. Είναι καλό λοιπόν να μείνουμε στη Χριστότητα, σε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος αυτό κάνει. Αυτό κάνει, μας υπηρετεί, ώστε και εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Είναι Χριστός ο Θεός και εμείς θα πρέπει να γίνουμε Χριστοί με ήττα. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στη Διαθήκη, εκεί είμαστε ασφαλείς και εκεί είναι οι ευλογίες του Κύριου. Σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, αλληλούια, ευχαριστούμε. Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή για τις μέρες που πέρασαν και είμαστε πάλι μαζί. Γιατί η παρουσία του κάθε ενός και της κάθε μιας είναι ευλογία. Είναι χαρά. Απόψε θα μιλήσουμε για τη χαρά του Κυρίου μας. Που ξέρουμε ότι η τέλεια χαρά, η τέλεια πιο βαθιά ικανοποίηση είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Και η επιστροφή μας σε Αυτόν είναι που δίνει μέσα στα κατάβαθά μας αυτήν τη στενή επικοινωνία που έχουμε με τον Κύριο, μια απόλυτη ικανοποίηση. Γι' αυτό ήρθε και ο Κύριος μας, περπάτησε ανάμεσά μας για να μας δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να μπορεί να έχει κοινωνία με τον Παναγάθο Θεό και να βρει την ικανοποίηση που επιθυμεί. Κατά Λουκά 2:10, αυτό ήταν και το μήνυμα του Αγγέλου προς τους ποιμένες. Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζουμε σε εσάς χαρά μεγάλη, που θα είναι για όλο το λαό, γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος στην πόλη του Δαβίδ. Θα το πω στο αρχαίο, μη φοβήστε ιδού γάρ ευαγγελίζομαι εμήν χαράν μεγάλην ήτις είστε παντή το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερο σωτήρ ως εστιν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Γι' αυτό και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Χριστού ήταν η χαρά. Δηλαδή ο πιστός, το παιδί του Θεού, εφόσον ξέρει ότι σώθηκε και ότι δεν θα περάσει την αιωνιότητα στην αιώνια κόλαση, αλλά θα είναι με τον ουράνιο πατέρα του στους αιώνες των αιώνων ατέλειωτα μέσα στη χαρά της παρουσίας, από τώρα έχει χαρά μέσα του. Το ερώτημα είναι σήμερα όλοι οι χριστιανοί χαρούμενοι, κάθε μέρα, κάθε ώρα? Είναι η Εκκλησία του Χριστού παγκόσμια ένα σώμα γεμάτο χαρά? Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές η χαρά του πιστού ανθρώπου μπορεί να καλυφθεί προσωρινά από κάποια συμφορά, μπορεί να συμβεί κάποια δυσκολία που ήρθε στη ζωή του. Λουκάς 23:43. Για παράδειγμα, ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Σταυρωμένος και αυτός δίπλα από τον Κύριο, υπέφερε σίγουρα φρικτούς πόνους και ο Κύριος του λέει, αλήθεια σου λέω, σήμερα μαζί μου θα είσαι μέσα στον Παράδεισο. Σώθηκε. Αλλά δεν βλέπουμε να έχει πολύ χαρά μέσα του, ήταν λογικό, δεν το περίμενε κανείς. Τελείδιον και ένας πιστός άνθρωπος σήμερα μπορεί να μην μπορεί να χαρεί τη σωτηρία του ή την κοινωνία του με τον Θεό όταν βρίσκεται κάτω από δύσκολες καταστάσεις, θλιβερές καταστάσεις. Όπως λέμε, είναι μια κακή ημέρα σήμερα, μια κακή περίοδος. Ίσως και το κάθε παιδί του Θεού όταν γυρίσει πίσω και δει στο παρελθόν του, από τον καιρό που πίστεψε και μετά, ότι περάσαμε δυσκολίες, κοιλάδες και ασθανάτου, σκοτάδια, πτώσεις, άλλα πάνω, άλλα κάτω, αναστατώσεις, ίσως να έχεις χάσει έναν αγαπητό σου πρόσωπο ή φιλικό πρόσωπο ή οικογενειακό, ατυχήματα, δυστυχήματα, καταστάσεις τέτοιες, ίσως ανεργίες μακροχρόνιες που φέρνουν στέρηση. Ναι μεν ο Κύριος είναι μαζί σε όλη την περίοδο, αλλά υπάρχουν αυτές τα σφιξίματα στη ζωή που αφαιρούν από τη χαρά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει σωθεί το παιδί του Θεού ή ότι δεν είναι εντάξει με τον Κύριο. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί, αδερφοί, είναι ότι αυτές οι καταστάσεις είναι συνήθως προσωρινές, παροδικές. Επομένως, δεν είναι δικαιολογημένη η κατάσταση εκείνων των χριστιανών από το ζήν των οποίων λείπει μόνιμα η χαρά, λείπει μόνιμα η ικανοποίηση. Πώς είσαι, αδερφέ μου, αδερφή μου, χάλια, χάλια. Και μια ζωή είναι σε αυτό. Εκεί κάτι συμβαίνει. Ιωάννης 16:33. Ναι, μας λέει ο ίδιος, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Θυμάστε λίγο πριν σταυρωθεί, στο τελευταίο δείπνο, ανάμεσα στα άλλα τους είπε και αυτό, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Έχετε θάρρος, εγώ θα σας φυλάξω, αλλά μας λέει από πριν ότι θα έχουμε θλίψη. Αλλά στο Φιλιππισίους 4:4 ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που φαίνεται λίγο αντίθετο με αυτό. Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε. Θα το πω ξανά. Να χαίρεστε. Και αυτά τα εδάφια τώρα που είδαμε φαίνονται να έχουν μια αντίθεση μεταξύ τους. Από τη μια ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι θα έχουμε θλίψη και ο Παύλος μας λέει να χαιρόμαστε και μάλιστα μας το τονίζει ξανά, θα στο λέω, να χαίρεστε. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος και αληθινός. Είναι να βάζουμε τα εδάφια στο σωστό τους πλαίσιο. Γιατί και η ίδια παραγγελία του Παύλου είχε δοθεί και σε άλλες επιστολές του. Και σε αυτήν όμως την περίσταση η εντολή δίνεται με περισσότερη ζωηρότητα. Θα πω ξανά, να χαίρεστε. Δηλαδή, σαν να σου το επιβάλλει. Και λες, μα πώς να χαρώ. Έχει κανέναν άνθρωπο που δεν θέλει να χαίρεται. Αλλά ποιο είναι το κλειδί, αδελφοί? Το να είναι ένα παιδί του Θεού, πιστός. Να πει, α, πήρα πολλά χρήματα αυτό το μήνα. Είναι τέλος του χρόνου, πήρα και 13ο. Η τσέπη μου είναι γεμάτη χρήματα. Έχω και στον τράπεζα. Έχω τα αυτοκίνητα μου, την οικογένεια μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας. Όλοι είναι καλά, όλα είναι ευλογημένα. Είμαι χαρούμενος. Το παιδί του Θεού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί και λίγο σαρκικό, διότι πας με την όψη, πας με τα συναισθήματα, ότι όταν όλα είναι καλά στη ζωή σου, είσαι χαρούμενος. Αυτό συμβαίνει όμως και σε ένα κοσμικό άνθρωπο, ο οποίος, επειδή δεν έχει πίστη, δεν έχει ελπίδα, δεν βλέπει κάτι από αυτά που δεν φαίνονται, τα αιώνια που λέμε, και είναι κολλημένο μόνο στο τι βλέπει μπροστά με τα μάτια του, φυσικά, αν πάρεις έναν άνθρωπο και του τα προσφέρεις όλα γύρω του, είναι χαρούμενος εκείνη την ώρα. Τι γίνεται όμως, μόλις αφαιρεθεί κάτι, ένα-δύο, αμέσως το βλέπεις και χάνεται. Γιατί το στήριγμα του είναι σε αυτά που βλέπει, που αγγίζει, που νιώθει. Ο Κύριος όμως μας λέει ότι η χαρά μου είναι μέσα σας και αναβλύζει από μέσα. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι ο πιστός δεν έχει συναισθήματα και είναι ένα στοϊκός, όπως λέμε, στοϊκοί φιλόσοφοι που δεν αισθάνονται τίποτα και είναι εκεί. Ναι, θα γίνει κάτι ωραίο, θα χαρείς. Θα γίνει κάτι θλίψη, θα λυπηθείς. Άλλο όμως να είναι η ζωή σου έτσι, λίγο πάνω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και άλλο να είσαι ή του ύψους ή του βάθους που λέμε. Μόλις συμβεί κάτι αρνητικό, δηλαδή χάνεται ο κόσμος από τα πόδια σου και φωνάζεις βοήθεια γιατί δεν έχω χρήματα και τι θα κάνω, χάθηκα. Άρρωστες είναι το παιδί μου και αν δεν γιάνει και αν πεθάνει, τι γίνεται, χάθηκα. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω και πού είσαι, Κύριε. Ενώ μετά που είναι όλα καλά, Κύριε, σε δοξάζω. Αυτόν το άτομο τώρα δεν μπορεί να το εμπιστευτείς. Δεν μπορεί να το εμπιστευτεί ο Κύριος, γιατί είναι πάνω κάτω. Σαν ένα μωρό. Ο Κύριος μας θέλει να, όπως λέει ο Παύλος, να χαίρεστε. Να χαίρεστε. Μα γιατί να χαίρομαι, αφού είναι χάλια τα πράγματα στη ζωή μου. Να χαίρεσαι γιατί δεν θα βλέπεις τα βλεπόμενα, αλλά τη ζωή σου όπως ο Κύριος τη βλέπει. Γι' αυτό είπα στην αρχή, σκέψου την αιωνιότητα, μόνο αυτό. Όσο καλά και να ζήσεις εδώ, καλά ή κακά, έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι μερικά χρόνια. Μπροστά στα δισεκατομμύρια χρόνια της αιωνιότητας, τι είναι, τίποτα. Γι' αυτό ο Παύλος κάνει αυτή την έντονη επανάληψη για την ανάγκη της χαράς για τον μαθητή του Χριστού. Αλλά όπως είπα, η παραγγελία αυτή του Αποστόλου έρχεται σε αντίθεση με την προειδοποίηση που ο Κύριος ο ίδιος έδωσε στους μαθητές του την τελευταία νύχτα, στο Ανώγιο, ότι μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Και πώς αυτά τα δύο αντίθετα μπορούν να συμβιβαστούν. Αν είναι αληθινά τα λόγια του Κυρίου, πού είναι? Ότι ο οπαδοί του στον κόσμο αυτό θα έχουν θλίψη. Και όλοι από πείρα γνωρίζουμε ότι συμβαίνει αυτό. Τότε ο Παύλος έδινε μια παράλογη εντολή στους συνεργάτες του και στους μαθητές του. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι τότε ήταν καλύτερα οι συνθήκες της ζωής παρά από τώρα. Πόσες δυσκολίες και πόσες δυστυχίες είχαν οι πιστοί αδερφοί, που μας λέει στους Εβραίους εκεί στο κεφάλαιο της πίστης, τους τρέχαν από πίσω, μπαίνουν μέσα στις τρύπες να κρυφτούν με δέρματα ζώων. Δηλαδή, πέρασαν και βασανιστήρια και δυσκολίες που σήμερα δεν περνάμε. Ένας πιστός σήμερα πόσο πόλεμο έχει, σε εισαγωγικά, για την πίστη του. Όχι, δεν ήταν παράλογη η εντολή, αφού ο Απόστολος Παύλος είχε πλήρη επίγνωση της μεγάλης αλήθειας, την οποία ο Κύριος προείπε στους μαθητές του. Σε μια άλλη επιστολή του, Δευτέρα Κορινθίους 6:10, ταιριάζει με θαυμαστόν τρόπον τα δύο αυτά αντίθετα, τη χαρά και τη λύπη. Σαν να λυπούμαστε, λέει, πάντα όμως χαιρόμαστε. Λυπάσαι, αλλά αυτή η λύπη δεν μπορεί να ξεριζώσει τη χαρά που είναι μέσα, γιατί η χαρά, αδερφή, είναι του Κυρίου, είναι του Πνεύματος. Θυμάστε όταν ο Παύλος ήταν στους Φιλίππους στη φυλακή που τον κλείσανε και μάλιστα στη ξυλοπαίδη. Τα πόδια ήταν το ξύλο, φανταστείτε δύο τρύπες, ανοίγει, μπαίνουν τα πόδια και κλείνει. Και δεν μπορείς να κουνηθείς. Σαν να έχεις χειροπέδες, αλλά σε ξύλο. Και ενώ λέει τα μεσάνυχτα, έψαλαν και δόξαζαν τον Κύριο. Γιατί? Για τις πληγές που είχαν και τα χτυπήματα και σίγουρα πονούσαν το σώμα τους, γιατί τους είχαν δείρει πριν και τους έριξαν στη φυλακή. Ο σαρκικός που είπα χριστιανός πριν, τι θα έλεγε? Πού είσαι, Θεέ? Εγώ έρχομαι να κάνω το έργο σου. Βγαίνω έξω, τα άφησα όλα για σένα και τελικά τι? Με πιάνουν, με βασανίζουν, με βάζουν στη φυλακή. Πού είναι τον άγγελό σου να με ελευθερώσει? Πού είναι η αγάπη σου για μένα? Με εγκατέλειψες, με ξέχασες. Υπάρχεις? Δεν είχε τέτοια ο Παύλος, γιατί η χαρά ήταν μέσα του και δόξαζαν το Θεό, λέει, και οι άλλοι φυλακισμένοι άκουγαν. Ναι, ξέρουμε το αποτέλεσμα για το σεισμό που έγινε, που ελευθερώθηκαν, αλλά αυτοί δεν το ξέρανε. Δεν πάμε με την όψη. Δεν ήθελε ο Κύριος να του πει: Παύλο, ξέρεις, εσύ ψάλε και δεν πειράζει αν πονάς, γιατί εγώ θα σε ελευθερώσω, θα κάνω ένα θαύμα. Και να πεις: αφού το είπε, θα το κάνει, θα το κάνει. Δεν το ήξερε ο Απόστολος του Θεού. Γι' αυτό λέμε: μπορεί να λυπάσαι, όμως τη χαρά που είναι μέσα σου κανείς δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Γιατί είναι αυτή η φωνούλα μέσα του Πνεύματος του Αγίου ότι θα σε φυλάξω. Γιατί, αδερφοί, και στη χειρότερη περίπτωση για να πεθάνει κάποιος, εφόσον έχει εξασφαλισμένη την αιωνιότητα, πάλι αυτό είναι χαρά. Τη στιγμή που ο Απόστολος έγραφε αυτές τις λέξεις, ήταν μέσα στη φυλακή. Οι παραπάνω επιστολές του Παύλου γράφτηκαν μέσα στη φυλακή. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε, που άρχισε το έργο του δηλαδή, μέχρι που πέθανε, το περισσότερο χρονικό διάστημα ήταν μέσα στη φυλακή παρά έξω να ευαγγελίσει, να κάνει το έργο του Θεού. Γιατί το επέτρεψε ο Κύριος, άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου που μπορούσε να ευαγγελίζει, να κάνει θαύματα, να κηρύττει? Γιατί μέσα στη φυλακή, με την αλυσίδα στο ένα χέρι και το άλλο να γράφει, είχε την ησυχία να γράψει. Και έγραψε τη μισή Καινή Διαθήκη. Άντε και ευαγγέλιζαν ακόμα χίλια άτομα. Και σώζονταν κι άλλες ψυχές. Αμήν. Πολύτιμη κάθε ψυχή. Θα είχαμε λιγότερη Καινή Διαθήκη όμως. Ο Κύριος τα βλέπει όλα. Μπορεί να συμφέρει στο παιδί του να είναι στη φυλακή, σε εισαγωγικά, και να είναι εκεί ήσυχο και να κάνει τη δουλειά του Θεού, παρά να είναι έξω και να πάρει άλλους δρόμους. Δεν λέω ότι θα το κάνει ο Παύλος, αλλά θυμάστε και με τον Άγγελο Σατάν. Λέει, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το φύγει, γιατί σίγουρα ήταν κάτι που του πονούσε, υπέφερε. Είτε ψυχικά ήταν, είτε σωματικά ήταν κάτι, έναν αγκάθινε εκεί. Και όμως λέει ο Κύριος, στην αδυναμία σου, η δύναμή μου δεικνύεται τέλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Παύλος ήταν αδύνατος και καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να επαρθεί, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ κάνω τόσα. Οι άλλοι τι είναι? Ακόμα και άλλοι μαθητές είναι κατώτεροι μου. Εγώ γράφω τις επιστολές, όλα αυτά. Δεν έλεγε τίποτα, γιατί ήταν εκεί. Και ο Κύριος του έλεγε: όσο είσαι αδύνατος, τότε η δύναμη μου μέσα σου φανερώνεται τέλεια. Γιατί, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, όταν έχεις τις δυνάμεις του Κυρίου, υπάρχει πάντα ο φόβος να σου έρθει μέσα σου ο εγωισμός. Εγώ είμαι ο Θεός. Ή, να το πω πιο ωραία, ο Θεός ενεργεί από μέσα μου, από μένα, όχι από τον Α και τον Β, από μένα. Εάν δεν έχεις δυνάμεις, σε τι να υπερηφανευτείς? Για τους ανθρώπους του Θεού όμως που έχουν τις δυνάμεις αυτές, εκεί ο Κύριος προσέχει για να μην πέσουν και γκρεμοτσακιστούν πνευματικά. Και έχουμε παραδείγματα και στις μέρες μας, άνθρωποι του Θεού που ανέβηκαν και έπεσαν στο τέλος. Δεν τα κατάφεραν, δεν άντεξαν. Το γράμμα λοιπόν αυτό είναι από τις επιστολές της φυλακής και την εντολή της χαράς ο Παύλος την έδωσε μέσα στα δεσμά του. Δεν την έδωσε την ώρα που ήταν στα τραπέζια του Κέσσαρα και έτρωγε και έπινε, για να πούμε, ωραία η ζωή του Χριστού. Και όμως τα δεσμά αυτά και η ταλαιπωρία τους και το σκοτεινό μέλλον της επόμενης μέρας όχι μόνο δεν αντιμάχονται την εσωτερική χαρά του Παύλου, αλλά φαίνονται να την ενισχύουν και τον αναγκάζουν να επαναλάβει ξανά: πάλι θέλω πει, χαίρεται. Δεν είναι λοιπόν η χαρά του χριστιανού κάτι το παράλογο. έχει τους κανόνες που τη διέπουν. Και είναι αυτοί οι κανόνες οι ίδιοι ακριβώς εκείνοι που διέπουν τη χαρά του κόσμου, όμως, όπως είπα πριν, με πνευματική εφαρμογή. Γιατί το ερώτημα είναι από πού ο χριστιανός αντλεί τη χαρά του, αφού μπορεί ταυτόχρονα να έχει και
2: μας λέει κάπου ο λόγος του Θεού,
1: ουχή η ψυχή πλείωνε στην της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Η ψυχή και κάθε τι που σχετίζεται με τις ανάγκες της αποτελούν των πραγματικών θησαυρών του ανθρώπου. Και ο χριστιανός είναι ευτυχής και χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, γιατί ανοίχτηκαν τα μάτια του στην εκτίμηση, στην απόκτηση αυτού του πραγματικού θησαυρού. Δεν μας λέει θησαυρίζεται στον ουρανό, ούτε οι κλέφτες κλέφουν, ούτε μπορεί ο σκόρος να τα φάει. Δηλαδή τις αποταμιεύσεις σου, αυτό που κάνεις, που μπορείς να φυλάξεις, βάζεται στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού που είναι εκεί και δεν θα χαθεί. Και πολλαπλασιάζεται μάλιστα, παρά να προσπαθείς να επενδύεις εδώ. Άρα άσχετα με τις υλικές συνθήκες της ζωής σου, είσαι πλούσιος, έχεις κερδίσει τη ψυχή σου και ικανοποιείς καθημερινά τις ανάγκες της. Είμαστε πλούσιοι από μέσα μας. Άμα σκεφτούμε, αδερφοί, την πολυτιμότητα της κάθε ψυχής, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια ψυχή. Άσχετα αν είσαι φτωχός, αμόρφωτος, μαύρος, άσπρος, δεν έχει σημασία. Είναι μια ψυχή. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα υλικά, πες ότι είναι πλούσιος εδώ, έχει πολλά χρήματα, έχει όπως εκείνον τον πλούσιο που είχε πολλά αγαθά και λέει τι να κάνω και χτίσε κι άλλες αποθήκες να τα βάλει και λέει ψυχή μου, έχεις πολλά αποταμιευμένα, φάε πιέ φρένου. Και την ίδια νύχτα λένε τη ζωή σου τη ζητούν από σένα, απόψε, όχι αύριο και όλα αυτά που ετοίμασες ποιο θα είναι. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τη λογική να έχω πολλά τώρα. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε να έχουμε πολλά στην άλλη ζωή. Ο χριστιανός, αδερφοί, έχει πολλούς λόγους να χαίρεται. Κάθε μέρα ξέρετε ότι μαθαίνουμε πράγματα. Η ανθρώπινη επιστήμη βλέπουμε ότι παρατηρεί κάθε τι και αυξάνεται. Με το μικροσκόπιο, με τα τηλεσκόπια βλέπει, δημιουργεί πράγματα, ανακαλύπτει πράγματα. Όμως η χριστιανική γνώση έχει ως αντικείμενο της έρευνάς της τον ίδιο τον Κύριο, τον νουν του Δημιουργού. Αυτό δεν μπορεί να το πιάσουν οι επιστήμονες. 1 Κορινθίους 2:16. Γιατί ποιος γνώρισε τον νουν του Κυρίου. Εντάξει, νους. Τώρα, ο Θεός είναι πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι νους. Είναι σκέψη, λογική. Ή ποιος θα συμβουλεύσει αυτόν, ρωτά ο Παύλος. Και απαντά ο ίδιος, εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού, του χρησμένου δηλαδή. Τι σημαίνει έχουμε νουν Χριστού? Σημαίνει ότι έχουμε τον νουν που είχε ο Χριστός. Πώς ήταν ο νους του Χριστού? Καθαρός από την αμαρτία, δεν είχε αυτές τις σύγχυση και τις αμφιβολίες που βάζει ο εχθρός και μπορούσε να ανοίξει και σε συμμετοχή, σε κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα, τον Θεό, μπορούσε να γνωρίζει τόσα και να κάνει τόσα. Και εμείς ανοίγουμε μπροστά. Δηλαδή καθημερινά μπορούμε να μελετούμε το νουν του πλάστη μας, το θέλημα του Κυρίου μας. Πόσο συχνά πρέπει να ανεβαίνει στα χείλη μας η προσευχή του Κυρίου μας που είπε «Ομολογώ τη δόξα σου Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια». Και νήπια εννοεί εμάς, όχι ότι είναι μωρά, απλά είμαστε μωρά ως προς τον κόσμο. Οι άλλοι επιστήμονες με τα δοκτοράτα τους, με τις σπουδές τους, με τις γνώσεις τους, τις διασυνδέσεις τους. Ενώ οι χριστιανοί κατά κόσμον τι είναι συνήθως, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες, αλλά γενικά είναι απλοί, ταπεινοί άνθρωποι. Και όμως βλέπεις από έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, μια γυναικούλα σε ένα σπίτι, μια οικοκυρά που αγαπά τον Κύριο χρόνια. Έχει μέσα τη σοφία του Κυρίου, γιατί την αντλία μέσα από τον λόγο και από την κοινωνία με τον Κύριο, με την προσευχή και κηρύγματα που ακούει. Και βλέπεις εκεί έναν πλούτο και ένα βάθος που δεν το έχουν άλλοι. Μπορεί να έχει τα μωρά της να τα μεγαλώσει, να τα βάλει στην αγκαλιά της. Η αγάπη που θα τους δείξει, ο τρόπος που θα τα μεγαλώσει, βγαίνει από μέσα της. Είναι όπως το θέλει ο Κύριος. Η άλλη η μαμά που σκέφτεται μόνο την καριέρα και τα χρήματα και θα φέρει την υπηρέτρια να τα μεγαλώσει τα παιδιά γιατί δεν προλαβαίνει, γιατί είναι πιο φτηνή η υπηρέτρια παρά τα χρήματα που παίρνει αυτή που είναι πολλαπλάσια και δεν βλέπει ότι αυτές οι τρυφερές ψυχές θα μεγαλώσουν στα χέρια μια ξένη γυναίκα, που εντάξει, μπορεί να είναι καλή γυναίκα, αλλά αυτή κοιτάει να πάρει το μισό τη να φύγει να πάει στη χώρα τη πίσω. και δεν έχουν να μεγαλώσουν με τους γονείς τους πραγματικά. Μεγαλώνουν με ξένα άτομα. Λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά. Κανένας δεν γεννήθηκε ποτέ σοφός, αλλά μπορεί να γίνει τέτοιος σιγά σιγά. Έτσι και το παιδί του Θεού βαθμιαία μπορεί κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να κατακτήσει το έδαφος της γνώσης. Να ξέρει πώς πρέπει να ενεργήσει, πώς να απαντήσει, πώς να μην αντιμιλά, να μην φέρνει, να μην προκαλεί οργή. Οι άνθρωποι του κόσμου, επειδή είναι σαρκικοί, πνίγονται μέσα στο δίκαιό τους. Τους λες μια κουβέντα, αμέσως θα πράξουν γιατί σου λέει, τι μου είπες, γιατί να μου το πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ζούνε σε αυτό το πράγμα και αυτό τους φέρνει τελικά δυστυχία, όχι χαρά. Ενώ ο χριστιανός χαίρεται γιατί κάθε μέρα έχει κάτι νέο να κάνει με τον Κύριο. Γιατί για τον άνθρωπο που έχει σωματική και πνευματική υγεία, η δουλειά για παράδειγμα είναι, δεν λέμε και σ' άρρητον ότι η δουλειά είναι ευλογία. Για σκέψου να θέλεις να δουλέψεις και να μην έχεις δουλειά, όπως περίοδος ανεργίας σε ολόκληρες χώρες, που θέλει ο κόσμος να πάει δουλειά και δεν βρίσκει. Κάθε μέρα για τον χριστιανό ανατέλει με τον κύκλο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών της. Τώρα, αν πολλές φορές είμαστε βαριεστημένοι, αυτό συμβαίνει συχνά γιατί δεν είμαστε εν τάξη με τις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας. Γιατί, αδερφοί, η ζωή μας βρίσκεται στο κέντρο διάφορων κύκλων, ευρυνόμενων κύκλων. Ας πούμε, ο κύκλος της οικογένειας. Το σπίτι σου, τα παιδιά σου, η συγγένειά σου, αυτό. Έχεις τον κύκλο των επαγγελματικών σου υποχρεώσεων, τον κοινωνικό σου, ο κύκλος της εκκλησίας. Είναι κύκλοι, ο ένας μπαίνει μες τον άλλον και είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου. Και ο κάθε κύκλος, δες το ότι είναι ένα τάλαντο που μας το εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και κάθε τάλαντο επιβάλλει να γίνουν κάποιες θυσίες, να το πω, δουλειές. Το ερώτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε τα τάλαντα αυτά. Είμαι πατέρας, είμαι μητέρα, είμαι εντάξει. Ο Κύριος μου εμπιστεύτηκε τα παιδιά μου, πώς τα μεγαλώνω. Στη δουλειά μου είμαι εντάξει, εργάζομαι όσοι στον Κύριο που μου λέει ο Κύριος. Στην εκκλησία πώς είμαι, πώς συμπεριφέρομαι, πώς σκέφτομαι. Ποια είναι η επίδρασή μας πάνω σε αυτούς τους κύκλους. Γαλάτας 6:9. Όταν κάνουμε το καλό, ας μην κουραζόμαστε, γιατί τον κατάλληλο καιρό θα θερήσουμε εάν δεν αποκάνουμε. Τον κατάλληλο καιρό, προσέξτε, ένα άλλο πρόβλημα του σαρκικού ανθρώπου είναι ότι κάνεις το καλό και θέλεις να πάρεις ανταπόδοση το καλό. Που είναι λογικό. Και μας το λέει. Θα το πάρεις, θα θερήσεις το καλό. Αλλά πότε, τον κατάλληλο καιρό. Ποιον κατάλληλο καιρό. Εγώ το έκανα τώρα και δεν βλέπω καμιά ανταπόδοση. Δίνω και δεν με εκτιμούν, δεν μου δίνουν, δεν μου προσφέρουν πίσω. Μήπως όταν σπέρνεις, οργώνεις το χωράφι, βάλεις το σπόρο μέσα, το σκεπάζεις, βγαίνει αμέσως το δέντρο, ο θάμνος. Το σιτάρι, όχι. Περιμένεις το χειμώνας να βρέξει, αν βρέξει, και μετά θα ανθίσει, μετά από μήνες και θα βγει για να θερήσεις αυτό που έσπερες πριν τόσο καιρό. Υπάρχει ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Άρα, κάνε το καλό, μην κουράζεσαι και στον κατάλληλο καιρό θα θερήσεις. Μπορεί να μην θερήσεις καν σε αυτήν τη ζωή. Και όπως είπα, να μπει στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού. Πόσοι άνθρωποι χριστιανοί πέθαναν άδοξα, ενώ δούλεψαν, έκαναν και στο τέλος μπορεί να τους καταδίωξαν κιόλας. Και μέσα από τις εκκλησίες, ίσως και αδερφοί, ο διάβολος να τους ξεγέλασε κάπου και να έρθαν και εναντίον τους. Και να πέθαναν χωρίς τιμή. Λέμε, άδικα δούλεψε αυτός ο άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Θα θερήσει τον κατάλληλο καιρό. Αλλά, έχει ακόμα έναν αλλά, να μην αποκάμεις. Γιατί όταν βάλεις το σπόρο και περιμένεις και δεν βγαίνει γιατί δεν είναι ακόμα ο καιρός και λες εσύ βαρέθηκα, θα πάρω το ξεθάψω, θα τα πάρω πίσω, δεν θα βλαστείς. Άρα και να περιμένεις τον κατάλληλο καιρό και να μην αποκάμεις. Θα συνεχίσεις να κάνεις το καλό. Ο θερισμός θα λάβει χώρα στον ουρανό. Βέβαια ο Κύριος μας δίνει και πολλές φορές μια δόση είναι εδώ. Μπορεί να είναι μικρή αλλά αρκεί να γεμίσει την ανθρώπινη καρδιά και δίνεται στην παρούσα ζωή. Και αυτή είναι η χαρά που λέμε. Πόσες φορές σας έτυχε, αδερφοί, να δώσετε κάτι που δεν έχετε υποχρέωση, μπορεί να είναι κάτι ένα pullover, ξέρω εγώ, ένα μαντελόνι που έχεις ή κάτι δικό σου ή να προσφέρεις μια καλή πράξη αγάπης που δεν έχεις υποχρέωση, Να μην έχεις ανταπόδοση, γιατί ο άλλος δεν έχει να σου δώσει, και όμως νιώθεις όμορφα μέσα σου ότι έκανα μια καλή πράξη. Βοήθησε αυτόν τον άτομο που είχε ανάγκη. Εκάλυψα μια ανάγκη ξένου. Δεν λέει και ο λόγος, καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Ο σαρκικός θέλει να παίρνει. Να παίρνει για τον εαυτό του να γεμίσει ο ίδιος. Σου λέει, είναι καλύτερα να δίνεις. Ακόμα και ο κύριος λέει, έχεις δύο, δώσε το ένα. Μα θέλω το αρμάρι μου να είναι γεμάτο. Δεν πειράζει. Έχεις. Πολλές φορές ανοίγουν τα αρμάρια μας και μυρίζουν τα ρούχα από ότι είναι τόσα πολλά και μπορούσαν να ήταν το έναν τρίτο. Μιλάω για μένα. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα ίδια ρούχα τα φυλάω τα χειμωνιάτικα μέχρι να έρθει ο άλλος χειμώνας και λέω, τα έπλυνα, τα έτοιμασα και δεν τα χρησιμοποίησα.

0: Τη μέρα που περνάει θα αποκομίζεις και το θερισμό αυτόν το μικρό, λέω, τη δόση της χαράς και της ευτυχίας. Άσχετο αυτό που μπαίνει στις αποθήκες του ουρανού. Αλλά είναι χαρά, μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένας λόγος παρηγορητικός. Δεν στοιχίζει τίποτα, μπορεί να το κάνεις και να δίνεις τους γύρω σου. Εξάλλου ο χριστιανός χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, γιατί έχει κάτι νέο να περιμένει. Όπως είπαμε άλλες φορές, ότι κάθε μέρα είναι μια έκπληξη, αν το σκεφτούμε. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, έτσι. Μου πείτε, μπορεί να είναι κάτι κακό. Πάλι είναι έκπληξη. Δεν γνωρίζεις. Σύμφωνα με τη ροή των πραγμάτων, εντάξει, θα ξυπνήσω. Αν έχω δουλειά, θα πάω στη δουλειά μου, θα κάνω τη ρουτίνα μου, θα έρθω σπίτι κλπ. Είναι μια ρουτίνα. Όμως, δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει μέσα σε αυτήν τη ρουτίνα. Η ελπίδα του χριστιανού υπερπηδά τα στενά όρια της παρούσας ζωής. Και σαν απολαμβάνει προκαταβολικά τον νέον ουρανό και τη νέα γη που μας υπόσχεται ο Κύριος. Κάποτε ξαπλώνω το βράδυ να κοιμηθώ, κλείνω τα μάτια μου. Κύριε, ωραία ως εδώ. Τι γίνεται, το μέλλον, πώς θα είναι. Λέει ο λόγος που θα είναι έτσι, έτσι, έτσι. Δεν μπορούμε βέβαια να το αντιληφθούμε καλά, γιατί είμαστε, το μυαλό μας δεν μπορεί να δει τα πνευματικά ακριβώς πώς θα είναι, γιατί δεν τα έχουμε δει, λέει και ο Παύλος, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν αυτά που ετοίμασε ο Θεός για μας. Αλλά μπορούμε να έχουμε λίγες γεύσεις ότι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφα. Τόσο όμορφα που δεν περιγράφονται. Και η χριστιανική προσδοκία μεταβάλλει την παρούσα ζωή μας σε ένα προθάλαμο, ας πούμε, του ουρανού. Και σε μέρος τόσο κοντά στον ουρανό δεν υπάρχει θέση για πρόσωπα κατσουφιασμένα. Αφού μπαίνεις, εισέρχεσαι στην αιωνιότητα. Είμαστε κοντά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο επερχόμενο αιώνιο μέλλον, αδερφοί, θα έχουν καμιά σημασία οι μέρημνες και οι θλίψεις της παρούσας ζωής και τα συμφέροντα? Καμιά φορά είναι κάποιες καταστάσεις δυθάριστες και λέμε, όταν πάμε στον ουρανό θα μάθουμε γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί συνέβηκε αυτό, γιατί το επέτρεψε ο Κύριος. Θα σας πω, ούτε θα μας νοιάζει. Θα είμαστε τόσο μες στην παρουσία του Κυρίου που δεν θα μας ενδιαφέρει η ζωή αυτή, γιατί έγινε το ένα και γιατί έγινε το άλλο. Ας μην το μάθουμε ποτέ. Ο Κύριος ξέρει, αυτό μας φτάνει. Δεν είναι ανάγκη να μάθουμε τα πάντα. Λέει και νομίζω και στον Ισαΐα ότι δεν θα υπάρχει μνήμη των πρώτερων πια, όταν θα είμαστε εκεί. Δεν θα μας ενδιαφέρει πια. Θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα βλέπουμε μπροστά. Βέβαια θα ξέρουμε για τον Κύριο, για τη σωτηρία μας, για τη θυσία του Κυρίου, ναι, γιατί είναι αυτό που μας συνδέει μαζί του, αλλά δεν νομίζω να θυμόμαστε στον ουρανό δυσάρεστες καταστάσεις που περάσαμε εδώ στη γη και αδικίες που μας έγιναν κλπ. Γιατί τότε δεν θα είναι ουρανός, δεν θα είναι δηλαδή η χαρά της σωτηρίας, ούτε θα σκεφτόμαστε άτομα που δεν είναι μαζί μας πια γιατί χάθηκαν αιώνια. Μπορεί να ήταν και αγαπητά πρόσωπα. Γιατί τότε θα πάει να μπει μέσα σου μια θλίψη. Δεν θα υπάρχει. Ο Κύριος θα μας κάνει τα πάντα νέα. Ο βαθμός της ευτυχίας μας, αδερφοί, κατά μεγάλο μέρος εξαρτάται από την κατεύθυνση του βλέμματος μας. Πού ατενίζουμε, πού δίνουμε μεγάλη σημασία. Δεν λέω να μην μαγειρέψεις για αύριο, να μην εργαστείς, να μην φυλάξεις κάτι στην άκρη αν μπορείς για, είπαμε, τη δύσκολη μέρα που μπορεί να έρθει. Εντάξει, αλλά δεν βλέπεις τα βλεπόμενα. Πας στα μη βλεπόμενα. Γι' αυτό ο Παύλος από το βάθος της φυλακής της Ρώμης φωνάζει «Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε». Να το πω ξανά, «Να χαίρεστε». Γιατί αυτή η χαρά ήταν μια ζωντανή πραγματικότητα. Σκεφτείτε τον Παύλο να είναι στη φυλακή, αλλά γι' αυτό να είναι ουρανός. Δεν τον νοιάζουν οι φωνές, οι φασαρίες. Κλείνει τα μάτια σου και είσαι στον ουρανό. Ας την αλυσίδα να κρέμεται. Και τι έγινε? Όλοι αυτοί οι παράγοντες της εν Χριστώ χαράς ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένοι με την ατομική μπύρα του Αποστόλου Παύλου. Εφεσίους 1:13. Χαιρόταν δηλαδή για την κληρονομιά που είχε αποκτήσει εν Χριστώ. Σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που μας υποσχέθηκε, το οποίο είναι αραβώνας της κληρονομιάς μας για την απολύτρωση της ιδιοκτησίας του. Σφραγιστήκαμε. Αμήν. Αραβώνας, τι είναι στην νομική γλώσσα? Είναι το καπάρο που λέμε, η προκαταβολή που δίνεται ως εγγύηση για την εκπλήρωση κάποιας υπόσχεσης. Όπως το down payment που λέμε. Θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, πόσο είναι? 10.000. Θα το πάρω σε λίγες μέρες. Μα το κρατήσω, δώσε κάτι. Δώσε 500.000 ευρώ και όταν θα έρθει, πάρει να δώσει τα υπόλοιπα. Το καπαρώνεις για να μην μπορεί να το δώσει σε άλλον. Γιατί σου λέει, αν δεν έρθεις, θα μου μείνει. Ο αραβώνας τι είναι? Υπόσχομαι, ένας νέος με μια νέα, ότι θα σε νυφευτώ. Και αυτή λέει, θα σε παντρευτώ. Κάνεις μια υπόσχεση, τον αραβώνα. Δεν έχει γίνει ο γάμος, θα γίνει. Εδώ λέει, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιον που μας υποσχέθηκε, το οποίο είναι αραβώνας της κληρονομιάς μας. Δεν την πήραμε, αλλά είναι εκεί, καπαρωμένη. Για την απολύτρωση της ιδιοκτησίας του. Δεν είμαστε απολυτρωμένοι ακόμα. Είμαστε μέσα σε αυτά τα σώματα. Πέφτουμε, παραμαρτήσουμε, μας πειράζει ο εχθρός. Όταν όμως τη στιγμή του θανάτου μας ή της αρπαγής, ό,τι έρθει πρώτο, γιατί όταν πεθάνει κάποιος δεν παραμαρτήσει από εκεί και πέρα, στο τέλος όλοι θα αρπαχθούν, τότε λέει θα πάρεις την κληρονομιά σου και θα απολυτρωθείς εντελώς. Αλλά έχεις τον αραβώνα από τώρα. Σφράγι είδαν πάνω μας. Ποιο? Το Πνεύμα του Άγιο. Φιλιππισίους 3:10. Αυτήν την προκαταβολή την έλαβε ο Απόστολος Παύλος σε εξαιρετική δόση μάλιστα. Γιατί χαιρόταν που του δόθηκε το δικαίωμα, λέει, να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του. Γιατί το λέμε, μας φράγεσαι με το Πνεύμα του Άγιο, δεν είναι να λέμε είμαι βαπτισμένος με το Πνεύμα του Άγιο, δοξάστε με. Ο σκοπός είναι μέσα από το Πνεύμα να γνωρίσεις αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του και να συμμορφώσω, λέει, τον εαυτό μου με το θάνατόν του. Βλέπετε, δεν είναι μόνο Ανάσταση δύναμη ωραία, είναι και η κοινωνία των παθημάτων. Και ο Παύλος πέρασε. Λέει, συνεσταυρώθη μετά του Χριστού. Σαν να σταυρώθηκα και εγώ μαζί με τον Χριστό. Αφού ο Κύριος έκαμε το έργο του τέλεια, εμείς θα υποφέρουμε. πρέπει να τον γνωρίσουμε σε όλα τον Κύριο, για να αντιληφθούμε τι θέλει από μας. Χαιρόταν στο έργο το οποίο εργαζόταν για τον Κύριο Ιησού. Επομένως, αδερφοί, πώς πάμε να πω χαρά, χαράν του Κυρίου. Την έχεις τη χαρά, την έχεις έντονη, την απολαμβάνεις περισσότερο από κάθε άλλο. Εάν συμβαίνουν καταστάσεις και συγχύζεσαι και νευριάζεις εύκολα, χάνεις την ειρήνη σου εύκολα, θυμώνεις, είσαι δυστυχισμένος, κλαίεις εύκολα με το τίποτα και η χαρά έρχεται κάποτε, υπάρχει πρόβλημα εκεί στη ζωή σου. Πρέπει να το δεις. Έχασες την όρασή σου, έχασες αυτό που περιμένεις. Το πνεύμα του Θεού είναι εκεί. Δεν είναι ότι δεν σώθηκες ή έχασες τη σωτηρία σου. Απλά δεν είναι όμορφο το παιδί του Θεού να ζει μέσα στη μιζέρια, την πνευματική. Γιατί, αν το δούμε από μια άλλη πλευρά, η χαρά είναι και ένδειξη πνευματικότητας. Είναι ένα από τα στοιχεία που το Πνεύμα του Άγιο δίνει στον άνθρωπο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το βάζει μέσα. Χαρά. Μπορούσε να πει αγάπη, θλίψη, ειρήνη. Γιατί η θλίψη σε κάνει, σε εκπαιδεύει. Ναι, μας εκπαιδεύουν οι θλίψεις, αλλά λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Θέλει και τα τρία. Είναι σαν το θερμόμετρο που ελέγχει την κατάσταση της υγείας σου. Έχω αγάπη. Γιατί λέει στο τέλος η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Θα καταφέρει ο εχθρός να τους ψυχράνει και χωρίς την αγάπη. Και ο Θεός θα το επιτρέψει βέβαια. Είναι οι μέρες, οι ώρες του σκότους. Έχω αγάπη. Έχω. Έχω χαρά. Έχω ειρήνη. Ή τη χάνω αμέσως με το τίποτα. Είμαι όπως το σαρκικό που είναι όλα ειρηνικά γύρω μου και έχω ειρήνη. Μόλις γίνει κάτι, χάνω την ειρήνη μου. Μα η ειρήνη βγαίνει από μέσα, δεν έρχεται απ' έξω. Γιατί είπαμε, απ' έξω ο καθένας θα έχει ειρήνη. Να σας ξαναπώ εκείνο το παράδειγμα που είπα παλιά. Βάρανε σε κάποιους ζωγράφους, δεν ξέρω, καλλιτέχνες, να ζωγραφίσουν κάτι που να δείχνει την πραγματική ειρήνη, τη βαθιά ειρήνη του ανθρώπου. Και κάναν όλη τοπία, ωραία, ιδυλιακά, θάλασσα, ήλιος και κάποιος που κάθεται εκεί, ειρήνη, έτσι, λογικά, κάνουν διάφορα τέτοια. Κάποιος άλλος έκανε φουρτούνες, τυφώνες, ανέμους, ξέρω εγώ, και ένας άνθρωπος και καθόταν εκεί, πάλι ήσυχος όμως, μέσα σε όλον αυτόν την αμπουμπούλα. Και πήρε αυτό το βραβείο. Γιατί η πραγματική ειρήνη του Θεού στον άνθρωπο είναι, μπορεί όλα γύρω σου να κουνιούνται, εσύ όμως έχεις την ειρήνη του Κυρίου. Γιατί όλοι οι άλλοι, φυσικά θα έχεις ειρήνη όταν είναι όλα ειρηνικά γύρω σου. Μπορείς μέσα στις καταστάσεις, στις φασαρίες να πεις, παιδιά, ειρήνη. Και να είσαι και ειρηνοποιός, μακάρι ειρηνοποιεί. Να φέρεις εσύ την ειρήνη για να τους πεις, ελάτε, κάτσε κάτω. Μα εσύ και εσύ θα τους φέρεις εσύ διαλλαγή, ό,τι είναι κατάσταση, και να ειρηνεύσεις εσύ τα πράγματα, όπως τον Κύριο που ειρήνευσε τη θάλασσα και σώπασεν ο άνεμος και έφερεν ειρήνη. Αυτό θέλει ο Κύριος στην κατάσταση, την αμαμπουμπούλα, όχι να είσαι και εσύ και να τσιρίζεις παραπάνω από όλους, αλλά ακριβώς να φέρεις την ειρήνη με τη χαρά και την αγάπη. Η ζωή της πίστης, αδερφοί, είναι ζωή χαράς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχεις χαρά χωρίς αγάπη, χωρίς ειρήνη, χωρίς μακροθυμία. Ο καρπός του πνεύματος είναι ένας. Εάν δεν αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να έχεις χαρά. Είναι τόσο στενά δεμένα αυτά. Αλλά ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εγωισμό του, στο άτομο του, δεν είναι δυνατόν να έχει χαρά. Γιατί σου λέω, φταίνε τα πάντα. Αλλά οι ρίζες της χαράς από πού θα αντιλήσουν δύναμη, τους χυμούς τους, από τον εγωισμό? Η παρουσία και η απόλυτη κυριαρχία του Κυρίου στην καρδιά μας διώχνει αυτά τα σκοτάδια και κάνει το φως να φέγγει. Όλοι έχουμε την εμπειρία της αναγέννησης. Και ό,τι μας λένε οι έξω που δεν το γνωρίζουν, μα τι έπαθες, γιατί είσαι συνέχεια χαρούμενος? Δεν βρίζεις, δεν κάνεις, συγχωρείς εύκολα, όλα τα περνάς από πάνω. Βλέπετε, τα λόγια του Θεού αποδεικνύονται και να... Εμείς όταν αναγεννηθήκαμε, ξέραμε από την Αγία Γραφή, τι ξέραμε? 5 λόγια, ο Χριστός πέθανε για σένα, δέξου το. Αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι λόγια. Ενεργούν πραγματικά, ότι ο Θεός επεμβαίνει με τέτοιον τρόπο που αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει χαρούμενο. Και βλέπεις, ας πούμε, τον ουρανό και λες, είναι πιο ωραίος ο ουρανός. Ενώ ήταν ιδιός κάθε μέρα. Τα δέντρα είναι πιο πράσινα, τα λουλούδια είναι όμορφα, οι μυρωδιές, όλα σου αρέσουν. Για όλα ευλογείς. Ενώ ήταν η ίδια φύση και τα ίδια πράγματα γύρω σου. Ακόμα και οι φίλοι και οι εχθροί, λες, δεν πειράζει, ο Κύριος ευλογεί. Μπορεί να έρθουν εναντίον σου και λες, δεν πειράζει. Γιατί δεν σε πειράζει, γιατί? Γιατί είναι από μέσα η χαρά που βγαίνει. Δεν περιμένεις να σου πει ο άλλος, ναι, είσαι πολύ καλός, ναι, αν σου πει ότι δεν είσαι πολύ καλός, αμέσως τα παίρνεις στο κρανίο που λέμε. Δεν έχεις τέτοια ανάγκη. Όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για χαρά, εννοεί μια μόνο χαρά, τη χαρά του Κυρίου Ιησού. Τη χαρά που είχε εκείνος από τη μόνιμη εξάρτησή του από τον Πατέρα. Τα σπουδαιότερα δώρα του Θεού, αδερφοί, δεν είναι τα εξωτερικά, γι' αυτόν είπα. Πολύ ωραία να έχεις ένα μεγάλο σπίτι, πανέμορφο, χωρίς δάνειο. Δικό σου, από τον Κύριο. Μια κληρονομιά. Μια ωραία αυτοκινητάρα. Όλα τα επιπλά σου, τα παιδιά σου, μορφωμένα, όμορφα, ωραία, με καλό χαρά. Όλα ωραία. Εσωτερικά, μέσα σου έχεις τη χαρά. Αν έχεις τη χαρά του Χριστού, είσαι πολύ πλούσιος. Τα έχεις όλα και ας μην έχεις τίποτα. Μπορεί να είσαι σε ένα πολύ φτωχό σπιτάκι. Ανοίγεις το συρτάρι, να βάλεις τα πυρούνια και να είναι μαγκωμένο μαγκώνι. Η βρύση να στάζει. Το ένα θέλει, το άλλο θέλει φτιάξει, αλλά μέσα σου να έχεις μια ειρήνη και μια χαρά. Και λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα έρθει η ώρα που θα με πάρεις και στο σπίτι μου, στον ουρανό, δεν μετράμε τίποτε με αυτό. Δεν με πειράζει. Είναι όλα σχετικά, αδερφοί. Όταν σκεφτούμε τις ανέσεις, είναι σχετικές. Κάποιον μιλούσε τελευταία και λέγαμε, ήταν γονάκι μου τον Πέτρο, ένα μικρούλι τώρα, 2 χρονών, και λέω, αυτόν τον μωρό τώρα μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι με ωραίους γονείς, τηλεόρασή του, το πάτου εκεί μπροστά, όλα τις ανέσεις, air condition, θέρμανση, ωραία. Μεγαλώνει ωραία το μωρό, σε ένα ωραίο περιβάλλον. Ας πούμε ότι αυτό το παιδί ήταν, όχι πριν 1000 χρόνια, σήμερα σε μια χώρα μακριά, στο Ιράν, σε μια γκαλίβα, με γονείς που το αγαπούν μεν, αλλά φτωχαδάκι, δηλαδή ξυπόλυθος κλπ. Πάλι ευτυχισμένο θα ήταν. Εμείς όταν μεγαλώσαμε είμαστε σε μια φτωχή οικογένεια. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος που ήμουν μικρός. Δεν είχαμε πολλά, αλλά ήμουν ευτυχισμένος. Μόνο που είχα τους γονείς, τα αδέρφια μου, στο σπιτάκι μας, το φτωχικό, ήταν ωραία. Δεν με ένοιαζε γιατί δεν έχω τηλεόραση. Εντάξει, τότε δεν είχε κιόλας. Πολύ σπάνια να έχει κάποιος. Θα ήθελα να είχα, αλλά δεν είχαμε και δεν είμαστε θλιμμένοι. Για πηγαίνετε 2000 χρόνια πίσω. Εμείς τώρα πατούμε το κουμπί και ανάβει το φως. Και ο πιο πλούσιος άνθρωπος, τι, πριν 1000 χρόνια. Δεν μπορούσε να πατήσει κουμπί να ανάψει φως. Άντε να έχεις πολύ έλαιο με πολλά κεριά και να έρχεται ο υπηρέτης με το κοντάρι να ανάψει τα κεριά. Ο πλούσιος. Να έχει πολύ έλαιο, πολλά κεριά, ας πούμε, να φωτίσει το σπίτι. Άσε που θα μύριζε και ο καπνός. Τέλος πάντων, σίγουρα θα μύριζε με τις αναθυμιάσεις. Πυρσούς στα πλάγια. Λέμε και τώρα για το φως. Τι τηλεοράσεις, τι ραδιόφωνα, τίποτα. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Και λες αυτός ήταν πλούσιος. Ο πλούσιος με το φτωχό Λάζαρο. Τι είχε ο πλούσιος. Ντυνόταν ωραία ρουχάκια λοιπόν. Και έτρωγε νωρό φαγητό. Και λοιπόν, ήταν το κρεβάτι του ορθοπαιδικό. Ήταν, ξέρω εγώ, τι κλάσεις ήταν. Όχι. Μπορούσε να μπει στο Mercedes του να πάει βόλτα, να πάει το αεροπλάνο. Όχι. Άντε, αν ήταν πλούσιο, να κάτσει στο καγιδούρι. Άντε, κάτσει στην καμίλα. Πάλι εκεί πάνω κάτω να πάει. Αυτό υπήρχε. Και ήταν ευτυχισμένο γιατί λέει: Έχω τα πάντα. Βλέπετε ότι είναι όλα σχετικά τελικά. Εμείς έχουμε σήμερα ανέσεις. Δηλαδή, πες όχι σαν παλιό αυτοκινητάκι, αλλά μπαίνεις μέσα, κάθεσαι, τι ξεκινάει και πηγαίνεις, τουκ-τουκ-τουκ πηγαίνεις. Σε παίρνει. Δεν θέλεις να πας με τα πόδια. Ούτε κάρο, ούτε άλογο να σε τραβήξει. Αλλά λέμε, ο άλλος έχει τέτοιο, εγώ είμαι έτσι, είμαι μίζερος. Άμα μάθουμε να εκτιμούμε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, τότε βλέπεις πραγματικά από πού έρχεται η χαρά του Κυρίου. Όχι να βλέπεις γύρω-γύρω και να δεις τι δεν έχω, αλλά δες τα πόσα πολλά ο Κύριος μας έδωσε. Και αδερφοί, ένα χαρούμενο και γελαστό πρόσωπο είναι η καλύτερη βιτρίνα του Χριστού. Για σκέψου να πάω να ευαγγελίσεις και να είσαι μουτρωμένος μίζερος. Α σου πω για τον Χριστό, αλλά να ξέρεις εγώ πόσα βάσανα έχω. Ένα σου πει άλλος, τι έρχεσαι να με ευαγγελίσεις. Τι είναι το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, οι αγαθές αγγελίες. Πορευθέντες, μαθητεύσεις, αντιπάντα τα έθνη, να σωθεί ο κόσμος, να ακούσει τα καλά νέα. Ποια καλά νέα. Θα τα δώσεις τα καλά νέα με μούτρα, με βάρος. Ή θα τα δώσεις με χαρά, γιατί επιτέλους μπορείς να σωθείς και εσύ όπως σώθηκα κι εγώ. Κάποιοι έκαναν το Ευαγγέλιο ότι θα έχεις πολλά λεφτά και πολλές δουλειές και πολύ όμορφη γυναίκα και όλα γιατί ο Κύριος σε ευλογεί. Ναι, αλλά αυτό πάλι πάει στο σαρκικό. Δεν μας τα υπόσχεται ο Κύριος αυτά. Ναι, λέει, θα σου δώσω πολλαπλάσια εδώ, αλλά δεν είναι εδώ η υπόσχεσή μας. Βλέπουμε στην πράξη, μέσα σε όλους τους αιώνες, όλους τους πιστούς και πολύ πνευματικούς και εμείς, ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι όλοι οι πολύ πνευματικοί άνθρωποι πλούσιοι οικονομικά. Δεν ήταν. Ο Κύριος ζούσε σαν ένας απλός άνθρωπος, δεν είχε λεφτά στην τσέπη του. Άντε, πες, ο Κύριος ήταν για το έργο και δεν. Για άλλοι άνθρωποι. Λένε για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν ένας και ήταν πλούσιος. Πόσοι άλλοι δεν ήταν πλούσιοι και όμως ήταν άνθρωποι αγαθοί που αγάπησαν τον Κύριο και έμειναν μέχρι τέλους. Ο πλούτος είναι μέσα. Ο Κύριος δεν μπορεί να δώσει, μπορεί να δώσει και εξωτερικά, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Άρα η χαρά, αδερφοί του Κυρίου, ελκύει τους ανθρώπους και αναγκάζονται να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν το μεγαλείο του Κυρίου. Είναι όμορφη η ζωή της πίστης με τη χαρά του Χριστού. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν είναι μια εσωτερική αντίδραση. Δεν είναι αυτή υποβολή. Είναι δώρο από τον Κύριο. Και το βλέπουμε από την αναγέννηση και μετά. Λέει, προσέχετε, λέει, να μην κλέψει κανείς τη χαρά σας. Είναι ένα δώρο δοσμένο του Πνεύματος, έτσι, χαρά, αγάπη, ειρήνη, γκράτεια. Εκεί που είναι η χαρά σου, λέει, πρόσχε να μην σου την κλέψει ο εχθρός. Όσο κατεβαίνεις στη σάρκα, τότε είσαι επιρρεπής να σου την κλέψει. Γιατί σου λέει, αφού είσαι σαρκικός, σου αφαιρέω, λέει ο διάβολος, από γύρω-γύρω αυτά που κοιτάζεις, άρα δεν θα έχεις χαρά. Ενώ όσο είσαι μέσα χαρά, κλεισμένη μέσα σου, δεν μπορεί να σου την κλέψει. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για τα τόσα πολλά που μας έδωσε. Και αν στερούμαστε κάποια, γιατί ο καθένας μπορεί να πει: εγώ μου λείπει αυτό, εμένα μου λείπει εκείνο, εγώ θα ήθελα το άλλο. Ο Κύριος επιτρέπει, όπως τον Παύλο, κάποιες αδυναμίες εισαγωγικά, για να μην το πάρουμε και πάνω μας. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει, δεν ενδιαφέρεται για μας. Είμαστε πάμπλουτοι. Όταν σκεφτούμε την αιωνιότητα, είμαστε πολύ πολύ πιο πλούσιοι από οποιοδήποτε άνθρωπο. Να πω ένα τελευταίο. Δεν λέει ο Κύριος, τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Για σκέψου το αυτό το πράγμα. Σκέψου έναν άνθρωπο που δουλεύει, καριέρα τίμιος, να μην κλέψει έτσι, αλλά δεν είναι πιστός. Να κάνει να μεγαλώσει την περιουσία του, και τα κατάφερε στο τέλος και έχει μια τεράστια περιουσία και πέθανε. Γέρος. Ωραία, τι έγινε. Χάνεται αιώνια ο άνθρωπος αυτός αφού δεν πίστεψε. Τα λεφτά του θα μείνουν, θα πάει στα εγγόνια του όπου πάνε. Τι και αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή σου. Ενώ σκέφτομαι ένα φτωχό ζητιάνο, γιατί πάμε στην άλλη άκρα, όπως το φτωχό Λάζαρο της παραβολής, που δεν είχε τίποτα, με στις πληγές του, τον έγλυφαν οι σκύλοι, άδικα, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν απόλαυσε. Πόσα χρόνια έζησε, 20, 30, 40, 50, πόσο χρόνο ήταν ο Λάζαρος και πέθανε. Προφανώς δεν ήταν 100 χρονών για να ζήσει μέσα στη μιζέρια, πέθανε. Στην αιωνιότητα, το είπε ο Κύριος στην ιστορία αυτή, είτε ήταν αληθινή είτε παραβολή, δεν έχει σημασία, πριν 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια ο Λάζαρος τώρα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Δεν αξίζει τον κόπο να χάσεις τα 50-60 όσων έζησε και να απολαμβάνεις τα αιώνια? Όπως και να το δούμε, δεν συμφέρει να κοιτάζουμε για εδώ. Συμφέρει το αιώνιο. Αν μας ευλογήσει ο Κύριος και εδώ, ευχαριστούμε. Αν δεν μας ευλογήσει, πάλι ευχαριστούμε. Αυτό που μετράει είναι η αιωνιότητα. Εκεί πρέπει να βλέπουμε. Από εκεί αποδεικνύεται το παιδί του Θεού το πραγματικό. Όχι να ανταγωνίζεσαι εδώ τι θα αρπάξεις και τι θα κερδίσεις, γιατί τότε είσαι όπως ένας κοσμικός άνθρωπος που βλέπει μέχρι το θάνατο. Σου λέει μετά δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για τη χαρά που βάλες μέσα μας, Κύριε μας. Που μας έσωσες, Κύριε μας, και εδραιώθηκε μέσα αυτή η χαρά, Κύριε μας. Και ξεχυλίζει από μέσα μας πολλές φορές που θέλουμε να γελάσουμε, να αστειευτούμε, να νιώθουμε πραγματικά, Κύριε μας, ευτυχισμένοι και καμιά φορά δεν γνωρίζουμε και τον λόγο, αλλά βγαίνει, αναβλύζει από μέσα μας, Κύριε, γνωρίζοντας ότι Εσύ είσαι μαζί μας. Εσύ μας τα ετοίμασες όλα, Κύριε. Εσύ πέθανες πριν εμείς καν υπάρξουμε, πριν σε γνωρίσουμε. Τα έδωσες όλα, Κύριε μας. Και μας λες να σε ακολουθήσουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους και θα έρθεις να μας παραλάβεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτήν την ευλογία. Ευχαριστούμε για την ώρα, Κύριε μας, που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είμαστε ένα μαζί σου, Χριστέ μας, στους αιώνες των αιώνων, Κύριε μου. Φύλαξε μας να μην χάνουμε τη χαρά μας, Κύριε, και θέλουμε η χαρά μας αυτή να διευρύνεται, γνωρίζοντας ότι όσα άτομα γνωρίζουμε που είναι στον κύκλο μας, συγγενικά μας ή φιλικά μας, να σώζονται και αυτά, Κύριε. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να χαθεί κανένας. Τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζουμε, ξέρω ότι πολλοί θα μείνουν, δεν θα είναι στον ουρανό μαζί σου, αλλά όσον αφορά εμάς που επηρεάζουμε τον κύκλο μας, Κύριε, άτομα που γνωρίζουμε, σώσε τα, Κύριε μας, σε παρακαλούμε. Είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία σου, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τελευταία και ίσως να και το τελευταίο σήμερα για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Από την αρχή και είδαμε ότι ο Κύριος αδερφοί είναι πιστός. Αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Σε ό,τι έχει υποσχεθεί ο Θεός, σε ό,τι έχει πει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Και πολύ περισσότερο που δεν μπορεί να το πεις αυτό, γιατί κάθε λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πόσο μάλλον όταν κάνει διαθήκη ο Θεός. Δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει διαθήκη για να δούμε την πιστότητά Του, αλλά ο Κύριος το κάνει και αυτό. Για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι ο Θεός δεσμεύεται. Όταν μας μιλάει, όταν μας υπόσχεται κάτι, όταν ανοίγει το στόμα του ο Κύριος, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς αυτό. Αμήν. Και κάνει διαθήκη. Δεσμεύεται. Και ο Θεός θέλει να μας δεσμεύσει και εμάς όμως. Γιατί θέλει να μας δεσμεύσει? Γιατί δεν μας αφήνει έτσι ξέφραγο αμπέλι? Γιατί θέλει να μας προστατεύσει? Θέλει να μας φυλάξει? Αμήν. Θέλει να μας φυλάξει ο Κύριος κοντά Του. Να μην ξεκλίνουμε. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι έχουμε δώσει μια υπόσχεση μπροστά στο Θεό και έχουμε μια δέσμευση μπροστά Του, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε μάθει, έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, να εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά αν δεν είσαι δούλος του Θεού, είσαι δούλος του διαβόλου, δούλος των επιθυμιών σου, δούλος της σάρκας σου. Και ή θα δουλεύεις το πνεύμα ή θα δουλεύεις τη σάρκα. Ένα από τα δύο. Και αυτά τα δύο δεν τα πάνε καλά λίγο μαζί. Συνέχεια τσιφώνονται. Είναι αντίθετα το φρόνημα της σάρκας από το φρόνημα του πνεύματος. Γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Και ο Θεός ήρθε να μας δώσει ζωή. Μας κατασκεύασε, μας δημιούργησε για να έχουμε ζωή και όχι θάνατο. Δεν δημιουργήσει ο Θεός και ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει ο Θεός ανθρώπους που θα πέθαιναν μετά από λίγα χρόνια. Δεν είναι αυτός ο Θεός μας. Μας δημιούργησε για να ζούμε και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να έχουμε ζωή, λέει, και αυτή άφθονη ζωή. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας δεσμεύει. Και είδαμε την πρώτη, αδελφή, διαθήκη που έκανε ο Θεός ήταν με τον Νόε. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αυτή τη διαθήκη, διαθήκη ειρήνης μετά από τον κατακλυσμό. Με το ουράνιο τόξο, θυμάστε. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με νερό. Μέχρι σήμερα κρατάει και μέχρι τέλους τη διαθήκη του Θεός. Με τον Αβραάμ, διαθήκη φοβερή υπόσχεση, η οποία εκπληρώθηκε. Είπαμε ότι άλλες διαθήκες έχουν όρους, άλλες διαθήκες δεν έχουν όρους. Γέμισε από γόνους ο Αβραάμ όλο τον κόσμο. Θυμάστε που κάπου σας είπα, διάβασα ότι η δεκαετία του 80 περίπου το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν απόγονοι του Αβραάμ. Φανταστείτε το λίγο, σχεδόν ο μισός πληθυσμός. Υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός δεν το είπε σε κανέναν άλλον αυτή την υπόσχεση. Αμήν. Μην είπε στον Αβραάμ και εκπληρώθηκε και εκπληρώθηκε. Αποδείξεις ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, αδελφή. Ώστε κάθε υπόσχεση του Θεού που σου έχει δώσει είναι αληθινή. Όμως να ξέρεις ότι στις υποσχέσεις του Θεός πολλές φορές βάζει όρους και στις προφητείες Του. Πάντα υπάρχει ένα εάν. Εάν τηρήσουμε το μέρος μας, αν κάνουμε το μέρος μας, οι ευλογίες του Θεού θα είναι πάνω μας. Δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Το κρατήσουμε. Και όλα αυτά, αδελφοί, είναι παραδείγματα για μας. Μετά έρχεται ο Κύριος και κάνει η διαθήκη με τον Μωυσή, είναι η διαθήκη του νόμου στο Σινά, ώστε να υπάρχει η συνούρθωση, να υπάρχει η τάξη του Θεού σε όλο τον κόσμο, σε όλο το λαό του Θεού μάλλον τότε, έτσι. Είναι η διαθήκη του νόμου, που έχει τον νόμο που όταν ο άνθρωπος θα τηρήσει τον νόμο θα πάρει ζωή. Όμως, αδερφοί, έκανε και τον τελετουργικό νόμο για να μας εξισορροπήσει όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος να μπορεί να υπάρχει εξηλαίωση. Ήταν μια προεικόνηση της χάριτος του Θεού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη. Έσφαζαν το αρνάκι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Αμήν. Να μας δώσει χάρη, να μας δώσει έλεος. Ο νόμος λέει εδόθηκε για τον Μωυσέως, η χάρις και αλήθεια έγιναν για Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπαμε για τη Λεβιτική, τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός στους Λεβίτες, η Ιερατική Διαθήκη, της Ιερατείας η Διαθήκη, της Βασιλείας η Διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ, ό,τι είπε ο Θεός, ναι και αμήν. Δεν θα λείψει η ανήρ από το θρόνο σου, είπε. Μέχρι τέλους, έως αιώνας. Και όλο αυτό εκπληρώθηκε με τον γιο του Δαβίδ, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Βασιλεία αιώνια. Βασιλεία αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να φτάσουμε, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη. Όλες οι διαθήκες που κάνει ο Θεός, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της χάριτος. Χάρη και έλεος. Πάντα ο Θεός κάνει χάρη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος, εάν δεν το κάνει, σώνει και καλά, θα σε πάει στην κόλαση. Πάντα ο Θεός, αδελφοί, δίνει έλεος, χάρη. Δεν ξεχνά, λέει, ότι είμαστε χώμα, ότι είμαστε σάρκα. Αμήν. Υπάρχει το στοιχείο της μονιμότητας, ότι ό,τι πόσχει το Θεός είναι μόνιμο. Είναι μόνιμο. Και της κρίσης στους απειθείς. Σε αυτούς που απειθούν έρχεται κρίση μετά. Γιατί, αδελφοί, όταν αρνηθείς το φως, πού θα βρεθείς? Στο σκοτάδι. Όταν αρνηθείς τη ζωή, πού θα βρεθείς? Στο θάνατο. Όταν αρνηθείς την αγάπη, πού θα βρεθείς? Στην κρίση. Αμήν. Στην κρίση. Και μας κάλεσε ο Θεός και μας έβαλε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Που αυτή η Καινή Διαθήκη, αδελφοί, έχει κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που σήμερα θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, να καταλάβουμε το στοιχείο, το κύριο στοιχείο της Καινής Διαθήκης, ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα είχε προφητευτεί από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός θα έκανε μια καινούρια Διαθήκη, και το βλέπουμε στον Ιερεμία, στο 31, κεφάλαιο 31 εδάφιο. Ακούστε τι προφητεύει ο Κύριος με τον Ιερεμία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που η Βαβυλώνα θα ερχόταν, θα κατάστρεφε την Ιερουσαλήμ, θα τη γυαλιόταν τα πάντα, και του λέει του Ιερεμία και σε όλους εμάς προφητικά: «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέα», του λέει. «Ουχήκατε τη διαθήκη την οποία έκαμω προς τους πατέρας αυτών. Καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός για να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου». Τη διαθήκη του νόμου εννοεί. «Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς», λέγει ο Κύριος. Γιατί έφυγε από και γύρισε νότα ο Κύριος στο λαό του? Για ποιο λόγο? Γιατί παρέβησαν τη διαθήκη. «Αλλά αυτή θελήστε η διαθήκη», λέει στο 33, «την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας», λέει ο Κύριος. Ακούστε ποια είναι η διαθήκη της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη ποια είναι? «Θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαός μου. Μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Διαθήκη με τον νόμο που έγραψε ο Θεός στις πέτρινες πλάκες τις εντολές και στη Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, που ο Θεός θα γράψει τον νόμο, αυτό τον νόμο, μέσα στα ενδόμηχα, στα πιο βαθιά μέρη του εαυτού μας, μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε λαός του και αυτός θα είναι Θεός μας. Δεν θα είναι κάτι εξωτερικό, δεν θα είναι κάτι το οποίο το βλέπεις σαν εντολή, αλλά θα έρθει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Μέσα στα ενδόμηχα και μέσα στην καρδιά μας, λέει. Μέσα στο πνεύμα μας. Και ξέρουμε, θυμάστε που είχαμε πει όσον αφορά το πνεύμα του ανθρώπου, που είναι ό,τι βαθύτερο, ό,τι ομορφότερο, είναι εκεί που ο Θεός εργάζεται, το οποίο πνεύμα όμως δεν ήταν ζωοποιημένο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ζωοποίηση. Ήρθε τώρα στην Καινή Διαθήκη και ήρθε μετά το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Μέσα στο Πνεύμα μας. Που αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλά μια άγιο οντότητα, θα λέγαμε. Κάτι που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Και βέβαια δεν μπορούμε. Αλλά τι καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, μέσα μας δημιουργεί τον νέο άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο. Γράφει τον νόμο, γιατί ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Λάθος. Γιατί λέει θα θέσω τον νόμο μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, όλα εκείνα τα οποία δεν αναιρούνται. Απλά γράφτηκαν στις πλάκες, στις πέτρινες. Τώρα αυτό το νόμο θα τον βάλει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Θα τον γράψει ανεξίτηλα μέσα μας. Και θα ζούμε με αυτόν. Δεν είναι απλά ότι θα ζούμε με το πρέπει του νόμου, αλλά αυτό το πρέπει θα γίνει θέλω δικό μας. Θέλουν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει: οι εντολές του Κυρίου λέει βαριές δεν είναι. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένες μέσα μας. Τις έχουμε αποδεχτεί. Και μας έχει ο Κύριος δώσει αποκάλυψη γιατί έδωσε τον νόμο. Αμήν. Γιατί έδωσε τις εντολές. Και δεν θέλω να διδάσκει πλέον έκαστο στον πλησίον αυτού και έκαστο στον αδελφόν αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριο. Διότι πάντε σου τι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτόν έως μεγάλου, αυτόν λέει Κύριος. Διότι θέλω, ακούστε άλλο ένα στοιχείο, συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω εθιμήστε πλέον. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έγινε ο ηλασμός. Αμήν. Όλος ο τελετουργικός νόμος με τις θυσίες, με όλα αυτά τα διατάγματα, με τους ιερείς καταργήθηκαν, γιατί ήρθε ο Μέγας Αρχιερέας, έγινε η μεγαλύτερη θυσία, αδελφοί, που είναι ο Ιησούς Χριστός και πλήρωσε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά τα διατάγματα τα εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του. Και ήρθε η συγχώρεση, η πραγματική συγχώρεση σε εμάς. Και καταλάβαμε, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση η αλλαγή των μαθητών πριν τη θυσία του Χριστού και μετά τη θυσία του Χριστού. Ιδιαίτερα όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι αυτό, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβόντουσαν, κρυβόντουσαν τότε που έπιασαν τον Κύριο, τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε ο Πέτρος και ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβαν πρώτα απ' όλα την αγάπη του Χριστού, τη θυσία του Χριστού, κατάλαβαν το γιατί ο Κύριος αδελφοί ήρθε στον κόσμο για να γίνει θυσία και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, στη δύναμη εξίσου και μετά στάθηκαν για τον Κύριο. Αμήν. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό μπορεί να δεις δηλαδή τη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Τι άλλαξε, ήρθε ο νόμος μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς. Ήρθε η συγχώρεση των αμαρτιών. Αμήν. Και ο Θεός έδωσε κάτι νέο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος ήρθε, αδερφοί, για να αποκαταστήσει τα πάντα. Λέει στην προς Εβραίους στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, ότι θα έπρεπε, λέει, να τον δεχτεί ο ουρανός μέχρι αποκαταστάσεως πάντων, λέει. Έτσι λέει μέσα. Για να έρθει αποκατάσταση. Ποια αποκατάσταση? Η αποκατάσταση έχει να κάνει με κάθε υπόσχεση του Θεού. Έχασαν τις υποσχέσεις Του. Έχασαν τις επαγγελίες Του. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να αποκαταστήσει τα πάντα. Αμήν. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι σας συμφέρει να απέλθω. Γιατί, μα, θα πει κανένας, και υπάρχει αυτή η ερώτηση που λένε, σε ποια περίοδο, ιστορική περίοδο θα ήθελες να ζήσεις? Και πολλοί λέμε, και πάρα πολύ όμορφο θα ήταν να ήμασταν μαζί με τον Κύριο, να περπατάγαμε μαζί Του, όπως οι μαθητές, να ακούμε τη φωνή Του, να είμαστε κοντά Του. Και αυτό το προνόμιο κάποιοι μαθητές, αυτοί οι 12 ιδιαίτερα, το απόλαυσαν. Να είναι με τον Κύριο συνέχεια. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, σας συμφέρει να απέλθω. Για ποιο λόγο? Γιατί θα έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους. Ο Ιησούς θα μπορούσε να κατοικεί στον καθένα. Αμήν. Και τι άλλο όμως? Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Κύριος δεν θα έφευγε, δεν θα πέθαινε και δεν θα έφευγε, η Καινή Διαθήκη δεν θα ήταν σε ισχύ. Και οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα ήταν σε ισχύ. Γιατί για να ξεκινήσει μια διαθήκη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, τι πρέπει να υπάρξει πρώτα? Ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη. Ο άλλος, ένας άνθρωπος είναι γεροντάκι, πάει προς το τέλος και κάνει μια διαθήκη. Και η διαθήκη πότε ξεκινάει? Μετά το θάνατο. Και το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης για να ανοίξει η διαθήκη. Έτσι λοιπόν πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη διαθήκη. Και εκτός των άλλων, εκτός από την παρουσία Του μέσα μας, τι άλλο συνέβη? Συνέβη ότι άνοιξε η Καινή Διαθήκη σε εμάς. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού ήρθαν σε εμάς. Υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Δαβίδ, σε όλους εκείνους που ο Θεός έκανε υποσχέσεις. Αποκατάσταση. Οι προφήτες, αδελφοί, μίλησαν για την επιστροφή στη γη της επαγγελίας. Προφήτευσαν γι' αυτό. Και έχει να κάνει με τη Διαθήκη του Αβραάμ. Προφήτευσαν για την αποκατάσταση της σωστής λατρείας. Θα χανόταν όταν ήρθανε οι Βαβυλώνοι, πάει σωστή λατρεία. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν έχουν λατρεία. Τελείως. Δεν έχουν, γιατί δεν έχουν ιερατείο. Όμως εμείς έχουμε. Έφερε αποκατάσταση. Λέει ότι ο Κύριος ανάστησε τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ είχε νομοθετήσει ο Θεός τη λατρεία με τους Λεβίτες με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πλησιάζουν τον Θεό, ο Δαβίδ, καθώς ήταν προφήτης και γνώριζε την καρδιά του Θεού, είχε αυτό το προνόμιο να πλησιάσει τον Θεό σαν βασιλιάς, όχι σαν ιερέας, και να λατρεύσει τον Θεό με όλη την καρδιά. Θυμάστε που τον κοροϊδεύσε η Μιχάλ. Α, λέει, πώς εξουθενώθηκε ο βασιλεύς μπροστά στη θεραπένας. Ντροπή. Όμως αυτό ο Θεός, αδελφοί, το δέχτηκε και μάλιστα του άρεσε, γιατί αυτό ήθελε ο Θεός από την αρχή. να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή χωρίς εμπόδιο να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να λατρεύει το Θεό. Και αυτό πότε έγινε? Στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Σκίστηκε το καταπέτασμα στο ναό με τη θυσία του Χριστού και τώρα έχουμε είσοδο προς τον Πατέρα. Μπορούμε να τον λατρεύσουμε πνεύματι και εν αληθεία, μπορούμε να σταθούμε, γι' αυτό και λέει, με παρησία να μπαίνουμε μέσα στο θρόνο της χάρης, να λατρεύουμε τον Κύριο. Σωστή λατρεία, ήρθε αποκατάσταση. Ήρθε η αποκατάσταση, καθώς, αδερφοί, ήρθε αυτή η βασιλικότητα μέσα μας. Είμαστε τέκνα του Δαβίδ και εμείς, αυτή τη διαθήκη που έκανε δηλαδή ο Θεός με τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήθελε να κάνει μια νέα διαθήκη ώστε να έρθει αποκατάσταση και να μπορούμε, αδερφοί, να έχουμε μια καινούργια σχέση μαζί Του. Καινούργια σχέση. Ευθεία σχέση. Άγια σχέση. Αυτό μας κάλεσε. Λέει μέσα στην Αλφα Πέτρου, στο 2, δεύτερο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών. Τι γένος, που πού, ποια είναι η γενιά μας? Ο καθένας, δεν ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια μας τον καθένα μας, όμως μας λέει ότι είμαστε γένος εκλεκτών. Γένος του Θεού, τέκνα του Θεού. Βασίλειον ιεράτερν. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς, λέει στην Αποκάλυψη. Υπόσχεση στο Δαβίδ όσον αφορά τη βασιλεία. Υπόσχεση στο Λεβί όσον αφορά την ιερατεία. Έθνος Άγιο. Τέκνα του Αβραάμ. Λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλεται τα σαρετά σε εκείνου. Ποια είναι η βασικότερη αρετή του Χριστού, αδερφοί? Βασικότερη αρετή του ποια είναι? Η αγάπη. Και θα δούμε ότι ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης βρίσκεται σε αυτό ακριβώς. Στην αγάπη. Να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Αμήν. Το λέει ο Πέτρος. Βασίλειον ιεράτευμα. Επίσης, πιο πάνω λέει, μας λέει, οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιο για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους εις το Θεό δια Ιησού Χριστού. Είμαστε ιερείς. Η προσευχή μας είναι πολύτιμη μπροστά στο Θεό. Τι θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι μπορεί να έχεις την ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη να ξυπνάς, να φεύγεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να γυρνάς από τη δουλειά σου, να εκπροντίσεις τα παιδιά σου, να έρχεσαι στην εκκλησία λίγο και αυτά και τα λοιπά. Έχεις το ελεύθερο να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ένα βασικό, ότι είσαι ιερέας του Θεού. Ιερείς πλέον δεν είναι κάποιοι

ιερέα θα ζητήσουν το λόγο, θα ζητήσουν τον νόμο. Θα πρέπει να προσφέρουμε θυσίες μπροστά στον Θεό στην προσευχή μας. Να μην, η προσευχή μας δεν είναι «Θεέ μου, βοήθησέ με, κάνε με καλά, δώσ' μου το ένα ή δώσ' μου το άλλο ή δώσ' μου το παράλλο και έχω ανάγκη και όλα να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας». Οι ιερείς, πρώτα απ' όλα, πρόσφεραν θυσίες για τις δικές τους αμαρτίες, πριν να προσφέρουν θυσίες για τον αλλωνόν της αμαρτίας. Και πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό, ώστε να μας σκεπάσει, να μας συγχωρέσει και μετά να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι το υλικό, δηλαδή κάποιος έχει μια ανάγκη να βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε και λέμε, λέει ο Λόγος του Θεού, να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, αυτό σημαίνει ότι όπως προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, να προσεύχεσαι και για τον άλλο. Όπως ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, να ενδιαφερθείς για τον άλλο. Όπως οικετεύεις για σένα ή για την οικογένειά σου, να οικετεύεις για τους υπόλοιπους. Και είναι μια εικόνα αυτή, και αυτό είναι το χρήσιμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το χρήσιμο. Ότι μας δίνει τις εικόνες αυτές που ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, για να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στην Καινή Διαθήκη. Όπως οι ιερείς έπρεπε να ξυπνήσουν την ώρα τους, έπρεπε να πληθούν, έπρεπε να καθαριστούν, έπρεπε να προσφέρουν στην ορισμένη ώρα τις θυσίες. Ο καθένας είχε τη δουλειά του. Έπρεπε τα ρούχα τους να είναι καθαρά, να είναι λευκά, όλα αυτά τα διατάγματα, έτσι και αυτά, μην νομίζετε ότι απλά τα είπε για αυτούς. Όλα αυτά είναι εικόνες που θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στη ζωή μας τώρα, στην Καινή Διαθήκη, σαν ιερείς. Να μην δώσουμε χρόνο στον Κύριο. Χρόνο στον Κύριο. Εάν θες να τιμήσεις τον εαυτό σου. Ξέρετε, υπάρχει τάση στον κόσμο που ο κόσμος εξευτελίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπεις τους ανθρώπους, ειδικά την νεολαία, σκισμένα αυτό, αυτό, από εδώ, τζιν, έτσι, αλλιώς, πώς, τι. Και έρχεται ο Κύριος για να μας δώσει μια άλλη αξία. Άλλη αξία. Να μας ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αμήν, να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την κακομοιριά, μέσα από την... όλο αυτό που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας. Θυμάστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονιζόμενοι, ήταν γυμνοί, λέει. Και ήρθε ο Κύριος, τίμησε τους δαιμόνες. Και τι έγινε μετά? Τους βρήκαν, λέει, να είναι ντυμένοι, καθώς πρέπει. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος να τιμήσει τον άνθρωπο και όχι να τον εξευτελίσει. Η Καινή Διαθήκη, λοιπόν, είναι Διαθήκη εκπλήρωσης. Μια θεϊκή εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Ο νόμος θα γραφτεί, είπαμε, στις καρδιές του λαού. Ο Δαβίδ ξανά θα γίνει βασιλιάς στο πρόσωπο του Χριστού. Θα υπάρχει πλήρη συγχώρεση αμαρτιών, άφεση σε όλο τον κόσμο με τη θυσία του Χριστού. Θα έρθει ένωση ανάμεσα στους Ιουδαίους, στην Βόρειο Βασίλειο, Νότιο Βασίλειο, αλλά και όλους. Δεν υπάρχει άρσεν εθήνη, δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλλην, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει πλούσιος, δεν υπάρχει δούλος. Όλοι γίνονται ένα μαζί με τον Κύριο. Υπάρχουν τεράστιες ευλογίες στη Γενή Διαθήκη και αποκαλύπτεται πλήρως
η διαθήκη της χάρτος που

0: ο Θεός έδωσε. Αδελφοί, αυτός ο Μεσσίας, ο οποίος είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα ερχόταν, ήρθε και έζησε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε και σκέπασε όλους εμάς με το όνομα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 2, στο 9:24. Εβραίους 9:24. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε εις τα χειροποίητα Άγιου, όπως ένας αρχιερέας, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Έρχεται η αποκατάσταση. Ουδέν για να προσφέρει πολλάκι στον εαυτό του, καθώς ο αρχιερεύσης έρχεται εις τα Άγια κατά εν αυτόν με ξένο αίμα. Μία φορά έγινε θυσία και όχι αυτό που κάνουν οι ιερείς των ανθρώπων έξω, θύσον δέσποτα κάθε Κυριακή θυσιάζει τον Χριστό. Μία φορά. Διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία διά της θυσίας αυτού. Για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Και το τελευταίο που έκανε αδελφοί ήταν ότι αποκάλυψε το Θεό καλύτερα σε μας. Δηλαδή είδαμε τον Κύριο. Τώρα στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να έχουμε εικόνα, τη σωστή εικόνα όσον αφορά το Θεό μας. Ακούστε τι λέει στο κατά Ιωάννη στο Α14. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ μας. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας. Είδαμε τον Κύριο, είδαμε τη δόξα του, που ήταν πλήρης, χάριτος και αληθείας. Και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού χάρη αντί χάριτος. Χάρη πάνω στη χάρη. Διότι και ο νόμος εδόθη για τον Μωυσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγινε για Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ το Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος είναι που τον φανέρωσε. Ήρθε ο Ιησούς, αδελφοί, για να μας ανοίξει το δρόμο στην Καινή Διαθήκη. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Θυσιάστηκε και ανοίχθηκε η Καινή Διαθήκη που είναι γεμάτη από έλεος, από χάρη, από συγχώρεση, από αγάπη. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Και καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε φτωχό, είτε έφημο, είτε άσημο, είτε άντρα, είτε γυναίκα, είτε μικρό, είτε μεγάλο, ή είτε αμαρτωλό τελείως, είτε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι και δίκαιος, όλους να μπουν μέσα σε αυτή τη διαθήκη και να κάνουν μια συμφωνία επίσημη με τον Θεό. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Τι ο Θεός θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Τι λέτε? Τι θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Πρώτα απ' όλα να δεχτούμε την αγάπη Του και τη θυσία Του που έκανε για μας. Και το βασικό στοιχείο που θέλει ο Θεός αδελφοί από εμάς, που είναι ο όρος της Καινής Διαθήκης για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις Του, είναι μια λέξη: η αγάπη. Εάν δείτε, όταν ο Κύριος ήταν εκεί με τους μαθητές Του, στον τελευταίο δείπνο, οι άνθρωποι τον λένε ο μυστικός δείπνος, όμως ήταν ο τελευταίος δείπνος που έκανε κοινωνία με τους μαθητές Του, που ύψωσε το ποτήρι και λέει: αυτό το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Από τότε ξεκίνησε και είπε για την Καινή Διαθήκη ο Κύριος. Η μόνη εντολή που τους είπε είναι η εξής: ιδού εντολή καινή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Αυτό το ζήτησε. Αυτό το ζήτησε. Δεν ζήτησε τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Αμήν, εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν, αυτός ο νόμος μπαίνει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να εκπληρωθεί. Κανένα άλλο τρόπο δεν μπορεί να εκπληρωθεί αυτός ο νόμος. Διαβάζω στην προς Εβραίους, στο Ήτα 10, 8-10. Επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο Ιερεμίας στο Λανδάφο. Λέει, διότι αυτή είναι η Διαθήκη, λέει τώρα, ο Απόστολος Παύλος, την οποία θέλω κάμει στον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνους. Εκείνας, λέει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών, θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλω είστε εις εμέ λαός. Αυτή είναι η Διαθήκη, είναι η Διαθήκη. Θα γράψει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας με ένα στόχο, με ένα σκοπό να εκπληρωθεί η πρώτη εντολή. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Αγάπη, Κύριε το Θεό σου, εξόρισε τις καρδιές σου, γενίες σου, δυνάμειό σου. Και δευτέρα όμοια αυτής, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πάνω λύσε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Ρωμαίους 13:8. Εις μηδένα μη οφείλετε μηδένη μη το να αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Όλος ο νόμος, αδελφοί, αυτός είναι. Αν αγαπάς τον πλησίον σου, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα ζηλοτυπήσεις, δεν θα επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα κάνεις. Αν αγαπάς τον Κύριο, θα κάνεις αυτά που προστάζει ο νόμος. Ο δεκάλογος του Μωυσή είναι μοιρασμένο στα δύο. Οι πρώτες εντολές είναι στο αγάπα το Θεό σου και οι τελευταίες εντολές, οι έσκατες, είναι αγάπα των πλησίων σου. Και εκπληρείς όλο το νόμο. Και μπαίνει λοιπόν αυτή η αγάπη του Χριστού μέσα μας, μέσα στις καρδιές μας, και δεν χρειάζεται να έχουμε μια εξωτερική εντολή ή διατάγματα να μας πούνε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις, γιατί ήδη το κάνεις. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, λέει. Είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να το βάλουμε αυτό μέσα στις καρδιές μας. Όλο αυτό το μήνυμα που είχε να κάνει με τις Διαθήκες του Θεού. Πρώτο και Κύριο, ήθελα να περάσει μέσα μας ότι ο Θεός είναι πιστός. Ό,τι λέει. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και εμείς θα ευλογηθούμε και εμείς θα γίνουμε πατέρες και μητέρες πλήθους εθνών και εμάς το σπέρμα μας θα αυξηθεί, αμήν, όπως το Αβραάμ, αρκεί να έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Και μας χρησιμοποιώ αυτά τα παραδείγματα ο Κύριος για να καταλάβουμε ότι οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν, πρώτα απ' όλα. Αλλά το μεγαλύτερο, αδελφοί, απ' όλα είναι η εκπλήρωση. Είναι αυτό που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε μέσα μας. Τι θέλει ο Θεός από εμάς? Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος? Υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας την Εσχήνη. Θέλω να μπούμε λίγο μέσα στο νου του Χριστού, στο φρόνημά του, μέσα καλύτερα στο νου του. Είχε προφητεύσει ο Θεός γι' αυτό, όλοι οι παλαιοί διαθήκοι μίλαγε για το πρόσωπό του. Αλλά αυτός σαν άνθρωπος, αδελφοί, καθώς μεγάλωνε, καταλάβαινε την κλίση του, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Καταλάβαινε την κλίση του. Καταλάβαινε ποιος ήταν ο πατέρας του. Όπως επίσης καταλάβαινε την αγάπη του πατέρα μέσα του, καθώς είχε σχέση με την Αγία μαζί του. Και ένα άλλο που κατάλαβε πάρα πολύ σημαντικό ήταν η ευθύνη που έχει σαν άνθρωπος και σαν γιος του Θεού να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα. Την ευθύνη που έχει όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθούν όλο το πλήρωμα του Θεού, και δεν εννοεί απλά εγκεφαλικά να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, αλλά μέσα μας να μπει μέσα μας ως αποκάλυψη και να έχουμε την καρδιά και εμείς να πράξουμε το ίδιο. Αμήν. Γνώριζε τις υποσχέσεις του Θεού ως προς τον εαυτό του, το τι το περίμενε στον ουρανό, τι είναι ένα μέρος από αυτό που λέμε η χαρά, η προκείμενη αυτή που θα ερχότανε, γιατί το άλλο μέρος έχει να κάνει με όλους εμάς, η νύμφη του Κυρίου. Και από αγάπη ο Χριστός μας έδωσε τον εαυτό του, με όλη την καρδιά το έκανε. Για να εκπληρωθεί τι, αδελφοί? Να εκπληρωθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που είχε να κάνει, έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποσχέσεις με τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ρωτώ τώρα, πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, καθώς είμαστε παιδιά του? Λέει μέσα ότι μας έκανε, λέει, διάκονους της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος αλλά του πνεύματος. Εάν ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης είναι η αγάπη, τι εννοεί ότι είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πέστε μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι μας κάλεσε να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, την αγάπη, τη συγχώρεση, την άφεση. Τι είναι να διακονήσουμε, δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτή τη διακονία, να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πώς? Λέει ότι όλα τα έργα μας, λέει, να γίνονται εν αγάπη. Το κίνητρο, δηλαδή, σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε έργο που κάνουμε, να είναι η αγάπη. Το κίνητρο που ξυπνάς το πρωί και πας να δουλέψεις για να φέρεις φαγητό στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου, ποιο θα είναι? Ποιο είναι? Η αγάπη. Το κίνητρο για το κάθε τι που κάνεις να είναι η αγάπη. Αμήν. Συνέχεια όλο αυτό να ζει μέσα σου. Όλο να το κάνεις από αγάπη. Κάθε τι. Το να είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω. Γιατί? Γιατί η αμαρτία, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε και ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Αλλά αμαρτία είναι και αυτά που δεν κάνουμε, ενώ ξέρουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Ενώ ξέρουμε ότι ο άνθρωπος πάει στην κόλαση και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εάν υπάρχει αδιαφορία μέσα μας, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Δεν υπηρετείς την Καινή Διαθήκη. Εάν υπάρχει ασυγχωρητικότητα μέσα σου, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Εάν δεν σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω σου, δεν είσαι υπηρέτης του Κυρίου, με λίγα λόγια. Δεν είσαι. Είσαι υπηρέτης του εαυτού σου. Δεν είσαι δούλος του Κυρίου. Εκεί. Και μας κάλεσε, αδελφοί, να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Αμήν. Ο καθένας μας είναι ελεύθερος. Για φανταστείτε το λίγο. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Είμαστε ελεύθεροι. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αμήν. Και έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο. Έχουμε δεσμευτεί. Αμήν. Έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο της δόξης. Θυμάστε, όταν πιστέψαμε, έπρεπε να βαπτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Όπως και στην περίπτωση του Αβραάμ, που τον πλησίασε ο Κύριος, που έδωσε υποσχέσεις, μετά του είπε: «Κάνε περιτομή. Πρέπει να αφαιρέσεις τη σάρκα». Αυτό συμβόλιζε την περιτομή τότε. Και μας λέει τώρα ότι το βάπτισμα είναι η περιτομή μας μπροστά στο Θεό. Δηλαδή η απόφαση να αφαιρεθεί η σάρκα. Η σάρκα δεν είναι μόνο η πορνεία. Δες στην προς Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, τα έργα της σαρκός. Να δεις ποια είναι. Έχει να κάνει ναι με πορνεία, ναι με μοιχεία, αλλά έχει να κάνει με έκθεση, με έρηπες, με ζηλοτυπίες, με φθόνους, με φόνους. Με όλα αυτά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που υπάρχουν, θα πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό. Αμήν. Ο καρπός της σάρκας και ο καρπός του πνεύματος. Και το πρώτο στοιχείο στον καρπό του πνεύματος ποιο είναι? Η αγάπη. Είναι η αγάπη. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί. Λοιπόν, εάν θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, αν θέλουμε να είμαστε ιερείς πραγματικά του Θεού του Υψίστου, αυτή η λέξη θα πρέπει ανεξίτηλα να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο. Αμήν. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο. Και όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για μια προτροπή του που στην ουσία για μας αδερφοί είναι ένα πνευματικό όπλο, ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε χρησιμοποιώντας αυτό που ο Κύριος λέει και μας αφήνει σαν διαταγή, να μπορέσουμε να σταθούμε ενάντια σε οτιδήποτε έρθει μέσα στη ζωή μας και τελικά την ώρα που ο Κύριος θα μας καλέσει να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του, να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Είδατε που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο Χριστό είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας ή της γνώσης. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, πού θα το βρεις? Στο Χριστό μέσα. Και αυτό που ο Κύριος έχει για μας, μας το έχει εκφράσει μέσα στο Λόγο Του. Και ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι προκειμένου να σταθείς και να νικήσεις, το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Και θα διαβάσω από το Ματθαίο, κεφάλαιο 24, εδάφιο 36. Εδώ έχουμε τους μαθητές οι οποίοι ήταν λίγο περίεργοι. Όπως είμαστε και εμείς περίεργοι. Θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Και έρχονται στον Κύριο λίγο πριν τον συλλάβουν τον Κύριο, στις τελευταίες μέρες, και τον ρωτάνε: Κύριε, δείξε μας. Ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε είναι που θα γίνουν όλα αυτά? Και τους λέει ο Κύριος: περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Βλέπετε, τους ενδιαφέρει να μάθουν το πότε είναι, αλλά ο Κύριος πώς τους όρισε να γνωρίσουν το πότε θα γίνουν όλα? Τους έδωσε σημεία. Τους έδωσε σημεία. Και επίσης τους είπε το τι πρέπει να κάνουν. Γιατί το θέμα δεν είναι, αδερφοί, να ξέρει ο άνθρωπος πότε θα έρθει ο Κύριος. Ωραία. Σας λέω εγώ ότι μας έλεγε ο Κύριος ότι θα έρθει σε ένα χρόνο. Τι θα έκανες? Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα έκανες? Ή αν σου έλεγε ότι θα έρθει σε μία μέρα, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Τον κόσμο κάτω. Προσευχή. Και ποιος μας λέει ότι ο Κύριος δεν θα έρθει σε μία μέρα για τον καθένα? Γιατί το θέμα δεν είναι πότε θα έρθει να πάρει την εκκλησία του. Το θέμα είναι πότε θα σταθείς μπροστά του για να δώσεις λόγο. Και αυτό μπορεί να είναι σε μία ώρα, σε μία μέρα. Κανένας δεν ξέρει. Άρα όλο αυτό το οποίο σχηματίζεις μέσα στο μυαλό σου, ξέροντας το πότε θα έρθει ο Κύριος, σκεφτόμενος πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να το κάνεις τώρα. Τώρα. Και λέει στο 37, τους λέει: και καθώς οι ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς τις ημέρες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως τις ημέρες καθήνων Νόε εισήλθε στην κυβωτό. Τι δείχνει αυτό? Αμεριμνησία. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ενώ εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά τα ίδια είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε έτσι θα μείνει. Και δεν ενόησαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και μιλάει τώρα για αυτή την ώρα της αρπαγής. Τότε δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ιδού δύο γυναίκες θέλουν συνίσθε στο μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Ωραία. Τους λέει ο Κύριος το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και φτάνουμε στο κλειδί. Κοιτάξτε τι τους λέει στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν. Αγρυπνείτε. Γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αγρυπνείτε. Προσέξτε. Τους καλεί να αγρυπνήσουν. Σε όλο αυτό που έχουμε μπει, αδελφοί, και σε όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει, ο τρόπος που μας δίνει ο Κύριος προκειμένου να νικήσουμε, ποιος είναι, τι λέει? Αγρυπνείτε, και θα δούμε σε τι ο Θεός θέλει να αγρυπνήσουμε. Θα το δούμε. Οπότε, εάν θέλεις στη ζωή σου να νικήσεις, τι πρέπει να κάνεις? Να αγρυπνήσεις. Να αγρυπνήσεις. Κοιτάξτε, χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτές τις λέξεις, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για δύο περιπτώσεις. Η μία είναι στο να καταφέρεις να νικήσεις τα εμπόδια και θα δούμε η επόμενη είναι στο να είσαι έτοιμος όταν θα έρθει ο Κύριος για να σε πάρει μέσα στην παρουσία Του. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Κύριος λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Διαβάζω από το Μάρκο κεφάλαιο 13, εδάφιο 32 που λέει ακριβώς την ίδια περικοπή μιλάει ο Μάρκος και λέει «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Κανείς άλλος γνωρίζει? Ο Χριστός τι είπε? Ούτε εγώ, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο Πατέρας. Λέει κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Σε άφησε να πιστέψεις. Και λέει στο 33, προσέχετε. Τι μας λέει? Προσέχετε. Γιατί μας λέει να προσέχουμε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί, προσέξτε, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Δηλαδή, πώς πρέπει να ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου επειδή δεν ξέρεις πώς είναι ο καιρός? Σαν να είναι η τελευταία στιγμή. Να ζήσεις προσεύχοντας, αγρυπνώντας και προσευχόμενο. Και προσευχόμενος. Γιατί θα είναι, λέει, κοιτάξτε στο 34, επειδή το θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως τη σαφή και την οικίαν αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργον αυτού και εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύκτιο ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί, μήποτε ελθόν εξέφνη σας έβρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Κοιτάξτε πόσες φορές τους λέει αυτή τη λέξη, να αγρυπνήσουν. Αγρυπνείτε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είστε έτοιμοι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, κοιτάξτε τι λέει. Θα είναι, λέει, σαν άνθρωπος αποδημών, ο οποίος άφησε την οικία του και έδωκε στους δούλους αυτού, τους έδωσε, δεν τους έδωσε εξουσία, τους έδωσε την εξουσία. Τους έδωσε την εξουσία. Άρα, ο Κύριος όταν αναλήφθηκε και μπήκε μέσα στη δόξα του και ήρθε σαν πνεύμα μέσα στους δούλους του, τι τους έδωσε στους δούλους του, τι έδωσε? Την εξουσία. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Έδωσε στους δούλους την εξουσία και προσέταξε το θυρωρό να αγρυπνεί. Τι έκανε, λέει, στο θυρωρό, τι του είπε? Ξύπνα και είσαι, να είσαι άγρυπνος. Αυτός δηλαδή ο θυρωρός δεν πρέπει να κλείνει μάτι. Να κλείνει μάτι. Γιατί δεν πρέπει να κλείνει μάτι ο θυρωρός? Ξέρετε, έψαχνα να βρω το θυρωρό τι κάνει. Γιατί δεν μιλάει για το θυρωρό όπως μιλάει στους άλλους δούλους? Μόνο λέει οι δούλοι έχουν εξουσία και ο θυρωρός να μένει άγρυπνος. Και τελικά καταλήγει και λέει και προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Δηλαδή στην ουσία σαν να κατατάσσει την κατηγορία των δούλων και να τους φέρνει να είναι σαν θυρωροί. Και έψαξα λίγο να δω τι κάνει ο θυρωρός. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει που πρέπει να αγρυπνεί. Και μιλάει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο και μιλάει το θυρωρό, στο πρώτο εδάφιο. Και λέει, αληθώς, αληθώς. Όταν λέει ο Κύριος αληθώς, αληθώς δύο φορές, δίνει διπλή έμφαση. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται, όποιος δεν μπαίνει δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Δηλαδή, ο κλέφτης και ο ληστής τι κάνει? Θα ψάξει να βρει από πού θα μπει, προκειμένου τα πρόβατα να τα κλέψει. Και λέει, όποιος όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Και λέει στο 3, εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούνε και τα πρόβατά του τα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Δηλαδή έχουμε την ποιμή που είναι μέσα τα πρόβατα, και στην πόρτα μπροστά της ποίμνης, τι έχουμε? Θυρωρό. Κοιτάξτε μια εικόνα. έχουμε την πίμνη, τα πρώτα και θυρωρός. Μπορεί να μπει κανείς μέσα όταν είναι ο θυρωρός στη θέση του. Ναι, αλλά αν ο θυρωρός κοιμάται, τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο θυρωρό να αγρυπνεί και ρωτάω, ο Κύριος στην εκκλησία του ποιον έχει βάλει θυρωρό. Όλους. Όλους. Σε κατέστησε, ας την εικόνα εκεί Κώστα, θυρωρό. Να το πάμε λίγο πιο μέσα τώρα, έτσι. Στην οικογένειά σου ποιον έβαλε ο Θεός θυρωρό. Γιατί ξέρεις ότι όπως στην εκκλησία μπορεί να μπει ο κλέφτης και να καταστρέψει, έτσι μπορεί να μπει και μέσα στο σπίτι. Γιατί το κάθε σπίτι είναι μια εκκλησία. Ποιος είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια ώστε να είναι η εκκλησία προστατευμένη. Να το πάμε και λίγο πιο μέσα. Στο σπίτι σου. Ποιο είναι το σπίτι σου. Εμείς. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ε? Που κατοικεί εν ημίν. Σου έδωσε ο Θεός ένα ναό, ένα οίκο, μέσα στον οποίο είπαμε κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα. Και μέσα στο οποίο αυτό πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Άγιου. Αυτό. Και σε αυτό το σπίτι, το δικό σου, ποιος είναι υπεύθυνος να είναι προστασία εκεί ώστε να μην μπει ο κλέφτης να κλέψει. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να μπει ο κλέφτης για να κλέψει. Μέσα στο σπίτι σου. Τι μπορεί να κλέψει. Τη χαρά σου. Την ειρήνη σου. Ε, την πίστη σου. Την υγεία σου. Την ψυχή σου. Τελικά. Γιατί αν μπει ο κλέφτης αδερφή κάνει διάκριση. Ε, τι θα πάρει. Τι παίρνει συνήθως. Τα πολύτιμα. Τα πολύτιμα. Στην εκκλησία τα πολύτιμα είναι οι ψυχές, εδώ στην πίμνη είναι τα πρόβατα, στην οικογένειά σου είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα πολύτιμά σου, τα οποία ο διάβολος τα μισεί, μίσησε τον καρπό της γυναίκας από την πρώτη στιγμή, μόλις έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, που ήταν το μίσος μετά που τους είπε, το σπέρμα σου λέει θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και εξαιτίας αυτού ο διάβολος συνεχώς τι κοιτάζει να καταστρέψει. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα οι οποίοι που βλέπουμε μέσα στον κόσμο αυξανόμενα να είναι, να πηγαίνουν όλο και πιο χάλια. Ποιοι είναι. Οι νέοι. Ο διάβολος τους έχει βάλει στο στόχο μπροστά και λέει ο Κύριος ότι κοίτα μέσα στην οικογένειά σου είσαι εσύ υπεύθυνος. Μέσα σε αυτό τον οίκο του σώματός σου που κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις, τι λέει, τι μας λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Άρα, σε αυτό τον οίκο της οικογένειας, στον οίκο του Θεού και να σας πω και κάτι, βάλε και όλο τον κόσμο μαζί. Και όλο τον κόσμο. Γιατί μας έδωσε ο Θεός την πνευματική εξουσία η οποία είναι πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή να κρατήσει. Κοιτάξτε τι κάνει ο θυρωρός. Δεν μπαίνει κανένας. Εάν μπαίνουν μέσα στη ζωή σου πράγματα, από πώς μπαίνουν. Ε? Τα αφήνεις. Τα αφήνω. Τα αφήνουμε. Εάν κλείσεις και σταθείς εκεί, όπως λέει ο Κύριος, άγρυπνος, τι λέει στο θυρωρό. Στο θυρωρό προσέταξε, προσέξτε, μου έκανε εντύπωση, λέει, στο θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Δηλαδή, δεν σου λέει, κοίτα να δεις, αν θες να αγρυπνείς, αγρύπνεις, άμα δεν θες, πέσε στον ύπνο. Είναι διαταγή. Είναι διαταγή. Διαβάζω από το Β' Χρονικών, κεφάλαιο 23, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Β' Χρονικών. 23-18 λέει «Και έδωκεν ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τα σχήρας των ιερέων των Λεβιτών, τους οποίους ο Δαβίδ διήρεσε επί του οίκου του Κυρίου, για να προσφέρω σε ολοκαυτώματα του Κυρίου, ως είναι γραμμένο εν το νόμο του Μωυσέως, εφροσύνη και ενωδές κατά τη διάταξη του Δαβίδ». Και λέει «Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου». Ξέρετε ποιοι είναι οι πυλωροί. Η θυρωρή. Ο πυλωρός είναι ο θυρωρός. Και πού τους έστησε, λέει, στις πύλες του οίκου του Κυρίου. Για ποιο λόγο, τι κάνουν αυτοί, δηλαδή τι έπρεπε να στέκουν εκεί πέρα. Τι λέει, κοιτάξτε τι λέει. Για να μην εισέρχεται κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Δηλαδή, εάν εισερχόταν κάποιος ακάθαρτος μέσα στο ναό του Κυρίου, ποιος ήταν υπεύθυνος, από ποιο θα ζητιόταν η ευθύνη? Ο θυρωρός. Ο θυρωρός. Και τους έβαλε ο Κύριος εκεί πέρα να είναι εξουσία, ώστε να μην να τσεκάρουν ποιοι θα μπαίνουν, ώστε να μην πει κανένας ακάθαρτος και λέει για κανένα πράγμα. Για κανένα μας πράγμα. Μας προστάζει ο Κύριος, αδελφοί, να αγρυπνήσουμε. Αμήν. Και αυτό ακριβώς λέει εδώ. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Βλέπεις, δεν το αφήνεις στην ελεύθερη κρίση σου. Δεν το αφήνεις στην ελεύθερη κρίση μας. Γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο κεφάλαιο 26. Εδάφιο 36. Τώρα είναι ο Κύριος εδώ πέρα λίγο πριν το συλλάβουν, ε? Έχει τελειώσει το Πάσχα με τους μαθητές και πάει στη Γεθσημανή. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίο λεγόμενο Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί». Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και», τι λέει, «αγρυπνείτε μετε μου». Και θέλω να δούμε λίγο, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο πέρασε ο Κύριος αγρυπνώντας και προσευχόμενος. Όντας άγρυπνος και προσευχόμενος. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τις λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο εδώ για να μιλήσει. Γιατί σίγουρα η προσευχή του Χριστού είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Ε? Λίγο διαφορετική. Λέει, άρχισε, λέει, στο 37, τι άρχισε να κάνει? Να λυπάται και να αδειμονεί. Και λέει στο 39, και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί το πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον. Δηλαδή, να κάνουμε λίγο μπροστά μας, να σχηματίσουμε την εικόνα. Ε? Αφήνει τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τους έχει πάρει μαζί του, οι οποίοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ήταν, πιστεύω, σε μια κοντινή απόσταση και μπορούσαν να ακούσουν τον Κύριο την προσευχή του. Και μόλις τους αφήνει, προχωράει λίγο μπροστά, τι να κάνει? Να προσευχηθεί. Τους κάλεσε και αυτούς να αγρυπνήσουν μαζί του, να κάνουν τι? Τι να κάνουν? Να προσευχηθούν. Και καθώς προχωράει, τους αφήνει ο Κύριος πίσω, τους τρεις, και προχωράει μπροστά και λέει, και έπεσε επί το πρόσωπον αυτού. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ένταση, τέτοια η αγωνία, τέτοια η ώρα εκείνη που περνούσε, που ο Κύριος έπεσε με το πρόσωπό του κάτω στη γη. Σκέψου λίγο, ε. Συνήθως, πολλές φορές οι Εβραίοι προσεύχονται όρθιοι. Αν πας στο Ισραήλ και πας εκεί στο τείχος των δακρύων, θα τους δεις πως προσεύχονται. Τους έχουμε δει στην τηλεόραση. Ε? Πάνε μπροστά στο τείχος και προσεύχονται. Ο Κύριος, ακριβώς, ο Κύριος έπεσε κάτω, κατά πρόσωπο, έπεσε κάτω και άρχισε να προσεύχεται και να λέει: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο πλην, ουχίως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Και εκείνη την ώρα, λέτε, η προσευχή του Κυρίου πώς ήταν? Λέτε, να προσευχόντα και να λέει: «Πατέρα μου, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα». Έτσι προσευχότανε. Εντάξει, να δείτε πώς προσευχότανε. Διαβάζω από την Εβραίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. 5-7 λέει: «Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων». Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε? Έκλαιγε, φώναζε, κράυγαζε με όλη του τη δύναμη. Έτσι προσευχόταν. Κοιτάξτε, λέει, «μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη για την ευλάβειά του. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Πώς προσευχόταν για να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία. Λέει, ως εν τες ημέρες της αρκός αυτού δεήσεις θέ και ηκετηρίες προς τον δυνάμενο σώζει αυτόν εκ θανάτου μετακραυγής, πώς λέει, ισχυράς. Δεν θέλω να το κάνω πώς πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν, γιατί είναι και μικρή αίθουσα. Μετακραυγής ισχυράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και δακρύων. Προκειμένου να καταφέρει να βγει από όλη αυτή την πίεση ο Κύριος, έκραξε, φώναξε, έκλαψε, είχε πέσει με το πρόσωπο κάτω και έκραζε στον πατέρα, Κύριε σώσε με, βοήθησέ με, ελευθέρωσέ με, αν είναι να βγω από αυτό το ποτήρι. Και ρωτάω, εμείς όταν περνάμε από δοκιμασία, αδερφοί, πώς προσευχόμαστε? Αγρυπνούμε? Οι μαθητές τι έκαναν? Τι κάνανε? Κοιτάξτε τι λέει. Και έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς. Πάνε. Φανταστείτε τώρα, είχαν γιορτάσει το Πάσχα, είχαν φάει το αρνάκι, είχαν πιει κρασάκι, είχαν φάει τον άρτο. Οπότε, να κοιμηθούμε. Κοιμόμενος. Και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και τους λέει 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, ιδέες άρξ. Ασθενείς. Να το αλλάξουμε λίγο. Εάν δεν αγρυπνήσεις και δεν προσεύχεσαι, θα εισέλθει σε πειρασμό. Τους λέει. Γιατί το πνεύμα σου μπορεί να έχει προθυμία, αλλά η σάρκα τι κάνει? Ξέρετε ότι με τις καλές προθέσεις μας, εμείς τα κάνουμε όλα. Έχουμε γυρίσει την Κρήτη, έχουμε γυρίσει την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει τον κόσμο, έχουμε μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους για τον Χριστό. Με όλη μας την καλή πρόθεση. Φεύγουμε από εδώ πέρα, μετά τη συνάθρηση, έχουμε ακούσει το λόγο και η καρδιά μας είναι να προσευχόμαστε ολονυχτίες προσευχές, να μην σηκωνόμαστε τα γόνατα. Αυτή είναι η πρόθεση. Αλλά στο διατάφτα, τι κάνεις? Όταν περνάς μέσα από τη δοκιμασία και στον πειρασμό, γιατί προσέξτε, αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να νικήσεις τον πειρασμό. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Και λέει, πάλι εκ δευτέρου υπήρχε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήρι να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου. Και ερθόν ευρύχει αυτός πάλι κοιμωμένους. Διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Πες μου, όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε ή ας αφήσουμε τις Πέμπτες, όταν είσαι μόνος σπίτι να προσευχηθείς, πώς είναι η προσευχή σου? Υπάρχει ανάγκη για προσευχή ή μήπως δεν έχουμε καν ανάγκη? Εδώ οι μαθητές είχαν ανάγκη. Χαμπερίμ γιόκ. Δεν χρειάζεται. Προσεύχω εσύ, εμείς θα κοιμηθούμε. Άλλοι προσεύχονται για μας. Εμείς είμαστε ξέγνιαστοι. Και ρωτάω, αδερφοί, να δούμε τώρα σε ποια κατάσταση έφτασε ο Κύριος και τι έκαναν οι μαθητές, και μετά θα σας κάνω την ερώτηση. Δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Ξανάρχεται ο Κύριος με την ελπίδα να τους βρει να είναι μαζί του, να προσεύχονται. Και το ίδιο κάνει ο Κύριος τώρα. Και ψάχνει, έρθει να μας βρει και μα κοιτάει να δει τι κάνουμε, προσευχόμαστε. Ή είμαστε στο χαμπερί μιόκ. Και λέει, έρχεται πάλι και ελθόν ευρύχει αυτούς, πάλι κοιμωμένους. Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητές αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Ξέρεις ότι σας έχω πει την ώρα της προσευχής που πρέπει να προσευχηθείς, εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις τον καλύτερο ύπνο. Τον καλύτερο ύπνο. Δεν σε ενοχλεί κανένας, ούτε οι δαίμονες, ούτε ο διάβολος, δεν έχεις καμία ενόχληση. Κοιμήσου ανενόχλητα. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, όταν είχα πρωτοπιστέψει, έχω αϊπνίες το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά έχω μάθει το κόλπο, μου λέει. Λέω, τι κάνεις? Μου λέει, μόλις με πιάσει αϊπνία και δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέω, ξέρω τι θα κάνω. θα σηκωθώ να γονατίσω, να προσευχθώ, μην χάσω τον χρόνο μου. Μόλις γονατίσω, κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί. Λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε. Και τους λέει ο Κύριος, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Προσέξτε, χρησιμοποιεί αυτή την προτροπή ο Κύριος για να προειδοποιήσει τους μαθητές του. Για όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει, γιατί έπρεπε τι να κάνουν, να σταθούν. Πείτε μου, στάθηκαν. Ποιος στάθηκε? Ο Κύριος στάθηκε. Όλοι οι άλλοι τι κάνανε? Εδώ δηλαδή μας δίνει, στην ουσία μας δίνει, αδελφοί, τα κλειδιά για το πώς θα νικήσουμε τον πειρασμό, τη δυσκολία. Και όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο, θυμάστε που τον ρώτησαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Στη διδασκαλία αυτή της προσευχής, ο Κύριος τι τους είπε για τον πειρασμό, πώς να προσεύχονται? Μην εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μη μας επιτρέπεις να πέσουμε σε πειρασμό. Ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ελευθέρωσέ μας. Τους το δίδαξε. Πώς θα φύγουν από τον πειρασμό? Πώς θα φύγουνε? Με την προσευχή. Με την προσευχή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Κορινθίους 16, κεφάλαιο 13. Λέει ο Παύλος. Α Κορινθίους 16-13 λέει, αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Τι να κάνουμε, λέει, για να σταθούμε στην πίστη? Τι να κάνουμε? Να αγρυπνήσεις. Δεν εννοεί να γίνουν τα μάτια σου σαν του τόσα πναϊπνία το βράδυ. Εννοεί να μείνει το πνεύμα σου άγρυπνο μέσα στην προσευχή, να είσαι συνεχώς σε αυτή την κατάσταση, να είσαι δοσμένος στον Κύριο, να είσαι δοσμένος στο θέλημά Του, να είσαι μέσα σε αυτό το πνεύμα σε όλη σου τη ζωή. Σε όλη σου τη ζωή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Πέτρος, πάντων δε το τέλος, τι λέει? Σαν να έρθει κάποιος να σου πει, κοίτα, φτάνει το τέλος σου. Το τέλος σου φτάνει. Φρονίμως λοιπόν διάγεται. Και τι κάνετε επειδή φτάνει το τέλος? Αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Βάλουμε το κείμενο λίγο. Λέει, πάντων δε το τέλος, τι κάνει, ίγγικεν, σοφρονήσατε, σοφρονήσατε, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί, πώς αλλιώς ονομάζεται, σόφρον, ωραία, ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγρυπνεί, πώς ονομάζεται, άφρον, αυτός ο οποίος αγρυπνεί, ο λόγος του τον συμπεριλαμβάνει μέσα στους σόφρονες, αυτός δηλαδή που το, ο νους του, η διάνοια του λειτουργεί σωστά. Και λέει, και νύψατε εις προσευχάς. Νύψατε. Τι σημαίνει νύφω? Λέει, είμαι νυφάλιος. Δεν πίνω ίνο. Διάγω βίο εγκρατή. Είμαι ήρεμος, σόφρον. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος, αδερφοί, αγρυπνεί και προσεύχεται, καταρχήν, είναι έξω από όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο. Τι υπάρχει σήμερα μέσα στον κόσμο? Τρέλα. Τρέχουνε τα πάντα, τρέχουν οι άνθρωποι να δουλέψουν 120 ώρες την ημέρα, αν μπορούσαν να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν ακόμα περισσότερα, να τρέξουν, να βγουν, να απολαύσουν τη ζωή τους, και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα χάνεται η ψυχή του ανθρώπου. Τι λες όταν πεις σε κάποιον να διαβάσει το Λόγο του Θεού ή να προσευχηθεί ή να έρθει να ακούσει το Ευαγγέλιο, τι θα σου πει? Η έκφραση. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην εκκλησία. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην προσευχή. Δεν έχω χρόνο. Ποιος έχει, αδερφοί? Το χρόνο τον κάνεις. Το χρόνο τον φτιάχνεις. Γιατί πώς τον φτιάχνεις τον χρόνο, πώς τον ταξινομείς? Ανάλογα με τις προτεραιότητες σου, τις οποίες θέτεις ακριβώς σε προτεραιότητα. Ακριβώς. Το τι θεωρείς πιο σημαντικό, πιο ισχυρό, αυτό βάζεις πρώτο. Και όλα τα άλλα μετά, τι κάνουν? Ακολουθούν. Έτσι κερδίζεις. Και όταν είσαι σόφρον, άγρυπνος και προσευχόμενος, όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται στον κόσμο δεν θα σε κυριεύσει. Λένε οι άνθρωποι σήμερα χίλια δύο πράγματα. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, θα κάνουν το ένα. Όλα αυτά τι είναι? Προετοιμασία. Θα σας πω λόγω για τη δουλειά μου. Για ποιο λόγο να κάνουμε ψηφιακό νόμισμα όταν μπορούμε να έχουμε, όταν έχουμε τις πιστωτικές κάρτες, τις χρεωστικές κάρτες και μπορεί να δουλεύεις έτσι. Όλο αυτό είναι η προετοιμασία σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αλλά εσύ όταν ακούς τι παθαίνεις ή τι σε απασχολεί. Να σας πω εμένα τι με απασχολεί, αδερφοί. Εμένα με απασχολεί όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά να έχω τελειώσει αυτό το οποίο θέλει να κάνω. Δεν με νοιάζει ούτε αν κάνουν ψηφιακά νομίσματα, ούτε αν κάνουν χάρτινα, ούτε αν κάνουν οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να τελειώσουμε το έργο του Θεού και να μπούμε στον Κύριο μπροστά και να μας πει ο Κύριος, έβγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Άδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Πήρε τους μαθητές ο Κύριος και πήγε στη Γεστημανή. Ξέρετε τι σημαίνει Γεστημανή? Για να δούμε λίγο τι έγινε στη Γεστημανή. Λιοτρίβη. Λιοτρίβη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι το πιεστήριο της ελιάς. Και εκεί ο Κύριος πήγε και στην προσευχή τι έγινε. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε της ηλικίας αυτής, γιατί τώρα όσοι ασχολούνται με ελιές, τουλάχιστον εγώ καμιά φορά που πάμε στο χωριό να μαζέψουμε ελιές και μετά πάμε στο εργοστάσιο και αφήνουμε τις ελιές και τις βάζουν σε ένα μηχάνημα, τις ελιές, και απ' την άλλη βγαίνει το λάδι. Τι βλέπεις? Τίποτα. Τις ελιές και το λάδι να βγαίνει. Και λες, εντάξει, τα πράγματα γίνονται αυτόματα. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να δούμε ο Κύριος τι πέρασε, αδερφοί, στο λιοτρίβι, γιατί δεν είναι τυχαίο. Τι πέρασε στο λιοτρίβι, στο πιεστήριο της ελιάς. Να δούμε πώς γινόταν η δουλειά. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο ελαιώνας. Λέει ο Ιησούς, προσευχήθηκε στον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο αυτό, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου, λέει το εδάφιο. Και παίρνει ο καλός ο άνθρωπος τις ελιές, τις απλώνει και αρχίζει μιλόπετρα και τι κάνει. Δηλαδή, μπορεί να συντηρηθείς κιόλας. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι μπορεί και στη ζωή σου να χρειαστεί να συντηρηθείς? Ο Κύριος συντηρήθηκε, αδερφή. Πέρασε από αυτό. Πώς νίκησε. Προσευχή. Οι μαθητές που δεν προσευχόταν, πέρασαν εκείνη την ώρα, δεν μπήκαν σε αυτό, αλλά την ώρα τη δύσκολη, πού πήγαν οι μαθητές? Φίλο και φτερό έγινε. Κοιτάξτε. Γιατί δεν βγαίνει έτσι το λάδι. Εδώ είναι η πρώτη διαδικασία. Κοιτάξτε τι παθαίνει η ελιά. Και λέει στον Ισαΐα 53:5. Ισαΐας 53:5. Λέει, αλλά αυτός ετραυματίστη για τα σπαραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, είτε επ' αυτόν και δια τον πληθυντή.

0: είχε υδρότας, τι έτρεχε?
1: Αίμα.
0: Έτρεχε αίμα, λέει. Έπαθε αιματίδρος και έτρεχε αίμα αντί να τρέχει υδρότας, γιατί ο Κύριος συντριβόταν εκείνη την ώρα και έκραζε. Κοιτάξτε, μαζεύει ο άνθρωπος τώρα όλο αυτό το μπυλό που έχει δημιουργηθεί στην ελιά, καθώς τη σύνθλιψε η πέτρα. Κοιτάξτε πού την πάει. Και κατεβαίνει αυτό το ξύλο και πιέζει και λέει, και ενώ ήταν σε αδημονία προσευχήθηκε, θα το διαβάσουμε το εδάφιο στο Λουκά, κοιτάξτε πώς τρέχει το λάδι, σύνθλιψη, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, δεν μπορείς να περάσεις. Κοιτάξτε, σας έχω πει πολλές φορές, αν νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς να αγωνιζόμαστε, χωρίς να σταθούμε μέχρι τέλους, τότε δεν μπορείτε να συμβεί, αδερφοί. Ο Κύριος τι πέρασε, τι λέει, συνθλίφθηκε για τις ανομίες μας, συνθλίφθηκε ο Κύριος. Και έτσι έβγαινε το λάδι. Και οι Εβραίοι, λέει, σύνθλιβαν, περνούσε αυτή τη σύνθλιψη το λάδι τρεις φορές. Την πρώτη φορά που έβγαινε το πιο καλό λάδι, το αφιέρωναν στον Κύριο, το πήγαιναν στο ναό, το χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες του ναού, για την εφτάφωτη λιχνία, για όλες τις εργασίες του ναού. Ο Κύριος τι είπε, ποιος είναι το φως? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός είναι, αδερφοί. Και μετά λέει, στη δεύτερη πίεση που το έκαναν, ακόμα περισσότερο, αυτό το λάδι το χρησιμοποιούσαν για θεραπεία, για θεραπευτικό. Για να ήταν φάρμακο δηλαδή. Και τι λέει? Λέει, δια των πληγών αυτού εμείς διάθυμεν. Και το τρίτο λάδι, το τελευταίο, ήταν αυτό το οποίο το έκαναν σαπούνι και το χρησιμοποιούσαν για να πλένονται. Και ο Κύριος πάνω στο σταυρό, αδερφοί, στην τελευταία αυτή σύνθλιψη, τι έκανε με τη θυσία του? Καθάρισε τη ζωή σου. Καθάρισε τη ζωή μας. Μας καθάρισε ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω πάλι... Πάμε λίγο στο Ματθαίο 26:37. Ματθαίος 26:37 λέει, «Και παραλαβών τον Πέτρο για τους δύο ιούς του Ζεβεδαίου», το διαβάσαμε πριν, το ξαναδιαβάζω, «άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί». Τι σημαίνει να λυπάται ο Κύριος? Ξέρετε τι λέει το λεξικό για τη λέξη. Τι σημαίνει? Λέει, λύπη είτε του σώματος είτε της ψυχής. Στενοχωρία. Κακή κατάσταση, κακοπάθεια. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος σε τι κατάσταση ήταν? Σε κακή κατάσταση ήταν. Λέει να αδειμονεί, αδειμονέω, το ρήμα σημαίνει αγωνιώ, είμαι σε μεγάλη στενοχωρία. Και φτάνει στο σημείο να τους πει μετά, λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Με τεμού, περίλυπος λέει, είμαι σφόδρα λυπημένος, καθ' υπερβολή λυπημένος. Δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ώρα, αδερφοί, τα είχε δώσει όλα, τα είχε παραδώσει όλα. Ήτανε, περνούσε τη δυσκολότερη ώρα, τη δυσκολότερη όλα. Και λέει στο 44, διαβάζω Λουκάς 22:44. Λέει, και εθών εις αγωνία, προσήφιε το θερμότερον. Έγινε δε ο ίδρος αυτού σαν θρόμβι αίματος καταβαίνοντες στη γη. Λέει, εθών εις αγωνία. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Ξέρετε τι σημαίνει? Γενόμενος εν αγωνία. Λέει, γενόμενος εν αγωνία. Σημαίνει, αγωνιάω, έχω εμπλακεί σε αγώνα. Προσέξτε. Αυτό όλο ήταν η προσευχή του. Λέει, έχω εμπλακεί σε αγώνα, παλεύω, προσπαθώ επίμονα, είμαι σε ταραχή, δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε? Εκείνη την ώρα νίκησε, αδερφοί. Ήτανε μέσα σε αγώνα η ψυχή του, ήταν μέσα σε δυσκολία και έκανε μάχη. Κοιτάξτε τι λέει το κείμενο, λέει, και γενόμενος σε αγωνία, τι λέει, πώς προσευχόταν? Εκτενέστερον προσευχόταν. Δηλαδή εκείνη την ώρα εκτενέστρο σημαίνει

0: Η λέξη σημαίνει ακατάπαυστα εις το διηνεκές. Δεν σταματούσε ο Κύριος να προσεύχεται. Ήταν σε όλη αυτή την κατάσταση και αγωνιζόταν και αγωνιζόταν και αγωνιζόταν. Γιατί έπρεπε να νικήσει. Πείτε μου, αδερφοί, όταν ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο ή μπροστά στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τον είδαμε να κλαίει. Τον είδαμε να τρέχει αίμα αντί υδρότας. Άμα ήμασταν εμείς, μπορεί να τρέχει. Από το φόβο μας. Ή όταν στεκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους, πολλές φορές τι παθαίνουμε. Τρέμουμε γιατί μην μας πούνε τίποτα. Ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, πάνω στο Σταυρό ακόμα, τον είδαμε να τρέχει αντί ύδρος αίμα ή να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ή να κράζει. Σε παρακαλώ, Πιλάτο, μην με σταυρώσεις. Τον είδαμε σε αυτή την κατάσταση, αρφή. Πώς ήταν? Γιατί πού είχε νικήσει? Στον κήπο. Εκεί πέρασε όλη αυτή τη δυσκολία μέσα στον αγώνα της προσευχής. Συνθλίφθηκε, ταλαιπωρήθηκε, έφτασε αυτό το σημείο και νίκησε. Ενώ οι μαθητές που ξέραν κάτι παραπάνω, μπορεί να του λέγανε ένα στον άλλο, μα γιατί προσεύχεται έτσι και αγωνίζεται? Να ησυχάσει, να εμπιστευθεί, απλά, χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτοί ξέρανε. Αυτοί που ξέρανε την ώρα της δυσκολίας που ήταν. Πού ήτανε? Φοβήθηκαν, γιατί δεν αγωνίστηκαν, δεν στάθηκαν εκείνη την ώρα μαζί με τον Κύριο. Αν στεκόταν με τον Κύριο, αρφή, τι λέτε, θα νικούσανε? Εκείνη την ώρα θα νικούσανε? Θα νικούσανε και θα βοηθούσαν και τον Κύριο σε όλη αυτή την ανάγκη που είχε. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς και μας λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξέρεις ότι ο Θεός καλεί σήμερα την Εκκλησία να πάρει τη θέση της στην προσευχή, ώστε να νικήσει σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Και πείτε μου, αδερφοί, το να νικήσει η Εκκλησία σε όλο αυτό που έρχεται ενάντια, είναι μόνο για τον εαυτό της? Όποιος πάει στη μάχη και νικήσει τον εχθρό, τι θα πάρει? Τα λάφυρα. Τα λάφυρα. Και τα λάφυρα είναι εκεί έξω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει την αγάπη του Ιησού Χριστού, δεν έχουν γνωρίσει ότι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε ο Χριστός για να γλιτώσει την ψυχή του ανθρώπου από την κόλαση, για να πληθεί η ζωή του ανθρώπου με το αίμα της θυσίας αυτής και να φύγει όλη η αμαρτία, να πει κάποιος στον άνθρωπο ότι κοίτα, με τις πληγές του Ιησού Χριστού μπορείς να είσαι υγιής. Με το αίμα του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό, ό,τι και αν έχεις κάνει στο παρελθόν, ο Κύριος το σβήνει γιατί τόσο πολύ σε αγαπάει. Για να μπορείς να είσαι εσύ τώρα ελεύθερος και να ζήσεις τη ζωή που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Να δούμε τι άλλο κάνει η προσευχή επιγραμματικά. Να γυρίσουμε στο Μάρκο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 29. Είναι η περίπτωση που έρχεται ο μπαμπάς του παιδιού το οποίο έπεφτε, λέει, ήταν δαιμονισμένο και τη μία έπεφτε στο νερό, την άλλη έπεφτε στη φωτιά και είπα στους μαθητές σου, λέει, να το βγάλουν το πνεύμα το ακάθαρτο, αλλά οι μαθητές δεν μπόρεσαν. Και τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τι τους λέει, και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος, σε ποιο γένος αναφέρεται?
1: Των
0: δαιμόνων. Το γένος αυτό το οποίο έβλεπαν μπροστά τους με το παιδί αυτό το οποίο τη μία ήταν στη φωτιά, την άλλη ήταν στο νερό. Και γιατί ήταν τη μία στη φωτιά, την άλλη στο νερό? Γιατί ο διάβολος ήθελε να το σκοτώσει. Απλό. Ο διάβολος ήθελε είτε να το κάψει, είτε να το πνίξει το παιδί. Γιατί ο διάβολος τον άνθρωπο τι κάνει? Τον μισεί. Τον μισεί τον άνθρωπο. Και το μόνο που θέλει να κάνει είναι να τον σκοτώσει. Να τον σκοτώσει. Και τους λέει, τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει. Και ρωτάω εγώ, όταν λέει το γένος αυτό δεν δύναται να εξέλθει και λέει διουδενούς άλλου τρόπου. Όταν ο Χριστός λέει αυτό το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να βγει με κανένα άλλο τρόπο. Υπάρχει άλλος τρόπος? Λέει δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου η μύδια προσευχής και νηστεία. Και ρωτάω, αυτός ο οποίος έχει δίκιο και ξέρει καλύτερα είναι ο Κύριος ή εμείς? Ο Κύριος. Και εμείς, εάν είμαστε σοφοί άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ακούσουμε τον Κύριο. Τι να κάνουμε? Προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία κάνεις. Πόσο κάνεις. Αυτό το απαντήσεις στον εαυτό σου. Τι είδους κάνεις. Ξέρετε ότι υπάρχει η προσευχή του πονοκεφάλου, την ξέρετε. Όταν πηγαίναμε να φάμε έξω, καμιά φορά και έπρεπε να προσευχηθούμε, και ξέρετε, υπάρχει η προσευχή αυτή να κάνεις το τραπέζι, που ντρέπεσαι, μη σε δουν οι άλλοι, και κάνεις την προσευχή του πονοκεφάλου. Κύριε, ανάλαβε το φαγητό αυτό και καθάρισε το μην. Μη μας δει και κανείς. Πολλοί κάνουν τέτοιες προσευχές. Προσευχήθηκα 10 λεπτά. Φτάνει. Ο κύριε τον έφτανε, τον κύριο αδερφή. Τον έφτανε. Περίπου 3 ώρες. Πήγε, προσευχήθηκε μία ώρα, γύρισε. Ξαναπάει δεύτερη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Ξαναπάει τρίτη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Αν ο κύριος προσευχόταν τόσες ώρες. Και αν διαβάσετε μέσα στα Ευαγγέλια, όλη τη ζωή τι ήτανε. Προσευχή. Προσευχή. Και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Του Ιωάννη ζωή τι ήτανε. Προσευχή και νηστεία. Η δικιά μας η ζωή τι είναι. Ο κύριος θέλει να μπούμε στην προσευχή και στην νηστεία, αδερφή. Γιατί πρέπει να νικήσουμε και πρέπει αυτό το γένος να εξέλθει. Και δεν εξέρχεται όταν όλα είναι ήσυχα. Τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πολεμήσεις την προσευχή. Πρέπει να αγωνιστείς. Θα χρειαστεί να κράξεις. Και ρωτάω, όταν περνάς μέσα από δυσκολίες, κράζεις. Σας έχω ξαναπεί, εγώ όταν περνούσα μέσα από τις μεγαλύτερες μου δυσκολίες, ξέρετε τι έκανα. Κοιμόμουνα. Εγώ κοιμόμουνα. Λέω, θα πάω να κοιμηθώ, έχει ο Θεός αύριο. Θα ξυπνήσει μια νέα, θα βγει μια νέα μέρα και κάτι θα γίνει. Και νόμιζα ότι έτσι θα το ξεπεράσω. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Να αγωνιστούμε στην προσευχή, να σταθούμε εκεί πέρα που ο Κύριος μας έθεσε. Γιατί ο λαός του Θεού είναι λαός προσευχής. Λέει, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Για όλα τα έθνη. Μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε αδερφοί άνθρωποι προσευχής. Ξέρετε ότι η προσευχή μπορεί να κουνήσει τα πάντα. Μπορεί να κουνήσει τα πάντα και το πρώτο πράγμα που θα κουνήσει είναι εσένα και εμένα, τη ζωή μας. Θα μας ελευθερώσει, θα νικήσουμε, θα θριαμβεύσουμε και θα ελευθερώσει ο Κύριος και οι ζωές άλλων ανθρώπων. Το πιστεύουμε? Αμήν. Θα περάσει η σύνθλιψη. Πρέπει να βγει το λάδι σου. Γιατί πρέπει να βγει το λάδι σου? Σωστό. Έχει καλή τιμή. Και ξέρετε τι καλή τιμή έχει? Λέει, ουδείς ανάπτει λίχνο και να τον βάζει κάτω από το μόδιο. Αλλά τι το κάνει το λίχνο? Ψηλά το βάζει. Αυτός ο λίχνος για να ανάψει τι χρειάζεται? Λάδι. Για να ανάψει το λιχναράκι σου και να δουν οι άνθρωποι το φως, πρέπει να βάλεις λάδι. Και αυτό το λάδι για να βγει τι χρειάζεται? Εκεί θα γίνει αυτή η σύνθλιψη, η προσευχή. Θα διαλεχτείς. Θυμάστε πού ο Θεός άλλαξε τον Ιακώβ, αδερφοί. Πού τον άλλαξε τον Ιακώβ? Στο Φανουήλ. Τι έκανε στο Φανουήλ ο Ιακώβ? Αγωνιζότανε, έκανε μάχη. Αγωνιζότανε. Όλη τη νύχτα έκανε αγώνα με τον άγγελο του Κυρίου. Όλη τη νύχτα. Και έφτασε στο σημείο να πει, δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο είναι? Μόλις εσύ κουραστείς και εγώ λίγο, σταματάμε. Κουραζόμαστε λίγο, σταματάμε. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, τι κάνουμε? Σταματάμε. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και ο άγγελος του Κύριου τι είπε? Τον ευλόγησε. Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσκελιστής. Αυτός δηλαδή που πάει να τα κάνει όλα από πίσω. Έχετε δει αυτούς οι οποίοι πάνε στη σειρά, είναι η σειρά και πάνε. Είχα ένα αφεντικό κάποτε, ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει στην ουρά. Και όταν πήγαινε στο αεροδρόμιο και ήταν ουρά, πήγαινε από γύρω-γύρω, κοίταζε έτσι. Και μια στιγμή τσουπ, ήταν μπροστά στο κάουντερ. Πρώτος. Στη βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοια. Στη βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοια. Και ο Ιακώβ το γνώρισε από πρώτο χέρι. Τα από πίσω του λέει ο Κύριος τέρμα. Και του λέει, το όνομά σου δεν θα είναι πλέον υποσχελιστής, το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Τι σημαίνει? Η ισχύ σας μετά του Θεού. Δηλαδή, ο Ιακώβ έκανε τέτοιο αγώνα που ο Κύριος του είπε, νίκησες. Νίκησες. Και άλλαξε το όνομά του, άλλαξε τη ζωή του και τον έκανε αυτό το οποίο έγινε. Ο Ιακώβ, ένας από τους πατέρες της πίστης. Τι θέλουμε την ευλογία, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Βλέπετε, αδερφοί, ότι το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Λοιπόν, τον θέλουμε τον καλό καρπό αυτόν? Αμήν. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, όπως λέει ο λόγος σου, πέρασες αυτό το ντακά, Κύριε, τη σύνθλιψη. Συνθλίφτηκες, Κύριε Ιησού, για όλους εμάς. Και αυτή η σύνθλιψη που πέρασες έφερε σε εμάς ζωή, έφερε φως, έφερε συγχώρηση, έφερε καθαρισμό, Κύριε. Και σε δίνουμε όλη τη δόξα μέσα από την καρδιά μας, σε προσκυνούμε γιατί είσαι καλός, Κύριε, είσαι καλός, πέρασες όλα αυτά ώστε εμείς να μπορούμε τώρα να έχουμε ελεύθερη είσοδο μέσα στην παρουσία σου. Να μην μας λείπει τίποτα, Κύριε. Αλλά αυτό που μας ζητάς προκειμένου να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους είναι να αγρυπνήσουμε και να προσευχόμαστε, Κύριε. Και θέλω να αλλάξεις εσύ το βράδυ αυτό τις καρδιές μας. Κύριε, θέλουμε να μας βάλεις σε αυτή την προσευχή. Θέλουμε να μας διδάξεις να προσευχόμαστε. Όπως εσύ προσευχήθηκες και νίκησες και μας έθεσες το πρότυπο, ώστε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, τι είναι αυτό που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε εδώ για να χάσουμε, είμαστε εδώ για να θριαμβεύσουμε μέχρι τέλους, Κύριε. Και αυτή την ώρα θέλω να μας φέρεις στα γόνατα, Χριστέ μου. Να μας φέρεις σε νηστείες, Κύριε. Στο όνομά σου, Πατέρα, στο όνομά σου. Γιατί θέλουμε το γένος αυτό να εξαφανίζεται, Κύριε, να μην υπάρχει σε κανένα παιδί σου, να μην υπάρχει στο ρέθυμνο καθόλου. Θέλουμε το ρέθυμνο να ελευθερωθεί και είμαστε εδώ για να σταθούμε, να πολεμήσουμε και για τη χώρα μας, Κύριε, και για τα γύρω έθνη και όπου άλλο εσύ θες να μας στείλεις. Σε προσκυνούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, ότι ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που μας παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, ότι είναι η ορατή Εκκλησία, και ξέρουμε ότι θα γεννηθεί μέσα από αυτήν η νύμφη. Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι η ορατή η Εκκλησία, δεν είναι μία τυχαία Εκκλησία, ο Κύριος είναι μας την παρουσιάζει μέσα στην Αποκάλυψη ντυμένη μέσα στη δόξα. Και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε λίγο αυτό στην Αποκάλυψη στο 12 και 1, και λέει: «Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό». Βλέπουμε ότι δείχνει ένα σημείο ο Κύριος που είναι στον ουρανό, παίρνει χώρα μέσα στην πνευματική σφαίρα, και δείχνει πώς φαίνεται σε αυτή την πνευματική σφαίρα η Εκκλησία του, και τη δείχνει σαν μια γυναίκα. Λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτών στέφανος αστέρων 12. Και τη δείχνει σε ένα σημείο πλέον που έχει φτάσει σε κατάσταση, στην πληρότητα θα λέγαμε, του να γεννήσει. Μας τη δείχνει ότι ήταν ήδη, ότι ήταν στον ένατο μήνα. Και λέει: «Και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και γέννησε παιδί ο Άρσεν», λέει στο κείμενο, «το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά. Και το τέκνο αυτής αρπάστηκε προς τον Θεό και τον θρόνο αυτού». Μέσα σε λίγες προτάσεις το πνεύμα του Κυρίου θέλει να μας δείξει πού θα φτάσει η Εκκλησία, και τελικά αυτό που θα γεννηθεί μέσα από την Εκκλησία, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη Ελλάδος σιδηρά, θα αρπακτήσει στο θρόνο του Θεού και θα είναι πάντοτε μαζί του. Ξέρουμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα για τη φυσική γέννα, και θέλω να δούμε μέσα από αυτή τη φυσική γέννα ξανά, να δούμε αυτή την πνευματική γέννα. Ό,τι γινόταν στο φυσικό τομέα και ό,τι γίνεται στο φυσικό τομέα έχει ένα αντίκτυπο στο πνευματικό τομέα που πρέπει να το συλλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν στη Γένεση στο 3 κεφάλαιο και 20. «Και εκάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων». Μας λέει ότι κάλεσε μετά από τον διωγμό, καθώς άρχισε πλέον θα άρχιζε η Εύα να φέρνει ζωή στον κόσμο, να γεννάει, λέει ότι κάλεσε το όνομά της Εύα. Γιατί? Γιατί λέει αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Το Εύα θα το δούμε λίγο στα εβραϊκά αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Αυτό που σήμερα μιλάμε και λέμε Εύα είναι μέσα από τα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά το Εύ, ξέρουμε, είναι κάτι που δείχνει ότι είναι ωραίο, όμορφο. Και η λέξη το Α είναι σαν επιφώνημα που δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που είναι πανέμορφο, όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα είναι Χαούα και σημαίνει αυτή που φέρνει ζωή, και αποδόθηκε στα ελληνικά σαν Εύα. Όμως μας δείχνει το λόγο που την ονόμασε Εύα. Λέει γιατί αυτή είναι η μήτυρ πάντων των ζώων. Η λέξη λοιπόν μητέρα στα εβραϊκά είναι εμ. Στην καθημερινή γλώσσα, αντί για τη λέξη μαμά, οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν σήμερα τη λέξη ήμα, η οποία έχει αραμαϊκή προέλευση. Η λέξη βασίζεται αυτή λοιπόν σε μια σημίτικη ρίζα, η οποία συνδέει με την έννοια της βάσης, της αρχής και της υποστήριξης. είναι κάπως συνώνυμο, η μητέρα, και γι' αυτό το βλέπουμε και με την μήτρα. Είναι δηλαδή κάτι που τι θα έκανε, θα άρχισε να βγάζει πράγματα, να γεννάει πράγματα που είναι τι, όμορφα. Και αυτά θα ήταν καθηκόνα και ομοίωση, όπως θα δούμε και παρακάτω, με τον Αδάμ και την Εύα. Η εβραϊκή λέξη για την μήτρα προφέρεται ραχέμ. Όταν η Βίβλος θέλει να περιγράψει τη σχέση της μητέρας που είναι εμ με το παιδί της, χρησιμοποιεί τη λέξη ρεχέμ ή ραχέμ ακούγεται. Και μας δείχνει ότι η μητέρα είναι ένας άνθρωπος που φέρνει το ρεχέμ, δηλαδή το χώρο που δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η μήτρα δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Και αυτό θέλουμε τώρα να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο πνευματικό κομμάτι. Γιατί βλέπετε ο Θεός το έχει κάνει μέσα στο φυσικό τομέα για να μπορούμε να το ζούμε καθημερινά, να το βλέπουμε καθημερινά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι αυτή η γυναίκα, η πνευματική γυναίκα, ήταν έγκυος, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτή την κατάσταση στο να γεννήσει τι γινόταν μέσα της, τι υπάρχει μέσα της. Στο σημείτικο λοιπόν κόσμο τα συναισθήματα δεν πηγάζουν από την καρδιά ή το μυαλό, αλλά πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα. Και αυτοί οι τρισύμφωνοι, γιατί ξέρουμε ότι τα εβραϊκά δεν είχαν φωνή έντα, αυτή η λέξη είναι τρισύμφωνη, έχει, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το ρο, το χ και το μη, ρεχέμ. Από την ίδια ακριβώς ρίζα προέρχονται το ραχαμίν, που έχει να κάνει με το έλεος, έχει να κάνει με την εσπλαχνία, έχει να κάνει με τη βαθιά συμπόνια. Από την ίδια πάλι ρίζα προέρχεται το ραχούμ, που σημαίνει ο ελεήμων, ο εκτήρμων, και είναι ένα συχνό επίθετο που το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν για τον Θεό. Στην εβραϊκή λοιπόν σκέψη, το έλεος, το ραχαμίμ δηλαδή, δεν είναι μια αφηρημένη νομική ή ηθική έννοια. Μέσα από αυτό φαίνεται η μητρική στοργή, ότι υπάρχει, όταν δηλαδή μιλάμε για έλεος, μιλάμε για έξω, μιλάμε για την μητρική αυτή στοργή, δηλαδή για την, αν μπορούσαμε να το πούμε, για τη στοργή που περιέρχεται μέσα στην μήτρα. Το οργανικό λοιπόν και σωματικό συνέστημα που νιώθει μια μητέρα μέσα στα σπλάχνα της για το παιδί της. Όταν λοιπόν κάποιος δείχνει έλεος, αυτό δηλαδή που μας βγάζει αυτή η λέξη, είναι ότι όποιος δείχνει έλεος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί μια μήτρα. Δηλαδή αγκαλιάζει, προστατεύει και τρέφει ανιδιωτελώς. Αμήν. Και θα δούμε παρακάτω πώς το χρησιμοποιούμε για τον Θεό. Μας λέει στη Γένεση, στο 5 κεφάλαιο και 3, ότι έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε υιό κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Βλέπετε, αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Αδάμ και μέσα από την Εύα, αυτό που ήρθε μέσα από τον Αδάμ, λέει ότι ήτανε καθηκόνα, και μιλάει βέβαια για τον Σιθ, γιατί ξέρουμε το χαρακτήρα του Κάιν, αλλά βλέπουμε ότι από τη γενιά του Σιθ αρχίσαν και ονομαζότανε οι άνθρωποι με το όνομα του Θεού. Και βλέπουμε ότι λέει ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είχε δηλαδή τα στοιχεία, την ομοίωση του πρώτου ανθρώπου που ήταν ο Αδάμ, αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα όταν συλλάβει? Μιλήσαμε την περασμένη φορά κάπως λίγο για την σύλληψη. Αν κάποιος συλλάβει απιστία, θα γεννήσει απιστία. Αν κάποιος συλλάβει πίστη, θα γεννήσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Θα έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή του. Και μας δείχνει όμως τι γίνεται μέσα στη μήτρα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Διάλεξα αυτά που είναι σπουδαία για μέσα στο κήρυγμα. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και θα το, ή θα το πούμε παρακάτω. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται είναι το πώς ο άνθρωπος δημιουργείται μέσα στη μήτρα, μέσα σε αυτό το καλούπι που υπάρχει μέσα στην μητέρα. Πολλές γυναίκες μπορεί να μένει έγκυος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβει ο άνθρωπος την πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα του, το τι γίνεται μέσα του. Ξέρω, εντάξει, έμεινες έγκυος, μέσα σε 9 μήνες θα γεννήσεις, θα περάσεις τους πόνους σου κτλ. Ο Κύριος μας δείχνει ένα θαυμάσιο πράγμα που υπάρχει ήδη κατά την τέταρτη εβδομάδα, δημιουργείται την τέταρτη εβδομάδα μέχρι και την δωδέκατη εβδομάδα στο μωρό. Και αυτό είναι ο αμφάλιος λόρος. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης από το εμβρυϊκό μόσχολε. Συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα και είναι το μοναδικό μέσω παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο μωρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός ο λόρος, αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Κύριος, συνδέει την μητέρα μαζί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμιά άλλη σύνδεση που να μπορεί να προσφέρει στο παιδί η μητέρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να παρέχει σε ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και λέει, αποτελείται από τα εξής κύρια δομικά στοιχεία. Είναι τρία κύρια δομικά στοιχεία. Αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, περιέχει δηλαδή τρία αγγεία. Το πρώτο είναι η ομφαλική φλέβα και λέει μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τον πλακούντα στο έμβριο, και δύο ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το έμβριο στον πλακούντα. Φέρνουν όλα τα καθαρά συστατικά μια φλέβα, ένα αγγείο, και ό,τι έχει ανάγκη το παιδί για να μπορέσει να αυξηθεί μέσα στην μήτρα, και άλλα δύο αποβάλλουν πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο? Αναπνέει μέσα από την φλέβα. Παίρνει οξυγόνο μέσα από τη φλέβα. Παίρνει τα θρεφτικά συστατικά όλα μέσα από τη φλέβα. Έχει μια άμεση κοινωνία με την μητέρα του μέσα από μια φλέβα, μέσα από μια αρτηρία. Και λέει ότι απ' έξω έχει έναν βλενώδες ιστό, μια σαν ζελατινώδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία, προστατεύοντάς τα από τσακίσματα, πιέσεις, κόμπους κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ευρύου. Τι όμορφα τα έχει κάνει ο Κύριος, Το παιδί μέσα κινείται, και για να μην μπλέξει, ο Κύριος έχει φτιάξει όλη αυτή την δημιουργία σαν κάτι που είναι σαν ζέλο, ώστε να γλιστράει, και όταν το παιδί γυρίζει και κάνει τις τούμπες του μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, αυτό να είναι χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπότε αυτό δεν μπορεί ούτε να τσακίσει, αντέχει από τις πιέσεις, δεν μπορεί να κάνει εύκολα κόμπους κατά τη διάρκεια της κινήσεως του εμβρίου. Βλέποντας το σε παρένθεση ή αντιλαμβανόντας οι άνθρωποι, και ιδίως εδώ βλέπουμε στο ψαλμό όλη αυτή την ομορφιά στη δημιουργία, καταλαβαίνεις το πνευματικό αντίκτυπο του φυσικού τομέα σε ένα πνευματικό τομέα. Και γι' αυτό λέει στο ψαλμοδό, στο 139 και 13, «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλιά της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα το γνωρίζει τούτο». Πόσο όμορφο είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο τυχαία, πόσο μπορούν να είναι όλα αυτά τυχαία. Πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθήκαν όλα αυτά τόσο τυχαία και να είναι τόσο τέλεια. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι γνωρίζουμε το Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη η δημιουργία Δεν είναι απλή, είναι μαθηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια τελειότητα σε όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που βλέπουμε στην φυσική λειτουργία, ο Θεός προσπαθεί να μας οδείξει μέσα στην πνευματική λειτουργία. Το πώς λειτουργεί αυτό πνευματικά. Γιατί τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει η φυσική δημιουργία. Θέλει μέσα από τη φυσική να σε διδάξει για πνευματικά πράγματα. Αμήν. Γι' αυτό μας δείχνει αυτή τη γυναίκα, την πνευματική γυναίκα, που είναι στον ουρανό, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και είναι έγκυος. Όπως μια γυναίκα στο φυσικό τομέα είναι έγκυος, έχει συλλάβει, έχει περάσει τον ένατο μήνα και έχει φτάσει, ή είναι στον ένατο μήνα και έχει φτάσει πλέον στην ώρα του να γεννήσει. Τι γίνεται όμως μέχρι να φτάσει σε αυτή την ώρα? Ο Κύριος δείχνει αυτές τις δύο γέννες. Μιλάει για αυτές τις δύο γέννες ο Ιησούς. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο. Στον Νικόδημο. Λέει, απεκρίθη στο 5 εδάφιο ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σου λέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Είναι αλήθεια? Μπορείς να το απορρίψεις ή μπορεί να το συλλάβεις. Αμήν. Ανάλογα τι θα απορρίψεις μέσα στη ζωή σου ή τι θα συλλάβεις, θα ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος έχει ότα να ακούσει τι λέει το πνεύμα, το συλλαμβάνει. Αμήν. Και με αυτό ζει. Και ο Κύριος περίμενε εκείνη την ώρα που μιλούσε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος να συλλάβει τι του λέει το πνεύμα. Γι' αυτό του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω. Δύο φορές του λέει, αλήθεια σου λέω. Αυτό που γεννιέται εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αμήν. Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και δεν μιλάει για τη φυσική γέννα. Μιλάει για πνευματικές γέννες ο Κύριος. Αυτός που πνευματικά συλλαμβάνει ένα σαρκικό χαρακτήρα είναι σάρκα. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό που συλλαμβάνει πνευματικά πράγματα και λέει αναγεννήθηκα. Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Εδώ μιλάει για την αναγέννηση ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αναγεννήθηκα? Ότι συνέλαβα πνευματικά πράγματα. Συνέλαβα ουράνια πράγματα. Αμήν. Και αυτό που ζει μέσα μου είναι ένα πνευματικό παιδί. Θα μορφωθεί, θα μεγαλώσει και θα βγει. Και λέει, μη θαυμάσεις ότι σου είπω πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πού είναι αυτή η γυναίκα που κυλοπονά? Άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Συλλαμβάνει πράγματα με πίστη, ζει με πίστη, δεν ξέρει σε παρένθεση που πάει, αλλά εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλουμε να είμαστε τέτοιοι είδους ανθρώποι. Λέει στον Εζεκίλ στο 16:1, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιέ ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα αυδελίγματά της. Σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει, γε του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό, γε του ανθρώπου? Τι σημαίνει? Ο Ιησούς τι ήταν? Γιος του ανθρώπου. Προφήτης ήταν. Από τα παιδιά του Σιθ. Μιλάει στον Ιεζεκίλ και του λέει, γε του ανθρώπου, του λέει, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα αυδελίγματα αυτής. Και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ. Η ρίζα σου και η γένεσή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων. Ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Τι λέτε? Ήμασταν αυτοί? Δεν ξέρω τι ήσασταν. Εγώ ήμουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση μου, της αμαρτίας. Μέσα στο ψέμα. Και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αρκετά έχουμε λερωθεί στη ζωή μας. Και μας λέει ότι η ρίζα μας. Η ρίζα μας. Σκεφτείτε. Κάτι που έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει τον χαρακτήρα μας. Τι σημαίνει ο χαρακτήρας μας? Κάτι που έχει χαρακτήρα μέσα μας. Είναι κάτι που είναι χαραγμένο μέσα μας. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Και λέει, εις δε τη γέννησή σου. Για ποια γέννηση μιλάει? Για τι γέννηση μιλάει στον Ισραήλ? Για την αναγέννηση μιλάει. Λέει, εις δε τη γέννησή σου, καθήν ημέρα εγεννήθης. Ο οφαλός σου δεν εκόπηκε. Τι περίμενε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ? Να κόψει τη σχέση της με την αμαρτία. Να κόψει τη σχέση της με την ανομία. Να κόψει τη σχέση της με την ειδωλατρία. Αυτός ο ομφάλιος λόρος που είχε η Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ πριν, εφόσον ο πατέρας της ήταν αμοραίος, η μητέρα Χεταία κτλ. Κτλ. Τι έτρωγε? Ποια ήταν η τροφή της η πνευματική? Ποια είναι η τροφή του κόσμου έξω? Ποιο είναι το φρόνημα του κόσμου έξω? Τρέφεται μέσα την αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ όχι. Ήμασταν μέσα στην εκδίκηση. Μισητοί, λέει, φθονούντες και φθονούσαμε. Αυτός ήταν ο αμφάλιος λόρος μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος με στα ναρκωτικά, άλλος με στο μεθύσι, άλλος με στην πορνεία, άλλος. Και γεμίζαμε μέσα, τρεφόμασταν μέσα από την αμαρτία. Και ήρθε κάποια στιγμή και αναγεννηθήκαμε. Υποτίθεται ότι αναγεννηθήκαμε. Ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και γεννηθήκαμε εν Χριστώ, αλλά πάρα πολλές φορές αυτός ο αμφάλιος λόρος ακόμα τι κάνει? Κρατάει, βλέπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και καλά κρατάει ο αμφάλιος λόρος. Σκεφτείτε πια ένα παιδί να γεννιέται. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να γεννηθεί και να έχει ακόμα τον αμφάλιο λόρο μαζί με την μαμά του? Μπορεί ποτέ να δημιουργήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει, να αλλάξει? Καμιά φορά μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουν και είναι μαμάκηδες. Ο αμφάλιος λόρος ακόμα από τη μαμά τους δεν έχει, ξέρω εγώ, κοπεί. Δεν είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος αυτό. Και εν ύδατη δεν ελούστης για να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίστης. Και στα σπάργανα δεν εσπαργανώθεις. Ήτανε όλο κάτι που ήτανε λάθος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, αδερφοί, στην πνευματική εκκλησία. Ο Κύριος μας δείχνει στην Αποκάλυψη, ξανά θα διαβάσουμε, αυτή τη δόξα της εκκλησίας που θα γεννήσει. Λέει πάλι, το ξαναδιαβάζω, θέλω αυτή η εικόνα να μας μείνει της εκκλησίας. Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, 12:1. Γινή ενδεδειμένη τον ήλιο. Ποιο ήταν το ένδυμά της? Πώς τη βλέπουμε? Σαν μια γυναίκα που ήταν μέσα κουρέλια. Λέει ότι ήταν δειμένη τον ήλιο. Και ξέρουμε ότι ο ήλιος συμβολίζει τι? Τι συμβολίζει εδώ? Τον Ιησού συμβολίζει το πνεύμα της καινούριας διαθήκης. Υποκάτω των ποδών αυτής ήταν η σελήνη, λέει. Δηλαδή η βάση της αυτής της γυναίκας ήταν τι? Πατούσε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη πατούσε. Και αυτό το στήριγμα, αυτή η βάση έφερνε δόξα στο ένδυμα της Εκκλησίας. Είχε σταθερά θεμέλια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σταθερά θεμέλια. Είναι μεγάλη βάση, είναι γερή βάση. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το στεφάνι της. Ο Στέφανος, η νίκη της, αποτελείται από 12 αστέρια. Εάν υπάρχει αυτή η δόξα μέσα στην Εκκλησία, τότε δεν θα γεννήσει τον Υιό τον Άρεν, τον Υιό τον Άρσεν. Ε, τι θα γεννήσει? Λέει για τη Σελήνη, θα μιλήσουμε λίγο. Λέει στο κατά Ματθαίο 5:17, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί, μιλάμε για αναγεννημένους χριστιανούς, τι λένε? Ας την Παλιά Διαθήκη. Και χρησιμοποιούν και εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσουμε παρακάτω. Τώρα είμαστε μέσα στην Καινούργια Διαθήκη. Τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λένε κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί, όμως ο Ιησούς τι λέει? Τι λέει ο Ιησούς? Λέει, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν μιλάει για νόμο και προφήτες, τι εννοεί? Τι εννοεί, αδερφοί? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Εάν ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι το ένδυμα που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι. Πατάει γερά πάνω στους νόμους, πατάει γερά πάνω στους προφήτες, εκπληρώνει τους νόμους, εκπληρώνει τους προφήτες και φαίνεται η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που είναι ενδυμένη η γυναίκα είναι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό τι λέει? Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και γη, γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει τα πάντα. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα? Δεν έχει παρέλθει τίποτα από τον νόμο. Αμήν. Ώστις λοιπόν, λέει τώρα, ακούστε, αυτά είναι λόγια του Κυρίου, αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελάχιστων, και διδάξει ούτως στους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι καλά. Ώστις δε εκτελέσει. Τι εκτελέσει? Γιατί μιλάει? Για τον νόμο, ε. Και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδερφοί. Και έτσι χρησιμοποιούν, δεν ακούνε τι λέει ο Ιησούς. Ξέρεις, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συλλάβουν αυτά που λέει ο Κύριος. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν μας συμφέρουνε. Δεν με συμφέρουν αυτά που μου λέει ο Κύριος. Προφανώς δεν με συμφέρουν. Αμήν. Γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι σάρκα. Μ' αρέσουν πράγματα που ο Κύριος τα βλέπει κάπως διαφορετικά, να το πω με έναν όμορφο τρόπο. Αλλά τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με συμφέρουν, αλλά τα πάντα δεν είναι για το καλό μου. Άρα σαν πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να συλλάβω αυτά που με συμφέρουν. Να σας το πω διαφορετικά. Πρέπει να αφήσω τον ομφάλιο λόρο αυτό να ενωθεί με το θέλημα του Κυρίου. Που έρχεται μέσα από πού έρχεται? Μέσα από την Εκκλησία του έρχεται. Ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με εκκλησία, με την εκκλησία του. Αμήν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει εάν δεν είναι μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Κύριος μας δείχνει μια εκκλησία να γεννά. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν είναι συνδεδεμένος με τον αφάλιο λόγο. Δεν μπορεί να πάρει πράγματα κατευθείας από την εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει από τους αστέρες τους 12, δεν μπορεί να πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να πάρει από την Καινή Διαθήκη και δεν μπορεί να καθαριστεί. Του λείπουν οι φλέβες της επιστροφής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει τώρα προς Εβραίους 8 και 13. Λέγον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σε αυτό το εδάφιο στέκονται. Ακούστε. Λέγον δε καινή, έκαμε παλαιά την πρώτη. Ωραίο η σκέψη του Παύλου, ε. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Βλέπετε τι λέει ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι αφού έχει φέρει την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, το παλιό είναι γερασμένο. Και εφόσον κάτι έχει γεράσει, αυτό είναι έτοιμο για θάνατο. Μήπως ο Παύλος λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Ιησούς? Ποιο θα πιστέψουμε, τον Ιησού για τον Παύλο? Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ξέραν τι λέγανε. Αμήν. Αυτοί που τα μεταφράζουν μέσα με τη λογική τους και δεν συλλαμβάνουν αυτό που λέει το Πνεύμα, γεννάνε ανομία. Κοιτάξτε τι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο 8 και 7, διότι αν η πρώτη εκείνη, η Παλαιά Διαθήκη, ήταν άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για την Δευτέρα. Διότι μεμφόμενος, λέει, αυτούς λέγει, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα Διαθήκη καινούρια. Πώς τους μιλάει ο Κύριος? Λέει, τους μεμφέτε. Μεμφόμενος, τους λέει. Θα βάλω, λέει, στον Ιούδα καινούρια Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από τη χειρός για να εξάγω αυτούς γης Αιγύπτου. Λέει, όχι, λες, σαν και αυτή τη Διαθήκη που τους έκανα. Γιατί όχι? Καθώς, λέει, τους έπιασα. Από πού τους έπιασε? Από το χεράκι. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Για προσπαθήστε να τη δείτε αυτή την εικόνα, να την καταλάβετε. Δείχνει εμένα με το χάρι. Τι διαθήκη θα κάνω εγώ με το χάρι? Στράτα. Άμα το δείτε τώρα, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο. Περπατάει σιώμενος. Παρ' όλα αυτά τρέχει κιόλας. Απλώνει τα χέρια του και αν δεν τον αφήσεις να απλώσει εκεί το χέρι του που θέλει, αρχίζει και τσαπτίζεται, βάζει και τα κλάματα. Περπατάω τώρα. Γνωρίζω, αγγίζω. Τα ξέρω όλα. Το βλέπεις έτσι, αδερφάκι? Μας λέει μέσα στο 5, πριν πάω παρακάτω, μιλάει για τους ιερείς και λέει, ήτινες λειτουργούσι η εισπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ό,τι γινότανε ήταν σκιά τι? Τι ήταν σκιά? Των ουράνιων πραγμάτων. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Ήταν σκιές που δείχνανε τον ουρανό, εικόνες που δείχναν τον ουρανό. Για να συλλάβεις αυτές τις σκιές έπρεπε να καθίσεις και να μάθεις, να σου έρθει πνεύμα αποκάλυψης, να είσαι συνδεδεμένος με τους προφήτες, συνδεδεμένος με τον λόγο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να τα ματαιώσω αυτά, ήρθα να τα εκπληρώσω αυτά. Αυτά που ήταν σκιές, ο Κύριος ήθελε να τα φέρει στο φως. Να μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή. Τι του είπε? Πρόσεχε, λέει. Τι του είπε ο Κύριος? Δεν κάνεις ένα τσαντήρι για να μείνεις. Ούτε κάνεις μια σκηνή για να παίξεις την εκκλησία. Δεν κάνεις μια λιχνία για να την κάνεις όπως εσύ θέλεις. Δεν φτιάχνεις μια κυβωτό της Διαθήκης για να είναι ένα σεντούκι ή να βάλεις κάποια πράγματα μέσα. Αυτά που κάνεις είναι σκιές που δείχνουν πνευματικά ουράνια πράγματα. Δηλαδή όταν έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν έφτανες στο θυσιαστήριο για να μπεις μέσα, έπρεπε να βλέπεις ουράνια πράγματα. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από αυτούς, όπως λέει, δεν έκοψες τον αμφάλιο λόρο σου, νόμιζαν ότι είναι μια θρησκεία, όπως είναι και οι άλλοι. Άλλοι λατρεύουν τον... Δεν είμαστε θρησκεία, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε μια ζωντανή πίστη σε ένα ζωντανό Θεό που περιμένει να συλλάβουμε αυτό που είναι γράμμα, και ο Απόστολος Παύλος το λέει τα ιερά γράμματα. Να τα συλλάβουμε και από γράμμα να γίνουν μέσα στη ζωή μας τι? Πνεύμα. Αυτό περιμένει το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πρόσεχε Μωυσή να τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Γιατί αν δεν τα έκανε ακριβώς όπως του είπε, τι θα γινόταν? Αντί εφτάφωτη θα την έκανε οκτάφωτη τη λιχνία. Και αν του έλεγε κάτι ο Θεός, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τα 8 φέγγουν πιο καλά από τα 7. Πού ξέρεις εσύ? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει ο Θεός, αυτοί ξέρουν. Δεν ξέρει γιατί το γράφει ο Θεός εδώ μέσα. Εγώ ξέρω. Ξαναπάμε προς Εβραίους στο παρακάτω 9. Ουχή λοιπόν κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες σας αυτόν καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από το χεράκι για να εξάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν έμειναν στην Διαθήκη μου και εγώ μέλησα αυτούς, λέγει ο Κύριος. Παρόλο που ήταν μια Διαθήκη που ήταν για τα παιδάκια κουπεπέ κουπεπέ, πάλι δεν μείνανε. Και λέει στο 10, διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Την ακούμε? Την καινούργια Διαθήκη την ακούμε? Λέει, αυτή είναι, λέει. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνη αυτών. Πάψαν οι νόμοι να είναι πάνω σε μία πλάκα για να πας να τη διαβάζεις την πλάκα και να λες αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, οι νόμοι του Θεού γράφονται πού? Όταν λοιπόν ο Χάρης μεγαλώσει, αυτά που η μαμά του του έλεγε, πρόσεχε ή έκανε ή δείξε το ένα το άλλο, αρχίζουν και πρέπει να γράφονται πού? Στην καρδιά του.

μας. Λέει μέσα λόγος του Κυρίου, μιλάει προς Εβραίους και λέει, κοίταξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Περάσαν όλα αυτά για να γίνουν τι για μας? Παράδειγμα. Λάβετε, λέει, παράδειγμα της κακοπάθειας των προφητών, που είναι αστέρες τώρα, δόξα σε πάνω στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Μιλάμε για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για την πίστη του Αβραάμ. Τι λέτε, ο Θεός δεν τη βλέπει? Την πίστη της Σάρας. Και λέει, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδιάς αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουστε είσαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσε διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδερφών αυτού, λέγον, γνώρισε τον Κύριο, διότι πάντες θέλουσε με γνωρίζει από μικρού ως μεγάλο αυτό. Εάν καταλάβουμε τον λόγο, δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάσκει. Μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία του. Στην Έξοδο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λέξη Ρεχέμ, στο 34 και 6 εδάφιο, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του ως Ελ Ραχούμ Βεχανούν, που σημαίνει Θεός Ικτήρμων και Ελεήμων. Λέει Ελ Ραχούμ, Θεός Ικτήρμων. Η αντίληψη που έχουν οι Ιουδαίοι όταν ακούνε αυτή τη λέξη το Ραχούμ σημαίνει κυριολεκτικά ότι ο Θεός έχει σπλάχνα μητέρας για την ανθρωπότητα. Δηλαδή είμαστε αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Θεό. Αμήν. Αυτό που βγήκε μέσα από τον Θεό και έχει σπλάχνα για μας που βγήκαμε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τη γενεολογία του Ιησού, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, φτάνει στον Αδάμ και μετά τον Αδάμ πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ που φύτρωσε από το χώμα μόνος του. Πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ του Θεού. Ο Θεός όταν σκέφτηκε να πλάσει τον Αδάμ, να φτιάξει τον άνθρωπο, όταν σκέφτηκε να μας δημιουργήσει, σκέφτηκε να μας φτιάξει καθ' εικόνα και ομοίωσή του. Αυτό που γεννιέται μέσα από το Θεό είναι καθ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αμήν. Είναι καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είναι καθ' εικόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είναι καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τα σπλάχνα αυτά των Ικτυρμών, μιλάει σαν μια μητέρα που θέλει να δει το παιδί της να γίνεται τέλειο. Αμήν. Λέει στους Γαλάτας, στο 4 κεφάλαιο και 19, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι Γαλάτες περνούσαν, ξέρουμε την κατάσταση, ψευτοδιδασκαλίες, ψευτοπράγματα, μέσα στην εκκλησία. Ο αμφάλιος λόρος πήγαινε, τι να κάνει? Να κοπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκομαι μέσα σε οδύνες, πόνους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η σωστή διδασκαλία και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους Γαλάτες. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην γενιά μας, σκεφτείτε το αυτό, βρίσκεται σε οδύνες ή θέλει η Εκκλησία του να βρίσκεται σε οδύνες. Αυτές οι οδύνες που βρίσκεται η Εκκλησία του είναι οι οδύνες πραγματικά που ο Θεός νιώθει για μας. Μέχρι να μορφωθεί τι? Τι θέλει να μορφωθεί? Ξέρετε, αν ήταν εύκολο να γεννηθεί η Εκκλησία του, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η Εκκλησία. Αν ήταν εύκολο να γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η Εκκλησία. Βλέπουμε όμως ότι βρίσκεται σε οδύνες, σαν του Παύλου, και λέει βρίσκομαι σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, και δεν μιλάμε για τον Παύλο, μιλάμε για αυτόν που εκφράζεται μέσα από τον Παύλο. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μορφωθεί μέσα μας, τι είναι? Ο Χριστός. Αμήν. Έχει

0: η γυναίκα το ένδυμα. Που είναι σαν τον ήλιο. Και περιμένει να γεννηθεί κάτι που θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τίνος. Καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν τρέφεσαι μέσα από το λόγο του Κυρίου, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Παλαιά, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν παίρνουμε παράδειγμα τους Απόστολους, τι θα βγούμε? Ξέρετε, όταν υπάρχουν μάχες μέσα στη ζωή μας, λένε κάποιοι ότι η μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν την κάνεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Η μάχη αυτή που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν κάνεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν κάνουμε μάχες μόνοι μας, οι μάχες αυτές είναι εξ ορισμού τι? Χαμένες. Όταν όμως μαχόμαστε μαζί με το λόγο του Κυρίου, μαζί με τον, με τη δύναμη του Κυρίου, κάθε μάχη τι είναι? Μας λέει, μας έχει δώσει, λέει, δύναμη να πατήσουμε πιόφων και σκορπιών και να πατήσουμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς το είπε. Λέει ψέματα? Λέει ψέματα? Όχι. Μα εγώ πατάω κάθε μέρα τον διάβολο. Μήπως τον πατάς έτσι? Και σκέφτεσαι να του συντρίψω το κεφάλι ή να τον αφήσω να με δακάσει? Αφού μου την έδωσε τη δύναμη. Τη συνέλαβα. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πιστεύω ότι μπορώ να πατήσω τον εχθρό και να τον συντρίψω. Μπορώ να πάρω αυτό το λόγο, να το συλλάβω για μένα και να το γεννήσω. Τι λέτε? Όσοι συνέλαβαν αυτό το λόγο και το γέννησαν, φάνηκε ο θρίαμβος του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Μπορεί η μάχη να φαίνεται χαμένη. Να φαίνεται. Μας αφήνει ο Κύριος πάρα πολλές φορές να φαίνεται η μάχη χαμένη. Φτάνεις μέχρι το σταυρό, αλλά δεν αρνείσαι τον Κύριο. Δεν αρνείσαι τον λόγο του. Έχει Ανάσταση. Αμήν. Έχει Ανάσταση. Εβραίους 6 και 4. Διότι, λέει, αδύνατο είναι η άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουράνιου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες το Λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κοιτάξτε τι λέει, αδύνατον. Και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατον να ανακεστώσει πάλι μετάνοια. Ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Το πιστεύουμε? Για το έγραψε ο Παύλος για να το γράψει. Για να συμπληρώσει την προς Εβραίους επιστολή. Τι να γράψω? Ας γράψω και αυτό. Να συμπληρωθεί λίγο προς Εβραίους, να είναι και πιο μεγάλη. Να βάλω και αυτό το αδύνατο να φαίνεται λίγο πιο καυστικό το θέμα. Βλέπετε, ο Κύριος μας εκθέτει μέσα στη δύναμή του. Αμήν. Και θέλει να τη συλλάβουμε. Να συλλάβουμε αυτή τη δωρεά, λέει, της επουρανίου. Να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Να γευθούμε τον καλό λόγο. Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Την Εκκλησία. Αμήν. Ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Και ξαφνικά η ζωή σου τι κάνει? Αλλάζει. 26 χρονών ήμουν, στα καλύτερά μου. Τι ανάγκη είχα εγώ το Θεό? Η τσέπη μου ήταν γεμάτη, δούλευα, καινούριο αυτοκινητάκι είχα πάρει, για την εποχή μου ήμουν καλός γαμπρός. Ποια ήταν η ανάγκη μου για τον Κύριο? Και έρχεται ξαφνικά ο αδερφός μου να μου χαλάσει τη ζωή μου. Να μου πει, ξέρεις κάτι, ο Κύριος είναι εδώ. Σηκώνει τις αμαρτίες μας. Ήμουν εκεί, μάγκησε ο Κύριος, έκλαιγα για την αμαρτία μου. 23 χρονών ο αδερφός μου. Και είχε ανάγκη τον Κύριο. 26 και είχα ανάγκη τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και έκανε μια ανατροπή μέσα στη ζωή μου με το λόγο του για να με αναγεννήσει. Είχα ανάγκη μια καινούρια γέννα μέσα στη ζωή μου. Είχα μια ανάγκη. Και με βάζει ο Κύριος να γευθώ τον καλό λόγο του μέσα σε μια εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα το πρώτο κήρυγμα που άκουσα. Το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί άλλαξε τη ζωή μου. Άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Πήγα μέσα σε μια εκκλησία και ήταν μόλις μεταβίας 5 άτομα. 5 άτομα προσευχόντουσαν χωρίς κιθάρα, ψάλαμε. Δεν ξέρω πώς μας άκουγε ο Θεός. Πρέπει να έχει φίλτρα στα αυτιά του. Για να μην ακούει τις φωνές μας, αλλά να ακούει τις καρδιές μας. Αμήν. Ήταν εκεί. Το ένιωθες. Άκουγα το λόγο και λέω, αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, είναι αλήθεια. Τι να καταλάβω? Πόσα μπορούσα να καταλάβω? Όμως μέσα μου ένιωθα ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει ο Κύριος να γεύεσαι ουράνια πράγματα. Αμήν. Και γευθέντες, λέει, το καλό λόγο του Θεού και τα δυνάμεις και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατο, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλι μετάνοια. Ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιό του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κρατάμε τον αφάλιο λόρο υγιές. Αμήν. Υγιής, μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και να έρθει αυτή η πνευματική γέννα που θέλει ο Κύριος στις έσχατες μέρες. Και λέει τώρα, διότι η γη, δίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ένα παράδειγμα από φυσικά αιτία, και λέει, διότι η γη της πίνει την πολλάκι ερχόμενη επ' αυτής βροχή, γεννάει και γεννάει βοτάνη, ωφέλιμο εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Είναι σαν να παρουσιάζει τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, σαν μια γη που είναι ωραίο το εδαφός της, έφορο. Και δέχεται βροχή. Τι είναι βροχή? Τι είναι βροχή? Λόγος. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος βρέχει επί δίκαιος και αδίκους. Αμήν. Αλλά τι χρειάζεται? Για τους οποίους και γεωργείται η γη. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Θέλεις να δεις έναν άνθρωπο που έχει κοπεί ο λόρος του? Όταν πας να τον πιάσεις, τι κάνει? Τσιμπά. Ακάνθα. Αυτό είναι. Όταν όμως είναι μαζί με τον λόρο, μαζί με τον Κύριο, τι θα σου πει? Τι θα πει? Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας? Πάει και μιλάει ο Κύριος και φέρνει τη βροχή. Το έχουμε πει χιλιάδες αυτό το παράδειγμα, σας έχω κουράσει. Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Οι μαθητές τι είπαν, αδερφοί? Τι είπαν οι μαθητές, θυμάστε? Πες το. Σκληρός ο λόγος. Ποιος δύναται να το σηκώσει αυτόν τον λόγο? Εκείνη την ημέρα ο αμφάλιος λόρος τι έκανε για πολλούς των μαθητών? Κόπηκε. Και πολλοί, λέει, πάψαν να ακολουθούν τον Κύριο. Πολλοί εκ των μαθητών του Ιησού. Γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν αυτό το λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Ένα παιδάκι όταν είναι συνδεμένο με τον αφάλιο λόρο δεν ξέρει αν λαμβάνει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη, για να διαχωρίσει τι είναι αυτό και τι είναι. Απλά τι κάνει? Τα λαμβάνει. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για το παιδί είναι ωφέλιμα για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που μας δίνει ο Κύριος. Θα τελειώσω με τη γένεση 37 και 9. Λέει, ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού και είπε, ιδού ενυπνιάστη άλλο ενύπνιο και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνουν. Κοιτάξτε τώρα τι εικόνα δείχνει, ολόκληρη εκκλησία. Τι μιλάει για τη σελήνη? Μιλάει για τον ήλιο. Μιλάει για τους αστέρες. Όλοι, λέει, ήρθανε και με προσκυνούσανε. Βλέπετε, οι άνθρωποι εκεί τα καταλαβαίναν τα όνειρα. Μόλις το άκουσε ο Ιακώβ, του λέει, τι θέλεις να πεις? Ότι θα έρθει, λέει, η μητέρα σου και ο πατέρας σου και θα σε προσκυνήσουν και τα 12 αδέρφια σου. Μόλις τους το είπε αυτό, που ο άνθρωπος απλά τους είπε το όνειρό του. Αμήν, το όνειρό του. Τα αδέρφια του τι κάνανε? Τον ευθόνησαν. Τον μίσησαν για αυτό που είπε. Αν ήσουν εσύ τι θα έκανες? Αν ήμουν εγώ τι θα έκαναμε? Ο Ιακώβ, λέει, όμως τι έκανε? Το φύλαξε μέσα στην καρδιά του το όνειρο. Ήξερε ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει με τον Ιωσήφ. Τι σημαίνει Ιωσήφ? Πρόσθεση. Και ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία του. Ναι μεν, πρώτα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ήταν το πρώτο παιδί της Ραχήλ, ο Ιωσήφ. Τι μας λέει ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, τι υπόσχεση μας δίνει? Θυμάστε? Αυτοί που λέγουν ότι είναι, τι λένε ότι είναι? Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι. Και είναι συναγωγή του σατανά. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του φθόνο, ζήλια, έρηδα. Και ήταν σαν την κατάσταση με τους Φαρισαίους που όταν ήρθε ο Ιησούς, τι τον κάνανε, τον αγαπήσανε? Τον αγαπήσαν τον Ιησού? Τον φθόνησαν? Ο Ιησούς τι είπε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο πατέρας σας? Ο διάβολος. Το σταυρώσανε? Τον ανέστησε ο Θεός? Θα πέσουν όλοι και θα προσκυνήσουν στα πόδια τους? Του Ιησού? Θα πέσουν. Θα γίνει όμως και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Τι λέει? Θα έρθουν, λέει, και θα πέσουν στα πόδια σου. Αυτό δεν λέει? Και θα καταλάβουν, λέει, ότι εγώ σε αγάπησα. Κοιτάξτε, αδερφοί, οι υποσχέσεις που μας έχει ο Κύριος όταν συλλάβουμε το λόγο. Γιατί λέει, εφύλαξες το λόγο μου με υπομονή. Βλέπετε, όταν το συλλάβεις το λόγο, όταν καταλάβεις το λόγο, αμέσως το επόμενο που χρειάζεται είναι υπομονή για να φτάσει αυτό τι να κάνει? Να γεννήσει. Όταν φυλάμε πνεύμα μέσα μας, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι πνεύμα. Όταν έχουμε σάρκα, αυτό που θα γεννηθεί είναι σάρκα. Είναι νόμος αυτός. Οπότε εξέταζε την καρδιά σου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πνεύμα. Μπορώ να σηκώσω το λόγο του Κυρίου. Μπορώ να δεκτώ το λόγο του Κυρίου, να το συλλάβω, να τον αφήσω να μορφώσει τον Κύριο μέσα μου. Θα μπορούσαμε από την πνευματική εγκυμοσύνη να πάρουμε 1000 πράγματα. Πολλά πράγματα, αλλά ελπίζω να πιστέψει κάποιος άνθρωπος που είναι, θα είναι σε αυτό το τομέα ειδικός γυναικολόγος, δεν ξέρω τίποτα, να μας κηρύξει πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Α Κορυθίους κλείνουμε, 15-40. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό. Είναι σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει δόξα των επουράνιων, άλλη δε των επίγειων. Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σώματα που είναι πνευματικά, αμήν, επουράνια, και είναι σώματα που είναι επίγεια. Άλλη δόξα, τώρα πάει στα ουράνια. Δεν μιλάει για τα επίγεια. Άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και λέει, ούτως είναι η Ανάσταση των νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δόξα ανθρώπων που έχουν συλλάβει το πνεύμα. Και λέει, η δόξα σου θα είναι ανάλογα με αυτό που έχεις συλλάβει και έχεις αφήσει να εργαστεί μέσα σου. Μπορεί να είναι σαν τη δόξα της σελήνης, μπορεί να είναι σαν τη δόξα του ήλιου, μπορεί να είναι σαν τη δόξα από διάφορα αστέρια. Διότι αστέρας, λέει, από αστέρας διαφέρει από δόξα. Και λέει, σπήρετε ούτως και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρετε φθορά, ανίσταται ένα θαρσία. Για ποιους νεκρούς μιλάει? Σπήρετε ατιμία, ανίσταται εν δόξα. Σπήρετε εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρετε σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό, είναι σώμα και πνευματικό. Και λέει, ούτω είναι γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο σαρκικός, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώος. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην όχι το πρώτο, δεν έχει ότι το πρώτο ήταν το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνεύμα μες στη ζωή μας, τι έρχεται? Αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που συλλαμβάνουμε στην αρχή, είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ουράνιος. Και λέει τώρα, ο οποίος ο χωικός, τούτη και η χωική. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος είναι γεννημένος από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και λέει, και ο οποίος ο επουράνιος, τούτη είναι και η επουράνη. Διαλέγεις πώς θέλεις να γεννηθείς. Με τον πρώτο Αδάμ ή με τον έσχατο Αδάμ. Και λέει, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουράνιου. Θα αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Θα αφήσουμε τον αφάλιο λόρο να κάνει τη δουλειά του, να μας στρέψει, ή θα κρατήσουμε τον προηγούμενο αφάλιο λόρο? Είναι δικιά μας η επιλογή. Αμήν. Η γυναίκα όμως, αφού κυλοπώνησε, τι έκανε? Γέννησε. Η γέννα θα έρθει. Και θέλουμε να είμαστε όλοι σε αυτή τη γέννα. Αμήν. Γι' αυτό μας το λέει ο Κύριος. Ότι αυτό είναι ήδη τελειωμένο στον ουρανό. Έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να μας δώσεις την ικανότητα αυτή που έχει η μήτρα, Κύριε, να συλλαμβάνει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το λόγο σου, Κύριε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το θέλημά σου, Πατέρα Άγιε, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί, Κύριε, ο λόγος σου να γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Για να αφήσουμε, Κύριε, το λόγο σου να μορφώσει εσένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Να έρθουμε, Κύριε, σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, όλοι μαζί, Κύριε, που θέλεις να φτάσει η Εκκλησία σου, σε αυτές τις έσχατες μέρες, Πατέρα Άγιε. για να μπορείς να μορφωθείς μέσα μας, Κύριε, να δούμε Ιησού μου τον Υιό το δικό σου, τον Άρσεν, Κύριε, να μορφώνεται και να γεννιέται, Πατεράγε, και να απολαμβάνει τη δική σου αγάπη, Πατεράγε. Καθώς μας λες, Κύριε, μέσα στο λόγο σου, ότι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ μας αγάπησες, Πατεράγε. Θέλουμε να μείνουμε με υπομονή επάνω στο λόγο σου, Πατεράγε. Να ζητήσουμε να αποκαλύψεις, Κύριε, κάθε τι που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα μέσα μας, Πατεράγε. Να διώξουμε, Κύριε, από μέσα μας κάθε πνεύμα πλάνης, Κύριε, που μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για σήμερα, Πατεράγε. Θέλουμε να δεχτούμε την υπηρεσία σου, Κύριε, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους Αποστόλους σου, Κύριε, μέσα από τους Προφήτες σου, Πατεράγε, μέσα από τον Λόγο σου, τον Άγιο, Πατέρα, για να μπορείς να καταρτήσεις εσύ, Κύριε, τέλεια τους Αγίους σου, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, σωτήρα μας. Ερχόμαστε μπροστά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σπάμε τα αγκία μας, Κύριε, μπροστά σου. Ζητάμε εσύ να έρθεις με το Άγιο Πνεύμα σου, να συνεχίσεις την υπηρεσία σου, Κύριε, που ήδη έχει ξεκινήσει, Κύριε, και σήμερα Ιησού μας Άγιε. Να χρήσεις τα Άγια Λόγια σου, Κύριε. Εγώ παραδίδω το σκεύος μου, Κύριε, τέλεια σε σένα, Χριστέ μου, Κύριε. Δεν έχω τίποτα να δώσω, ούτε θέλω να δώσω τίποτα δικό μου. Εσύ έλα και υπηρέτησέ μας, Πατέρα, στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε. Σε παρακαλώ, φέρε το χρίσμα σου επάνω μου, Κύριε. Διπλή μερίδα από το χρίσμα σου έχω ανάγκη, Κύριε. Και χρήσε και όλα μου τα αδέλφια, Κύριε, να έρθει ο λόγος σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους, Κύριε Ιησού Χριστέ, και εσύ να συνεχίσεις να το εργάζεσαι, Κύριε, με το πνεύμα σου. Να μην τα πάρει, Κύριε, ο εχθρός Ιησού μας, και αύριο να μπούμε στη μέρημνα και να φύγουν όλα μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας, Ιησού μας. Αλλά εσύ να εργαστείς, Κύριε, μέσα μας. Στο όνομά σου το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, Ιησού μας. Κάθε γονιός διδάσκει το παιδί του το καλύτερο που μπορεί. Προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί του. Να του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να του πει ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει και το λάθος, τι δεν πρέπει να κάνει. Και έτσι βλέπουμε και στη γένεση τον ουράνιο πατέρα, καθώς φτιάχνει τον Αδάμ, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 και 17 θα διαβάσουμε, λέει, προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ λέγον. Ο Αδάμ γεννήθηκε και δεν ήξερε. Μάλλον δεν γεννήθηκε, πλάστηκε, τον έπλασε ο Θεός. Αλλά δεν γνώριζε. Έπρεπε να λάβει λόγο από το Θεό για να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και λέει, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγει. Τι του λέει πρώτα, του λέει είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φας από όλα τα δέντρα. Και ξέρουμε πόσα δέντρα υπάρχουν, πόσοι καρποί διαφορετικοί υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος και σήμερα να φάει. Είχε αυθονία. Και του λέει, και τι να προσέξει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Του δίνει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί είναι ελεύθερος να φάει και του λέει μόνο από αυτό μη φας. Μόνο από αυτό. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπος, τι βλέπει? Βλέπει αυτά που έχει, βλέπει τις ευλογίες που το έχει δώσει ο Θεός, την αυθονία που το έχει δώσει ο Θεός, ή μήπως κοιτάζει αυτό που δεν έχει. Λέει στο 3 κεφάλαιο, στο 6, λέει και είδεν η γηνή. Αντί να δει την αυθονία που ο Θεός τους είχε δώσει, ονόμασε ο τόπος εκεί πέρα όπου έβαλε τους πρωτοπλάσους, ονομάζεται παράδεισος. Και μια μέρα μας λέει ο Θεός ότι θα πάμε στον παράδεισο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφος τόπος που συγκρινόταν με τον ουρανό. Όχι ότι είναι το ίδιο και θα έχουμε εκεί δέντρα και καρπούς να φάμε, αλλά συγκρινόταν σε ομορφιά όσον αφορά τα γήινα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως η Εύα, αυτό που κοιτούσε ήταν το δέντρο. Αυτό πήγε και είδε. Καλά παιδί μου, τόσες χιλιάδες δέντρα υπάρχουν. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Αυτό έπρεπε να δεις. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και έχουμε εμπειριστεί όλοι, έφαγε και η Εύα και ο Αδάμ. Και αυτό βέβαια σίγουρα οδήγησε εκεί που ο Κύριος είχε πει ότι θα οδηγήσει. Οδήγησε στο θάνατο. Και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8, λέει: «Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγομεν στην παιδιάδα, και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν». Τα πρώτα αδέρφια. Και τι κάνουν? Ο ένας στράφηκε ενάντια στον άλλον. Ποιος τους κίνησε γι' αυτό? Ο διάβολος βέβαια. Μήπως άραγε αυτός ο ίδιος διάβολος που ξεκίνησε όλο αυτό, σταμάτησε κάποια στιγμή? Θα δούμε ότι συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάμε αργότερα. Λέει στον Οσιές, το 11, στο 1. «Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Μας μιλάει για τον Ισραήλ σαν έναν ήπιο, σαν ένα μικρό παιδί. Ενώ ήταν ένας ολόκληρος λαός. Όταν μιλάς για ένα μικρό παιδί, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Σου έρχεται ανοριμότητα. Ότι αυτό το πλασματάκι είναι ανώριμο. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται οδηγία να διδαχθεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Χρειάζεται προστασία, όπως τους προστάτευσε ο Θεός τόσο όμορφα. Και λέει στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος τους δίνει εντολές και λέει στο 6 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο: «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και στο Λεβιτικό 19-18 λέει: «Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτές είναι εντολές που είναι μέσα στον νόμο. Όταν όμως ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, τι θα σου πει? Αυτά θα σου πει? Το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει μερικά μη. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει τις ευλογίες, δεν βλέπει αυτά που ο Θεός δίνει, αλλά βλέπει αυτά που ο Θεός λέει, αυτό σου κάνει ζημιά. Και τι θυμάται ο άνθρωπος? Έξοδος 20 από το 3 εδάφιο. «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στο 4. «Μη κάνεις σε αυτόν είδωλο». Στο 5. «Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά». Στο 7. «Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματέως». Στο 13. «Μη φωνεύσεις». Και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα. «Μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις». Αυτά ξέρει ο άνθρωπος. Αυτά ξέραμε κι εμείς. Τι ξέραμε με την Αγία Γραφή? Τι ξέραμε όσοι δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είμαστε από μικροί μέσα στην Εκκλησία? Τι ξέραμε πριν γνωρίσαμε το Θεό? Στην καλύτερη θα ξέραμε τις 10 εντολές, νομίζω. Αυτά είναι που ξέρουν οι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι νήπιος, ξέρει μόνο τα μη. Και όταν αρχίζεις να του μιλάς για το Θεό, τι σκέφτεται πάλι? Έχει κανείς μιλήσει σε ανθρώπους για να έρθουν στον Κύριο? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος? Σκέφτεται τα μη. Αν εγώ ακολουθήσω αυτά που εσύ μου λες, τότε εγώ θα πρέπει να αφήσω αυτό και να αφήσω το άλλο και να αφήσω το άλλο και να αφήσω. Σκέφτεται μέσα του τα μη. Αυτά που αγαπάει, αυτά που θέλει, αυτά που επιθυμεί, και σκέφτεται ότι θα πρέπει να τα αφήσει. Που η αλήθεια είναι πολλές φορές πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να τα αφήσει, γιατί ό,τι είναι αγαθό, ο Κύριος δεν θέλει ο άνθρωπος να το στερηθεί, αλλά ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έχει ένα θεό του μη. Όπως τα παιδιά, τι έχουν για τους γονείς? Μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Έτσι και ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Κύριο, αλλά όχι μόνο πριν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν στην αρχή έρθει στον Κύριο, τι ρωτάει? Αυτό είναι καλό? ή κακό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Τι λέει ο λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ξέρει, είναι σαν το παιδί και πρέπει να του πεις ναι, αυτό το λέει ο λόγος του Κυρίου και είναι καλό και αγαθό, αυτό όχι, γιατί. Γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού και έτσι και έτσι και πρέπει εμείς να απέχουμε από αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13 κεφάλαιο στο 11. Ότε ημι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν. Το φρόνημά μου δηλαδή ήταν σαν νήπιο, σαν παιδάκι, σαν μικρό παιδί. Ως νήπιος συλλογιζόμουν. Συλλογιζόταν μεν, αλλά ήταν σαν νήπιος. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα το του νήπιο. Τι έκανε ο Παύλος λέει, που είχε μεγαλώσει Ισραηλίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, είχε διδαχθεί τα λόγια του Θεού, ο ίδιος το ομολογεί μέσα στις επιστολές. Αλλά λέει, ήμουν ανήπιος. Μπορεί να ήξερα τα λόγια του Θεού, μπορεί να ήξερα αυτά που έγραφε ο Θεός και μπορούσα να τα θυμάμαι ένα προς ένα, αλλά παρόλα αυτά ήμουν νήπιος, σκεφτόμουν σαν νήπιος. Φρονούσα ως νήπιος, συλλογιζόμουν, είχα συλλογισμούς, αλλά οι συλλογισμοί μου ήταν νηπιακοί. Και τι έχουμε, έχουμε χρόνο. Η διαφορά του νηπίου με έναν μεγάλο άνδρα, ποια είναι? Μία από τις διαφορές, δεν είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο χρόνος. Καθώς περνάει ο χρόνος, το νήπιο δεν μένει νήπιο. Δεν μένει έτσι, μεγαλώνει. Έχει εμπειρίες, διδάσκεται, μορφώνεται η καρδιά του. Και καθώς περνάνε τα χρόνια οριμάζει. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο χρόνος, τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε. Πρέπει να διδαχθεί. Ο χρόνος δεν μπορείς να τον προσθέσεις ένα άτομο απλά και να τον κάνεις σοφό. Πρέπει ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί, να διδαχθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι και για μας. Καθώς ερχόμαστε στον Κύριο, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με έσωσες». Αμήν. Αλλά λέει ο λόγος του Κυρίου ότι είμαστε νήπια. Λέει αλλού, θα το διαβάσουμε, λέει άδολο γάλα. Όταν πρωτερχόμαστε στον Κύριο, τι πίνουμε? Γαλατάκι. Ναι, ο Κύριος σε έσωσε. Ναι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις αυτό. Ναι, ο Κύριος δεν θέλει να το κάνεις αυτό. Όταν όμως, τι θέλει ο Κύριος, καθώς περνάει ο καιρός, καθώς οριμάζεις στα του Κυρίου, τι θέλει από σένα και από μένα και από όλους μας? Θέλει μήπως μεγαλώνοντας να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα? Μπορεί ένας όριμος άνδρας να σταθεί πίνοντας γάλα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε «Α, εγώ ακούω μια φορά το Ευαγγέλιο, ακούω μερικά πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, πέντε πράγματα κατάλαβα». Καλά είναι και αυτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε ότι αυξάνουμε, γιατί δεν αυξάνουμε, μένω νήπιο. Τι άλλο κάνει το νήπιο? Εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται. Όταν γίνει κάτι, τι θα κάνει το μικρό παιδί? Παίζουν δύο παιδάκια και το ένα παίρνει το παιχνίδι από το άλλο. Τι κάνει το άλλο που έχασε το παιχνίδι? Βάζει τα κλάματα. Μαμά, μπαμπά, το παιχνίδι μου. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Γίνεται κάτι, μας παίρνει κάποιος το παιχνίδι μας, δεν μας μίλησε κάποιος όπως θα θέλαμε, ή δεν μας μίλησε καθόλου, ή κάπως μας τραβοκοίταξε και νομίζουμε ότι σκέφτεται διάφορα πράγματα μέσα του, και εμείς Να κλάψουμε. Είτε στον Κύριο, είτε σε ανθρώπους, σαν νήπια. Άρα γι' αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Κύριος από το λαό του. Θέλει, καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, να παραλάβει νήπια. Θες να είσαι νήπιο εκείνη τη μέρα? Γιατί στην Αποκάλυψη που λέει ότι θα παραλάβει την εκκλησία, λέει ότι θα παραλάβει τον Υιό τον Άρσεν. Δεν λέει ότι θα παραλάβει παιδάκι. Ο Κύριος μας αγαπάει. Όπως λέει και για τον Ισραήλ, τον αγάπησα, λέει, τον αγάπησα ενώ ήταν νήπιο. Έτσι σε αγάπησε και σε αγαπάει. Είτε είσαι νήπιο είτε είσαι μεγάλος. Αλλά όπως κάθε γονιός θέλει από σένα το καλύτερο, και το καλύτερο για το κάθε νήπιο, για τον κάθε άνθρωπο, είναι να οριμάσει. Και όταν λέμε να οριμάσει, δεν είναι ότι απλά να πω εγώ, ας πούμε, «Α, εγώ έχω 30 τόσα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, ορίμασα». Δεν είναι ο χρόνος που οριμάζει τον άνθρωπο. Και είναι από τα πιο τραγικά, θα έλεγα, να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και είναι σε μια ηλικία και να το βλέπεις να είναι ανώριμος. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους να είναι 60-70 χρονών και να είναι, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι ανώριμοι. Να μην μπορείς να συζητήσεις μαζί του κάτι σοβαρά. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και έχει αφήσει το χρόνο να περνάει χωρίς αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα του να έχει αποτέλεσμα. Θέλουμε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος? Ή μήπως θέλουμε να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλουμε εμείς? Γιατί άλλη μια διαφορά είναι αυτή. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά και τη μαμά να κάνουν αυτό που θέλει αυτό. Ναι, από το πρωί που θα ξυπνήσει. Πριν ξυπνήσει. Πάει η μαμά να το ξυπνήσει. Μαμά, 5 λεπτά ακόμη, άφησέ με να κοιμηθώ. Μετά από 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά. Άντε να σηκωθεί. Άντε να πάει στο σχολείο. Μα δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Πρέπει να πάω στο σχολείο. Μα δεν θέλω να πάω. Τι να κάνω στο σχολείο? Πρέπει να πάω στο σχολείο. Μετά να το φέρεις από το σχολείο. Να φας. Όχι, δεν μου αρέσει το φαγητό. Πρέπει να το φας. Όχι, θέλω άλλο. Όχι, πρέπει να το φας. Πρέπει να διαβάσεις. Όχι, δεν θέλω να διαβάσω. Το βράδυ πάλι πρέπει να κοιμηθείς. Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Αυτό είναι το παιδί. Το νήπιο. Εμείς είμαστε έτσι μπροστά στον Κύριο. Εάν βλέπουμε στοιχεία μέσα στην καρδιά μας τα οποία είναι έτσι, ότι δηλαδή σου λέει ο Κύριος, είτε μέσα από το λόγο του, είτε μέσα από το κήρυγμα, ή όπως ο Θεός θέλει, σε διδάσκει και εσύ αντιστέκεσαι. Όχι, μα εγώ αυτό θέλω. Αυτό είναι νηπιακό. Αυτό είναι κάτι που έχεις κρατήσει, που ο Θεός θέλει να το αφήσεις. Ε? Πάμε να δούμε την άλλη μεριά. Κάποιον που δεν είναι νήπιος. Να δούμε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι κάνει? Περιμένει από το παιδί κάτι? Ε? Ή η μαμά? Θα το φροντίσει το πρωί, θα το φροντίσει να το πάει στο σχολείο, να το φέρει από το σχολείο, θα του πει κάτσε να διαβάσει, θα έχει φροντίσει ήδη για το φαγητό του και ένα τόπο να μείνει, να ό,τι έχει ανάγκη το παιδί, που καν δεν τα σκέφτεται αυτά. Οριμότητα. Οριμότητα. Ο Κύριος καλεί το λαό του, όλους μας, σε οριμότητα. Να μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι όριμος. Αμήν, αδερφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το κήρυγμα δεν είναι για αυτό, για σένα τότε. Είναι για τους υπόλοιπους. Να πούμε κάποια άλλα παραδείγματα, μήπως μας πιάσουν λίγο. Είναι ώρα για προσευχή. Α, δεν θέλω να προσευχηθώ. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είναι ώρα για συνάθρηση. Α, τώρα δεν θέλω τη συνάθρηση, θέλω το παγωτό μου. Ή θέλω να δω τηλεόραση. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Ναι, ο Κύριος σου λέει πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Α, τώρα έχει την ταινία, την τάδε ή έχει το Μουντιάλ. Το παιδί κοιτάζει αυτά που αγαπάει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν έχει το Μουντιάλ, παράδειγμα, που θέλει να το δει, αν θέλει να το δει, και είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα να φροντίσει κάτι, θα τα αφήσει αυτό και θα πρέπει να κάνει αυτές που είναι προτεραιότητες. Το παιδί όμως έχει μία και μόνο προτεραιότητα, αυτό που του αρέσει. Και πόσες φορές λέμε εμείς στον Κύριο, Κύριε, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί είμαστε παιδιά σε πολλά μέρη μέσα στην καρδιά μας. Και αντί να κοιτάμε το τι ο Κύριος μας έχει προσφέρει, κοιτάμε τι στερούμαστε. Να πούμε μερικά από αυτά που ο Κύριος μας προσφέρει. Σου πρόσφερε πνοή και μου πρόσφερε, έχουμε πνοή και αναπνέουμε. Μας έχει προσφέρει σωτηρία. Μια μέρα, εφόσον μείνουμε με Αυτόν κοντά Του, δεν θα πάμε στην αιώνια κόλαση. Και για να το κερδίσει αυτό ο Κύριος για σένα, έπρεπε κάποιος άλλος να μην φροντίσει για τον εαυτό του, ο Ιησούς, αλλά φρόντισε για σένα και για μένα. Σ' αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για σένα ως ώριμος άνδρας. Και περιμένει τώρα και εμείς να οριμάσουμε. Και καθώς περνάει αυτή η ζωή, θέλει να μας φτιάξει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε μέσα στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα. Τώρα αν αυτό θες να το βάλεις στη ζυγαριά με το Μουντιάλ ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζει. Το λέω αυτό επειδή ήταν νομίζω τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω καν αν τελείωσε. Αλλά εάν αυτά τα βάζεις και τα συγκρίνεις να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, να κάνω το θέλημα του Κυρίου ή να κάτσω να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος, υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Και ο Κύριος δεν μας κατακρίνει, δεν σου το λέει για να σε κατακρίνει και να σου πει έλα εδώ να στις βρέξω. Αλλά τι θέλει ο Κύριος. Τι περιμένει ο Κύριος, τι κάνει κάθε γονιός στο παιδί του, το διδάσκει. Ναι, το διδάσκει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σήμερα, όπως και κάθε φορά μέσα μας, να μας διδάξει, να μας αλλάξει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το πού βρισκόμαστε, το πώς στέκομαι, ότι σε αυτό δεν στέκομαι καλά. Και να πάρω απόφαση. Όχι να πω, α ναι, καλά τα είπε ο αδελφός, έτσι πρέπει να κάνω. Και αύριο να κάνω ακριβώς αυτά τα ίδια που έκανα χθες. Αλλά να πάρω απόφαση και να πάρουμε απόφαση και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αλλιώς, τι θα κάνει ο Κύριος. Θα μας διδάξει πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά, γιατί είναι καλός πατέρας. Ο Παύλος λέει ότι σε εσάς είναι ασφαλές, λέει, σε μένα δεν είναι οκνηρό, λέει, το να σας διδάσκω τα ίδια. Αυτό που γίνεται όμως, το οποίο δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, είναι ο χρόνος που χάνεται. Ο χρόνος που χάνουμε. Λες στην Α' Κορινθίους το 14-20, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί να λέει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς, γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, εκκλησία μεγάλη, Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 10.000 η εκκλησία της Κορίνθου. Και να τους λέει, αδερφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί το λέει αυτός ο Παύλος. Γιατί έβλεπε ότι ήτανε νήπια ακόμη. Αλλά γίνεστε, λέει, νήπια μένει στην κακίαν. Τέλει όμως εις τας φρένας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Λέει στον Οσιέ, στο 11, διαβάσαμε το 1, θα διαβάσουμε μέχρι το 4 τώρα, εκεί που λέει, ότι ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απεμπροσθέν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους βαλήμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Κάνανε αυτά που θέλαν αυτοί, ήταν νήπια. Εγώ, λέει, τι έκανα, δίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί. Δεν ήξερε καν να περπατάει. Όπως ένα παιδί δεν ξέρει να περπατάει και πρέπει να διδαχθεί. Πιάνον, λέει, αυτόν από τον βραχιώνον αυτού. Έτσι μας πιάνει ο Κύριος από το χέρι και σου λέει, έλα να περπατήσουμε μαζί. Έλα κι εγώ σε κρατάω. Δεν θα σε αφήσω. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Υπάρχει καλύτερο χέρι να σε κρατάει εκτός του Κυρίου? Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου λέει ότι, ο Θεός, ότι εγώ σε κρατάω από το χέρι μου. Από το χέρι σου. Σε κρατάω. Δεν θα πέσεις. Αλλά, λέει, δεν γνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Μα συνδέει το περπάτημα με τη θεραπεία. Με την ίαση. Καθώς περπατάμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος και μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι και ας μας κρατάει. Ξέρει ο Κύριος ότι, όπως λέει και ο Ιησούς, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε στη ζωή που δεν θα χρειαζόμαστε να μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι. Αλλά αυτή όλη η εργασία τι είναι? Ίαση. Και λέει στο 4, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Με δεσμούς αγάπης μας ελκύει ο Κύριος. Όχι με μαστίγιο, αλλά με την αγάπη Του. Και ήμην εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών, επάνωθεν των σιαγώνων αυτών. Και έθεσα τροφή έμπροσθεν αυτών. Τους ελευθέρωσα, λέει. Τους ελευθέρωσα από τα δεσμά, στα οποία και εμείς ήμασταν, όπως οι Ισραηλίτες ήταν στα δεσμά του Φαραώ, έτσι και εμείς ήμασταν στα δεσμά του πνευματικού Φαραώ. Και πολλές φορές είμαστε ακόμη. Και ο Κύριος λέει, θέλω να τα αφαιρέσω αυτά τα δεσμά και να βάλω τροφή εμπροσθέν σου. Για αυτούς ήταν φυσική τροφή, για μας είναι πρώτα απ' όλα, που και τη φυσική τροφή φροντίζει ο Κύριος, πνευματική τροφή, το λόγο Του, την αλήθεια Του, το πνεύμα Του. Λέει στην Γένεση, στο 8:21, και εσφράνθη Κύριος ως μη ευωδίας και είπεν Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας αυτών, διότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Οι σκέψεις του ανθρώπου από μικρό παιδί είναι έτσι. Αλλά τι θέλει ο Κύριος? Να τον πλησιάσουμε για να μπορούν να αλλάξουν οι σκέψεις μας, να αλλάξει το φρόνημά μας, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, να γίνουμε από παιδιά ή και θυγατέρες του Κυρίου, να μην σκεφτόμαστε, α, σήμερα δεν με υπηρέτησε ο Κύριος. Αλήθεια, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Καλά σοβαρά μιλάς, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Το τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Ότι δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Δεν ήταν ο Κύριος εκεί? Δεν είναι ο Κύριος εκεί κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου? Ο Κύριος λέει, όταν με ζητήσεις εγώ είμαι εκεί, και ο Κύριος δεν σε υπηρέτησε? Και τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις αφρόνως στον Κύριο? Μήπως ο Κύριος δεν είναι εκεί σαν πατέρα, σαν μητέρα, να φροντίσει το παιδί του ό,τι χρειάζεται να του δώσει? Πώς τρώνε τα νήπια? Με τον πιπέρο. Ή πιο, λίγο πιο μεγάλα με το κουταλάκι. Μόνα τους, όχι. Τα ταΐζουν οι γονείς. Αλήθεια δεν σε επηρέτησε ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να έχεις εσύ την καρδιά σου ανοιχτή στον Κύριο και να μην σε υπηρετήσει ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να πας στην πηγή που τρέχει έτσι κι αλλιώς, που είναι ο Κύριος, και να μην πιείς? Εκτός αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Εκτός αν εσύ για να πιείς πρέπει να κάτσεις να γονατίσεις και να σκύψεις κάτω. Η πηγή είναι κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς και να πεις: Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Μα γιατί το λέει αυτό ο Παύλος, αφού ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος δεν ξέρει. Ή κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά ως προς αρκικούς λέει, ως προς νήπια εν Χριστώ, γάλα σας επότισα λέει και όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορείτε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δύναστε έτη λέει, επειδή έτη σαρκική είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας, για να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του σαρκικού, που όταν τα βλέπει αυτά ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει, το παιδί μου περιμένω, μεγαλώσει. Λέει, φθόνος. Α, γιατί αυτός και όχι εγώ. Γιατί εκείνος. Κέρις και διχόνιε. Δεν είστε σαρκικοί, λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Αν έχετε τέτοια πράγματα μέσα σας, δεν είστε σαρκικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Προς Κορυθίους. Θα διαβάσουμε την Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο από το 11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει τους Αγίους? Να τους τελειοποιήσει. Στο κείμενο λέει να τους καταρτήσει. Δια το έργο της διακονίας. Δεν είναι ότι θέλει να τους ετοιμάσει απλά για να τους ετοιμάσει, για να τους χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Να μας χρησιμοποιήσει, να σε χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει βάλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι για να υπάρχουν. Είναι για να ετοιμαστείς εσύ και εγώ. Να μην είμαστε νήπιοι, αλλά να γίνουμε ο Υιός ο Άρσεν. Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σε τι? Σε άνδρα τέλειον, όχι νήπιο, σε άνδρα τέλειον. Εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμεθα πλέον νήπιοι. Κυματιζόμενοι. Αν είμαστε κυματιζόμενοι, α, αυτός είπε εκείνο. Άκουσα στο ίντερνετ, είπε εκείνο. Είναι αλήθεια άραγε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρεις? Είσαι 10 χρόνια στην Εκκλησία και δεν ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να ξέρεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και με πανουργία βγάζουν διδασκαλίες. Γιατί? Για να πλανήσουν ανθρώπους. Μεθοδεύονται την πλάνη. Σκέφτονται πώς να σε πλανήσουν. Βάζουν σκέψη. Βάζουν μεθοδία σε αυτό. Και αν είμαστε νήπιοι, ένα νήπιο είναι εύκολο να το πλανήσεις, ε? Τι λέμε στα παιδιά? Αν έρθει κάποιος και σου πει αυτές τις καραμέλες και έλα μαζί μου, θα του πεις όχι. Είναι εύκολο να το πλανήσεις το παιδί. Με λίγες καραμέλες υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να μην σου ρίχνει μερικές καραμέλες ο διάβολος και να σε κάνει του χεριού του ό,τι θέλει. Στο 15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει να αληθεύουμε στην αγάπη. Ναι, λέμε ότι αγαπάω τον Κύριο. Λέμε ότι αγαπάω τα αδέλφια μου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Αληθεύοντας την αγάπη, να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα. Μιλάει για αύξηση. Όχι για νήπιο, αλλά για κάποιον που μεγαλώνει. Ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντως

0: Σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας και συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει το κάθε μέρος πρέπει να ενεργήσει. Κάνει, λέει, την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού μέσα στην αγάπη. Εν αγάπη, λέει. Δηλαδή, με την αγάπη και τη συνεργασία το σώμα αυξάνεται. Όχι μόνο ατομικά ο καθένας, το σώμα ολόκληρο οριμάζει. Δια τούτο λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη. Μα γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν τα λοιπά έθνη? Το αιώνιο πρόβλημα του λαού του Θεού. Αυτό λέγανε οι Ισραηλίτες, αυτό λένε και οι σημερινοί Ισραηλίτες, οι πνευματικοί. Να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητα του νοός αυτών. Εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει την Εκκλησία των Εφεσίων να μην είναι έτσι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, για το Πνεύματος του Κυρίου, συμβουλεύει και τον καθέναν μας να μην είμαστε. Στο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή Αυτόν οικούσατε και εις Αυτόν διδαχτήκατε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε τον παλιόν άνθρωπο. Να τον ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο κατά την πρώτερο διαγωγή, τον φθυρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος? Ο νήπιος, που φθυρόταν στις επιθυμίες του. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, δεν με νοιάζει τίποτα, αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να μου δώσεις αυτό. Μας έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ ένα παιδάκι ή στο τζάμπο να θέλει ένα παιδί κάτι και να βάζει τα κλάματα και να φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση τους γονείς του. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στο 25, όθεν απορρίψαντες το ψεύδος. Τι μας λέει να κάνουμε? Να απορρίψουμε το ψεύδος. Δηλαδή μας λες, Απόστολε Παύλε, ότι οι Εφέσιοι μεταξύ τους λαλούσανε ψεύδι και τους λέει ο Απόστολος Παύλος να απορρίψουν το ψεύδος. Πω, πω, ευτυχώς που δεν ήμουν στην Εκκλησία των Εφεσίων και είμαι εδώ στην Εκκλησία της Κρήτης, που σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Λαλείται αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Τι είμαστε, λέει, μέλη αλλήλων. Γι' αυτό και όταν εδώ γίνεται έτοιμα και ζητάει κάποιος προσευχή, ξέρω πως όλη η Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό. Όλη τη βδομάδα. Δεν το ξεχνάει μόλις βγει έξω, αλλά προσεύχεται και ζητάει. Κύριε, ο αδελφός μου ζήτησε θεραπεία, θεράπευσέ τον. Έτσι φέρονται οι όριμοι. Τον ήπιο τι κάνει? Τον ήπιο λέει, εγώ δεν υπηρετήθηκα. Τον ήπιο λέει, εγώ θέλω προσευχή για μένα. Για μένα! Έχω ανάγκες εγώ. Και στο 31, μιλάει προς τους Εφεσίους. Πάσα πικρία. Πικρία στους Εφεσίους. Και θυμός. Θυμάστε πώς ξεκινάει η Εφεσίους? Λέει τα καλύτερα λόγια και λέει τώρα, λες Απόστολε Παύλε, πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Τα ονομάζει αυτά κακία. Αδελφοί, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Και οι Εφέσιοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν τους απέρριψε, τους αγαπούσε και τους δίδαξε για να τους φτιάξει και να τους οριμάσει, να μεγαλώσουν, να μην είναι νήπιοι, αλλά να είναι κατά το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι θέλει και για μας. Στο 32 λέει, γίνεστε προς τους άλλους χριστοί, χρήσιμοι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να σκέφτομαι πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου. Όχι τι μπορεί να, χρησιμότητα μπορεί να έχει η εκκλησία ή τα αδέλφια για μένα, αλλά εγώ πώς μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα αδέλφια μου. Τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι ανοιχτά προς τα αδέλφια μας. Όπως είπαμε πιο πριν, αν κάποιος έχει κάποιο αίτημα, έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή κάποιο σημαντικό, τα σπλάχνα μου να κινούνται και να είναι στην προσευχή μου για αυτό το άτομο. Για αυτά τα άτομα. Συγχωρούνται σ' αλλήλους. Μα γιατί λέει στους Εφεσίους να συγχωρούν αλλήλους. Αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς, ε. Πρέπει να μάθουμε. Τι σημαίνει όμως για να λέει συγχωρείτε αλλήλους, τι σημαίνει. Ότι κάποιοι κάνουν κάτι που χρειάζεται συγχώρεση. Καλώς ήρθες στη γη. Έτσι είμαστε. Δεν απορρίπτει ο Κύριος την εκκλησία του. Γνωρίζει σε ποια ηλικία είναι ο καθένας μας. Αυτό που περιμένει είναι ο καθένας μας να καταλάβει πού είναι και να οριμάσει. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι αν για τον καιρό που είναι, λέει, στον Κύριο, είναι νήπιος, να ανασκουμποθεί. Να ανασκουμποθείς και να ανασκουμποθώ. Και να πω τι κάνω. Τι κάνω. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχνα το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενηλικιωθούμε. Να οριμάσουμε. Συγχωρούντες αλλήλους πώς. Πώς. Εντάξει, σε συγχωρώ. Και την άλλη φορά, ναι, αλλά και την άλλη φορά μου κάνεις το ίδιο πράγμα. Πώς λέει, συγχωρούντες αλλήλους καθώς ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Πώς σε συγχώρεσε ο Θεός δια του Χριστού. Σκέψου κάποιον που να σε πείραξε τώρα πρόσφατα ή που να έχεις κάποια πικρία εναντίον του γιατί σε έχει πειράξει, δεν σου έχει ζητήσει συγγνώμη. Σε έχει στεναχωρήσει. Και σκέψου τι για λίγο πήγαινε λίγο μπροστά στο Σταυρό όπου ο Κύριος είναι καρφωμένος και το αίμα του τρέχει για σένα. Για τις δικές σου αμαρτίες. Κατάλαβε μέσα σου τι έκανε ο Κύριος. Κατάλαβε να καταλάβεις τι έκανε και τι περιμένει. Σε περιμένει να μην είσαι παιδάκι. Αλλά να οριμάσεις και να πεις, εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ, προχωράμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αδέλφια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν γίνεται από παιδάκια, μπορείς το παιδάκι να το πάρεις και να το βάλεις στο χωράφι, να βάλει το ινί και το βόδι μπροστά και να πηγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θέλει χέρια. Θέλει να αφήσεις την τηλεόραση, θέλει να αφήσεις τον καναπέ, θέλει να αφήσεις το ίντερνετ, το κομπιούτερ, τη διασκέδαση, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, ο και ο Θεός, και να βάλεις τα χέρια σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Διαβάσαμε πιο πριν στο Α Κορινθίους το 13-11, το ξαναδιαβάσουμε. Το 13 κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης στην Α Κορινθίους, ε. Κοιτάξτε όμως τι λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για αγάπη, λέει όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος λαλούσα. Ως νήπιος φρονούσα, ως νήπιος συλλογιζόμουν. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του νηπίου είναι εγωκεντρική. Ε? Ο παπάς με φροντίζει, η μαμά με φροντίζει. Τους αγαπώ. Αυτός μου φέρε γλυκάκι, είναι καλός. Αυτός μου φέρε κάποιο παιχνίδι, ωραία, όλα καλά. Αυτός δεν το συμπαθώ. Αλλά τι λέει στο 13, στο 4, πιο πριν, η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μιλάμε για αυτά που είπε ο Παύλος. Λέει, όταν ήμουν ήπιος, λαλούσα σαν ήπιος, φρονούσα σαν ήπιος. Σαν ήπιος εσυλλογιζόμουν. Αλλά ό,τι έγινε ανήρ, κατήργησα του νηπίου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος όταν έγινε ανήρ. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Κάνει υπομονή, δεν θυμώνει αμέσως. Αγαθοποιεί. Κάνει το καλό, κάνει το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Το έκανε αυτό, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά... Τι κάνει, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Το είπαμε και πιο πριν. Δεν αφθαδιάζει. Δεν επέρεται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έχουμε ακούσει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Το δικό μου. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικία. Να, καλά του καλά. Συγχαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Ανέχεται. Σαν το γονιό. Πόσες φορές το παιδί του θα του κάνει ή του κάνει ζημιές, χίλια δυο. Τι κάνει, κάποια στιγμή του λέει, οκ, τελειώσαμε, εδώ είναι, μέχρι εδώ σε ανέχτηκα, τώρα φύγε, πας στην πρόνοια. Έτσι κάνουν οι γονείς. Ανέχονται, αγαπάνε, φροντίζουν, δεν το σκέφτονται καν αυτό. Πάντα πιστεύει. Σε τι, σε ό,τι να είναι. Στο λόγο του Θεού πιστεύει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Δεν είναι στιγμές που δεν πιστεύει στον Κύριο. Που δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Πάντα ελπίζει. Ξέρει ότι ο λυτρωτής ζει. Και θα έρθει μια μέρα μας πάρει κοντά του. Πάντα υπομένει. Γιατί πρέπει να υπομένει η αγάπη. Γιατί χρειαζόμαστε υπομονή. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ο ανήρ. Και διδάσκει την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος πως φέρεται ο ανήρ, όχι γιατί είναι ανήρ, αλλά γιατί πρέπει να γίνει ανήρ. Γιατί είναι στην Α' Κορινθίους που διαβάσαμε και, και αλλού ότι είστε νήπια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 31, 5 και 6. Μιλάει ο Μωυσής. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροσθέν σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσας τα προσταγάς τας οποίας προσέταξε εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε. Να ανδριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να έχετε θάρρος. Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός σου, αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Στο Δευτερονόμιο, στο 31, 7 και 8. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησού, πριν το πες όλο το λαό, τώρα λέει στον Ιησού του να βει. Και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, ανδρίζου και θάρι. Και λέει στο 8, και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Μόνο για αυτούς το λέει ο Κύριος. Του λέει και για μας, ανδρίζου και ισχύου και θάρι. Λέει στον Ιησού του Ναβί, στο 1 κεφάλαιο 5 μέχρι 9, του μιλάει ο Κύριος. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Στο 7, μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίο προσέταξε σε Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Και στο 8, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Τι λέει, ανδρίζω και ίσχυε. Και ακόμη λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου τούτο από το στόμα σου. Γιατί έτσι ανδριζόμαστε. Αλλά αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις και τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε. Πότε? Όταν ανδρίζεσαι και ισχύεις, όταν μελετάς το Λόγο του Κυρίου, όταν είναι ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα σου μέρα και νύχτα και προσέχεις να κάνεις τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτά, τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, λέει, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις. Στο Ματθαίος το 28, 18 με 20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εδόθη σε με πάσα εξουσία εν του ουρανού και πηγής. Πορευθένες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Διότι ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Ο Κύριος τι θέλει? Ιησούς του Ναβί, 10 κεφάλαιο 25. Ο Ιησούς διατάζει όλο το λαό, διδάσκει όλο το λαό. Λέει, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Επειδή ούτω θέλει κάνει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά τον οποίον μάχεστε. Ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες, εγώ θα είμαι μαζί σας, εσείς ανδρίζεστε και ισχύετε. Και τα ίδια μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, εγώ θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ιησού του Ναβί, 23, 6 και με 8. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Αλφα Χρονικών 28:20. Και είπε ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον Υιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι ο Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσει άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, ανδρίζου και ίσχυε, λέει στον Ψαλμό 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμή 31:24. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδιά σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Αλφα Κορινθίους 16:13-14. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε, πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος ονομάζεται Πατέρας. Είναι ένας από τους τίτλους που διάλεξε να τον καλούμε Πατέρα. Και αυτό γιατί είναι? Γιατί μας βλέπει παιδιά του. Και μας έχει δείξει αυτή τη σχέση και τη γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τη σχέση του Πατέρα με τα παιδιά του, των γονιών γενικά, με τα παιδιά τους, αυτή τη σχέση της αγάπης. Αλλά κάθε πατέρας, έτσι πολύ περισσότερο ουράνιος πατέρας, θέλει, τι θέλει από το παιδί του? Θέλει να μεγαλώσει, να οριμάσει, θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Θέλει να πετύχει τους καλύτερους και υψηλότερους στόχους για το παιδί του. Θέλει ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θέλει και ο ουράνιος πατέρας για σένα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ανδριστούμε και να ενδυναμωθούμε, να καταργήσουμε τα του νηπίου. Αλφα Κορινθίους 13:11. Ότε ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν. Μιλούσα άσχημα, ζητούσα τα δικά μου και ως νήπιος εφρώνουν. Μα γιατί να μου το κάνει αυτό? Και ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Α, έκανα αυτό, θα κάνω και εγώ το άλλο για να μάθει. Έτσι ήμουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομολογεί, γιατί λέει ήμουν. Όταν ήμουν νήπιος, έτσι φερόμουν. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια, να γίνουμε άνδρες, γυναίκες. Να γίνουμε ανήρ του Κυρίου Και όχι μόνο αυτό, να καταργήσουμε τα του νηπίου μέσα στην καρδιά μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε, Κύριε, στο όνομά Σου το Άγιο Σωτήρα μας σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε. Έλα Εσύ, Κύριε. Άγγιξέ μας, Κύριε, και ευλόγησε όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε, Κύριε, όλοι μας, Κύριε. Και βάλε τα μέσα στην καρδιά μας να τα φυλάξουμε, Κύριε, όπως οι Άγιοι Σου φύλαταν τους λόγους Σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους. Και να επιλέξουμε να αλλάξουμε, Σωτήρα μας Άγιε. Να επιλέξουμε να ανδρωθούμε, Κύριε μας. Να επιλέξουμε να καταργήσουμε τα του νηπίου, Κύριε. Γιατί περιμένεις το λαό Σου να αυξηθεί στο πνεύμα, να οριμάσει, να αλλάξουμε. Να μην κοιτάμε μέσα τα ειδικά μας, αλλά να κοιτάμε ψηλά το τι Εσύ θέλεις και τι ο λαός Σου θέλει για να υπηρετήσουμε με αγάπη Σου μας, Άγιε. Έλα Εσύ και ευλόγησε την Εκκλησία Σου, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά Σου όλα, Κύριε, καθώς τόσο πολύ αγαπάς την Εκκλησία Σου, Ιησού μας. Τόσο πολύ μας αγάπησες, Κύριε, ώστε ανέβηκες πάνω στο Σταυρό για μας και εργάζεσαι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με υπομονή, με φροντίδα, με περιποίηση, με στοργή και περιμένεις από μας να ανδρωθούμε, να οριμάσουμε και να σταθούμε, να πολεμήσουμε για Σένα, μαζί με Σένα, γιατί Εσύ ούτε μας άφησες ποτέ, ούτε θα μας αφήσεις ποτέ, Κύριε, αλλά θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση, γιατί μόνο σε Σένα ανήκει, Κύριε. Σπάμε τα αγκία μας στα πόδια Σου, Κύριε, και χύνουμε το μύρο της καρδιάς μας στα πόδια Σου τα Άγια, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, αμήν, Σωτήρα, αμήν, Πατέρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του, γιατί για μας είναι αληθινή τροφή. Αμήν. Ένα μάθημα που όταν έμαθα ότι το είχε ετοιμάσει ο αδερφός ο Θέμης το βιβλίο και έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε και το περίμενα, μπορώ να πω πώς και πώς, και πιστεύω ότι όσοι το κάναμε μαζί μετά, ήταν για μένα από τα πιο συναρπαστικά μαθήματα και πιστεύω ότι επηρέασε και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι σκηνή του μαρτυρίου. Και μέσα από αυτό το, μάθημα, ή μάλλον μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, σήμερα είναι το κήρυγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το ονομάσω τα Άγια ή αν το ονομάσω το θυσιαστήριο. Ήταν τόσο πλούσιες οι εικόνες που μου έδινε ο Κύριος κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα εγώ, ήταν κάτι που μου το έδωσε ο Κύριος μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε, ο Κύριος υπηρετεί πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, μέσα στη λατρεία, όταν είμαστε ενωμένοι με αυτόν. Και όλες αυτές οι εικόνες μετά που μου έδινε ο Κύριος καθώς το μελετούσα το λόγο του Κυρίου, ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να πω, για μένα. Πάντα μ' αγγίζει ο Κύριος πολύ δυνατά, αλλά σήμερα ήμουνα σε μία, αν μπορώ να το πω, φάση να του λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, σταμάτα, δεν θα με κάνεις εμένα σαν τον Ιερεμία. Ένιωθα ότι σαν να με έλκει ο Κύριος να του τα δώσω όλα, και λέω: Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω τόσο βάρος, δεν μπορώ εγώ να γίνω σαν τον Ιερεμία, δεν μπορώ να γίνω σαν τον Παύλο, άσε με ήσυχο, πήγε να βρεις κάποιον άλλο, παράταμε με αυτές τις εικόνες, είναι τόσο όμορφες, κλαίω. Η ψυχή μου μέσα έκλαιγε, αδερφοί, για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Για πάρα πολλούς αυτό το έργο είναι αδιάφορο, αόρατο. Είναι σαν το λαό Ισραήλ που, ενώ ο Κύριος κατασκεύασε τη σκηνή του μαρτυρίου για να ζει ανάμεσά τους, να υπάρχει ο Κύριος ανάμεσά τους, να είναι η παρουσία ανάμεσά τους, για κάποιους ήταν εντελώς αδιάφορο αυτό. Ήταν ένα αντίσκηνο, δεν έλεγε τίποτα. Βλέπετε, εάν έβλεπες έξω τη σκηνή, όσο πολύ, όσο όμορφη κι αν ήταν, λέμε, παρέμενε μία σκηνή. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ήταν γύρω-γύρω τις σκηνές των Ισραηλιτών, με τάξη, με τέλεια τάξη. Θυμάστε, τα κάναμε αυτά στα βιβλικά μαθήματα. Τρεις φυλές από εδώ, τρεις φυλές από εκεί, τρεις φυλές από βορρά, νότα, ανατολή και δύση. Τα έβαλε ο Κύριος σε τέλεια τάξη, να είναι γύρω του ο λαός Ισραήλ και αυτός να είναι στο επίκεντρο, να είναι στη μέση. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είχε εμπόδια για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του. Και ο λόγος που ο Κύριος έχει εμπόδια δεν είναι γιατί είναι ένας κακός Θεός που θέλει να μας έχει μακριά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον Κύριο. Ο λόγος είναι ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Είναι πολύ καθαρός, πάρα πολύ καθαρός. Και ο Κύριος δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί με τον αμαρτωλό. Είναι κάτι που είναι αδύνατο για αυτόν. Είναι αδύνατο στη φύση του, είναι κόντρα στη φύση του. Είναι τόσο δίκαιος ο Κύριος που δεν μπορεί να ανεκτεί την αδικία. Λίγο από αυτό μας το βάζει μέσα μας. Αμήν. Όταν αδικούμαστε. Δεν ξέρω αν νιώθουμε το ίδιο όταν αδικούνται άλλοι. Αλλά ο Κύριος, όταν αδικούνται και άλλοι, νιώθει άσχημα. Δεν είναι καλά με την αδικία. Δεν μπορεί να είναι καλά με την παρανομία. Πόσο μας αρέσει να ζούμε, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη παρανομία. Πόσο σας αρέσει όταν σου παίρνουν τα λεφτά, που τα λεφτά, σε παρένθεση, σε αυτή τη ζωή είναι απαραίτητα για να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, και αυτό τον κόπο σου τον αφαιρούν, και οι άλλοι που κλέβουν τα τριπλασιάζουν, τα πολλαπλασιάζουν, αυγατίζουν τα λεφτά τους. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτή την αδικία? Στον Κύριο δεν αρέσει η αδικία. Αμήν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει, ο Κύριος θέλει να μας προσκαλέσει να μπούμε μέσα στην δικαιοσύνη Του. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη Του? Όσοι κάναμε το μάθημα με τη σκηνή του μαρτυρίου θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Όσα πάρουμε καλά είναι. Αμήν. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε το 100% από αυτό που θα μας δώσει ο Λόγος. Υπάρχει λοιπόν εμπόδιο για να μπεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και είναι η αυλή. Η σκηνή του μαρτυρίου έχει διάφορα ονόματα μέσα στον Λόγο του Κυρίου, που τα ονόματα δείχνουν το λόγο της ύπαρξής της. Αν δεν τα θυμόμαστε, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, ξέρω την ουσία αλλά τις λεπτομέρειες τις ξεχνάω, δεν είμαι από τους εγκεφάλους που συγκρατούν πολλά. Και η πρώτη ονομασία της είναι Μισκάν. Αυτό δεν το ξεχνάω. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που το Μισκάν μου έχει μείνει. Και η λέξη Μισκάν σημαίνει σκηνή ή κατοικητήριο. Και η πλήρης ονομασία είναι Μισκάν Χα Αντούθ. Η σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί λέγεται, ας πάμε στην πρώτη ονομασία, γιατί την ονομάζει η σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσουμε σε αυτή τη σκηνή? Όχι. Είναι η σκηνή της μαρτυρίας του Θεού. Αμήν. Εκεί ο Κύριος κάνει ζωντανή την παρουσία Του. Αμήν. Και μας δείχνει πως είναι σκηνή. Για ποιο λόγο είναι σκηνή? Για ποιο λόγο είναι κατοικητήριο? Αλλά από την άποψη ότι είναι σκηνή. Η λέξη σκηνή την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι μας δηλώνει μέσα μας? Τι σκεφτόμαστε? Ότι είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που είναι για τώρα, για εδώ. Ο Κύριος θέλει να κατοικήσει ανάμεσά μας τώρα, εδώ που είμαστε. Αμήν. Δεν είναι κάτι για τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει το αντίτυπο που είναι το τέλειο. Το άλλο όνομα της είναι ο Χέλ, που σημαίνει ακριβώς αυτό, προσωρινή κατοικία. Και μάλιστα στο πλήρες της είναι ο Χέλ Μοέντ. Είναι προσωρινός ορισμένος τόπος. Προσωρινός τόπος συνάντησης. Με ποιο θα συναντηθείς? Με ποιον έχεις ραντεβού να συναντηθείς σε αυτόν τον προσωρινό τόπο? Με τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που είχε δώσει ο Κύριος σε αυτή την κατασκευή ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο τελευταίο είναι Χα Κοντές. Ξέρουμε τι είναι το Κοντές. Είναι Άγιος. Και σημαίνει ότι αυτός ο τόπος είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα συγκρατήσουμε όλα για το κήρυγμα. Είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον υπόλοιπο Ισραήλ. Η σκηνή είναι ένας τόπος ξεχωριστός. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να με συναντήσεις ούτε στο τελευταίο αντίσκηνο του Ισραηλίτη, ούτε από εκεί, ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Εδώ θα με συναντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τόπος συνάντησης. Αυτός ο τόπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Αμήν. Που είναι ξεχωρισμένος τόπος για την προσωρινή σου κατοικία σε εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ορίσει κάτι που είναι ξεχωριστό για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και το τελευταίο όνομα είναι Χεϊκάλ, που θα πει ναός ή παλάτι. Και εκεί πάλι έχει την ουσία ότι είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί ποιος. Υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός τόπος που είναι το παλάτι που κατοικεί ποιος, ή ο ναός που κατοικεί ποιος? Ο βασιλιάς σου. Αμήν. Είναι πολύ κοντά. Τα πρώτα αντίσκηνα θα νιώθαν ότι είναι πολύ κοντά στον Κύριο. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε, η καρδιά του Κυρίου χτυπούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η παρουσία του, εκεί ήταν η δόξα του, εκεί μιλούσε στον Μωυσή όπως μιλάει ο φίλος με τον φίλο του. Και βέβαια όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Αμήν, υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων? Πάρα πολλοί Ισραηλίτες, ενώ ήταν τόσο κοντά, αδιαφορούσαν. Καθημερινά γινόταν εκεί θυσίες. Μπροστά τους είχαν τύπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία τους. Και εμείς σήμερα ζούμε μια ζωή που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το κάλεσμά μας, να μην καταλαβαίνουμε την πρόσκλησή μας, αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε. Γιατί μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να κάνει κάτι, αδύναμο να κάνει κάτι? Γιατί να διαλέξει εμένα ο Κύριος και να μην διαλέξει κάποιον άλλο? Γιατί? Μπορεί όμως να είμαστε και αδιάφοροι, γιατί μας τραβάνε άλλα πράγματα, κοσμικά πράγματα. Δεν έχουμε την περιέργεια να μπούμε έστω. Βλέπουμε, ευαγγελίζουμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν καν την περιέργεια να δουν τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκηνή. Βλέπουν αυτό το κτίριο και είναι μεταλλικό κτίριο. Σου λέει, τι εκκλησία μου, ρε, μου λες, μέσα σε μια μεταλλική αποθήκη, σε ένα μεταλλικό κτίριο? Το φαινόμενο απατεί. Ο Κύριος τα έχει κάνει έτσι που θα μπορούσε ο Κύριος να μας ρίξει, πώς να το πω, χρήμα να ρέει άφθονο και να φτιάξουμε μια εκκλησία στον πιο ψηλό τόπο, ξέρω εγώ, στα Χανιά, να φαίνεται ότι είμαστε εκεί ψωμένοι. Και θα αρέσει και το κάνει επίτηδες με το λαό του, να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να μην μπορούμε να ανοίξουμε πράγματα και να είμαστε, πώς να το πω, οι αδιάφοροι για τον κόσμο. Μια σκηνή. Τι άραγε να μπορεί να γίνεται μέσα στη σκηνή? Το πρώτο σκεύος που συναντάμε όταν μπαίνουμε στην αυλή, ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αμήν. Είναι έτσι? Το δεχόμαστε? Ο Κύριος το λέει. Και αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Δείτε πώς σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει στην Α Τιμοθέου στο 3 κεφάλαιο και 15, αλλά εάν βραδύνω για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Υπάρχει και σήμερα οίκος του Θεού. Υπάρχει και σήμερα η σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει. Και αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σήμερα ποια είναι? Είναι ο οίκος του Θεού, λέει, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η πραγματική λοιπόν εκκλησία του Κυρίου, και αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, αμήν, αυτό ποθούμε να είμαστε εμείς, λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η εκκλησία του Κυρίου, λέει, είναι ο οίκος του Θεού. Αδερφοί, ο Κύριος κατοικεί εδώ? Είναι εδώ όταν προσευχόμαστε? Είναι εδώ? Είναι εδώ όταν ψάλουμε? Τον έχεις ποτέ συναντήσει? Έχεις ποτέ κλάψει μέσα στην παρουσία του? Έχεις ποτέ γελάσει? Σε έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Σου έχει δώσει όραση ο Κύριος? Εάν τα έχει κάνει αυτά ο Κύριος, άρα είναι εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Αμήν. Και τουλάχιστον, όπως σας είπα και εγώ στην αρχή πριν, με έχει κουράσει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ που με κουράζει ευχάριστα. Αμήν. Τον ευχαριστώ που προσπαθεί να μαγνητήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να ανέβω παραπάνω από αυτό που είμαι. Και κουρασμένος να είσαι. Εκεί ο Κύριος επιμένει. Και τον ευχαριστώ. Και λέει, ο Κύριος στην έξοδο. Το πρώτο σκεύος καθώς μπαίνουμε στην αυλή. Στο Λεβιτικό 4:7. Και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θησαστηρίου του ευώδες θυμιάματος, το οποίο είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, και θέλει σκίσει παν το αίμα του μόσχου στην βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στη θύρα της σκηνή του μαρτυρίου. Διάλεξε αυτό το εδάφιο για να μας δείξει, να καταλάβουμε πού ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πού ήταν, αδελφοί? Στη θύρα. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, και θέλω να τα συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν ζητάς τον Κύριο, όταν ελκύεσαι από τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συναντήσεις, να το πω έτσι, ποιο είναι? Ποιο έχεις ανάγκη? Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εκεί γίνονται δύο πράξεις που αν δεν γίνουν, γιατί νομίζω ότι το θυσιαστήριο, γιατί σας είπα πιο πριν ότι σκεφτόμουν να μήπως πρέπει να το ονομάσω θυσιαστήριο. Νόμιζα ότι το θυσιαστήριο ήταν το πιο ευτελές σκεύος. Είναι φτιαγμένο από ξύλο και χαλκό. Και ο Κύριος μου έδειξε μέσα στις οράσεις και καθώς διάβαζα ότι αυτό είναι το κυριότερο σκεύος. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο λίθος τον οποίο απέρριψαν οι οικοδομούντες, αυτός ήταν ο θεμέλιος λίθος. Εάν δεν πάει καλά, με αυτό το σκεύος δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν πρόκειται ποτέ να έχεις συνάντηση με τον Θεό. Εάν δεν καταλάβεις τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και αυτό θέλω να υψώσω σήμερα, επάνω στο Σταυρό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, τίποτα. Όταν ο Κύριος μου το άνοιξε ακόμα περισσότερο και μου έδινε εικόνες, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος, έμπροσθεν του οποίου, μιλάει για το Σταυρό, έμπροσθεν του οποίου, πώς το λέει εκεί, διαγράφηκε ο Χριστός εσταυρωμένος. Και λέω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όταν ο Κύριος μου το κάνει συνέχεια, είναι σαν να λέω, Κύριε, νομίζω ότι αυτά τα έζησα πιο καλά από τον Πέτρο που ήταν εκεί. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν κάτω από το Σταυρό, εσύ με πήρες κάτω από εκεί. Μου δείχνεις εικόνες που μπορεί να μην τις έχει ζήσει άνθρωπος. Μπορεί να διαγραφεί ο Κύριος σταυρωμένος μπροστά σου σε όλο το μεγαλείο του και να του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να ξέρω. Θυμάμαι μία φορά, γιατί η εικόνα που είχα για τον Κύριο ήταν λίγο χολιγκουτιανή. Άμα βλέπεις ταινίες από το Χόλιγκουτ, ό,τι διαβάζεις και ακούς, αυτό μπαίνει μέσα σου. Θέλεις να βλέπεις βιντεάκια, βλέπεις. Θέλεις να διαβάζεις τη γραφή, θα στην ανοίξει ο Κύριος με τις δικές του εικόνες. Όπως συνέβηκαν ακριβώς, όπως κανένας σκηνοθέτης δεν το έχει σκεφτεί. Και προσευχόμουν από μέσα μου για την εκκλησία του Κυρίου. Τότε ήταν ακόμα αρχές να κτιστεί η εκκλησία στα Χανιά, να οικοδομηθούν οι πρώτοι λίθοι. Και μου έδινε ο Κύριος να καταλάβω το πόσο ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει το λαό του και μαστιγώθηκε για αυτά. Και εκεί που προσευχόμουν και πήγαινα έτσι, ξαφνικά άκουγα στην κυριολεξία, άκουγα ζωντανά το βούρδουλα να σχίζει τον άλλα και να χτυπάει το σώμα του Κυρίου και να ακούω τον Κύριο να κραυγάζει από πόνο. Εγώ στο Χόλιγκουτ είχα δει ένα Χριστό που και ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο να κράζει από τον πόνο και κατάλαβα το πόσο ο Κύριος υπέφερε για μένα. Ο Κύριος μας δίνει ζωντανές εικόνες, αδερφοί. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι ότι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει ο Κύριος για σένα, να δώσεις τον εαυτό σου εκεί τι? Τι να το δώσεις? Ολοκαύτωμα. Δεν θέλει ο Κύριος να κάψεις μόνο το χεράκι σου, ούτε το ποδάκι σου. Θέλει να δώσεις στον Κύριο εκείνη τη στιγμή ολοκαύτωμα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος με καλεί στην αγάπη του. Και δεν ξέρω τι με περιμένει μέσα. Είναι κλειστά ακόμα. Δεν έχω μπει ακόμα μέσα στα Άγια. Το επόμενο σκεύος, τι είναι? Ο λουτήρας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Έξοδο στο 30 και 18, και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινο και τη βάση αυτού χάλκινη για να νύπτονται, και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θέλεις βάλει είδωρη σε αυτόν. Η πρώτη επαφή μου με το λόγο και η θέση του νυπτήρα. Το λέει νυπτήρα γιατί εκεί τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Στον ναό το λέει λουτήρα. Εδώ το λέει νυπτήρα. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαριστείς. Και μας λέει ότι αυτό το σκεύος είναι ανάμεσα στο θυσιαστήριο και ανάμεσα στην θύρα για να μπεις μέσα στα Άγια. Θέλεις να μπεις μέσα στα Άγια? Ξέρετε, πιστεύω πολλές φορές για τον εαυτό μου ότι ακόμα δεν έχω μπει μέσα. Ή τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω έτσι για να τρέμω. Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι πρέπει να πληθώ, να καθαριστώ. Ο λόγος πρέπει να ενεργήσει μέσα μου σαν τι? Ποια είναι η πρώτη επαφή με τον λόγο του? Με το που καταλαβαίνεις τον λόγο, με το που μου μίλησε ο αδερφός μου και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου, το πρώτο πράγμα και το πρώτο συνέστημα που είχα, και το είχα και πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί πολλαπλασιάστηκε, ότι είναι: είμαι αμαρτωλός. Παρόλα αυτά, ο Κύριος όταν σε καλεί και ξέρει ότι είσαι αμαρτωλός, μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Του λέει του Πέτρου: Πέτρο, άσε με να μπω στη βάρκα σου για να κηρύξω το λόγο. Ο Κύριος είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω πόσο την καταλαβαίνουμε. Η βάρκα μου είναι δική μου, είναι το σκεύος μου. Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να μπω στη βάρκα σου, να πάω λίγο πιο μέσα και να μιλήσω στους ανθρώπους γύρω. Είναι δική μου η βάρκα. Και ο Πέτρος τι του είπε? Φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός, φύγε. Η πρώτη συνέστηση δεν είναι ότι, ξέρετε κάτι, ναι, αξίζω να γίνω κήρυκας, εμένα διάλεξε ο Κύριος για να είμαι προφήτης. Αν δεν διάλεγε εμένα, ρε παιδιά, ποιος θα διαλέγει? Μακριά αυτά από εμάς. Αμήν. Μακριά. Έχουμε ανάγκη να καθαριστούμε. Γιατί? Γιατί μπαίνεις μέσα στα Άγια. Τι σημαίνει Άγια? Για να καταλάβουμε και τα Άγια των Άγιων. Τι σημαίνει Άγια? Πείτε το στα ελληνικά. Τι φοβόμαστε? Στα ξεχωρισμένα. Στα ξεχωριστά. Ωραία. Εάν το Άγια σημαίνει ξεχωριστά, τα Άγια των Αγίων τι σημαίνει? Άντε να το πούμε ελληνικά. Τα ξεχωριστά των ξεχωριστών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις πού σε ζητάει ο Κύριος να είσαι? Σε ξεχωριστά μέρη, γιατί εσύ είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σε ξεχώρισε ο Κύριος. Σε προσκάλεσε ο Κύριος. Αμήν. Σου δώσε μια πρόσκληση και σου ζητάει να κατανοήσεις αυτή την πρόσκληση που σου έχει δώσει. Ωραία. Μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αρχίζεις και νιώθεις μια ικανοποίηση, και με αυτή την ικανοποίηση θα μείνεις. Θα μπορούσα να πω ότι στα Άγια των Αγίων δεν θα μπω ποτέ. Αμήν. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε ένας αρχιερέας το χρόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ένας αρχιερέας το χρόνο. Εάν του τύχαινε. Δηλαδή, τόσοι αρχιερείς που ήταν σε ολόκληρη τη ζωή τους, μπορεί να μην έχει πει καμία φορά, και κάποιος να του τύχε να μπει μία φορά στη ζωή του, στον κλήρο του. ήταν υπέρτατη σε παρένθεση τιμή, αλλά απ' την άλλη ήταν και ο φόβος να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Άνθρωποι, αδερφοί, Ισραηλίτες, δεν είχαν δει ποτέ την κυβωτό της Διαθήκης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ποτέ δεν την είδαν. Ξέρανε, είχαν ακούσει για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ. Όποτε η κυβωτός της Διαθήκης έπρεπε να μετακινηθεί, έπρεπε να σκεπαστεί, τη σκεπάζαν. Ήταν σκεπασμένη, δεν μπορούσαν να τη δει ανθρώπινο μάτι, δεν μπορούσαν να την κύσει ανθρώπινο χέρι. Ο Ζας την άγγισε και τι έκανε? Έπεσε νεκρός. Ποτέ έχεις περιέργεια να τη δεις? Έχεις περιέργεια? Εγώ έχω. Να μην. Θέλω να φτάσω εκεί μέσα. Θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να δω τον Κύριό μου μέσα στο μεγαλείο του. Και με βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια. Α, τι ωραία. Τώρα μπαίνεις μέσα στα Άγια και τι βλέπεις? Βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα σου η τράπεζα με τον άρτο της προθέσεως. Πώς λεγόταν ο άρτος της προθέσεως? Λεγότανε ο άρτος ο παντοτινός. Πριν τον άρτο πώς τον είδαμε? Πώς τον είδαμε? Συγγνώμη, το λόγο πώς τον είδαμε πριν? Σαν νερό. Τώρα πάβει ο λόγος να είναι σαν νερό, που στην ουσία για μας είναι κάθε μέρα σαν νερό. Αμήν. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά σου δείχνει ο Κύριος το πόσο αλλάζει η σχέση σου μαζί του. Αμήν. Δεν μετέχεις πια από τον καθαρισμό. Δεν έχεις σε παρένθεση ανάγκη τον καθαρισμό. Τώρα τι έχεις περισσότερο ανάγκη? Τι έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή σου? Εάν, αδερφοί, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας, είμαστε υγιείς. Αμήν. Τι υπάρχει λοιπόν ανάγκη μέσα στη ψυχή μας? Η καθημερινή μας κοινωνία με τον Κύριο. Ο άρτος αυτός, όπως θέλεις κάθε μέρα να φας, έτσι θέλεις κάθε μέρα ο Κύριος να σου ανοίγει τον λόγο του και να αποκαλύπτεται σε σένα όλο και περισσότερο. Αμήν. Είναι σαν να λες, αυτό τον άρτο το θέλω παντοτινά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέλω η σκέψη μου να μην είναι στη δουλειά μου, αν θα βγάλω τόσα λεφτά, αν επενδύσω και τα 70 χιλιάρικα γίνουν 140, που αν τα είχαμε και τα 70, τα 140 γίνουν 280 και θα είμαι ευτυχισμένος. Πλανάς. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα του. Και αυτό το νιώσε στο πλήρως ποιος? Ο Ιησούς. Το νιώσε ο Παύλος εν μέρη. Φτωχοί όντες, λέει, πολλούς άνθρωπους όμως πλουτίζοντες. Αδιαφορούσε για το χρήμα. Αδιαφορούσε για τη δουλειά του. Η ζωή του έγινε ο Κύριος. Και βλέπεις απέναντί σου τώρα την εφτάφωτη λιχνία. Τι σκέπτεσαι, αδερφέ? Τι σκεφτόμαστε, τι γνωρίζουμε για την εφτάφωτη λιχνία? Πολλοί πιστεύουμε ότι αν μας βαφτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, είμαστε μια χαρά, είμαστε βαπτισμένοι.

0: ανήσυχος. Βλέπει, μην τυχόν και μας χάσει, μην τυχόν και σκανδαλιστούμε, μην τυχόν και κάτι μας πειράξει. Για είναι, ο Θεός είναι αναπαυμένος πάνω σε σένα, γιατί ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιον υπηρετείς, ξέρεις ποιον λατρεύεις. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου όσον αφορά την εφτάφω την ιχνία, για να έχει φως. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως και βουλής του Κυρίου. Μου δίνει ο Κύριος σοφία να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα μέσα από το Λόγο Του. Δεν είναι ανάγκη να το ρωτώ τον Κύριο, Κύριε, να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αδάμ μπροστά του, του έδειξε όλα τα ζώα και του λέει, για ονόμασέ τα να δούμε. Να σου πω, αυτό είναι κολοκύθι. Κότα είναι, παιδί μου, ώστε το αποκαλύψω. Κότα. Α, κότα. Είχε πνεύμα σοφίας ο Αδάμ. Αμήν. Ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και ο Θεός ήθελε να δει αυτή τη σοφία. Αμήν. Πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί σε πράγματα να κάνουμε χωρίς καν να μας μιλήσει, για να δει, για να δει τι σοφία έχουμε. Αύριο και μεθαύριο, αν πάμε στον ουρανό και μας δώσει να κρίνουμε, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, και να γίνουμε βασιλείς και να κρίνουμε με ράβδο σιδηρά τα έθνη, θα έρχεται και θα μας λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Δεν είμαστε αυτόβουλοι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, δεν έχουμε την καρδιά του Κυρίου. Πρέπει ο Κύριος συνέχεια τι να μας κάνει. Να μας λέει τι να κάνουμε. Μα πριν καθόσουν απού. Πού καθόσουν, σε τι τραπέζι καθόσουν? Στον άρτο της προθέσεως. Άμα γεμίσεις από τον άρτο του Κυρίου, ξέρεις να έχει σοφία, να έχει σύνεση, να κρίνει σύμφωνα με τι? Με το Λόγο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τελευταίο που συναντάμε σαν σκεύος είναι το τελευταίο σκεύος, αδερφέ. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλο σκεύος. Και θα σας πω γιατί. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα έπρεπε να φέρεις λατρεία μπροστά στον Κύριο. Μ' αρέσει η εικόνα αυτή. Γιατί ο Κύριος αρχίζει με ένα θυσιαστήριο και τελειώνει με ένα άλλο θυσιαστήριο. Όμορφη εικόνα. Αυτό που ήταν θυσιαστήριο ολοκαυτώματος και έπρεπε να δώσεις όλη σου την καρδιά, όλο σου το είναι στον Κύριο και να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο σταυρό, αυτό γίνεται ευχαριστία. Αλλάζει. Έχεις πλέον κατανοήσει, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, ξέρεις ότι από πίσω από το καταπέτασμα υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης, υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχαριστία σου. Και αυτή όπως θέλει ο Κύριος, είχε διαλέξει τα αρώματα. Δεν μπορείς να πας με εγωγισμό και να του πεις γιατί Κύριε, και μετά να του λες δόξα σε Κύριε, ευλογημένο το όνομά σου, γιατί εσύ προμηθεύεις, εσύ θεραπεύεις, εσύ κάνεις. Και μετά όταν συμβεί κάτι, Κύριε, γιατί δεν μου έδωσες, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Έχεις γνώση πλέον. Έχεις πληθεί. Έχεις γνώση από τον άρτο της προθέσεως. Έχεις περάσει από τη σοφία αυτή της εφτάφωτης λυκνίας. Είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και είσαι ένα βήμα να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε κάτι? Τελικά υπάρχει ένα εμπόδιο μόνο. Και αυτό είναι το καταπέτασμα πια. Ο Κύριος έχει μορφώσει. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα Άγια, είναι έτοιμος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει αυτά τα στάδια και είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και φέρνει ευλογία μπροστά στον Κύριο και ξέρει πώς την φέρνει και ξέρει, όχι υποκριτικά, και βγαίνει από μέσα το όλο αυτό, είναι έτοιμος να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ρωτάω, είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος? Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων? Όχι. Μέσα στα Άγια των Αγίων βασιλεύει ο νόμος. Ξέρετε γιατί βασιλεύει ο νόμος? Γιατί βασιλεύει ο νόμος μέσα στα Άγια των Αγίων? Γιατί ο Θεός είναι ο νόμος. Ο Ιησούς τι είπε για τον νόμο? Τι είπε? Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον χαλάσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον αλλάξω τον νόμο. Ιώτα ένα και μία κεραία δεν θα φύγουν έως σου εκπληρωθούν τα πάντα μέσα από τον νόμο. Ήρθα, για ποιο λόγο ήρθε? Να εκπληρώσω τον νόμο. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά. Μέσα εκεί βασιλεύει ο νόμος. Αν μπω μέσα εκεί που βασιλεύει ο νόμος, τι θα γίνω? Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον. Τι θα γίνω? Φοβερός τόπος. Δεν είναι σκεύος ή κυβωτός της Διαθήκης. Είναι ο θρόνος του. Είναι η δόξα του Κυρίου. Και η δόξα του Κυρίου είναι ο νόμος. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Είναι καθαρός. Άρα μου είναι αδύνατο. Και εκεί έρχεται κάποιος, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο. Και ο Κύριος, όταν το σκεφτόμουν αυτό, με οδήγησε να πάω ξανά στο σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι ένα βήμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και νιώθεις ότι είσαι μπροστά στο καταπέτασμα και είσαι στο θυσιαστήριο και θέλεις να μπεις, και ο Κύριος σου λέει βγες έξω και πήγαινε στο θυσιαστήριο. Εκείνο ο σταυρός. Και σκέφτηκα τον Κύριο πάνω στο σταυρό και πήγα να δω όταν άνοιξε το καταπέτασμα τι έγινε του ναού. Γιατί θέλω να ανοίξει το καταπέτασμα. Και το καταπέρασμα άνοιξε στο σταυρό, αδερφέ. Στο θυσιαστήριο. Δηλαδή, ο Κύριος μου έχει ανοίξει το καταπέτασμα ήδη από πού? Από πού μου το έχει ανοίξει? Από το θυσιαστήριο μου το άνοιξε. Από τη στιγμή που δέχτηκα τη θυσία, έδωσα τον εαυτό μου ολοκαύτωμα, μου έχει ανοίξει μία πορεία για να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων. Και μου δείχνει ο Κύριος την εικόνα ότι ήταν επάνω στο σταυρό. Θέλω να το φανταστούμε. Εγώ το είδα. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι και κράξας, λέει ο Κύριος, με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα του. Ποια ήταν η τελευταία του κραυγή του Κυρίου? Το τέλεστε δεν ήταν κραυγή. Η τελευταία του κραυγή ποια ήταν? Τη λέει το κατά Λουκά. Βλέπετε, όταν βλέπεις την ταινία του Hollywood, βλέπεις τον Κύριο να είναι πάνω στο σταυρό και λέει: Πάτερ μου, εις εσένα παραδίδω το πνεύμα μου. Τετέλεστε. Και αυτό ήταν. Η Γραφή όμως λέει κάτι άλλο, αδερφή. Λέει και κράξας, ο Κύριος είπε στο κατά Λουκά, λέει, Πάτερ! Θέλω λίγο να πάμε εκεί, να σκεφτούμε λίγο την εικόνα. Έναν άνθρωπο που είναι τιμοθάνατος, δεν το έχει μείνει ψυχή, δεν το έχει μείνει πνεύμα μέσα του, είναι οι τελευταίες του στιγμές της ζωής του. Προσπαθεί να πάρει ανάσα για να ζήσει. Έχουμε κάνει με ιατρικές καταστάσεις τι συμβαίνει πάνω στον άνθρωπο, επάνω στο σταυρό, οι κράμπες που παθαίνει στα πνευμόνια του, και ότι αρχίζουν τα πνευμόνια του να γεμίζουν υγρά και να μην μπορεί να ανασάνει, να μην μπορεί να φωνάξει. Και ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή την τελευταία του προσπάθεια, στην ίστατη προσπάθεια, μαζεύει δύναμη. Πού είναι ο νους του? Στον πατέρα του. Έχει τελειώσει τα πάντα ο Κύριος. Έχει εκπληρώσει τον νόμο, τα πάντα, και φωνάζει: Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Τετέλεστε. Τι συνέβη και εκείνη την ώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη και αδερφοί? Ένας γιος του Θεού πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο γιος του Θεού. Το άντεξε η γη αυτό? Δεν το άντεξε. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γη στενάζει για να δει τους γιους της, τους γιους του Θεού. Πόσο μάλλον όταν βλέπει το γιο του Θεού να πεθαίνει επάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνει ένας σεισμός. Και με το σεισμό αυτό, λέει, το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσχίστηκε. Εάν ο Κύριος επέτρεπε να γίνει σεισμός κρίσης, γιατί αυτός ο σεισμός ήταν σεισμός χάρης. Αμήν. Ήταν ένας σεισμός χάρης. Για να μας ανοίξει το δρόμο και να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να σκίσει το καταπέτασμα, να σηκώσει τους νεκρούς, να δούμε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Ή εν Χριστώ. Εάν ήταν σεισμός κρίσης, δεν θα είχε ξαναδεί η γη ποτέ τέτοια κρίση. Αλλά ήταν ένας σεισμός χάρης. Και άνοιξε το καταπέτασμα εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Κύριος. Το καταπέτασμα είναι ανοιχτό. Αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα μέσα πού? Πού βρίσκομαι? Στα Άγια. Αμήν. Αλλά τώρα που είμαι στα Άγια, τι βλέπω? Τι βλέπω, αδερφοί? Την κυβωτό της Διαθήκης. Μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα? Μπορούμε να δούμε ότι είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βλέπεις μπροστά σου την κυβωτό της Διαθήκης. Πού βρίσκεσαι? Για πείτε μου, πού βρίσκεσαι? Στα Άγια των Αγίων. Ξαφνικά τα Άγια τι γίνονται? Τι γίνονται ξαφνικά τα Άγια? Γίνονται τα Άγια των Αγίων. Γίνονται ένας τόπος. Όταν κάναμε τη σκηνή του μαρτυρίου, αδερφοί, και βλέπαμε τη σκηνή, βλέπαμε ότι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων τι ήταν? Τι ήταν? Το ίδιο. 48 σανίδες. Τα θυμόμαστε? Από το ίδιο ξύλο, επιχρυσωμένες. Αμήν. Με τους μοχλούς να συγκρατάνε δεξιά και αριστερά, με τα υποβάσια τους, το ίδιο υλικό, τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, τον ίδιο ουρανό βλέπαν. Τους κάλυπτε το πρώτο ύφασμα που κάλυπτε, η πρώτη κουρτίνα ήταν το μισκάν, που ήταν άσπρου χρώματος και είχε χερουβίμ πάνω. Αν ήσουν στα Άγια και αν ήσουν στα Άγια των Αγίων, το ίδιο ύφασμα έβλεπες. Τις ίδιες σανίδες έβλεπες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι υπήρχε τι? Το καταπέτασμα. Και στο καταπέτασμα αυτό από πίσω ήταν και η φωτός της Διαθήκης. Και δεν μπορούσες να είσαι, αν μπορώ να το πω, ένα με το Θεό, γιατί υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που ήταν εξαιτίας της αμαρτίας σου, της αμαρτίας μου, της αμαρτίας μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλω αυτά να τα δούμε. Λέει στην Εφεσίους, πάμε στην Καινή Διαθήκη, να δούμε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Λέει στην Εφεσίους το 4 κεφάλαιο και 15 εδάφη. Αλλά αληθεύοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού, παν το σώμα, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειας, των συνεργούν των μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Πάπα, τι όμορφες λέξεις. Τι αποκαλυπτικές λέξεις έχει ο Απόστολος Παύλος. Σε οδηγούν στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Εκεί που η μία σανίδα με την άλλη ήταν ενωμένη, τέλεια. Ξέρετε, αν τις έβλεπες αυτές τις σανίδες, αποκλείεται να μπορούσε κάποιος από έξω να βάλει το μάτι του και να δει τι γίνεται μέσα στα Άγια. Ήταν τέλεια ενωμένες. Αμήν. Με μια τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος το βλέπει, βλέπει αυτή την εικόνα και τη βλέπει στην εκκλησία του που είμαστε τι? Είμαστε η οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του είμαστε. Κάθε ένα έκαστο μέλος, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να είναι μία σανίδα ξεχωριστή. Αμήν. Που την έχει κόψει με τέτοια τελειότητα ο λόγος του Κυρίου, που αν σε ενώσει μαζί μου ή μας ενώσει τον ένα με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι εκεί και να κόψει. Αμήν. Ερώτηση τώρα. Και την κάνω σε άτομα που είναι Κυρίου. Πόσο μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου? Πόσο η γυναίκα σου νιώθει ένα μαζί σου εν Κυρίω? Εάν δεν μπορώ να το νιώσω αυτό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον αδερφό μου? Αμήν. Θέλει να τα φτιάξει ο Κύριος τα εξωκόμματά μας για να γίνουμε οικοδομή του Κυρίου, το κατοικητήριό του, τα Άγια, που ο Κύριος θα τα κάνει τα Άγια των Αγίων. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει δια πάσης συνάφειας. Στο κείμενο λέει εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συμβιβαζόμενο. Ξέρουμε τη λέξη συμβιβάζομαι. Δεν σου λέει να συμβιβαστείς με τον κόσμο. Με τι σου λέει να συμβιβαστείς ο Κύριος? Λέει, η λέξη συμβιβάζομαι είναι συμφιλιώνομαι, διαλλάζομαι με τον άλλο. Αυτό θα πει ο συμβιβασμός. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, δεν συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο, δεν έχουμε καμία συμφιλίωση με το φρόνημα του κόσμου, όχι με, με τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά δεν μπορώ να μη συμφιλιωθώ με τον Χρήστο που συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστώ. Πρέπει να συμφιλιωθώ. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να τον κόψει και να αφήσω τον Κύριο να με κόψει. Δεν είμαι τέλειος. Θέλω να γίνω ένα μαζί του. Αμήν. Και, με όλα τα και λέει, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει το συνεργούν των μελών. Τι είμαστε? Τι είμαστε, αδερφοί? Συνεργάτες. Αμήν. Εάν πονάει κάποιος, πρέπει όλοι τι να κάνουμε? Να προσευχόμαστε για τον αδελφό μας. Αμήν. Εάν κάποιος έχει κάποια ανάγκη, πρέπει όλοι μας να βοηθάμε σε αυτή την ανάγκη. Εάν κάποιος θέλει κάτι πνευματικό, πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο πνευματικά. Έχουμε μία συνεργασία και αυτή η συνεργασία βλέπει στην αύξηση, στην οικοδομή του σώματος. Το αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί? Το καταλαβαίνουμε? Όλο αυτό στέκεται, αδερφοί, στο ότι το καταπέτασμα ανοίχτηκε. Και ξέρετε πώς στέκεται? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στους Κολοσσαίους το 1 και 19, διότι εν αυτόν ευδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει πάνω το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας για το αίματος του σταυρού αυτού. Δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα της ουρανής. Και εμείς που ήμασταν κάποτε απολυτριωμένοι, λέει, και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως μας διάλεξε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού δια του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε? Μας ειρηνοποίησε μαζί του με το θάνατο του και μας άνοιξε τα Άγια των Αγίων. Ένιωσα κάτι συνταρακτικό. Αυτές είναι εικόνες δικές μου. Αλλά ήταν σαν να έβλεπα τα Άγια των Αγίων μέσα και από πάνω να έλειπε το ελαστήριο, το σκέπασμα. Ξέρετε, πιστεύω ότι ο Κύριος το ελαστήριο το είχε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης από τότε, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς είναι τύπος, αμήν. Αλλά το είχε από τότε γιατί ο Θεός προγνώρισε τον Υιό του προκαταβολής κόσμου. Αλλά φανταστείτε την κιβωτό της Διαθήκης να μην έχει πάνω το ελαστήριο. Κρίση. Και κατάλαβα ότι την ώρα που ο Ιησούς άφησε το πνεύμα του στον Κύριο, το ελαστήριο σκέπασε. Ντουφ. Έπεσε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και κάλυψε τον νόμο. Και εκείνη την ώρα έσκησε το καταπέτασμα και επειδή το ελαστήριο ήταν πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και σκέπαζε πλέον τον νόμο, μπορούσαμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε. Τον έχει σκεπάσει ο Κύριος τον νόμο, αδερφή. Αμήν. Τον έχει σκεπάσει. Και αυτά που μας ζητάει ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτές οι σανίδες που κάνουν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο. Κρύβουν τον κόσμο από μας και είμαστε κρυμμένοι από τον κόσμο εμείς. Αμήν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται μέσα μας, πρέπει να περάσει και αυτός αναγκαστικά από το θυσιαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σου. Δεν μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τι συμβαίνει όταν κλαις, όταν γελάς μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν αλαλάζουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι πολύ πνευματικό. Τα πνευματικά, λέει, ανακρίνονται από πνευματικούς ανθρώπους. Και μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο 22, τώρα όμως διέλαξε προς εαυτόν για το σώματος σε αυτός αυτού δια του θανάτου, για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού άγιους και άμμομους και ανέγκλητους. Μέσα στα Άγια των Αγίων είναι όλα αυτά. Εάν επιμένετε στην πίστη, τέθε μελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από της ελπίδας του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας πού είναι, σαν άγκυρα. Πού είναι? Μέσα λες στα Άγια των Αγίων και είναι αμετακίνητη. Εάν έχεις καταλάβει τον Κύριο, εάν έχεις νιώσει τον Κύριο, έχεις νιώσει την παρουσία του Κυρίου, μπορεί κάποιος εμένα να με μετακινήσει όπου και να γυρίσει το, σε παρένθεση, το σκάφος μου? Γιατί αν, για να καταλάβεις την λέξη άγκυρα, πρέπει να έχεις και λίγο κάνει με τα σκάφη. Ρίχνεται η άγκυρα και ο άνεμος φυσάει και το σκάφος πάει μία έτσι με τον αέρα, μία έτσι. Πολλές φορές κάνει, αν γυρίζει και λίγο αέρας, κάνει και σβούρα. Γυρίζει γύρω γύρω. Όταν ρίχναμε άγκυρα στο σκάφος, όταν πηγαίναμε διακοπές, βλέπαμε ότι στην ακτίνα αυτή που έχει η άγκυρα, η αλυσίδα, να μην έχει σκάφη, γιατί το σκάφος πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει. Ευτυχώς πολλά μαζί πάνε το ίδιο. Έχεις την άγκυρα εκεί. Έχεις πίστη τεθεμελιωμένη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριός σου. Το πνεύμα του Γιάχβε έχει αναπαυθεί πάνω σου. Είναι αναπαυμένο. Είσαι μέσα στα Άγια. Άμα είσαι μέσα στα Άγια, είσαι μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχει ανοίξει το καταπέδασμα. Έχει τελειώσει αυτό. Και ένα τελευταίο εδάφιο λέει στην Εφεσίους, στο 2 και 14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ώστις έκαμε τα δύο ένα. Μπορεί τα λέει για τους Ισραηλίτες και για τους εθνικούς, αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας συμφιλίωσε μαζί του. Λέει, ακούστε, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις. Λέει, ώστις έκαμε τα δύο ένα και έλυσε το μεσοτύχιο του φραγμού. Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το εμπόδιο? Το καταπέτασμα. Το λέει παρακάτω. Το άνοιξε το καταπέτασμα. Αμήν. Για να κάνει τα δύο ένα. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών των εν της διαταγμάς, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη και να συνδιαλλάξει αμφότερους εις ένα σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού θανατώσας δια αυτού την έχθρα. Πού τη θανάτωσε ο Κύριος την έχθρα? Πού τη θανάτωσε? Επάνω στο Σταυρό. Όταν ο Κύριος έκραζε, σε σένα αφήνω το πνεύμα μου, και εκείνη την ώρα γινόταν ο σεισμός και το καταπέτασμα άνοιγε, έγινε το πιο κοσμοϊστορικό γεγονός, αδερφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί τέτοιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Και συνέβαινε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι το αντιλαμβανόντουσαν. Για κάποιους δεν τρέχει τίποτα. Βλέπαν τον Ιησού σταυρωμένο και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Άλλοι μέναν εκστατικοί σαν τον εκατόνταρχο και έλεγε, αυτός είναι αληθινά Γιος Θεού. Σε ανθρώπους που πιστεύανε στη γραφή, δεν τους ένοιαζε τίποτα, δεν τους καιγόταν καρφί. Για άλλους ανθρώπους όμως ήταν η ομολογία ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Ακόμα και το σύμπαν αντιδράει στο θάνατό του. Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο σεισμός? Αδερφοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε τον αρχηγό μας και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Γιατί για τη χαρά του την προκείμενη, λέει, υπέφερε σταυρό για όλους εμάς. Ποια είναι η χαρά του? Η χαρά του είναι να σε δει στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Η χαρά του είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος τώρα που είσαι στα Άγια σου έχει ανοίξει το δρόμο, είναι ένα. Η παρουσία του είναι εκεί. Η παρουσία του είναι στην εφτάφωτη λιχνία. Η παρουσία του είναι όταν την ώρα που εσύ μελετάς τον λόγο και είσαι στον άρτο της προθέωσης, είναι εκεί ο Κύριος για να σου αποκαλύψει πράγματα, να σου ανοίξει πράγματα, είναι εκεί ο Κύριος. είναι κλειμένη η κρίση του και είναι εκεί η χάρη του, είναι το έλεος του, την ώρα που ψάλλεις και είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Η χάρη του σκεπάζει τον νόμο, σκεπάζει τα λάθη μας, σκεπάζει τις αδυναμίες μας, σκεπάζει τις πτώσεις μας. Και είναι εκεί ο Κύριος να μας δώσει δώρα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ας εισέρθουμε, λέει, με παρησία στα Άγια. Πότε να εισέρθουμε? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μπήκε άπαξ, λέει, στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Άπαξ. Όχι, λες, αυτά τα χειροποίητα. Σε ποια? Στα επουράνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμπεί κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να μας ανοίξει κάποιος άλλος το δρόμο. Ο δρόμος τι είναι? Τι είναι ο δρόμος? Ανοιχτός. Μπορείς να δεις την πρώτη σανίδα από τα Άγια μέχρι και την τελευταία σανίδα στα Άγια των Αγίων. Είναι ίδιες. Και είναι 48. Γιατί είναι 48 και κλείνουμε με αυτό? Ήταν μια μεγάλη απορία. Κάτι εκεί ξέρω ότι το υπονοεί το βιβλίο, αλλά ο Κύριος μας ανοίγει ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι είναι οι 48 σανίδες? Είναι η νύμφη του, αδερφή. 12 επί 4. 12, 12, 12, 12. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση. Είναι η νύμφη του. Αμήν. Που στέκεται όλη η νύμφη που λείπει το καταπέτασμα και όλη η νύμφη που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πάμε στο θυσιαστήριο και να τον γνωρίσουμε τον Κύριο εκεί. Εάν τον κατανοήσουμε, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, από το θυσιαστήριο, ο δρόμος για να μπούμε στα Άγια των Αγίων είναι ανοιχτός. Αμήν. Εάν καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι εύκολο να πάμε, να πληθούμε, είναι εύκολο να μετέχουμε, είναι εύκολο να μελετήσουμε και να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, γιατί έχουμε καταλάβει τον Κύριό μας σταυρωμένο. Και τι έχει κάνει? Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πρόσκληση, Πατέρα, αυτή τη ξεχωριστή. Δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, διαπίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι μας προγνώρισες, Κύριε, και μας προώρησες για να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της δόξας σου, Πατέρα Άγιε. Πιστεύουμε στο λόγο σου, Κύριε, πιστεύουμε σε αυτό που ο ζήλος σου θέλει να κάνει, Κύριε, πάνω μας. Σου. Δεν θα πάψω να σε ευχαριστώ για την εκκλησία σου, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου, τα παιδιά μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γιατί ο ζήλος σου, Κύριε, θέλει να μας κάνει αυτές τις όμορφες σανίδες, Κύριε, που να είναι τέλεια, Κύριε, συναρμολογημένες, να μην υπάρχει, Κύριε, κανένα κενό, Κύριε, να μας δέσεις, Κύριε, με τα δεσμά της αγάπης σου, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Πατεράγε. Και μέσα σε αυτό, Κύριε, το χώρο, Κύριε, που εσύ διάλεξες να τον ονομάζεις το ξεχωριστό χώρο για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, Πατεράγε, να κατοικήσουμε μαζί με σένα, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, αυτή τη μέρα, Κύριε, που η νύμφη σου θα είναι έτοιμη, στολισμένη, Κύριε, που θα μπορούμε, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου τέλεια, Κύριε, και εσύ θα ακούς τη δικιά μας φωνή, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, την ημέρα, Κύριε, που με την ύφη σου, Κύριε, θα κάνεις σημεία δυνάμεις τεράστια, Πατεράγε, γιατί θα εκφράζει, Κύριε, εσένα, Κύριε, εδώ στη γη, Πατεράγε. Θα είναι το σώμα σου, Κύριε, που θα το δείξεις, Κύριε, σε όλους τους ανθρώπους, Κύριε, και θα το τιμήσεις, Κύριε, με την αρπαγή, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου, και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για αυτή την ημέρα, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να νιώσουμε όλη η παρησία, Κύριε, ώστε να μπούμε, Κύριε, μέσα στα Άγια των Αγίων, Πατέρα. Να ρίξουμε κι εμείς την άγκυρά μας, Κύριε, αυτή την άγκυρα της ελπίδας, Κύριε, σαν τον Παύλο, Κύριε, μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η κυβωτός της παρουσίας Σου, Κύριε. Μη φοβούμενοι τον νόμο, Κύριε, μη φοβούμενοι τη δικαιοσύνη Σου, τον αγιασμό Σου, Πατέρα Άγια, γιατί ξέρουμε ότι αν και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, Κύριε, είναι καλυμμένος, Κύριε, και μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που υπέμεινε σταυρό για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον καπαζίτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν της κάμει επίσημον ευχήν, σύ θέλεις κάμει την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο. Και η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού από 20 ετών μέχρι σε 60 ετών, η εκτίμησή σου βεβαίως θέλει είστε 50 σύκλοι αργυρίου κατά των σύκλων του αγιαστηρίου. Εάν δεν είναι θηλυκών, η εκτίμησή σου θέλει είστε 30 σύκλοι. Εάν δεν είναι από 5 ετών μέχρι 20, η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού 20 σύκλοι, του δε θηλυκού 10 σύκλοι. Εάν δεν είναι από 1 μηνός μέχρι 5 ετών, η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού 5 σύκλοι αργυρίου, του δε θηλυκού η εκτίμησή σου 3 σύκλοι αργυρίου. Εάν δε από 60 ετών και επάνω, εάν μεν είναι αρσενικών, η εκτίμησή σου θέλει είστε 15 σύκλοι, εάν δε θηλυκών 10 σύκλοι. Και αν είναι πτωχότερος της εκτιμήσεώς σου, θέλει παρασταθεί έμπροσθεν του ιερέως και ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτόν. Κατά την δύναμην εκείνου ως της έκαμε την ευχήν, ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτόν. Και αν η ευχή είναι κτίνος, εκ των όσα προσφέρονται δώρον προς τον Κύριον, πάνω ότι δίδει της εκ τούτων εις τον Κύριον θέλει είστε άγιον. Δεν θέλει αλλάξει αυτό, ουδε θέλει αντικαταστήσει καλών αντικακού ή κακών αντικαλού. Εάν δε ποτέ ανταλλάξει, κτίνος αντικτίνους, τότε και αυτό και το αντάλλαγμα αυτού θελουσινήστε άγια. Εάν δε είναι τη κτίνος ακάθαρτον, εκ των όσα δεν προσφέρονται δώρον προς τον Κύριον, τότε θέλει παραστήσει το κτίνος έμπροσθεν του ιερέως. Και θέλει εκτιμήσει αυτό ο ιερεύς, είτε καλόν είναι είτε κακόν. Κατά την εκτίμησή σου, ο ιερεύ, ούτω θέλει είστε. Και αν της θελήσει να εξαγοράσει αυτό, τότε θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού εις την εκτίμησή σου. Και όταν της αφιερώσει την οικίαν αυτού, αφιέρωμα εις τον Κύριον, τότε ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτήν, είτε καλή είναι είτε κακή. Καθώς εκτιμήσει αυτήν ο ιερεύς, ούτω θέλει είστε.

0: Αν ο αφιερώσας αυτήν θελήσει να εξαγοράσει την οικίαν αυτού, θέλει προσθέσει το πέμπτον του αργυρίου της εκτιμήσεώς σου εις αυτήν και θέλει είστε αυτού. Και αν της αφιερώσει στον Κύριον μέρος του αγρού της ιδιοκτησίας αυτού, η εκτίμησή σου θέλει είστε κατά των σπόρων αυτού. Εν χωμόρ σπόρου κριθείς θέλει εκτιμηθεί αντί πεντήκοντα σύκλων αργυρίου. Εάν από του έτους της αφέσεως αφιερώσει τον αγρόν αυτού, κατά την εκτίμησή σου θέλει είστε. Αλλά αν μετά την άφεση να αφιερώσει τον αγρόν αυτού, ο ιερεύς θέλει λογαριάσει εις αυτόν το αργύριον κατά τα επίλοιπα έτη μέχρι του έτους της αφέσεως και θέλει αφαιρεθεί από τις εκτιμήσεώς σου. Εάν δε ποτέ ο αφιερώσας τον αγρόν θελήσει να εξαγοράσει αυτόν, θέλει προσθέσει εις αυτόν το πέμπτον του αργυρίου της εκτιμήσεώς σου και θέλει είστε αυτού. Και αν δεν εξαγοράσει τον αγρόν ή αν επόλυσε τον αγρόν εις άλλον τεινά, δεν θέλει εξαγοράζεστε πλέον. Αλλά όταν ο αγρός παρέλθει την άφεση, θελείστε άγιος εις τον Κύριον ως αγρός καθιερωμένος. Η κυριώτης αυτού θελείστε του ιερέως. Εάν δε αφιερώσει τίσει στον Κύριον αγρόν τον οποίον ηγόρασεν, ώστις δεν είναι εκ των αγρών της ιδιοκτησίας αυτού, ο ιερεύς θέλει λογαριάσει εις αυτόν την αξία της εκτιμήσεώς σου μέχρι του έτους της αφέσεως. Και θέλει δώσει την εκτίμησή σου την ημέραν εκείνη. Είναι άγιον εις τον Κύριον. Εις το έτος της αφέσεως ο αγρός θέλει αποδοθεί σε εκείνον από του οποίου ηγοράστη εις τον έχοντα την κυριότητα της γης. Και πάσε εκτιμήσει σου θελουσινήστε κατά τον σύκλον του αγιαστήριου. 20 γερά θέλει είστε ο σύκλος. Πλην το πρωτότοκον μεταξύ των κτηνών, το οποίο ανήκει ως πρωτότοκον εις τον Κύριον, ουδείς θέλει αφιερώσει αυτό. Είτε μόσχος, είτε αρνίον του Κυρίου είναι. Και αν είναι από ακαθάρτων κτηνών, θέλει εξαγοράσει αυτό κατά την εκτίμησή σου και θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού επ' αυτό. Ή αν δεν εξαγοράζεται, θέλει πωληθεί κατά την εκτίμησή σου. Ουδέν όμως καθιέρωμα το οποίον καθιερώσει τίσει στον Κύριον εκ των όσα έχει από ανθρώπου έως κτίνους και έως αγρού της ιδιοκτησίας αυτού θέλει πωληθεί, ουδέ θέλει εξαγοραστεί. Παν καθιέρωμα είναι αγιότατον εις τον Κύριον. Ουδέν καθιέρωμα καθιερωθέν παρά ανθρώπου θέλει αγοραστεί. Εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και παν δέκατον της γης, είτε εκ του σπόρου της γης, είτε εκ του καρπού των δένδρων του Κυρίου είναι. Είναι άγιον εις τον Κύριον. Και αν ποτέ θέλει σητής να εξαγοράσει το δέκατον αυτού, θέλει προσθέσει εις αυτό το πέμπτον αυτού. Και παν δέκατον βοών και προβάτων, παντός ζώου διαβαίνοντος υποκάτωθεν της ράβδου, το δέκατον θελείστε άγιον εις τον Κύριον. Δεν θέλει διακρίνει είτε καλόν είναι είτε κακόν, ουδέ θέλει αλλάξει αυτό. Και αν ποτέ αλλάξει αυτό, και αυτό και το αντάλλαγμα αυτού θελουσινίστε άγια, δεν θέλει εξαγοραστεί. Αυτέ είναι έντολε, τας οποίας προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν δια τους Ιούς Ισραήλ, εν το όρι Σινά.
1: Ψαλμός ρο γιώτα ζήτα. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη. Δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί, διότι το έλεος Αυτού είναι μέγα εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αλληλούια. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος Αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. και εγώ θέλω ήδη την εκδίκησιν επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει τις επικύριον, παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει τις επικύριον, παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισε, εσβέσθησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινεν εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσεν ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδοκεν εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλα της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Η δίκαιη θέλω συνεισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η ημέρα την οποίαν έκαμεν ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν, δεδεμένην με σχοινία, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα.
2: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο.
3: Έπειτα, μετά 14 έτη, πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμο μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τίτων. Ανέβη δε κατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιον το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατεδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλού δε ο Τίτος ο μετεμού Έλληνων είναι εγκάστη να περιτιμηθεί. Αλλά δια τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ή την εσπαρισήλθον για να κατασκοπεύσω την ελευθερία νημών, την οποία έχομεν εν Χριστώ Ιησού, για να μας καταδουλώσωσιν, εις τους οποίους ουδέ προς ώραν υπεχωρήσαμε υποτασσόμενοι, για να διαμείνει εις εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περί δε των μιζωμένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ και αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω. Ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι εις εμέ οι επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον, αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθη να κηρύττω το Ευαγγέλιον προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιετμημένους, διότι ο ενεργήσας εις τον Πέτρον ώστε να αποσταλεί προς τους περιτεθμημένους, ενέργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς. Και αφού εγνώρισαν την χάρη την δοθήσαν εις εμέ Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, για να υπάγομεν ημείς μεν στα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτεθμημένους. Μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους πτωχούς, το οποίον και σπούδασα αυτό τούτο να κάμω. Ότε δε ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, είναι αντιόθυνη σε αυτόν κατά πρόσωπον διότι ή του αξιόμεμπτος, επειδή πριν έλθωση η Τινέας από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και με ταυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβα συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων. Εάν σύ Ιουδαίος ον ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν? Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντος ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστέψαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν για να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού, και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμενοι στον Χριστόν, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος. Μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα, ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβά την δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, για να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε.
2: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο τρίτο.
3: Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθειαν σεις, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας. Εξέργων νόμου ελάβατε το πνεύμα, ή εξ ακοής της πίστεως? Τόσον ανόητοι είστε, αφού ηρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με την σάρκα. Εις μάτιν απάθατε τόσα, αν μόνο εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν όσοι χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου καμνη ταύτα, ή εξ ακοής πίστεως? Καθώς ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ, ότι θέλουσιν ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατος πας ώστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα επέρ ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένην, ουδείς αθετή, ή προσθέτει εις αυτήν. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω, ότι η διαθήκην προκεκυρωμένην εις τον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι εάν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά εις τον Αβραάμ διεπαγγελίας εχάρισε ταύτην ο Θεός. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, έως ού έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο. Διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος, δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτίαν, για να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό των νόμων, συγκεκλημένη εις την πίστην της έμελε να αποκαλυφθεί, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, για να δικαιωθόμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθεν η πίστης, δεν είμαι πλέον υπό παιδαγωγών, διότι οι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι βαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι οι πάντες εις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι.
2: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο.
3: Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμον, για να εξαγοράσει τους υπονόμων, για να λάβομεν την υιοθεσίαν. Και επειδή είστε Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες σας, το οποίον κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Αλλά τότε μεν, μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιώντας Θεούς. Τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμαι δια σας μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεστε ως εγώ, διότι κι εγώ είμαι καθώς εις αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο εν ασθενία της σαρκός, και δεν εξουθενήσατε, ουδέ απερίψατε των πειρασμών μου τον εν τη σαρκή μου, αλλά με δέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν ήτο ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ήθελετε εκβάλει και δώσει εις εμέ. Εχθρός σας έγινα λοιπόν διότι σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύουσι ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, για να έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτέ προς τον καλόν πάντοτε, και ουχή μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω την φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Είπατε μη, ήθελοντες να είστε υπό νόμων, τον νόμον δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας, αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτέ είναι εδίο διαθήκη, μία μεν από του όρου Σινά, η γενώσα προς δουλείαν, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με την σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω η Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένον. Εφράνθητη στήρα η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Εμείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίω και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής. Διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας.
2: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 5.
3: Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεώστης να εκτελεί όλων των νόμων. Απεχωρίστετε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από τη χάριτος, διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περί το μην έχει ισχύτινα, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενοργουμένη. Ετρέχετε καλώς, τι σας εμπόδισεν ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια, η κατάπιση αυτή δεν είναι εξ εκείνου ώστε σας καλεί. Ο λίγη ζήμη καθιστά όλον το φύραμα ένζημον. Εγώ έχω πεποίθησεν σε εσάς δια του Κυρίου ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο. Όστις όμως ασταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινήν οποίος και αν είναι. Εγώ δε αδελφοί, εάν ακόμη κηρύττω το περί το μην, γιατί πλέον κατατρέχομαι, άρα κατηργήθη το σκάνδαλον του Σταυρού. Ήθε να αποκοπώσει η ταράτοντε σας. Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. Μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγο συμπληρούνται, εις τον «θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν». Εάν όμως δάκνητε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκεινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μη πράτητε. Αλλά αν οδηγήσετε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έκθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοιο τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουν σε κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γενόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες.
2: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 6.
3: Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα μάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθώνετε τον τιούτον με πνεύμα πραότητος. Προσέχον εις εαυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Διότι εάν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλέκαστο σας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχή εις τον άλλον, διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Ο δε κατηχούμενος των λόγων να σκάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον στην σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον στο πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μη αποκάμνομεν δε πράττοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θέλομεν θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, ενώσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείραν μου. Όσοι θέλουσι να αρέσκονται κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζουσι να περιτέμνηστε, μόνον για να μη διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί οι φυλάτουσιν των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνηστε εσείς, για να έχωσι καύχησιν στην σάρκα σας. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμε, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμον, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτήσεις. Και όσοι περιπατήσωσι κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής μη δί σας μη δίδει εις εμέ ενόχλησιν, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδελφοί, μας κάλεσε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι ένας μάταιος σκοπός, ένας γήινος, ένας σκοπός ο οποίος κάπου τον κατακτάς και πάει τέλειος. Ήτανε ίσως μια επιτυχία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Ο σκοπός του καλέσματος του Κυρίου είναι να είμαστε αιώνια μαζί Του, μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Και όχι απλά να πάμε κουτσά στραβά, αλλά να μας δοθεί, λέει, πλουσίως η είσοδος μέσα σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Περάσαμε μια σεζόν δύσκολη για πολλούς μέσα σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, και ο Θεός θέλει έτσι να κάνουμε λίγο πολύ ένα τελέξουμε λίγο τους εαυτούς μας τελικά. Τι έγινε μέσα μας, το κέρδος ποιο ήταν μέσα στην ψυχή μας για ό,τι συνέβη όλους αυτούς τους μήνες. Ποιο ήταν το κέρδος? Οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από την καλοπέραση, από τον πλουτισμό, από την πλεονεξία, και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να έχουμε μέσα μας ένα άλλο πόθο, εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτός ο πόθος είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο τον αληθινό πλούτο, που γι' αυτό τον αληθινό πλούτο θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος? Δεν είναι τα ευρώ, δεν είναι ούτε το χρυσίον, λέει, ούτε το αργύριον. Δεν είναι όλα αυτά που εδώ θα μείνουν τελικά, αλλά ο Κύριος θέλει να τον βρούμε αυτό το θησαυρό, αυτό το πλούτο, και να τον κατακτήσουμε. Αρκεί να τον ποθήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Λέει μέσα στην Α Τιμοθέου στο 6:5 ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, και λέει στο 6 εδάφιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Ένας μεγάλος πλουτισμός, μέγας πλουτισμός, το να είσαι ευσεβής. Στο αρχαίο κείμενο λέει «έστιν δε πορισμός», αντί για πλουτισμός. Μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και ερμηνεία τώρα σε αυτό τον πορισμό είναι το μέσο της απόκτησης του κέρδους. Πηγή απόκτησης κέρδους είναι ο πορισμός. Έχετε ακούσει ότι τον βιοπορισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο κόσμος, βιοπορίζομαι, εργάζομαι για να ζήσω το βίο, το βιός μου, τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ο Κύριος μας λέει ότι μέγας πορισμός, η απόκτηση κέρδους, είναι η ευσέβεια. Και ποια είναι η ευσέβεια? Τι σημαίνει ευσέβεια? Πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Δεν είναι το να είμαστε εξωτερικά ευσεβείς. Δεν είναι το να πηγαίνουμε λαμπάδες και καντήλια και χίλια δυο. Δεν είναι αυτό ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι να μοιάξουμε με τον Κύριο. Αμήν. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε το εξής που λέει στην Α Τιμοθέου στο 3:16: «Και εναντιρρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αμήν. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η ευσέβεια ποια είναι τελικά? Το να έρθει ο Κύριος στη ζωή μας και να γίνουμε η αντιπροσώπευσή Του, η εικόνα Του, να φανερωθεί δηλαδή ο Θεός μέσα από μας, όχι με ένα εξωτερικό περίβλημα φαρισαϊκό, αλλά με την ουσία που έχει να κάνει με το ότι ο Θεός μας αγγίζει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα μας Και όλο αυτό φανερώνεται έξω μας, με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας, με τις επιλογές μας, με ό,τι κάνουμε. Αυτή είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν ξεκινάει απ' έξω, το να δημιουργήσουμε μια εξωτερική θρησκευτική εμφάνιση ή εικόνα, αλλά ξεκινά από μέσα, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που ο Θεός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τον αγγίζει, τον αλλάζει, τον μεταμορφώνει και γίνεται ένας πραγματικός γιος του Θεού και θυγατέρα του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Ποιος είναι ο πλουτισμός? Ο πραγματικός πλουτισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε στον κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε, όταν έχουμε προβλήματα, φαίνεται και τελικά ο πραγματικός μας εαυτός. Ακούω αδέρφια που απογοητευμένα μιλάνε για τον εαυτό τους μέσα στη σεζόν, ενώ θέλω να κάνω και να γίνω καλύτερος χριστιανός, βλέπω ότι με παρασέρνει το ρεύμα, ο κόσμος, η συμπεριφορά του, τα προβλήματα, και αντί για καλύτερος πολλές φορές γίνομαι χειρότερος. Όμως σε όλο αυτό το ρεύμα και σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού θα πρέπει να αντισταθούμε. Αμήν, να αντισταθούμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο Χριστός, ο Θεός εν σαρκή, και η προσωποποίηση της ευσέβειας είναι ο Χριστός. Εάν θέλουμε να δούμε προσωποποιημένη την ευσέβεια, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό ήρθε. Για να δούμε τον Θεό εν σαρκή. Και γι' αυτό μας κάλεσε. Για να γίνουμε γη και θυγατέρες του. Δηλαδή, στην ουσία να βαδίσουμε τα βήματα του Χριστού ακριβώς και να έχουμε το ίδιο, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πέτυχε και εκείνος. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Δεν μου λέτε πώς απέχουμε από αυτό? Μπορείς να το πεις αυτό για τον εαυτό σου? Μπορούμε να το πούμε αυτό για τον εαυτό μας? Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Αν ήταν ο Πατέρας σαν και εμάς, άστα. Ευσεβείς γινόμαστε όταν ακολουθούμε τον Κύριο, όταν γινόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτή είναι ευσέβεια και αυτός είναι ο πλούτος. Αμήν. Και αυτός ο πλούτος, αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να το αποκτήσει κάποιος. Το πλουτισμό αυτό που στην ουσία λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αυτός ο πλουτισμός που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Ακούστε τι λέει, και αυτό είναι το κεντρικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων», πως έβλεπε τον εαυτό του ο Παύλος, «εδώ τη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού». Ακούστε τι λέει. Δόθηκε αυτή η χάρη σε μένα να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τι πάει να πει ανεξιχνίαστος? Ανεξιχνίαστος πάει να πει ότι δεν έχει εξιχνιαστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ερευνήσει, δεν έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ερευνήσουν αυτό το πλούτο. Ανεξιχνίαστος. Υπάρχει ένας θησαυρός εκεί στη Σαχάρα, αλλά πού τώρα στη Σαχάρα, πού να ψάξεις να βρεις τι? Είναι ο θησαυρός εκεί, αλλά τι είναι? Που αν κάποιος το βρει, έχει λύσει το πρόβλημα στα δισέγγονά του. Τον ίδιο, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, δεν ξέρω τι. Όμως είναι ανεξιχνίαστος. Δεν έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος να τον βρει, να τον εξιχνιάσει. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστούλης που λέει ο κόσμος είναι αυτό που λέει Χριστός ο Χριστούλης. Η αγάπη τον είδαμε πάνω στο Σταυρό. Πιο πολύ σήμερα ξεκινήσουμε για τον πλούτο της αγάπης. Ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αλλά για να φτάσουμε εκεί θα δούμε ότι χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτό το πόθο και αυτό το ζήλο. Βλέπετε, ο Θεός δεν τα έχει βάλει έτσι απλά τα πράγματα μέσα στο λόγο του, δηλαδή με την έννοια του ότι όποιος περίεργος θέλει να διαβάσει το λόγο του Θεού θα βρει τους θησαυρούς. Το ίδιο έχει κάνει και όσον αφορά το πνεύμα του, την παρουσία του, τη δόξα του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί είναι κρυπτόμενος, ντρέπεται? Όχι, απλά περιμένει τα πραγματικά παιδιά του να τον εξιχνιάσουν και να τον βρουν. Και αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αγαπούν και τον ποθούν. Αμήν. Ποθούμε τον πλούτο αυτό του Κυρίου. Ποθούμε να του νιάξουμε. Εάν όποιος δεν ποθεί να του νιάξει, ο πλούτος του Χριστού θα μείνει πάντοτε ανεξιχνίαστος. Έτσι είναι. Γιατί απλά δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρει να τον ψάξεις. Όποιος όμως θέλει να γίνει όπως ο Χριστός μέσα στη ζωή του, θα μπει μέσα στη διαδικασία να ψάξει, να σκάψει, να βρει, να ερευνήσει, να ζητήσει. Η εξερεύνηση αυτή, αδερφοί, δεν έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Χριστού και μετά. Αυτή η εξερεύνηση είχε ξεκινήσει και πιο πριν. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και ερευνούσαν να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας, να δουν το τι συμβαίνει, να δουν το σχέδιο του Θεού. Και ακούστε τι λέει στην Αλφα Πέτρου όσον αφορά τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες, περί της οποίας σωτηρίας. Όταν λέμε σωτηρία δεν σημαίνει ότι μας παίρνει ο Θεός από εδώ από τη γη και μας βάζει στον παράδεισο και τρώμε φρούτα και λαχανικά και τα λοιπά και εντάξει, αυτό είναι η σωτηρία. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να και προσευχόταν ο Παύλος, εκαμπτελεί τα γόνατα του για να γνωρίσουμε αυτή την δόξα που ο Θεός έχει να μας δώσει. Βλέπετε, τι λέτε, μας περνάει ο Θεός μέσα από τόσες δοκιμασίες, τόσα προβλήματα. Δέστε τη ζωή του Χριστού πώς πέρασε, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, πέρασε όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος και τελικά θέλει να του δώσει ο Θεός ένα βραβείο. Και τι βραβείο του έδωσε που θέλει να το δώσει και σε εμάς? Του έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του έδωσε το πνεύμα του, του έδωσε την πάντου παρουσία του, του έδωσε τη δύναμή του, του έδωσε όλη την εξουσία, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Και όχι μόνο τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Και λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού και εμείς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για δόξα, για έγλη, για λαμπρότητα, για εξουσία, για δύναμη και βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Που ο Θεός τα έχει για εμάς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Και όλο αυτό περιγράφεται με μια λέξη και αυτή η λέξη είναι η σωτηρία της ψυχής. Το να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Μέσα στη δόξα του. Είναι εκεί που ξεχνάς τα πάντα, τους πάντες και το μόνο που αισθάνεσαι είναι η δόξα, η παρουσία του Κυρίου. Για αυτή τη σωτηρία λέει στην Αλφα Πέτρου εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία προσπάθησαν να ερευνήσουν. Δεν ήταν αποκεκαλυμμένα αυτά. Όπως επίσης δεν ήταν αποκεκαλυμμένα το πώς θα ερχόταν αυτή η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας έγραφε εκεί πέρα άνθρωπος λήψεων, δοκίμας ασθενείας κτλ. Κτλ. Προφήτες βλέπουμε μέσα στο λόγο του να γράφουν προφητικά για πού και πού. Ήταν κρυμμένα, όλα αυτά ήταν κρυμμένα. Είναι ένα παζλ, κομματάκι-κομματάκι, σε κάθε προφήτη, σε κάθε κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, που κάποιος από μόνος του δεν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το παζλ ώστε να καταλάβει τελικά το πόσο Θεός θα έσωσε τον κόσμο. Και να σας πω κάτι, ούτε ο διάβολος το κατάφερε να το γνωρίσει. Ήταν κρυμμένο. Με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε αυτή η θυσία, τότε αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας και τότε κάθε παζλ και κάθε προφητεία, 330 προφητείες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώθηκαν και έφτιαξαν την εικόνα. Που αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Τότε την γνωρίσαμε. Όμως οι προφήτες προσπαθούσαν να βρουν, να εξερευνήσουν. Οι προφητεύσαντες, λέει, περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει εις εσάς. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερευνώντες εις τίνα και ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτας δόξας. Μα τι πνεύμα Χριστού, είχαν πνεύμα Χριστού. Μα ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Ποιο πνεύμα Χριστού? Για να το καταλάβουμε μπορείς να πάρεις σαν παράδειγμα τη ζωή του Ιωσήφ. Τι σηματοδοτούσε η ζωή του Ιωσήφ? Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν, πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, μέσα από όλες αυτές τις λήψεις, έμεινε ακέραιος μέχρι τέλος και ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ είχε το πνεύμα του Χριστού, άσχετα ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Το ίδιο και οι προφήτες είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού, το οποίο πνεύμα Χριστού, αδερφοί, εάν δεν το έχουμε, δεν ανήκουμε σε εκείνο, θα το δούμε παρακάτω. Αυτό το πνεύμα του Χριστού είναι το εξής, ότι θέλεις να μοιάξεις με εκείνο και έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να ταιριάξεις με εκείνον. Αμήν. Οι προφήτες προσευχόντουσαν ώστε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το πώς θα πρέπει η ζωή τους να είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα, καθώς το ερευνούσαν, το έψαχναν, προσευχόντουσαν όσον αφορά τον εαυτό τους, ήταν ότι το Πνεύμα του Χριστού σε ένα μέτρο ερχότανε μέσα τους. Και καθώς είχαν τον πόθο λοιπόν να μοιάξουν με τον Χριστό, το πνεύμα αυτό του Χριστού εφανέρωνε σε αυτούς όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε. Άρα, για να πάρουμε αυτό το πλούτο και να εξερευνήσουμε αυτό το πλούτο που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε τον πόθο και εμείς να μοιάξουμε με εκείνον. Τον πόθο. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει εγκεφαλική αποκάλυψη. Δεν υπάρχει μέσω της γνώσης να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον ανεξερεύνητο πλούτο. Δεν μπορείς να το, νοήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ. Και βέβαια. Νομίζω πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό σε όλα αυτά που πέρασε ο Ιωσήφ. Εμείς κατά πόσο ταιριάζουμε σε αυτό? Αλλά είπαμε ότι για να τον κατακτήσουμε αυτό το πλούτο, και θυμάστε το αποτέλεσμα, έτσι, του Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πώς πέρασε τελικά τη ζωή του μέχρι να πεθάνει? Μέχρι τώρα έχουν μνημεία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ναι. Γιατί ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Έτσι τον ονόμασαν. Θυμάστε που συγχώρεσε τα αδέρφια του. Συγχώρεσε. Και αυτό είναι το δεύτερο που θα πούμε. όσον αφορά τον ανεξιχνία στο πλούτο του Χριστού, τη συγχώρεση. Συγχώρεσε τα αδέρφια του. Τέλεια. Ήξερε ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία. Το ίδιο και ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε γιατί περνάμε ό,τι περνάμε. Νευριάζουμε, απογοητευόμαστε, τα βάζουμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας μας φταίει και ο άλλος μας βρωμάει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όπως είναι εκείνος. Και αν πραγματικά θέλεις να μοιάξεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει και την αποκάλυψη και να μπεις μέσα σε αυτό το πλούτο. Σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης ήταν ο Ιησούς. Όλοι μας τρέχουμε, μεριμνάμε για χίλια δυο. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δέστε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Και όμως ο Θεός τα τρέφει. Για φαντάσου να ζεις έτσι. Δέστε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Ποιος τα έντυσε με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός δεν θα προμηθεύσει σε εμάς? Ήταν να πληρώσει το φόρο στο ναό. Και λέει ο διδάσκαλός σου δεν θα πληρώσει το φόρο. Λένε στον Πέτρο. Πάει ο Πέτρος και πριν ακόμα φτάσει του λέει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν το φόρο? Η γη ή οι πίκοοι του βασιλιά? Λέει, αυτοί που είναι από κάτω, όχι η γη. Πήγαινε σε αυτό το ψάρεψε, λέει, και θα βρεις ένα στατήρα και θα πληρώσει και για σένα και για μένα. Ζούσε έτσι. Δεν υπήρχε κάποια μέρημνα το τι θα γίνει αύριο στον Κύριο. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πλούτο? Προσέξτε τώρα. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν έγινε Υιός Θεού. Έτσι ουρανοκατέβατα ήρθε ο Σούπερμαν, τα ξέρε όλα. Γνώριζε το θέλημα του Θεού τέλεια από την αρχή. Είχε τέλεια αποκάλυψη από τότε που ήταν μωρό το τι συμβαίνει. Ήταν και αυτός ένας εξερευνητής. Αμήν. Τι λέτε, πώς ήρθε όλη αυτή η αποκάλυψη στον Ιησού? Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι θα γινόταν θυσία. Ο αμνός του Θεού. Γνώριζε το τι θα συμβεί. Πώς τα γνώριζε? Είχε ένα σκληρό δίσκο πνευματικό που του έδωσε από την αρχή ο Θεός και λέει αυτός είσαι και αυτά θα κάνεις και έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως? Όχι. Γιατί προσευχότανε? Πώς έπαιρνε αποκάλυψη? Πώς ζούσε? Τι έκανε στην προσευχή του άραγε? Τι ζητούσε? Τι ζητούσε? Ζητούσε αποκάλυψη. Λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τον εαυτό του, από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να τα πράττει. Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Υπήρχε αυτή προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Πατέρα του και ερχόταν αποκάλυψη. Ήθελε να εξερευνήσει, να δει το τι θα γίνει ακριβώς μέχρι το τέλος. Διάβαζε σαν άνθρωπος που ήταν. Και εκείνος αυτό το εδάφιο που λέει στις παροιμίες το 2, ακούστε πώς ξεκινάει. Ιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό. Μιλάμε για το Πνεύμα του Χριστού τώρα. Που καθώς έχουμε το Πνεύμα του Χριστού έρχεται η αποκάλυψη του πλουτισμού. Ώστε να πάρουμε και να καταλάβουμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε αυτό το θησαυρό. Ψάχνουμε για ένα θησαυρό τώρα. Και λέει τώρα σε κάθε γιο του ο Θεός και πρώτα στον πρωτότοκο γιο του, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό, εάν το κάνεις αυτό, δεχτείς τους λόγους και τα μιεύσεις σαν ένας ταμείας, ώστε να προσέξει το αυτί σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση, εάν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση, Μιλάμε τώρα για μια, πώς να το πούμε, κατάσταση εξήτησης, λέει να υψώσεις, να υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τι λέτε, αυτό είναι για μας μόνο ή ήταν και για τον Ιησού? Ό,τι έχει γραφτεί πρώτα ήταν για τον Ιησού και μετά για μας. Μελετούσε λοιπόν στις παροιμίες και διάβαζε, εάν ζητήσεις τη φρόνηση και τη σύνεση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου, τότε θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, καθώς προσευχότανε? Πήγαινε σε έρημους τόπους. Γιατί ξύπναγε το πρωί πριν ακόμα ξημερώσει? Γιατί? Πώς ήταν η προσευχή του? Κύριε, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, ευλόγησε το μαγαζί μου, ευλόγησε τους πελάτες μου να έρθουνε. Κύριε, σε ευχαριστώ, ευλόγησε την οικογένειά μου. Και αυτό, έτσι ήταν η προσευχή του? Όχι. Τι λέει? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Όλα τα άλλα σας προσθεθούν. Και πώς γινόταν αυτή η εξήτηση? Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος προσπαθούσε να γνωρίσει, να εξερευνήσει σαν θησαυρούς το κάθε τι στοιχείο που ο Θεός ήθελε να του δώσει να το αποκτήσει στη ζωή του. Δεν ήταν ότι πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και τον έκανε γιο Θεού. Δεν πάτησε ένα κουμπάκι και τον πλήρωσε με πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο μέσα του. Δεν ήταν έτσι απλά. Μιλάμε για τον πλούτο, τον αληθινό πλούτο του Χριστού. Αμήν. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος του Χριστού. Μέσα του ήταν πλούσιος. Πλούσιος. Γι' αυτό και λέει μετά, πλούσιος ον επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό εδάφιο για αυτά που λέμε τώρα. Τι ήταν? Δεν ήταν πλούσιος, όμως ήταν πλούσιος μέσα του. Και σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις με αυτόν τον πλουτισμό, κάτι πρέπει να κάνεις. Να τον εξερευνήσεις. Και πώς θα τον εξερευνήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα πλουτίσεις? Λέει το εδάφιο. Πλούσιος ον επτόχευσε, γιατί πάνω στο σταυρό αυτός ο πλούτος έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας μας. Πτώχευσε για να πλουτίσουμε με την πτωχία του. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε με την πτωχία του? Όταν και εμείς πάρουμε την ίδια στάση, θέση. Αμήν. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός μέσα του, στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα του Θεού, το οποίο έφυγε. Πατέρα μου, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Πάνω στο σταυρό. Όμως αυτό θέλει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Να πληρωθούμε δηλαδή με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω. Πώς μπορούμε όμως να πληρωθούμε? Πώς μπορούμε να πληρωθούμε? Όταν ένα ποτήρι είναι γεμάτο, μπορείς να το γεμίσεις νερό? Τι πρέπει να κάνεις πρώτα? Να το αδειάσεις. Και τι πρέπει να αδειάσουμε εμείς για να γεμίσουμε με το πλήρωμα του Θεού? Από τον εαυτό μας. Να αδειάσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Πνεύματος του Χριστού, που λέει στη Φιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν εννοούμε σαρπαγή το να είναι ίσα Θεό, λέει, το αυτό φρόνημα να έχετε κι εσείς. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Δεν εννοούμε σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τον εαυτό του εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Τι πάει να πει εκένωσε? Άδειασε τον εαυτό του. Και το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, ώστε τελικά να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και θα δούμε και όσον αφορά την αγάπη. Εάν δεν αδειάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, δεν μπορείς τελικά να πλησιάσεις, να εξερευνήσεις και να αποκτήσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς. Αν έχεις εγωισμό, αν έχεις φιλαυτία, αν έχεις κακία, αν έχεις ασυγχωρητικότητα, αν έχεις πικρία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία όλοι εμείς κουβαλάμε. Και όλα αυτά είναι εμπόδια που αν δεν αφαιρεθούν, αν δεν εκενώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον πλούτο της αγάπης του Χριστού μέσα μας. Θα ζεις με σένα, όχι με εκείνον. Ωραία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Κύριος ήταν ένας εξερευνητής. Ένας άνθρωπος που είχε δοθεί 100% στον Κύριό του και στο Θεό του και ερευνούσε ώστε να αποκτήσει όλους αυτούς τους θησαυρούς. Αν δεν τους εξερευνήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αυτό τον πλούτο, τελικά δεν θα αποκτήσεις ποτέ, αδερφοί, αυτό τον πλούτο του Χριστού. Και δεν θα έχεις και το πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, τι λέει, δεν είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε μέσα από αυτά λίγο πολύ να πλησιάσουμε ώστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό. Τον πλούτο, αυτό τον αληθινό πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο εδάφιο, στο τρίτο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπερ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσας σε μέ υπερ ημών, ότι, ακούστε τι λέει, «Δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε εις εμέ το μυστήριο καθώς προέγραψα συντόμως». Πώς του δόθηκε αυτό το μυστήριο? Όσον αφορά τον πλούτο μετά μιλάει, έτσι, αμέσως μετά. Τον ανεξυχνία στο πλούτο. Αλλά πριν από αυτό, λέει στην αρχή του κεφαλαίου αυτά τα λόγια. Ότι «Δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μένα το μυστήριο». Έρχεται δι' αποκαλύψεως αυτός ο πλούτος. «Εξών δίναστε αναγινώσκοντες», το δεύτερο στοιχείο, «να νοήσετε την εν το μυστηρίο Χριστού γνώση». Ο λόγος, καθώς μελετάμε το λόγο και καθώς έχουμε επαφή με το πνεύμα, έρχεται η αποκάλυψη. Όποιος λέει «με αγαπά», τι κάνει? Το λόγο μου θέλει φυλάξει. Έτσι είναι. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει να γνωρίσεις θησαυρούς. Και καθώς προσευχόμαστε και ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στα αληθινά παιδιά του, σε εκείνους οι οποίοι τελικά θέλουν να του μοιάξουν. Αυτό που λέει στη Γένεση. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για σένα. Όταν μπεις μέσα σε αυτό, έρχεται ο Κύριος και σου αποκαλύπτεται. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, ας γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις και αν δεν σου αποκαλυφθούν οι αρετές του Θεού, πώς μπορείς να τις κατακτήσεις? Να μπούμε λίγο μέσα στον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν μιλάμε για εξερεύνηση του Χριστού, του πλούτου αυτού, το πρώτο που μπορείς να δεις είναι η αγάπη του. Πώς να ανακαλύψουμε λοιπόν τον πλούτο της αγάπης του? Πώς μπορούμε να τον ανακαλύψουμε? Γιατί όταν λέμε τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, είναι μια έννοια η οποία εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα. Και το πρώτο και κύριο είναι η αγάπη του. Μπορούμε λίγο να δούμε την αγάπη του Χριστού και θα δούμε ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σου δίνει να καταλάβεις το λόγο που πρέπει να εξερευνήσεις αυτή την αγάπη. Σε άλλες φορές θα μιλήσουμε για

0: Είπαμε για τη συγχώρεση, τον πλούτο της συγχώρεσής του, τον πλούτο της σοφίας του. Αλλά σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για την αγάπη του. Τον ανεξερεύνει το πλούτο της αγάπης του. Εφεσίους 3:14. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος. Εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, για να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξας του. Προσέξτε τώρα. Προσεύχεται για να μας το δώσει αυτό τον πλούτο της δόξας του. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτός ο πλούτος της δόξης έχει να κάνει με το ότι έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας με το Πνεύμα του το Άγιο και μας κρατεώνει δια του Πνεύματος, λέει, μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είναι ο πλούτος της δόξας του. Τη δόξα, λέει, την οποία ήχων παρασού πριν να γίνει ο κόσμος. Δώσησε με, είχε πει. Και μετά λέει αυτή τη δόξα ότι θα μας τη δώσει και έχει να κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Να κρατεωθούμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, με λίγα λόγια. Θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα του. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο σκοπός? Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν μιλάω γλώσσες είμαι εντάξει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Μιλάω γλώσσες, υπάρχει καμιά προφητεία. Όχι. Ο σκοπός, ο στόχος του Πνεύματος του Θεού μέσα μας που ήρθε είναι για να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει και να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης μέσα στις καρδιές μας. Γιατί να κατοικήσει ο Χριστός? Και όταν εννοεί ο Χριστός, τι εννοεί? Το Πνεύμα του Χριστού. Μπορεί να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Δηλαδή να μιλάς γλώσσες, ο Κύριος να σε έχει επισκεφτεί, είναι ο αραβόνας για την κληρονομία σου. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι ποιος? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού. Λέει μέσα, εάν λέει το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, οικεί μέσα μας και έχει να κάνει με την κατοίκηση του Πνεύματος και την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά λέει, εάν δεν κατοικεί όμως, εάν δεν έχετε το Πνεύμα του Χριστού, δεν είστε αυτού. Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσει γλώσσες και τελικά όμως αυτό το Πνεύμα να, όταν ο άνθρωπος το αφήσει και δεν γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού και δεν κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, τελικά μπορεί αυτό να μην το βοηθήσει τελικά. Ο στόχος λοιπόν του Πνεύματος του Θεού είναι να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Τι εννοεί το μήκος, το βάθος, το ύψος? Της αγάπης. Αυτός είναι ο ανεξερεύνητος πλούτος της αγάπης. Και να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Μετά έρχεται η κατοίκηση μέσα στις καρδιές μας του Πνεύματος του Χριστού. Ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Ώστε τελικά να δυνηθούμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το μήκος, το ύψος, το βάθος, το ύψος. Και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, φτάνε τα βήματα, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, ώστε να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Χωρίς δηλαδή να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και αυτό το πλούτο, το να εξερεύνει το πλούτο της αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η αγάπη του Χριστού Προσέξτε, δεν λέει η αγάπη του Θεού. Και δεν μιλάμε για τον ανεξερεύνητο το πλούτο της αγάπης του Θεού, αλλά για τον ανεξερεύνητο το πλούτο της αγάπης του Χριστού. Και είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αμήν, με αγάπη ο Θεός έπλασε τα πάντα, με αγάπη μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά με την αγάπη του Θεού, όμως η αγάπη του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πιο συγγενικό με μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος. Το Θεό μπορεί να τον πειράξει κανένας? Μπορεί να τον προσβάλλει? Μπορεί να το θίξει? Μπορεί να το λιδωρήσει? Μπορεί ο Θεός μέσα του να θυχτεί από αυτά που κάνουμε εμείς? Όχι. Είναι Θεό. Ποιος θίγεται? Αν σε κατηγορήσει κάποιος, αν σε κλεβάσει κάποιος, εάν πει εναντίον σου πράγματα κάποιος, τι σηκώνεται μέσα σου? Ο εαυτός σου. Το θίξιμο. Περηφάνεια σου. Ο εγωισμός σου. Φύγεται. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Γιατί είπαμε τι? Εκένωσε τον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, στο αρχαίο κείμενο δεν λέει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει αλλά παν, ή να πληρωθείτε με παν το πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλο από το παν? Έχουμε την αίσθηση όταν λέμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, παίρνουμε το πλήρωμα λες και είναι ποσότητα. Αυτό πάει να πει όλο. Όλο το πλήρωμα. Ένα βαρέλι κρασί. Όλο το βαρέλι το κρασί. Όταν λέει πάνω όμως η ερμηνεία είναι ναι μεν ολόκληρος, όλος, αλλά έχει και την έννοια του κάθε λογής, που έχει να κάνει με το είδος. Δηλαδή, όταν γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, έρχεται παν το πλήρωμα του Θεού, δηλαδή όλες οι ιδιότητες, οι αρετές του Πνεύματος μέσα μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πλήρωμα του Θεού σαν κάτι το οποίο είναι μια ποσότητα. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θυμάστε που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Ωραία. Πληρώμαστε. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Πώς το εννοούμε? Ότι νιώθουμε καλύτερα? Νιώθουμε δυνατότεροι? Νιώθουμε πιο ισχυροί? Νιώθουμε... Πώς το εννοούμε ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα? Και τι εννοεί ο Κύριος? Γιατί λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όλο, με όλο το πλήρωμα του Θεού, αλλά χρησιμοποιεί με παν πλήρωμα Θεού? Γιατί το πλήρωμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει κάποιες ιδιότητες, αρετές, κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ μιλάω γλώσσες, βάζω τα χέρια μου και να έχεις μέσα σου άλλα πραγματάκια. Έτσι, κακιούλες, ζήλιες, φθόνους, φόνους κτλ. Κτλ. Κτλ. Όταν παίρνεις το Πνεύμα του Θεού, γεμίζεις πρώτα απ' όλα από αγάπη, από συγχώρεση, από έλεος, από εκτιρμούς, από δικαιοσύνη. Η αγάπη του Χριστού. Γιατί έγινε Χριστός? Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία. Γι' αυτό τον έχρισε. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός μας, αδερφοί, έγινε Χριστός εξαιτίας του ότι αγάπησε τη δικαιοσύνη. και η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο έχει ο Θεός. Βάση του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη, η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Πολύ δυστυχώς το έχουμε παρερμηνεύσει αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να ποθήσουμε, αδερφοί, είναι η ποιότητα του πνεύματος περισσότερο. Και μαζί με την ποιότητα έρχεται και η ποσότητα μέσα μας. Αλλά για να έρθουν όλα αυτά, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Πρέπει να αδειάσω από τον Τρίφωνα. Πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου για να κατοικήσει μετά το πλήρωμα του Θεού. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη και μίσος. Η αγάπη από το Πνεύμα του Θεού και το μίσος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η συγχώρεση του Θεού που είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και η ασυγχωρητικότητα η ανθρώπινη δική σου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η αγαθότητα του Θεού μαζί με την πονηρία τη δική σου. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να αδειάσεις, ώστε τελικά να γεμίσεις. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με παν πλήρωμα του Θεού. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού με την αγάπη του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που λέει μέσα στη γραφή για κάθε έναν άνθρωπο, για όλους εμάς. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Ο Θεός δεν έχει μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι φιλαυτός να αγαπάει τον εαυτό του. Για ποιον είναι αυτή η εντολή? Για τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, ποιος την εκπλήρωσε αυτή την αγάπη? Ο Χριστός. Ανθρώπινη αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού στον Κύριο. Να μην η αγάπη η ανθρώπινη που δίδεται σε εκείνον. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι δοσμένη από ένα πατέρα στα παιδιά του. Αμήν. Η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη των παιδιών του Θεού στον Κύριο. Το αντίστροφο. Μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη και για όλο τον κόσμο. Αγάπα Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ποιος είναι ο πλησίον? Όλος ο κόσμος. Λέει μέσα, λέει, όποιος αγαπά το γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Η αγάπη του Χριστού, πλούτος της αγάπης. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο τον κόσμο? Ή έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες τους ανθρώπους? Σε άσπρους μαύρους, σε πλούσιους ή φτωχούς, σε δίκαιους ή σε άδικους. Πώς τους έχουμε χωρίσει? Σε πιστούς ή απίστους? Εγώ αγαπάω τους πιστούς. Ναι, αλλά ο Κύριος πήγαινε με τους τελώνες, μιλούσε μαζί τους, με τις πόρνες, μιλούσε μαζί τους. Γιατί? Γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και τους τελώνες αγαπούσε και τους φαρισαίους αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Όλους. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια αγάπη για τους δικούς του. Δηλαδή για τα τέκνα του Θεού. Λέει ότι ήξερε ότι θα έρθει η ώρα του, το τελευταίο δείπνο. Και λέει αγαπήσας τους δικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αγάπησε τα αδέρφια του. Αγάπησε τα τέκνα του Θεού. Και τι έκανε? Πήρε, λέει, το προσώψιο και τους υπηρέτησε. Τους υπηρέτησε. Και μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε παράδειγμα να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Και τι χρειάζεται γι' αυτό? Ήτανε Αυτό ήταν η δουλειά του δούλου αυτή. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Πώς θα το γνωρίσεις? Καθώς ζεις τη ζωή σου, καθώς λες εγώ να σωθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, να ασθενεί ο αδερφός και να μην σε νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι να βλέπουμε, αδερφοί, τις ανάγκες και της Εκκλησίας και των παιδιών του Θεού και να μην μας ενδιαφέρει, να ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Νομίζουμε ότι έτσι θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Υπάρχει ένας πλούτος. Για φανταστείτε πώς να ήταν η πνευματική, θα λέγαμε, καρδιά του Χριστού. Πώς θα ήταν, πώς θα ξύπναγε και πώς έβλεπε τους ανθρώπους, πώς έβλεπε τους μαθητές του. Παρόλο τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, τις ελλείψεις τους, πώς τους έβλεπε. Αλλά υπάρχει όμως και η αγάπη για τους εχθρούς του. Ακούστε τι λέει. Είναι το γνωστό που λέει: εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε σας βλάπτωσε και κατατρέχουσε. Για να είστε, λέει, ιοί του πατρός σας, του εν της ουρανής. Επίσης λέει σε ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους, λέει, υπέρ κάποιου δικαίου κάποιος αποφασίσει να πεθάνει. Γιατί υπέρ αγαθού, λέει, κάποιος τολμά να αποθάνει για το αγαθό, αλλά ο Χριστός τι τόλμησε? Τόλμησε να πεθάνει για όλους τους άδικους, μαζί με αυτούς και εμείς. Για ποιο λόγο? Γιατί μας αγάπησε. Η αγάπη, αδερφοί, είναι μια αρετή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Η βασίλισσα των αρετών, που αν δεν φτάσουμε σε αυτήν, τελικά δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Θα σηκωθούμε και θα τα πούμε την άλλη φορά όσον αφορά και τη συγχώρεση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.